0: Διοικητικό Συμβούλιο, που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Καραμαλή, για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή, ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να αποκοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπου σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με ανάρτησή του, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και σποροπαραγωγής, κυπευτικών, φασολιών καθώς και δεντρώδεις καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά Επιρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κοιμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Γιώργο Μουρούτη. Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα. Με πολύ ζέστη.
0: Μέσα από τη συχνότητα του Skype.
1: Τα 2-3 του Ιούλιου. Αν δεν κάνει και τώρα μια δοκιμασία έτσι κάπως πιο καυστική.
0: Διάβαζα
1: και θα μείνουμε μόνο με τα καυστικά της παραπολιτικής και της πολιτικής.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Διάβαζα χθες την Καθημερινή ότι εμείς στην Ελλάδα την είχαμε γλιτώσει φέτος με τους καύσωνες μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε κάνει καύσωνα με την έννοια που είναι επιστημονική, δηλαδή. Αν δεν κάνω λάθος, ο καύσωνας ορίζεται με την με τη θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του σώματος.
1: 36-37 και,
0: ναι,
1: πάνω.
0: Και πάνω. Και πάνω, 38 ας πούμε.
1: Αλλά
0: και
1: εντάξει,
0: πάνω,
1: είναι και η αίσθηση πολλές φορές λόγω της υγρασίας, ανάλογα. Εντάξει.
0: Πέρσι και πρόπερσι είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα μας. Φέτος μέχρι στιγμής την είχαμε γλιτώσει και την είχε γλιτώσει πολυεπίπεδα η χώρα και στον τουρισμό και αλλού. Οπότε νομίζω ότι είναι η πρώτη ταλαιπωρία που θα περάσουμε. Νομίζω περιορισμένη επίσης. Διάρκεια ταλαιπωρία. Εντάξει, θα περάσει. Έχουμε συνηθίσει.
1: Θα περάσει και αν είχαμε και είπαμε σε όλους τους σειρμούς air condition, είπα μια καλή κουβέντα χθες. Δεν ξέρω, μας ακούσαν, αλλά τέλος πάντων η Στασία ανακοίνωσε από ό,τι άκουσα χθες το βράδυ ένα πρόγραμμα να εφοδιαστούν όλοι οι σειρμοί με air condition. Και εδώ που τα λέμε, αν οι μισοί σειρμοί δεν έχουν τόσα χρόνια air condition, φαντάζεσαι λοιπόν τι προδιαγραφές είχαν πριν. Αλλά τέλος πάντων ανακοίνωσε ότι όλα αυτά, λέει, θα διευθετηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Έγινε ένας
0: θα γίνει
1: ο διαγωνισμός,
0: θέλει,
1: αυτό κατάλαβα.
0: Θέλει το χρόνο του.
1: Άρα υπομονή.
0: Μια δημόσια συζήτηση αν τα τρένα που θα αναβαθμιστούν με air condition είναι μικρότερο το κόστος τους από το να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί που θα περιλάμβαναν και air condition. Κρίθηκε ότι θα είναι πιο γρήγορη η παράδοση των πρώτον, οπότε ορθώς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πω όμως, σήμερα διάβασα ότι το 1987 σαν σήμερα ξεκινούσε ένας πολύ μεγάλος καύσωνας στην Αθήνα που κράτησε μέχρι και τις 29 Ιουλίου, όπου είχαμε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους νεκρούς από αυτόν τον καύσωνα. 1987 κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα, μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς, και τότε μία περίοδο που δεν ήταν πολύ διαδεδομένη. Το air condition ήταν ο ανεμιστήρας, αν θυμάσαι, Δημήτρη. Μία περίοδο που δεν είχαμε και τόσο υψηλή εγκληματικότητα και ο κόσμος κοιμόταν είτε στις παραλίες είτε στα μπαλκόνια.
1: Καλά, αυτό δεν είχε να κάνει μόνο
0: με τα λεγόμενα διαμπερί.
1: Είχε λιγότερο τσιμέντο η Αθήνα τότε, για να συνεννοηθούμε. Είχε περισσότερο χώμα, περισσότερους κήπους.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι είχαμε κήπους.
1: 13 είναι 40 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν Ιταλία τότε, τη γλίτωσα, αλλά θυμάμαι τις περιγραφές και τις συζητήσεις και τα τηλέφωνα. Ούτε κινητά είχαμε τότε, υπενθυμίζω. Αλλά τέλος πάντων, εμείς είδαμε ότι και άλλοι βρέθηκαν να προετοίμαστοι με το κύμα του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτές τις ημέρες. Άρα πρέπει να θυμόμαστε και να είμαστε πιο σοβαροί σε σχέση με τα ζητήματα και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή αλλαγής, όπως λένε αρκετοί. Αλλά τέλος πάντων, κρίση είναι, γιατί έχουμε διάφορα φαινόμενα. Και άλλωστε, από ό,τι ακούω, να δούμε αν θα πέσουν μέσα την Παρασκευή, λέει, θα έχουμε και μια καταιγίδα.
0: Ναι,
1: γιατί αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία, το Παρήγορο θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και καταιγίδα.
0: Λες και μας καταράστηκε για την Παρασκευή, φεύγουμε διακοπές, οπότε είναι...
1: Είμαι βέβαιος ότι όση καταιγίδα και να έχει, θα είσαι χορευτικός.
0: Και είπαμε να μην είμαστε στο πλοίο χορευτικοί, γιατί με καταιγίδα χορευτικός είναι
1: από
0: προβληματικό.
1: Από ό,τι μου είπες, δεν έχεις πολύ μακρινό ταξίδι.
0: Όχι, δεν έχω
1: πλοίο.
0: Πολύ μακρινό ταξίδι. Γυρνώντας τη συζήτηση σε αυτό που έλεγε.
1: Σε ωραίο μέρος θα πας, εντάξει.
0: Θέση, εμείς πάντα στην Τζία πάμε, οπότε είναι ωραίο μέρος και την αγαπάμε πολύ. Θα επαναφέρω την συζήτηση στην ακραία ζέστη, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα πλήττει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή οικονομία, προκαλώντας ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται και ο πληθωρισμός λόγω της ζέστης, και με αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κληθούν να προσαρμόσουν και την οικονομική τους στόχευση και να δαπανίσουν σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο έως το 2050, προκειμένου να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας. Αυτά για όσους θυμίζω έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, καμία κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Τραμπ, και με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τη Συμφωνία για το Κλίμα. Αυτό δυστυχώς...
1: Όλα αποχωρεί, όλο αποχωρεί και όλα τα κάνει χειρότερα. Είδαμε τι γίνεται με τα τάνκερ αυτές τις ημέρες. Οι Χούθοι έχουν πάρει φόρα και λένε ότι θα κάνουν τα ίδια. Και με τη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ερυθρά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι όλο όλο εξτομίζει μεγάλες κουβέντες ο κύριος Τραμπ και το μπάχαλο
0: εντάξει,
1: συνεχίζεται.
0: Έχει δημιουργήσει όμως, Δημήτρη, τεράστια αναστάθμιση, ειδικά στο θέμα του κλίματος. Ο κόσμος, ο πλανήτης, οφείλει έναντι των επόμενων γενεών να πάρει κάποια μέτρα. Για όσους ανθρώπους έχουν αυτή την ευθύνη. Επώδυνα, κοστοβόρα, διαφορετικά μας ξεβολεύουν. Έτσι είχε αποφασίσει ο πλανήτης και προωθούσε συγκεκριμένες στρατηγικές. Έρχεται μια μέρα κάποιος και λέει δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι ανοησίες. Και καταραίει μια ολόκληρη στρατηγική για το καπρίτσιο, την πολιτική, αν θέλετε, στόχευση, την οικονομική στόχευση ενός προέδρου μιας χώρας, έστω και αν αυτή η χώρα είναι η Αμερική. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά.
1: Εντάξει, έχει μια προσπάθεια ανατροπής συνολικά των ζητημάτων, όπως έχει και ζήτημα, υπενθυμίζω, παρέμβαση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επειδή λες τώρα για το κλίμα, που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ηγεσίας Τραμπ, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι έχει φτάσει σε σημείο, όχι μόνο που δεν συμμετείχε η Αμερική, δεν είχε υπογράψει, δεν εμπλέκεται μέχρι τώρα, είναι από τις χώρες που είναι εκτός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά προσπαθεί να ανατρέψει και την ηγεσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επειδή θεωρεί ότι όλες οι κινήσεις των τελευταίων ετών, που είτε αφορούσαν τον κύριο Πούτιν, που είναι λίγο φιλαράκι από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις του κύριου Τραμπ, είτε αφορά τον Νετανιάχου ή άλλους πολλούς, ή τον πρώην, που είναι και για διαφορά πρόεδρο των Φιλιππίνων, τέλος πάντων, προσπαθούν τώρα τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον ανατρέψουν. Έγραψε και ένα άρθρο ο κύριος Ρούμπιο, μου κάνει εντύπωση.
0: Εντάξει.
1: Γκαζώνει πολύ και ο κύριος Ρούμπιο. Προφανώς
0: τα έχουν
1: η διεκδίκηση για το μετά τα ζητίζουν όλα.
0: Και τα έχουν μετρήσει και δημοσκοπικά. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, είναι ότι ο κόσμος με βάση κάποιες σταθερές που ξέραμε, δηλαδή με βάση τις θεσμικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όπως για παράδειγμα τη Συμφωνία για το Κλίμα, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχουν όσο υπάρχουν ηγέτες τύπου Τραμπ, δηλαδή που αμφισβητούν συγκεκριμένες σταθερές. Ή ακόμα και για τον ίδιο τον ΟΗΕ ήταν η ρητορική του πάρα πολύ οξία και διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Όμως πάμε σε πιο διαφορετικές ειδήσεις, θα έλεγα, δικές μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει ακούσει ακόμα ότι έφυγε η μεγάλη ερμηνεύτρια, η Μέρι Λίντα.
1: Μεγάλη φωνή.
0: Έφυγε,
1: και μεγάλο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη.
0: Τεράστιο δίδυμο και έφυγε πλήρης ημερών στα 90 της. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών. Είχε δώσει συνεντεύξεις με πολύ έτσι αξιοπρέπεια ανταποκρινόταν στα αιτήματα για συνεντεύξεις και νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα λείψει από την καθημερινότητά μας, γιατί είναι καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα τραγούδια της και ο τρόπος με τον οποίο τα τραγουδούσε, τα ερμήνευε. Να ακούσουμε λίγο Μέρι Λίντα και επιστρέφουμε.

0: Σαν σήμερα, Δημήτρη, επίσης πέθανε το 1988 και ο Τόνης Μαρούδας, επίσης σπουδαίος.
1: Α, βλέπω το έχεις Ερμηνεύει. Προχωρήσει και το μουσικό, συμπέδεις. Καλά κάνεις. Ναι.
0: Εμένα, εγώ τον λατρεύω, ανακαλύπτω.
1: Σφράγισε τη δεκαετία εκεί, 50, τι ήταν.
0: 50. Μεταξύ μας, εγώ προσπαθώ να ανακαλύψω ήχους οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Προς τιμήν του, ας ακούσουμε και κάτι ακόμα.

0: το οποίο αφορά την απώλεια ενός ανθρώπου, να σε γεμίζει με ευχαρίστηση, γιατί είναι τόσο ευχάριστες οι νότες και οι μελωδίες και του Μαρούρα και της Μέρης Λίντα, που νομίζω ότι η αναφορά στα πρόσωπά τους μόνο ευχάριστες μνήμες και ευχάριστες παραστάσεις δημιουργεί.
1: Και μας κρατάμε τις φωνές τους μαζί μας διαχρονικά. Και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, νομίζω, έστω και αν δεν έχουν ξανακούσει και ακούσουν τα κομμάτια αυτά, μπορούν να έχουν μια εσωτερική δόνηση από τον τρόπο της εκτέλεσης και το περιεχόμενο ακόμα και των στίχων. Και φυσικά της μουσικής.
0: Έχουμε πολιτικά, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε.
1: Πριν πολιτικά, πάει στα πολιτικά, ναι. Τώρα, επειδή το κοίταγα προηγουμένως, δεν ήμουν αβέβαιος, εγώ θέλω να θυμίσω ότι το 43, την ανήμερα σαν σήμερα, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Πολλοί λένε ότι ήταν ίσως και πάνω από 100.000 άτομα τότε επικατοχής απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα, γιατί είχε εκδοθεί η διαταγή που άφηνε περίπου να αλωνίζουν οι Βούλγαροι κατακτητές από τη Θεσσαλονίκη και πέρα.
0: Ναι, μια και είχαν αναθέσει στους Βούλγαρους οι Γερμανοί.
1: Και έγινε μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση, υπήρξαν και θύματα, ανάμεσά τους και μια φοιτήτρια επωνήτησα μικρή 17 χρονών η Σταθοπούλου και μια άλλη φοιτήτρια η Κούλα Λίλη, αν λέω σωστά το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θυμίζουμε γιατί δεν είχαμε απλά την ναζιστική κατοχή, να τα θυμίσουμε.
0: Σημαντικό
1: αυτά.
0: Είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και αντέδρασε.
1: Με ρίσκο της ζωής του και αντέδρασε και τελικά πάρθηκε και πίσω η αυτή, ας το πούμε, απόφαση ανάθεση.
0: Ήταν πιο σκληροί οι Βουλγαροί όταν είχαν υπό τη διοίκησή τους ελληνικές περιοχές. Και γιατί ήταν πιο σκληροί? Γιατί νόμιζαν, οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι διεκδικήσεις των Βουλγάρων στην Μακεδονία θα ήταν ενεργές και μετά, όπως και σήμερα, οι πληγές του τότε δεν έχουν 100% επουλωθεί πολιτικά και πάντα νομίζω ότι ένα βλέμμα των Βουλγάρων στην Μακεδονία υφίσταται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, απλά και για να το θυμίσουμε.
0: Δεν είναι τόσο απλό το θέμα των Σκοπίων, εγώ θα το λέω πάντα, το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος και της ουσιαστικά της ταυτότητας αυτού του κράτους είναι πιο σύνθετο από ότι ορισμένοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι.
1: Πάντως λίγο το αφήσαμε πίσω σε ένα βαθμό.
0: Άλλο αυτό.
1: Είναι
0: άλλο.
1: Βόρεια Μακεδονία είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, τα άλλα είναι μπροστά μας. Έχουμε.
0: Βόρεια Μακεδονία.
1: Θέλει δουλειά. Το κράτος. Θέλει δουλειά. Το κράτος, το κράτος.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, κανένας πολιτικός δεν τολμάει να το πει, λέγονται Μακεδόνες.
1: Δεν θα τους απασχολούσε ποτέ αυτό.
0: Λέγονται Μακεδόνες και ομιλούν τη μακεδονική γλώσσα.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε. Είναι τα όρια τη συμφωνία.
0: Πληγώνεται από τέτοιες καταστάσεις και νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι μια απλή ιστορία που τελείωσε με αυτή τη συμφωνία. Είναι, κατά την άποψή μου, ανοιχτή. Όχι για μας, για άλλους, και είναι έναντι ημών. Πάμε όμως σε διαφορετικά ζητήματα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου στο ΟΑΝ, που ήμουν και εγώ παρόν σε αυτή τη συνέντευξη. Και θες να ακούσουμε κάτι που είπε και θέλω το σχόλιο το δικό σου, γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
3: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
2: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου δεν θα μπορούσε να έρθει αν είχαμε την Ελλάς στην κυβέρνηση του τόπου.
3: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ, ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Κοίταξε, δεν είπε μόνο αυτά εκεί.
1: Καλά, εδώ είναι 15 πράγματα μαζί. Αλλά
0: είπε βασικά ότι αν ερχόταν ο Νετανιάχου στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται, ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας με το Ισραήλ. Αυτό είπε.
1: Άμεση αναγνώριση. Το έχει λίγο πιο πλαστικά, αλλά μια στιγμή τώρα. Επειδή εγώ, χωρίς να ξέρω τη συζήτηση τώρα για το κανάλι με την κυρία Κουφονικολάκου, είπα πριν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία τι ακριβώς και σε ποια συγκυρία μίλησε ο Μαμντάνη ή μίλησε η κυρία Κουφονικολάκου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει ως Ευρωπαίους και θεσμικούς, όχι, δεν θέλω να. κάνω συγκρίσεις μέγεθων.
0: Την εξουσία να το κάνει.
1: Το βασικό άλλη... μέγεθος, το είπα πριν χωρίς να ξέρω την επόμενη φάση. Λέω, το βασικό θεσμικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν τον αγνώρισαν. Όχι μόνο οι Αμερικανοί, ούτε το Ισραήλ. Μια στιγμή. Ούτε το Ισραήλ. Όχι, τι να αφήσω, αυτό είναι το δομικό. Άρα έχει σημασία οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, είτε κυβερνούν είτε είναι στην αντιπολίτευση, φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, να επαναβεβαιώσουν και να θυμίζουν στους συμπολίτες μας ότι στηρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ανέφερα πριν τη σύγκρουση ανηλίας γίνεται για την ηγεσία του.
0: Ωραία,
1: και ίσως μερικοί εδώ στην Ελλάδα παρεξηγούν το θέμα τι είναι δικαστική εξουσία του. Παρακάτω λοιπόν.
0: Μισό λεπτό.
1: Μια στιγμή. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές και ο Πούτιν δεν ταξιδεύει, γιατί έχει και αυτός ένταλμα σύλληψης.
0: Είναι το ίδιο, Δημήτρη μου.
1: Ο Πούτιν, λέω, δεν ταξιδεύει. Και ο Νετανιάχου δεν ταξιδεύει, σοβαρό, γιατί έχει ένταλμα.
0: Άσε με να πω τότε την άποψη.
1: Άρα...
0: Είναι σοβαρό. Αυτή την περίοδο, ο στρατηγικός και ο πιο σοβαρός σύμμαχος της χώρας μας, που είναι απέναντι από τα συμφέροντα της Τουρκίας και δημοσίως, που είναι το Ισραήλ, και δημοσίως και με δηλώσεις, και για τον εξοπλισμό της Τουρκίας και για τον ρόλο της Τουρκίας της περιοχής. Ένα κόμμα, ο εκπρόσωπός του, να λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις με αυτό το κράτος και αν έρθει ο πρόεδρος του, ο πρωθυπουργός του στη χώρα μας, θα το συλλάβουμε.
1: Εντάξει, δεν θεωρώ ότι δεν το είπα ακριβώς έτσι. Τώρα, εγώ δεν θέλω να καλύψω την κυρία Κουκουφώνικο, αλλά εγώ τι κατάλαβα στο ακροατής τώρα, όπως το άκουσα. Κατάλαβα.
0: Μόνο αυτό, ξεχώρισε και τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν και είναι Παλαιστίνια. Κά παιδιά από τα παιδιά που βιάστηκαν και σκοτώθηκαν, που κατά την άποψή μου.
1: Δεν πιστεύω ότι εννοείται δύο πράγματα. Δεν πιστεύω ότι εννοείται δύο πράγματα. Πολλές φορές τώρα, εντάξει. Ξέρεις, είναι εύκολο να απομονώσεις ή να μετατοπίσεις ένα θέμα. Η κυρία Κουφονικολάκου, αν διατύπωνε θέση να διακοπεί η συνεργασία με το Ισραήλ με άλλη αφορμή ή με άλλη αιτία, είναι άλλη συζήτηση. Γιατί το θέμα της συνεργασίας με το Ισραήλ δεν είναι απλά μια κυβέρνηση.
0: Και
1: η κυβέρνηση Τσίπρα τη συνέχισε την ιστορία που είχε ξεκινήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Άλλο τον Νετανιάχου και άλλο ο Ισραήλ.
1: Απολύτως.
0: Άλλο η Χαμάς και άλλο η Παλαιστίνη, γιατί η Χαμάς, παρά το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να το παρουσιάζουμε έτσι, είναι η επίσημη έκφραση των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν είναι. Πώς δεν είναι.
0: Άρα, διαφημίσεις και
1: οι Παλαιστίνοι έχουν την Παλαιστινιακή αρχή, παρότι αμφισβητείται και από τη Χαμάς και από άλλους.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, διαμήνυσε ότι το αμμοντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ, στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χριστού Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: επιστρέψαμε. Εντάξει, ρίξαμε τους τόνους.
1: Τους τόνους τους ρίξαμε, αλλά να έχουμε ένα κοινό τόπο. Ένα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένας θεσμός που τον στήριξαν οι περισσότερες χώρες και αντέδρασε, ξαναλέω, η Ρωσία, η Αμερική και το Ισραήλ.
0: Ο Νετανιάχου και να το συλλάβουν στην Ελλάδα.
1: Όχι, γιατί το τεντώνεις τώρα. Σε αυτό, αντί να μιλάμε γι' αυτό λοιπόν, αντί να μιλάμε γι' αυτό και για την αντιδραστική στάση αυτών που θέλουν να οδηγούν τις χώρες τους σε αυταρχικές διεξόδους, ας το πω έτσι, όπως ο Τραμπ.
0: Ο Νετανιάχου σε αυταρχικές διεξόδους.
1: Ο Νετανιάχου το έχει γραμμένο. Το έχει γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Μα τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Νετανιάχου? Πώς ως χώρα, εμένα με
1: μεταφράζει. Με συγχωρεί τώρα.
0: Πας στην κουβέντα.
1: Ταυτίζουμε τον Νετανιάχου με το θέμα του Ισραήλ. Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Επίτρεψε.
1: Μεθαύριο μπορεί να είναι μέσα στην
0: Χαμάς. Μην πω τώρα. Με το θέμα των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν τον ταυτίσαμε ποτέ. Γιατί εξηγήσαμε ότι η επίσημη αρχή των Παλαιστινίων ήταν και παραμένει η Παλαιστινιακή αρχή.
0: Ποιο το λέει αυτό? Ποιο το λέει?
1: Ποιο το λέει? Ο ΙΕ και όλοι. Ποιο άλλο να το πει? Εγώ.
0: Από το 88 έχει νομίζω να κάνει.
1: Όχι, δεν έχει σημασία από πότε έχει να κάνει εκλογές. Πολλοί κάνουν εκλογές ή δεν κάνουν. Αλλά ο ΙΕ αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και την Παλαιστινιακή αρχή. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το συζητάμε.
0: Στη Γάζα ποια είναι η αρχή?
1: Καμία αρχή δεν υπάρχει τώρα.
0: Εσύ το λες.
1: Καμία αρχή δεν υπάρχει.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Μα εγώ το λέω διότι εδώ μεσολάβησαν καταστάσεις, όχι απλά εκλογές. Και από πότε γίνουν εκλογές, όχι μόνο στη Γάζα. Οι εκλογές έχουν να γίνουν και στη Δυτική Όχθη. Εσύ,
0: από το 2005 έχουν γίνει. Ένα χρόνια.
1: Μα τι σχέση έχει αυτό με το ποιος αναγνωρίζει ποιον?
0: Εντάξει.
1: Τι σχέση έχει? Καμία σχέση δεν έχει. Όχι, όχι, να το κρατήσουμε αυτό. Ο ΙΕ ποιον αναγνωρίζει, τη Χαμάς? Όχι, η Τουρκία αναγνωρίζει τη Χαμάς, θα το πάμε έτσι. Και την έχει φιλοξενήσει και τα γραφεία της και τα ρέστα. Και βλέπουμε ότι τα αυταρχικά καθεστώτα έτσι παίζουν. Σήμερα με σένα, αύριο με εμένα, μεθαύριο με κάποιον άλλο.
0: Είναι επιχειρηματολογία μεταξύ μας, όπως σε συμφέρει.
1: Και γιατί? Όχι όπως με συμφέρει.
0: Λες,
1: ποιος οργανισμός αναγνωρίζει ποιον?
0: Είναι αυταρχικός ο Νετανιάχου, ο οποίος εκλέχθηκε με ένα, αλλά είναι αυταρχικός.
1: Είπα εγώ ότι εκλέχθηκε, αμφισβήτησα την εκλογή του.
0: Άσε με να πω και εγώ το επιχείρημα.
1: Ωραία.
0: Σου λέω πώς έχεις έναν τρόπο να δομήσεις τα επιχείρηματά σου. Όπως σε συμφέρουν.
1: Είναι όχι, δεν
0: η εκπρόσωπος, η Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όχθης, άρα εκφράζει και τους Παλαιστινίους της Γάζας, που δεν ισχύει μέχρι τώρα, ενώ η εκλεγμένη Παλαιστινιακή Αρχή της Γάζας, που είναι η Χαμάς, η οποία μετά έμεινε με αυταρχικό τρόπο στην εξουσία, δεν εκφράζει τους Παλαιστινίους, γιατί δεν μας συμφέρει να εκφράζει τους Παλαιστινίους. Δεν γίνεται όλα μαζί.
1: Είπα εγώ τι με συμφέρει εμένα. Όχι, οι Παλαιστίνοι τι επιλέγουν? Οι Παλαιστίνοι λοιπόν επέλεξαν τις τελευταίες τους εκλογές την Παλαιστινιακή Αρχή.
0: Και μόνο στη Γάζα. Το 2005.
1: Το 2000. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ξεχνάς ότι έχουν ακόμα και τώρα το θέμα των επικισμών και την αβεβαιότητα της ιστορίας της συμμετοχής και τα λοιπά. Μην τα πιάσω όλα τώρα, πέρα από την αμφισβήτηση της Χαμάς και των δαχτύλων της Τεχεράνης και τα ρέστα. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα και
0: ο κόσμος,
1: αυτός. Όχι, τι λέω εγώ και τι λες εσύ.
0: Εντάξει, έχουμε τον κύριο Μανιάτη στην γραμμή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούω διαφωνία στην ομάδα σας.
0: Έχουμε διαφωνία θεσμικού χαρακτήρα, θεσμικού.
2: Το κατάλαβα. Να σας ενημερώσω, μιας και άκουσα τα τελευταία δευτερόλεπτα, ότι μέσα στον Οκτώβρη, με την ευθύνη του Αντιπροέδρου των Σοσιαλιστών, θα οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το Μεσανατολικό, με την ευρύτερη έννοια πια, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει ουσιαστικό λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα και να μην είναι απλώς ο μεγαλύτερος δωρητής, αλλά ανύπαρκτος στην επίλυση του προβλήματος.
0: Σε αυτό, κύριε Μανιάτη, που είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί όπως το λέτε η Ευρώπη δεν είχε το ρόλο που θα όφιλε να έχει, ο διάβλος της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή είναι η Ελλάδα. Για πολλούς λόγους. Πρώτον για τα ενεργειακά, που για να είμαστε δίκαιοι από εσάς ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τους αγωγούς και τη διασύνδεση με το Ισραήλ. Και δεύτερον και για τα πολιτικά, που η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή αρχή, αλλά και με το Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ελλάδας εκεί θα μπορούσε να είναι ευρύτερος και διευρυμένος. Και εμείς σχολιάζαμε και τσακωθήκαμε πριν την δήλωση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν έρθει ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ θα πρέπει να τους συλλάβουμε. Άρα λοιπόν να αναταραχθούν με αυτό τον τρόπο οι σχέσεις της χώρας μας και κατ' επέκταση της Ευρώπης με το Ισραήλ, από το να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο και να είναι ο ρόλος μας λίγο πιο διευρυμένος. Αυτό ήταν η συζήτησή μας και η διαφωνία μας.
2: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που αξίζει τον κόπο πάντως να το κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κριτική που κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ursula von der Leyen και στην Κάγια Κάλλας. Και η κριτική αυτή έχει το εξής πολύ απλό χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται στη γειτονιά μας να υπάρχουν δύο πόλεμοι ουσιαστικά, ένας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο και ένας δεύτερος, όποιος σχετίζεται ασφαλώς στα στενά του ορμούς, εμείς να είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες της UNRWA. Η UNRWA είναι ο φορέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει την ευθύνη για τη σύντηση, για την εκπαίδευση, για τη στέγαση των Παλαιστινίων. Και ενώ λοιπόν είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες, δυστυχώς αποουσιάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με χαρά κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε και να σας πω και τις σκέψεις μου για αυτό το θέμα.
0: Με χαρά και θα μας ενημερώσετε όταν θα κάνετε και την εκδήλωση αυτή, να την καλύψουμε και να καλύψουμε και τα συμπεράσματά της.
2: Με χαρά. Λοιπόν, υποθέτω να καλέσατε για τα ενεργειακά τα χθεσινά, έτσι δεν είναι?
1: Για είστε στην επικαιρότητα, δεν είστε? Πήρατε μια πρωτοβουλία, έχετε τις θεματικές πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και χθες ήσασταν από τους βασικούς εισηγητές μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πέστε μας τα βασικά σημεία για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Ωραία. Εμείς αυτό που καταθέσαμε χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Φρέντι Παρασέρης, ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα και ο καθηγητής Κώστας Μαθιουδάκης ως γραμματέας του τομέα και εγώ βεβαίως, καταθέσαμε δύο σκέλη προτάσεων. Η πρώτη πρόταση ήταν ποιο είναι το δικό μας όραμα για την Ελλάδα του 2035, γιατί εμείς έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε στα ενεργειακά σε ορίζοντα δεκαετίας, έτσι όπως πρέπει να κάνει κάτι σοβαρό κράτος. Το δεύτερο σκέλος είχε να κάνει με την αυστηρότατη αλλά απολύτως τεκμηριωμένη κριτική μας στην απόλυτη, στην τραγική ανικανότητα της κυβέρνησης να χειριστεί όλα τα μεγάλα ζητήματα. Να ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο ζήτημα, ποιοι είναι οι πέντε εθνικοί στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει για το 2035. Πρώτον, η Ελλάδα ενεργειακά ανεξάρτητη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στηριζόμενη τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει και την αποθήκευση, όσο και στους υδρομονάνθρακες. Δεύτερο στόχος, σε μόνιμη βάση ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην υπηρεσία της παραγωγικότητας και της παραγωγής στην Ελλάδα και να μην έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους σε τρίτες χώρες. Έπαρτος στόχος, η δίκαιη μετάβαση. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε μετά την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης να επενδυθούν 7,5 περίπου 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ζήτημα αν έχει επενδυθεί το 10-15%. Όμως η δίκαιη μετάβαση δεν πιάνει μόνο τις περιοχές που απολιγνητοποιήθηκαν, αλλά αφορά άμεσα και όλα τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, όπως επίσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Εδώ καταθέσαμε επίσης πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και ο πέμπτος εθνικός στόχος είναι, αξιοποιώντας το σχεδιασμό που είχαμε κάνει τη δεκαετία του 2010 με τους αγωγούς, τα καλώδια κλπ. Μαζί με την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονατράκων και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η χώρα από το 2010 μέχρι και σήμερα, να αναβαθμίσουμε γεωπολιτικά τη θέση της χώρας, ώστε πια στο επίπεδο των 27 κρατών μελών, αλλά και στην ευρύτερη γειτονία μας, η Ελλάδα να είναι ένας πολύ σπουδαίος ενεργειακός παίκτης, όχι μόνο διαμετακόμισης των ενεργειακών προϊόντων, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, διαμετακόμιση τρίτων χωρών, αλλά και παραγωγής και εξαγωγής των δικών μας προϊόντων. Αυτή ήταν η πέντε εθνική μας στόχη.
1: Ωραία. Αυτή είναι η στόχη που παρουσιάζεται εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να πάω σε κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και η χώρα μας. Ξέρετε πολύ καλά εσείς, και πέστε μας και παραπάνω στοιχεία, ότι η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί να αποθηκευθεί εν ώψη του χειμώνα. Και ξέρουμε τον μπάχαλο που γίνεται στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή με την ιστορία των στενών του Ορμούζ και πάει λέγοντας και το καθεστώς των μουλάδων. Εσείς πιστεύετε ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και της Ευρώπης, προσέξτε το λέω συνδυαστικά, και της Ευρώπης αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το αμερικάνικο LNG είναι ικανοποιητική στρατηγική απάντηση μεσοπρόθεσμα?
2: Απαντώ ευθέως. Πρώτον, το θέμα της ελλιπούς κλήρωσης των αποθηκών, των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που την πατάει η Ευρώπη. Η πρώτη φορά ήταν το 2021 πριν την εισβολή του, το 2020, πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει το καλοκαίρι, σε λίγο έρχεται φθινόπωρο και η πλήρωση των αποθηκών είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Εδώ δυστυχώς για δεύτερη φορά η Ευρώπη πιάστηκε αδιάβαστη. Μαζί με αυτό βέβαια, γιατί ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα, έχουμε τη μείωση της τροφοδοσίας της παγκόσμιας αγοράς λόγω του ορμούς, έχουμε την αύξηση των καταναλώσεων λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων και λόγω της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρισμού από μη πυρηνικά εργοστάσια, επειδή ακριβώς υπάρχει ξηρασία σε ποτάμια στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για το μέλλον. Τώρα, να σας πω για το LNG. Έχω πάρα πολλές φορές τονίσει ότι θα ήταν αδιανόητο να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση κατά 40% από το ρωσικό φυσικό αέριο με μια άλλη εξάρτηση από το αμερικανικό LNG κατά περίπου τον ίδιο βαθμό. Άρα, εμείς θα πρέπει ως Ευρώπη να κινηθούμε με βάση τη στρατηγική που λέει ενεργειακή απεξάρτηση από οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, η Νορβηγία με αγωγούς και LNG τροφοδοτεί την Ευρώπη σε ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 20-25%. Άρα η Νορβηγία, καλά κάνουμε με την Νορβηγία και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχει μειωθεί δραματικά η τροφοδοσία μας από το Κατάρ. Είναι πάντα, ήταν και είναι μέτρια η τροφοδοσία μας από Αλγερία και Αζερβαϊτζάν. Και απομένει ο μεγάλος τροφοδότης της Ευρώπης που είναι το αμερικανικό LNG. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Εάν δεν διασφαλίσουμε με συμβόλαια μακροπρόθεσμα, όχι με τιμές της σπότ αγοράς, αλλά με μακροπρόθεσμα συμβόλαια με αμερικανικές εταιρείες ότι θα υπάρχει τροφοδοσία της Ευρώπης και σε περιπτώσεις κρίσεων αλλά και σε τιμές σταθερές όταν θα εκτοξευθούν πιθανά οι τιμές του φυσικού αερίου, τότε θα έχουμε πέσει ξανά σε μια παγίδα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει κάτι συντονισμένο από Ευρωπαίους έστω, όχι από όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τι ρωτάω.
2: Απολύτως. Ακούστε τώρα. Με φέρνετε να θυμηθώ κάτι που το είχα εισηγηθεί ως υπουργός της Ελλάδας το 2014, όταν χειρίστηκα την κρίση τότε με την Κρυμαία. Είχε γίνει η προσάρτηση της Κρυμαίας και είχαμε την Προεδρία. Ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Έκανα μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού πέρασε η κρίση, με 5 σκέλη. Το ένα από αυτά ήταν το εξής. Να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα 27 κράτη-μέλη, αντί να αγοράζουμε το κάθε ένα χωριστά σε διαφορετικές τιμές από διαφορετικούς προμηθευτές, να κάνουμε έναν χρονοπρογραμματισμό σε επίπεδο εξαμένου και σε επίπεδο έτους και να βγαίνουμε στις παγκόσμιες αγορές του LNG πακέτο και τα 27 κράτη-μέλη.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ποιοι το απέρριψαν?
2: Το απέρριψαν οι πάντες μέχρι πριν 2 χρόνια, ήρθαν μετά από 2 χρόνια, πριν 1,5 χρόνο, και το ενσωμάτωσαν ως προοπτική σε έναν κανονισμό που λέγεται Aggregated EU. Δηλαδή έπρεπε να περάσει μια δεκαετία. Τους το έχουμε πει. Και ήταν μια πρόταση με βάση την εμπειρία που βιώσαμε. Δυστυχώς ακόμη και τώρα δεν είναι πολλά τα κράτη που έχουν μπει σε αυτόν τον μηχανισμό της ενιαίας προμήθειας φυσικού αερίου. Προσέξτε, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, αν περιμένεις να το αγοράζεις από τη σπότ αγορά, κάηκες. Διότι οι τιμές θα είναι στο Θεό. Εάν υπάρχει δε κρίση, θα δίνουν καλύτερες τιμές και η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Η Ευρώπη δύσκολα θα μπορεί να τους ανταγωνιστεί και τότε όλα αυτά θα μετακυλιστούν στον τελικό καταναλωτή. Αυτό που πρέπει εμείς ως Ευρώπη να προωθήσουμε είναι κοινή προμήθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθερά μακροπρόθεσμα συμβόλαια ώστε να έχουμε σταθερές και μειωμένες τιμές.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, εγώ θέλω να σας επαναφέρω λίγο στα δικά μας, γιατί θέλω να σας επαναφέρω στα δικά μας, διότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο όλα όσα μας λέτε, εξαιρετικά δομημένα και δουλεμένα και δείχνουν και τη διαφορά του κόμματός σας από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μόνο μια αρνητική προδιάθεση και αρνητική, αν θέλετε, οπτική για τα πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Παρά το γεγονός ότι και καταθέτετε αλλά και τεκμηριώνετε πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πολιτικές θέσεις, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται καθυλωμένο σε ποσοστά τα οποία δεν αρμόζουν για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κόμμα που διεκδικεί την ηγεσία. Τι πάει λάθος και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό?
2: Κύριε Μωρή, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μας αναλογεί καταρχήν ως κόμμα, δηλαδή να έχουμε σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη. Και δεύτερον, να καταθέτουμε στην ελληνική κοινωνία σοβαρές, τεκμηριωμένες και κειμενικά ευαίσθητες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε. Υπάρχει τώρα το δεύτερο σκέλος, που είναι κατά πόσον αυτές οι προτάσεις και αυτή η δημόσια παρουσία όλων μας έχει αντανάκλαση στα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά, που δεν έχει αυτή που θα θέλαμε όλοι μας. Έχω την εκτίμηση πάντως, για να μιλήσω λίγο με τους όρους της συγκυρίας, ότι από τη στιγμή που είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε τώρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι εύλογο στην αρχή να υπάρχει μια εκτόξευση των δημοσκοπικών χαρακτηριστικών και στη συνέχεια να κατακάθεται η δημοσκοπική επιλογή που κάνουν οι πολίτες. Αυτό ήδη το βλέπουμε εντονότατα στο θέμα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκκρεμεί να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τα μέσα υποθέτου του Σεπτεμβρίου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας υποχρεωτικά θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Διότι επιτρέψτε μου να σας πω ότι το να λες στην Ιθάκη το βιβλίο τι ωραία και σπουδαία τα έκανα, αλλά φταίνε για όλα τα κακά οι συνεργάτες μου που όμως εγώ τους έχω επιλέξει, στη συνέχεια να κάνεις ένα μανιφέστο το οποίο κανείς δεν διάβασε για δεύτερη φορά και το οποίο δεν λέει τίποτα, και τώρα πια να έρχεσαι και να προσπαθείς να πείσεις την ελληνική κοινωνία να ξεχάσει ότι μέχρι πριν 6-7 χρόνια κυβερνούσες. Ποιο κυβερνήτης της Ελλάδας? Όχι πριν 20 χρόνια, πριν 6-7 χρόνια. Και έχεις συγκεκριμένες επιλογές κάνει. Το τρίτο μνημόνιο, την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας, μια σειρά από ζητήματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και ένας ουσιαστικός απολογισμός. Αυτό, ξέρετε, στα πρώτα βήματα δεν συνυπολογίζεται στην κοινωνία. Έχω την εκτίμηση λοιπόν, για να κλείσω την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι μέσα στον Σεπτέμβρη θα δείτε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν δραστικά, σημαντικά, επειδή ακριβώς θα αρχίσουμε πια να αναμετριόμαστε όλοι, περιλαμβάνω όλα τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα και τον ΠΑΣΟΚ, όλοι, όχι με τον ίσιο μας, αλλά με το πραγματικό μας μπόι.
0: Εντάξει, χωρίς να ξέρω όμως, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θέλει η κοινωνία, γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι οργισμένο και θέλει μόνο την αντίδραση και την αντισυστημική ή ανορθολογική οπτική στα πράγματα.
2: Αυτό πάντα σε όλες τις κοινωνίες. Ακούστε, τα ζήσαμε και στη διάρκεια του COVID.
0: Και του COVID και του μνημονίου.
2: 25% είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα και είναι οργισμένοι με τους πάντες. Αυτό το 20-25% που είναι και διαχρονικό και είναι και παγκόσμιο. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν περίπου τέτοια ποσοστά. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να τους εκφράσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Κρατάμε όσα ενεργειακά σοβαρά και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας είπατε, και θα επανέλθουμε και για τα πολιτικά, κύριε Μανιάτη.
2: Να επανέλθουμε λίγο και για τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις μας, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια προοπτική τώρα που σχεδιάζεται το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης για την επόμενη επταετία να παίξουμε σημαντικό ρόλο, και δυστυχώς η κυβέρνηση είναι κραυγαλαία απούσου.
0: Κρατάμε το σχόλιο σας αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας.
1: Θα
0: είμαστε σε επικοινωνία για τα υπόλοιπα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι ή του Σοσιαλιστικού, της ομάδας του Σοσιαλιστικού
1: Κόμματος.
0: Της ομάδας. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να σας ενημερώσω ότι παραιτήθηκε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη βουλευτική ιδιότητα, όχι μόνο από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και τον διαδέχεται ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης στη θέση του.

0: 102,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία, τα οποία διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Ο οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του, Αμπάς Αραχτσί, με ανάρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλαε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς, όπως υποστηρίζουν, τα δύο πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγυπτίου, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματή του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον αποκοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αρχιράκτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρα. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά Επιρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και το πρωί στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα Υπηρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1:10. 22 Ιουλίου. Είναι από το δυνατόν. Οι δύο από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έχουν φύγει και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με τον θάνατο της μεγάλης Μέρις Λίντα, μία από τις μεγάλες σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγούδησε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο τον ακούτε τώρα εδώ να παίζει ίσως το καλύτερο μπουζούκι που έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά μετά τραγούδησε μέχρι και με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα. Λίγο οι θερμοκρασίες τρελές. Το αυτοκίνητο έγραψε 39 κάποια στιγμή. Δεν νομίζω πως πάει και πολύ καλά. Νομίζω πως ήταν πιο λίγο. Και μακριά από τα δάση. Καμία δουλειά στα δάση. Θυμάστε τι συνέβη τέτοιες μέρες στο Μάτι. Το θέμα των ημερών είναι η ενέργεια και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και στην εκπομπή έχουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, ενεργειακό σύμβουλο Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, να μας πει για την καινούργια αυτή μόδα, τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το αναφέρατε σαν μόδα. Πράγματι δεν είναι μόδα μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και διεθνώς. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρώτη την Γερμανία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα, αλλά σιγά σιγά ο ιός χτυπάει και άλλες χώρες, στη Βρετανία και σκάτω στην Αμερική, όπου 29 πολιτείες ετοιμάζονται να περάσουν νομοθεσία, αν δεν την έχουν περάσει ήδη, για να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γίνουν κοινωνοί της ενεργειακής μετάβασης.
0: Για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό. Το έχω δει εγώ σε διάφορες εκεί μπροσούρες που το διαφημίζουν και στη ΔΕΗ νομίζω το έχω δει, που βάζεις κάτι στο μπαλκόνι σου και έχεις και μια μπαταρία, μα θες να αποθηκεύεις και το ρεύμα. Για πέστε μας λίγο.
1: Πριν πάμε στην μπαταρία, να πούμε πως δουλεύει μόνο το φωτοβολταϊκό. Ουσιαστικά η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, είτε στο μπαλκόνι είτε σε άλλο χώρο. Τα λέμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού καθ' υπερβολή, είναι το χαϊδευτικό τους. Αν και το σωστό θα ήταν φωτοβολταϊκό της μπρίζας.
0: Ναι. Τι εννοείται της μπρίζας, μπαίνει στην μπρίζα?
1: Εννοούμε ότι αφού από την πίσω πλευρά το φωτοβολταϊκό έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το ρεύμα σε κατάλληλο, σε ρεύμα ίδιο με το δικτύο.
0: Εναλλασσόμενο. Εναλλασσόμενο.
1: Ακριβώς. Και το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Αυτή είναι η λογική των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, εφόσον υπάρξει, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει ένα κανονικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όπως λέγεται, στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορεί να είναι κάποιος ενοικιαστής και επομένως δεν μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνιμο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού δίνουν μια διέξοδο.
0: Αυτό το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα του ρεύματος που παίρνεις από τη ΔΕΗ?
1: Φυσικά δεν λειτουργεί παράλληλα και ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις μια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Mm-hmm. Δηλαδή σε τι ποσοστό?
1: Όχι πολύ μεγάλη, υπολογίστε μέσο όρο 15%, αλλά εκεί που αν σκεφτούμε ότι κάποια νοικοκυριά, κυρίως τα φτωχότερα, δυσκολεύονται να πληρώσουν για αυτό το λογαριασμό, και το 15% είναι σημαντικό.
0: Και πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα δηλαδή?
1: Λογικά θα έπρεπε να κοστίζει γύρω στα 600 εκατοστάρικα, και κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια, γιατί το σύστημα αυτό θα αντέξει πάνω από 25 χρόνια. Με βλέπετε κάπως επιφυλακτικό, γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε, μόλις έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες, και όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα προβλέπει. Αν οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι οι ίδιες, για παράδειγμα, της Γερμανίας και των άλλων κρατών, τότε σαφώς θα πρέπει ένα πολύ θετικό μέτρο και ο καθένας μπορεί να εγκαταστήσει πάρα πολύ εύκολα. Το παίρνει από ένα μαγαζί και την άλλη μέρα έχει ηλιακή ενέργεια στο σπίτι του.
0: Βέβαια. Τελειώστε, ναι, με συγχωρείτε.
1: Το σχέδιο υπουργικής απόφασης ήταν κάπως φοβικό, θα με επιτραπεί να πω. Έβαζε μια σειρά από μη αναγκαίες προϋποθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να το βάλεις μόνος σου, να χρειάζεται καταστάτη να έρθει να στο βάλει, και αυξημένο κόστος, και με αυξημένο κόστος η απόσβεση γινόταν σε πολλά χρόνια, άρα θα λειτουργούσες ένα αντικίνητρο. Πολλοί αντέδρασαν σε αυτήν τη ρύθμιση. Ελπίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα, ναι, θα χρησιμοποιηθεί το σενάριο που θα ακολουθεί, θα είναι το θετικότερο, και έτσι θα δοθεί δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.
0: Πάντως, κάποια εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Αυτό το ρεύμα που θα βγαίνει από αυτό το βολταϊκό, κάπου πρέπει να διοχετεύεται, έτσι δεν είναι?
1: Μα γι' αυτό βάζουμε στην πρίζα. Διοχετεύεται στις καταναλώσεις του σπιτιού, χωρίς να χρειάζεται.
0: Χωρίς τίποτα άλλο, δηλαδή.
1: Να χρειάζεται παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό υπάρχει χωριστή ρύθμιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις, προτείνει να εγκατασταθούν τέτοια συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ανέφερα πριν τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τους ενοικιαστές, αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πρέπει το κτίριο να είναι κατάλληλο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ασχέστος ο χώρος που θα το τοποθετήσουμε. Αυτό το αναφέρω γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν μπουν να γεμίσει ο τόπος μας, σήμερα θα γίνει. Δεν πρόκειται να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα. Αρκεί να σας πω ότι στα οικιακά συστήματα από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 80.000 συστήματα. Επομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονίου θα έχουμε την ίδια διοίκηση σε ένα χρόνο, η σχέση που θα εγχέεται συνολικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως πιστοποιούν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλειά τους τόσο στις εταιρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών όσο και για το δίκτυο.
0: Και με αυτά τα δύο συστήματα μπορεί να βάλει κανένα σπίτι, τι μπορεί να σηκώσει αυτά τα συστήματα? Δηλαδή,
1: οτιδήποτε, αφού από τη στιγμή που δεν σταματάει να διοχετεύεται ρεύμα από τον πάροχό του, απλώς ένα μέρος αυτής της κατανάλωσης καλύπτεται από το...
0: Μάλιστα. Αν τα συμψηφίσεις με τη ΔΕΗ δεν μπορείς, δηλαδή να παράγεις ρεύμα το οποίο να το δίνεις σε όλο το δίκτυο και να συμψηφίσεις με αυτά που καταναλώνεις.
1: Αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που είναι κάτι διαφορετικό και προφανώς αφορά μεγαλύτερα συστήματα από τα μικροηλιακά, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού υπάρχει ένας περιορισμός της ισχύως στα 800 βατ. Αν θέλει κανείς να καλύψει περισσότερες ανάγκες του, τότε θα βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης με το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος ή και το σύνολο των αναγκών του. Την περίσκεια της ενέργειας την ενχέει στο δίκτυο εναντί μιας αμοιβής.
0: Βέβαια, αυτό δεν βλέπω. Ξέρω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να το κάνουν στα εξοχικά του σπίτια, αλλά τους είπαν ότι η ΔΕΗ εκεί που βρίσκονταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και να το συμψηφίζει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνεται αυτό. Όμως το θεσμικό πλαίσιο, η παλιά υπουργική απόφαση που υπήρχε, δεν ήταν λειτουργική. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες τροποποιείται αυτή η υπουργική απόφαση για να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται και να υποχρεωθούν οι πάροχοι και οι διάφοροι άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία να συνδέουν τέτοια συστήματα παντού στη χώρα.
0: Και το δίκτυο της ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από μένα και να το συμψηφίσει με κάποιο τρόπο?
1: Ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα αυτή. Όλα τα συστήματα αυτοκατανάλωσης που είναι συνδεμένα στη χώρα είναι το 10% των συνολικών φωτοβολταϊκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα για την χωρητικότητα των δικτύων τα μικρά οικιακά συστήματα, προσθέτω.
0: Βέβαια, νομίζω πως έχουμε αργήσει λίγο μας την ιστορία. Θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να είχαμε όλοι μας στην ταράτσα τους, σε όλες αυτές τις χιλιάδες πολυκατοικίες που έχουμε στην Αθήνα, να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο την κατανάλωσή μας. Ο ήλιος είναι εκεί και πυρώνει τα πάντα.
1: Καλό αργά παρά ποτέ, αλλά Τα τελευταία 5 χρόνια βιώσαμε 2 μεγάλες ενεργειακές κρίσεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στον Κόλπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σπάζοντας ρεκόρ ταχύτητας, κάθε 6 μήνες βγάζει προτροπές και συστάσεις αυτοκατανάλωση, αφήστε τα φωτοβολταϊκά να μπουν στα κτίρια, βοηθήστε τους οικιακούς καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό. Αυτό μήνυμα δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα.
0: Και θα μπορούσε να έχει μια μπαταρία να το αποθηκεύσει αυτό το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσει το βράδυ, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που αναπτύσσεται πλέον. Τα συστήματα αυτοκατανάλωσης μπορεί να συνδυάζονται με μπαταρία που κρατάει ενέργεια από το μεσημέρι που υπάρχει περίσσια ενέργειας και την καταναλώνει κανείς το βράδυ. Και μάλιστα έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο και οι λεγόμενες μπαταρίες πρίζες, κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, την οποία τη βάζει πάλι σε μια κοινή πρίζα του σπιτιού και αξιοποιώντας ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τα δυναμικά τιμολόγια, επιμηχάνεις ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Θα μπορούσες, ξέρω ότι το ρεύμα είναι πολύ ακριβό κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν διάφορα, φεύγουν οι ΑΠΕ, δεν μπορούν να παράγουν και μπαίνουν το φυσικό αέριο, μπαίνουν και διάφορα άλλα εργοστάσια και φτάνει στα 200 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν θυμάμαι πόσο είναι τώρα. Θα μπορούσε κάποιος με αυτό το σύστημα εκείνες τις ώρες να χρησιμοποιεί την μπαταρία που έχει φορτώσει για το σπίτι του.
1: Αν έχει δυναμικό τιμολόγιο, ναι.
0: Αν έχει
1: δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να τιμολογείται η ενέργεια που καταναλώνει με βάση την ώρα κατανάλωσης. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των τιμολογίων είναι flat, όπως λέμε, έχουν την ίδια τιμή μέρα-νύχτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βάζοντας κανείς την περίσσια της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σε μπαταρία, την καταναλώνει το βράδυ και έτσι αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και άρα αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση ή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μπαταρία συμφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέχρι τώρα ξέρουμε τα φωτοβολταϊκό μόνο τους, από εδώ και πέρα ακόμα και η ίδια η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει να υπάρχει και μπαταρία.
0: Και θα υπάρχει κάποια βοήθεια του κράτους προς τον καταναλωτή να μπορεί να πάρει με χαμηλότερη τιμή αυτό το σύστημα?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει. Ένα πρόγραμμα που έτρεχε έχει λήξει. Και πάλι επικαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι βοηθήστε τους οικιακούς κυρίως καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση εκείνο που χρειάζεται ενδεχομένως την ενίσχυση είναι η μπαταρία, έτσι ώστε να έχει κανείς ένα ισχυρό κίνητρο για να από εδώ και πέρα τα επόμενα 20-30 χρόνια να έχει χαμηλότερους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Αυτά τα 800-900 βατ, πόσο είπατε είναι το όριο, πόσο, 800, είναι αρκετά κάποιος να έχει ένα εξοχικό σπίτι και να το δώσει ρεύμα μόνο, να είναι αυτάρκες στο σπίτι μόνο με αυτό το ρεύμα?
1: Τα 800 βατ δεν είναι αρκετά, γι' αυτό υπάρχει και ξεχωριστή ρύθμιση για αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει κανείς να βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης κοινό, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή πόσο και ένα σπίτι χοντρικά?
1: Μπορεί να βάλει 3, 5, 10 κιλοβάτ, οικιακά θεωρούνται όσα έχουν μέχρι 10,8 κιλοβάτ αρμοθεσία. Είναι ένα σύστημα που από 3 έως 10 κιλοβάτ είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των σπιτιών, των κατοικιών στην Ελλάδα.
0: Σου επιτρέπει να βάλεις δηλαδή και άλλα πάνελς εκτός από αυτά τα δύο, να βάλεις
1: πέντε? Ναι,
0: επιτρέπεται.
1: Απλώς τότε εμπίπτει σε ένα διαφορετικό καθεστώς, δεν είναι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού όπως λέμε, το οποίο είναι καινούριο φυσικό πλαίσιο, είναι το κανονικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Ήδη περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν βάλει τέτοια συστήματα τα τελευταία χρόνια και τώρα που θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσει, φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.
0: Και αυτό από πού κάποιος μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα...
1: Τα μεν φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα πολλούνται ακόμα και σε πολυκαταστήματα. Τα δε άλλα απευθύνονται σε μια εταιρεία μικρή ή μεγάλη που κάνει εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων και το εγκαθιστά ο ένας εγκαταστάσεις για αυτή.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψώμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κ. Τσουωμά είναι σύμβουλος ενέργειας και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεστε, φαντάζομαι, για να θέλετε, αν θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο στο μπαλκόνι σας.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
3: Κόκαλα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στα ασθενά του Ορμούς. Το αντιμητικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα του NF-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυπνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μεντόρ στο αγαπημένο μου συγκρότημα, το οποίο δεν ήθελε να ακούσει ο Χιώτης όταν ήταν εδώ. Καιρός να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για κάτι πιο, να πω, που αφορά όλες τις οικογένειες. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι
0: και σε εσάς. Περάσατε χθες ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου. Θα μας πείτε περίπου τι προβλέπει.
1: Σωστά. Περάσαμε χθες μετά από αρκετές μέρες και στη διαβούλευση αλλά και στις επιτροπές συζητώντας το με φορείς αλλά και με όλα τα κόμματα. Το οποίο φέρνει ουσιαστικά τέσσερις μεγάλες αλλαγές για την αναπηρία και τέσσερις μεγάλες αλλαγές για το στεγαστικό. Και δεν σας κρύβω, ενώ δεν μιλάω συχνά με ευχαρίστηση ή με συγκίνηση για αυτά που κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που δεν κάνουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι χθες πρώτη φορά συγκινήθηκα, γιατί ένιωσα ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο το 19 στην κοινωνική πολιτική και ειδικά στην αναπηρία, η οποία ήταν σε ένα αόρατο φάσμα για πάρα πολλά χρόνια, κάπως έχει αλλάξει σελίδα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πια στην αναπηρία, και εδώ πάμε στις τέσσερις μεγάλες αλλαγές της αναπηρίας, δεν είμαστε πια μόνο στο επιδοματικό μοντέλο. Δηλαδή όταν ανέλαβα εγώ, κύριε,
0: επιδοματικό. Δεν δίνεται μόνο επιδόματα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή θα σας πω, σκεφτόμουν, εγώ είμαι 38 χρονών, έχω ένα παιδί 15 μηνών, το 19 το μόνο που θα είχα ήταν ένα επίδομα. Δηλαδή θα ήμουν πραγματικά μόνη μου, αν είχα αναπηρία μια γυναίκα 38 χρονών με ένα μωρό 15 μηνών, θα ήμουν μόνη μου με ένα επίδομα. Τώρα, καλά τα επιδόματα ενισχύονται, χρειάζονται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ισότιμα. Χρειάζεται πολύ παραπάνω βοήθεια από ένα επίδομα. Αλλά πια υπάρχουν και υπηρεσίες που και στο επίπεδο της κοινωνίας πια, και βέβαια όπως αυτοί αντανακλάται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, θεωρούνται πλέον από εκεί που κάνετε τη συζητούσαμε, θεωρούνται και αναγκαίες, αλλά και δεν σας πω εγώ αυτονόητες. Δηλαδή συζητούσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά, για τα μαθήματα κινητικότητας και για την προσβασιμότητα που πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, παντού, από τα σπίτια μέσα στο φυσικό περιβάλλον έξω.
0: Προσβασιμότητα που τη μάθαμε το 2004, όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν καταλαβαίναμε ότι και ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι θα πρέπει να μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο.
1: Μα έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί δεν ξέρω, πολλοί από εμάς πάμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε, πω, κοίτα, εδώ υπάρχουν άτομα με αναπηρία.
0: Ράμπα, εδώ έχει ράμπα.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Στην Ελλάδα απλά για χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Και υπάρχουν, δηλαδή, πάλι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες. Δεν είναι πάρε ένα επίδομα και μείνε μέσα στο σπίτι με αυτό. Ναι. Είναι πολλά παραπάνω που οφείλουμε να κάνουμε. Και πια δηλαδή, μιλάμε για αποειδερματοποίηση, μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα, μιλάμε για το φάσμα. Δηλαδή, έχουν μπει και λέξεις στο λεξιλόγιο μας που δεν είχαμε ιδέα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας που κάθισε, οργάνωσε τα πράγματα, έβαλε μια σειρά διοικητικά και νομοτεχνικά, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα και μεγάλη ευθύνη, αλλά πια υπάρχει προσωπικός βοηθός, μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και δημιουργώντας σχέση με έναν προσωπικό βοηθό που πέραν του επιδόματος τον πληρώνει το κράτος για να σε πάει στη δουλειά, για να πας να φοιτήσεις, για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική του υγιεινή.
0: Πολιτισμός. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
1: Σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς και 1.500 άτομα που χρησιμοποιούν προσωπικό βοηθό.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα, και για να δείτε, αυτό το κάναμε ένα πιλωτικό το λεγόμενο, έτσι, δηλαδή είχαμε βρει κάποια ευρωπαϊκά χρήματα. Είπαμε αυτή η υπηρεσία χρειάζεται. Χρόνια κάπως οι περί της αναπηρίας λένε και φωνάζουν ότι χρειαζόμαστε αυτή την υπηρεσία. Ακόμα και αν το φώναζαν χρόνια, δεν είχε κάτι κανείς κάτω να κάνει να δει πώς γίνεται. Πώς μπορεί να βγει, πέραν του κόστους που θα έχει, πώς μπορεί να βγει. Γιατί σας λέω, τεχνικά είναι πραγματικά μια δύσκολη υπηρεσία. Πώς τους αξιολογείς, πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει ο νότης και πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει η δόμνα με την ίδια αναπηρία.
0: Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη είναι πολύ περισσότεροι από 2.000 ή 3.000.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό έγινε χθες με νόμο του κράτους από πιλωτικό καθολικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγαμε σε ένα πρόγραμμα, για να το πω οικονομικά, που στην τριετία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια, σε ένα πρόγραμμα που το έτος έχει προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αυτά δηλαδή, είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουν από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά είναι χρήματα τώρα του προσωπικού βοηθού, τα οποία αρχικά ήταν δηλαδή τα 40 στην τριετία, ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα τα 53 κατέτος είναι κατά κύριο λόγο κρατικός προϋπολογισμός, κατά 60% κρατικός προϋπολογισμός και κατά 40% το λεγόμενο ΕΣΠΑ.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ μαζί με αυτό, σε αμιγώς κρατικά χρήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές εμείς τι λέμε, μας ενδιαφέρει η παροχή. Τώρα αν είναι από ευρωπαϊκή τσέπη ή αν είναι από εθνική τσέπη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή και βέβαια η βιωσιμότητα της χρηματοδότησής της. Δηλαδή, δεν νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, όταν σταματήσει ο ευρωπαϊκός πόρος να μπορεί να το αναλάβει με εθνικούς πόρους. Αλλά πολλές φορές και στο κοινοβούλιο υπάρχει συζήτηση, δεν το θέλουμε επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Προσπαθώντας το αυτό στην άκρη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βάζοντας και στην άκρη το ότι όλοι στο κοινοβούλιο, ο Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πλήρη Ελευθερία, όλοι ζητοκράβγαζαν την ανάγκη της καθολικότητας και του προσωπικού βοηθού και της πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά μέχρι 6 ετών που έχει θεραπείες, έτσι ώστε αν είναι φασμό του αυτισμού, αν είναι στην
0: ευρωπαϊκότητα.
1: Ακριβώς, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 800 ευρώ το μήνα κουπόνι πάνω από τις θεραπείες του ΕΟΠΗ. Ακόμα και αν όλοι αναγνωρίζαμε την καθολικότητα και πλέον υπάρχει συζήτηση που και στο κοινοβούλιο κάπως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την ο προσωπικός βοηθός, ούτε η πρώιμη παρέμβαση. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κόμματα είτε ψήφισαν παρόν είτε όχι και στον προσωπικό βοηθό και στην πρώιμη παρέμβαση.
0: Δεν έχουμε.
1: Δηλαδή ήταν όλοι στο ναι μεν αλλά.
0: Δυστυχώς αυτό είναι.
1: Και το ίδιο έκαναν και το 2021 και το 2022 στην ψήφιση των πιλωτικών.
0: Ναι. Για ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί, άμα κάτσεις στο, βγεις από την Μολομέλεια και κατήσεις δίπλα στο καφενείο, θα σου πούνε μπράβο. Θέλαμε και εμείς να το κάνουμε και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
1: Ναι, αλλά ενώ από τη μία θέση είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο το ότι όλοι λένε πόσο πολύ χρειάζεται αυτό το πράγμα και πώς πρέπει όλοι να το έχουμε και περισσότερες ώρες και με περισσότερα χρήματα και να πληρώνονται καλύτερα προσωπική βοηθή.
0: Αλλά όταν μπαίνει το κομματικό μέσα δεν το ψηφίζουν.
1: Εδώ όμως βέβαια να σας πω και οφείλω να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ τήρησε υπεύθυνη στάση. Ναι. Δηλαδή καθότι υπήρχε η γενική παραδοχή της αναγκαιότητας των διατάξεων, αλλά στο διατάφτα ο καθένας ψήφισε όχι ή παρόν και στήριζε αλλού, για να σου πω απλά. Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε
0: στάθηκε
1: πάρα πολλά
0: περιστάσεων.
1: Ναι. Τουλάχιστον επειδή πρόκειται για αναπηρία και για στεγαστικό, είναι σημαντικό. Κάτι σημαντικό. Έχω πάρα
0: πέστε
1: πολλά
0: μας για το στεγαστικό λίγο. Κοινωνική, δηλαδή στέγη για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
1: Κοινωνική στέγαση, ναι. Δηλαδή, 4 μεταρρυθμίσεις εδώ πέρα. Η πρώτη είναι τα κοινωνικά διαμερίσματα, μάλλον κοινωνικά μισθώματα διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα, επειδή συνεχώς όταν μιλάμε για το στεγαστικό και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλες είναι οι στεγαστικές πιέσεις, λέμε ότι χρειάζονται δύο παράγοντες για να λυθεί. Η μία είναι η λεγόμενη άμβληση του κομματιού της ζήτησης, δηλαδή πώς ενισχύει ένα νοικοκυριό στο εισόδημά του, έτσι ώστε να του δώσεις κάτι για να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο ενίκιο, στη δόση του στεγαστικού δανείου, στο πώς θα αγοράσει ένα σπίτι. Και το άλλο και το πιο δύσκολο για την Ελλάδα στην εξίσωση είναι το πώς αυξάνει την προσφορά των σπιτιών έτσι ώστε εν τέλει να πέφτουν οι τιμές. Και σε μια χώρα που οι μισοί άνθρωποι για άλλους λόγους μπορούμε να συζητήσουμε να μην συζητήσουμε θέλουν να ζουν στην πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει δομή στιγμή γη στην Αττική. Έχουμε πάρα πολλούς οριζόντιους και κάθε τους περιορισμούς του πώς μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε, δεν μπορούμε να υψώσουμε σε ύψος μόνος ακόμα και δικαστικούς περιορισμούς. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο. Το οποίο έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχει 3-4 μεγάλες εταιρείες ή οικογένειες που τους ανήκει η μισή χώρα. Είναι μικρός ο
0: πλήρωμα. Πώς θα γίνει λοιπόν τώρα στα στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Λίγες από τις εκτάσεις που παραμένουν μεγάλες είναι τα στρατόπεδα που είναι ανενεργά. Ναι. Δύσκολα βγει μεγάλη έκταση για να κάνει ένα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι εκατοντάδες τέτοια στρατόπεδα σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν. Ναι.
1: Οπότε ξεκινάμε τώρα με τρία από τις εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε με την Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με μια συνεργασία με το Εθνική Αμήνη, όπου σε κομμάτια ανενεργών στρατοπέδων ξεκινάμε με 2.000 διαμερίσματα.
0: Ποιος τα χτίσει?
1: Με χρήματα που δίνει, θα τα χτίσει. Ποιότητες θα τα χτίσουν,
0: ναι.
1: Αλλά μέσω του στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βρήκαμε εμείς στο Υπουργείο μας χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο λόγος που το λέω είναι ότι το ότι είναι χρήματα από το Κλιματικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό, υποχρεώνουν σε ένα επίπεδο πράσινης κατασκευής, το οποίο από μόνο του είναι έγκυο για μια καλή κατασκευή. Και το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάμε να κάνουμε τις παλιές εργατικές κατοικίες που έβλεπε ο κόσμος και λέει, όχι. Ας πούμε, πώς είναι έτσι αυτά. Η χρηματοδότηση από μόνη της εγγυάται το επίπεδο της κατασκευής, γιατί πρέπει να είναι πράσινη, πολύ υψηλού κλιματικού.
0: 2.000 λοιπόν τέτοιες κατοικίες θα φτιάξει.
1: 2.000 τέτοιες κατοικίες, και να σας πω το παράδοξο και σε αυτές. Εκεί που όλοι λέμε και συζητάμε μαζί πόσο χρειάζονται οι κατοικίες αυτές και πόσο πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Ξέρετε ότι μέσα στην αντιπολίτευση, ακόμα και από την αριστερά, είχαμε την ρητορική ναι μεν αλλά, ναι πολύ καλές, αλλά να μην τις κάνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσουν, ακούστε τώρα τη λογική που με απογείωσε, θα χάσουν την αξία τους,
0: ναι.
1: Από την αριστερά τώρα αυτό, έτσι, θα χάσουν την αξία τους τα σπίτια των ανθρώπων που είναι εκεί κοντά και αυτή τη στιγμή βλέπουν ας πούμε δάσος και αύριο θα βλέπουν κατοικία.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό που λέτε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έβαλε ως επιχείρημα.
1: Βέβαια, υπάρχει στα πρακτικά. Βεβαίως. Δεν είναι τρομερό. Mm. Δηλαδή, είναι το κλασικό. Εμείς το βλέπουμε συνεχώς και στην αναπηρία αυτό.
0: Ναι.
1: Και μια από τις άλλες τέσσερις διατάξεις που περάσαμε στο στεγαστικό, που σας λέω, είναι αυτή. Απαλλάσσουμε από φόρο μισθωμάτων όλους όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους, είτε για κοινωνική κατοικία, είτε για στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης. Γιατί το βλέπουμε και εκεί. Του λέει ναι, βεβαίως να γίνουν πράγματα για αναπηρία, αλλά να μην γίνουν στο απέναντι οικόπεδο. Οπότε επειδή έχουμε πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα και από δήμους συμπεριφορές που δεν καταδικάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές πολιτών, λέμε ότι για να δημιουργήσουμε λιγότερα αντικίνητρα, γιατί από ό,τι ξέρετε κάποιος μπορεί να έχει αντικίνητρο για να φιλοξενήσει είτε μια. Με οικονομικό αντάλλαγμα έχει έτσι να φιλοξενήσει, να νοικιάσει είτε σε μια κοινωνική κατοικία είτε σε άτομα με αναπηρία σε μια στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση που όλοι λέμε τι θα γίνει το παιδί μου αν έχει αναπηρία όταν φύγω από τον κόσμο. Λέμε αν νοικιάσει το σπίτι σου και μας βοήθησε και το Υπουργείο Οικονομικών και το δέχτηκε αυτό.
0: Τους δίνετε αν νοικιάσει κάποιο το σπίτι κίνητρο, σου. Ναι.
1: Ακριβώς δεν πληρώνει φορά μισθωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: όσοι άνθρωποι. Επειδή τώρα τελείωσε η ώρα, δεν έχω άλλη ώρα να σας δώσω, αλλά θα ήθελα. Πόσοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους για τέτοιου είδους υπηρεσίες?
1: Κάτι τώρα αυτό είναι. Πώς θέτει κανείς την ερώτηση?
0: Ναι.
1: Γιατί το στεγαστικό.
0: Όχι
1: έχει
0: το
1: πάρα πολλές εκφάνσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το στεγαστικό έχει από την αστεγία,
0: ναι,
1: μέχρι την ευαλωτότητα, την ακραία, μέχρι μια μέση οικογένεια η οποία δεν βρίσκει ένα βιώσιμο ενίκιο.
0: Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι ζητούν τον προσωπικό βοηθό αυτή τη στιγμή, να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε. Ξέρετε, στην Αγγλία όταν ζούσα, ρωτούσα πώς τα έχετε κάνει όλα αυτά. Λέει, εμείς είχαμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όλοι οι μεγάλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί και είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, χέρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα το κράτος αναγκάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο.
1: Να προσαρμοστεί για να μπορέσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία.
0: Αν οι μισοί σου άνθρωποι είναι τέτοιοι, ναι.
1: Και είναι και σημαντικό, δηλαδή και για μας, ένα μεγάλο στίγμα που μας απομένει, με τα πολλά μας απομένουν στην αναπηρία, είναι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε εδώ και με τον προσωπικό βοηθό, αλλά ο προσωπικός βοηθός πάει και μαζί με το πρόγραμμα αυτό που τις περάσαμε από τον κρατικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία απευθείας χρηματοδότηση έως 14.000 ευρώ. Ήδη την έχουν πάρει 1.500 άτομα για να κάνουν τις αλλαγές στο σπίτι τους που χρειάζεται. Δηλαδή, έχω εγώ ένα δυστύχημα. Μένω σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορώ να ανοίξω το θερμοσύφωνο Γιατί ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι ψηλά.
0: Σωστά.
1: Δεν σας λέω απλά για ρημουλκάκι και για ράμπες που όλοι σκεφτόμαστε. Ας πούμε, παθαίνω κάτι στα χέρια.
0: Πώς μπορεί να μάθει κανένας όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος.
1: Πολύ να μπει, πολύ καλή ερώτηση. Και είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές μας λένε, μα βγείτε έξω, πείτε τα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτιάξει ένα website που το λέμε οικογένεια.gov.gr, το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε. Και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
0: Οικογένεια.gov.gr.
1: Οικογένεια.gov.gr. Όπως και για το στεγαστικό, έχουμε το στέγαση.gov.gr, το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι, στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω? Έχω 3 παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
0: Κυρία
1: Μιχαλίδου, αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά δείτε
0: πώς θα μια φορά στο στούντιο.
1: Έχουν παραμετρωπηθεί. Έχουν
0: να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Θέματα από τα οποία πρέπει να συζητάμε πολύ συχνότερα από ό,τι κάνουμε.

Λοιπόν, περίπου αυτά είχαμε να πούμε ως τώρα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι μητέρα αλληλώνος παιδιού με αναπηρία. Πήρα τηλέφωνο για προσωρινό βοηθό και μου είπαν ότι δεν είναι για εκτός σπιτιού, γιατί εγώ ζήτησα να το συνοδεύει στο πανεπιστήμιο. Να μην με κοροϊδεύουν κτλ. Κυρία Εύη, θα στείλω τα στοιχεία σας στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο Γιώργος λέει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, κ. Κυμπουρόπουλος, πήγε στη Βουλή να μιλήσει και δεν υπήρχε ούτε μία θέση για αμαία. Τον είχαν στο διάδρομο ανάμεσα στα έδρανα. Σε καροτσάκι λέει: ο Άγγελος βάζει στα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες κάθεται σε αμαξίδιο. Με συγχωρείς, Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, σε αυτά τα θέματα είμαστε σαν χώρα πολύ πίσω και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε, όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν κλείσω να πω ότι στην εκπομπή αυτή στη ρύθμιση του είχε τον Νότσο Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: 98,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Για 12 τη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει Ιρανικό δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινες αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα ασθενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 3 τάνκερ προσπαθούσαν να περάσουν από την αρκοθετημένη νότια διαδρομή των στενών, αλλά αφού το ένα εξεράγει και πήρε φωτιά, τα άλλα 2 έκαναν γρήγορα αναστροφή. Τα ασθενά του Ορμούς θα παραμείνουν εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις αδανικές ενέργειές της στην περιοχή, τόνισαν οι φρουροί της Επανάστασης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι στο πλοίο προκλήθηκε πυρκαγιά, με το πλήρωμα να προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα και οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα 2 πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεση της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Καταγγελία από την ανήλικη έχει γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην στην Ελλάδα, αφού έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως την Αργυράκτη. Λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Πέμπτης, 23 Ιουλίου 2026, συντονισμένοι στον Sky. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό, με χθες τη θερμοκρασία να ξεπερνάει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Δοκιμαστήκαμε, αντέξαμε όμως, αυτό δεν έλειπε. Οι πολίτες αναζητήσαμε λίγη δροσιά όπου μπορούσαμε, εάν έπρεπε να ήμασταν έξω για δουλειές ή για οτιδήποτε άλλο. Οπότε λοιπόν είχαμε τα ζητήματά μας, είχαμε τα θέματά μας, μια αλλαγή τελείως του σκηνικού του καιρού, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με θερμοκρασίες οι οποίες πέφτουν, με ανατροπή σκηνικού, με πτώση θερμοκρασίες και έντονα φαινόμενα για την Παρασκευή, με σημαντική αλλαγή του καιρού να έρχεται και να αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είμαστε εδώ για να τα ζήσουμε και για να τα, έτσι να τα διαπιστώσουμε, ότι και εφόσον η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας όντως αποδειχθεί ότι είναι αυτή και δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Πάντως τα πολύ πολύ άσχημα εννοώντας σε επίπεδο θερμοκρασιών υψηλών φεύγουν, οπότε λοιπόν από σήμερα κάτι θα αλλάξει και θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολο. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν ένα διημεράκι, τριημεράκι για άλλες περιοχές πολύ πιο έντονων θερμοκρασιών περνάει, το αφήνουμε πίσω μας και ξεκινάμε για αλλαγή σκηνικού του καιρού και βεβαίως με κάποιες βροχές, κάποιες έντονες βροχοπτώσεις και όλα αυτά τα οποία με μελτεμάκι να φυσάει, με βοριαδάκι, έτσι ώστε να δροσίσει και να πέσει και η θερμοκρασία. Ναι, εδώ θα είμαστε να τα πούμε και να τα συζητήσουμε. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε στην επικαιρότητα, στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, την οποία καθημερινά εδώ αναλύουμε και παρουσιάζουμε όλα τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έχουμε στην εσωτερική επικαιρότητα την παραπομπή του πρώην υφυπουργού, του κ. Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη, εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κ. Μητρούλιας, προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο και θα αποφασίσει. Αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Δεν σημαίνει ότι θα είναι και αυτή η καταληκτική απόφαση και ότι θα γίνει αυτό το οποίο λέει ο εισαγγελέας. Αναμένουμε το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα και με τις πληροφορίες της Άννας Κανδύλη, της δικαστικής διδάκτριας της τηλεόρασης του Sky, αυτό θα συμβεί περί του μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα με την Τουρκία, η οποία δεν πληρεί τους όρους για την ένταξή της στα F-35. Η Τουρκία λοιπόν δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, και αυτό είναι που το ξεκαθαρίζει το State Department με σε επιστολή προς το Δημοκρατικό Βουλευτή, τον κύριο Μπέλ, με ημερομηνία 22 Ιουλίου, και έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας και τη δημοσιεύει η εφημερίδα σήμερα Καθημερινή. Αναζητήστε για να την βρείτε. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε την διαδικασία όπου το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, εκεί όπου συνήθως επιστρέφουν και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, εκεί είναι όπου εκάστοτε Πρωθυπουργός εξετάζει τα τελευταία μέτρα τα οποία θα μπορεί να ανακοινώσει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου θα οριστικοποιηθούν και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με προτεραιότητα να δίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τον επαναπατρισμό των ψήφων από αυτή τη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ακούμε, τα συζητάμε. Έχουμε τις πληροφορίες και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ αλλά και από το οικονομικό επιτελείο, με όλα αυτά τα οποία μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν την κυβέρνηση και το οικονομικό ρεπορτάζ. Οπότε λοιπόν εκεί μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σίγουρα θα είναι μέσα και οι συνταξιούχοι, σίγουρα θα είναι μέσα και πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες και κατηγορίες πολιτών. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ακόμη μία νύχτα επιθέσεων στον Περσικό Κόλπο, ενώ έχουμε τη σύλληψη 28χρονου για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, και ο κίνος φέρεται σε φανάμε αστυνομικές πηγές να ομολόγησε ότι τον σκότωσε μετά από τσακωμό που είχαν οι δυο τους το βράδυ της Δευτέρας. Ο
Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και τη σύνδεση με το χτες και το σήμερα φροντίζει πάντοτε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και στο τηλεφωνικό μας κέντρο όπως πάντα στην πρωινή του Βάρδη ο Πέτρος Μωραήτης είναι εδώ να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις πρωινές σας κλήσεις στο 210-48-00-170-174 και βεβαίως εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσα από το κείμενο του Πέτρου και φυσικά μέσα από τον διαδίκτυο και το κινητό άμα τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, 5 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε νομίζω με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτή, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, με ανάρτησή του. Το επιτέλειο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα δύο πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει η Σαουδική Αραβία.

0: Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με προφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, οδήγησαν στη σύλληψη και ταυτοποίηση του 28χρονου στην περιοχή της Αχαρνών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν τις ληφθείς, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για την παράνομη είσοδό του στην χώρα μας, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε κέντελμα σύλληψη από το 2024 για ασέλιγες σε βάρος ανήλικης. Η καταγγελία από την ανήλικη έχει γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τώρα διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνονται εισαγγελέα του Αριοπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο δίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματή του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη. Το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάταγο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτιο στα Τέμπη και από την Βιολάντα στον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, το ένσω γενικό γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο. Οι πολίτες σκανδαλώδη χαρακτήρισαν μάλλον την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται σήμερα και ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της 6 συνταγματικής θητείας. Αν εξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το διέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διέξοδο, αναφέρουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που υπάρχει και εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά και σήμερα στην κατηγορία 4 βρισκόμαστε σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύ επίσης μέχρι νεοτέρας απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Έντονα τώρα καιρικά φαινόμενα στην άλλη όψη του καιρού. Σημειώθηκαν κατά τόπου σε διάφορες περιοχές Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου από εχθές το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρόπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Με αγρυπνία, χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο ΜΑΤ ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με τους 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, προσκλήσεις νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυράκτη. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της στοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο δικό τους κινητό τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Πλαφόν στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος σχεδιάζει να επιβάλλει ως τα τέλη του μηνός η αρμόδια αριθμιστική αρχή, καθώς διαμορφώνει καθοριστικά την τιμή ρεύματος χωρίς να γίνεται εμφανώς αντιληπτό, παγιδεύοντας καταναλωτές την χαμηλή χρέωση της κιλοβατόρας που διαφημίζουν οι ενεργειακοί πάροχοι. Για παράδειγμα, ένα μηνύο πάγιο της τάξης των 15,90 ευρώ προσθέτει στην τιμή της κιλοβατόρας σε μια τυπική κατανάλωση των 330 κιλοβατόρων ενός μέσου νοικοκυριού 4,8 λεπτά. Για μια σταθερή τιμή της τάξης των 13,17 λεπτών η κιλοβατόρα που κυμαίνεται η πλειονότητα των μπλε τιμολογίων, η τελική τιμή διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 1 ευρώ στις τάξεις από 17,8 έως 21,8 λεπτά. Έναν ψηφιακό φάκελο που θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δήμους, τις περιφέρειες και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κάθε πολίτης λοιπόν θα έχει πρόσβαση μέσω των κωδικών TaxisNet στην ενιαία αυτή ψηφιακή πύλη πληρωμών, όπου θα βλέπει το σύνολο των χρεών του και όπου θα το επιτρέπεται και θα εξοφλεί από την πλατφόρμα. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στην Σικελία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μετωπότερο πυρκαγιές ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο, οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σημειώνουμε ότι στην Ισπανία η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στην Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων πύρινων μετόπων. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή εχθές, ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αθλητική σας ενημέρωση. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Πάξη. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ έδειξε έτοιμος για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις και για τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στο φετινό Conference League. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε τη μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA. Ο Report παρουσίασε την λίστα με τους 100 καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από τη Λίγκα, με τον Greek Freak να βρίσκεται στη 17η θέση της κατάταξης. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση, εδώ είμαστε, εδώ είστε και ξεκινάμε την παράθεση των ειδήσεών μας με όλα αυτά που είχαμε από εχθές, διότι ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας για την δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται πίσω ότι έχει ομολογήσει ότι εκείνος τον σκότωσε μετά από διαπληκτισμό και μετά από εσωτερικό καυγά των δύο για προσωπικούς λόγους, και φυσικά υπάρχει, φαίνεται και σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομίας, υπάρχει και μια καταγγελία που είχε γίνει το 2024 από μια ανήλικη για ασέλγειά της. Πάμε όμως να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, αποτέλεσμα χτυπημάτων με αμβλή αντικείμενο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί, προήλθε ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, αστυνομικοί κλήθηκαν στο στο γραφείο που διατηρούσε στον Άγιο Παντελεήμονα. Τον εντόπισαν σε εμβριακή στάση με χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ισορρός οδηγεί σε ανθρωποκτονία. Άλλωστε δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο.
1: Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αναζητούν υλικό από κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και οικίες περιμετρικά του γραφείου του, ενώ μέσα από χειρόγραφες σημειώσεις προσπαθούν να διαπιστώσουν με ποια άτομα ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ώρες της ζωής του.
3: Ένας εξαιρετικός γείτονας, αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα.
1: Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, στο γραφείο του δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης της πόρτας.
4: Κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα. Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γιώργη.
1: Ο δράστης, όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, επιτέθηκε με μανία στον δικηγόρο, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές σε κεφάλι, πρόσωπο και στο σώμα.
5: Ένα χρόνο τώρα που το έχουμε, πάντα μας μίλησε πολύ ανθρώπινα, πολύ φιλικά, πολύ μας έλεγε την οικογένειά, τη ζωή του, τα πάντα.
1: Η είδηση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου προκάλεσε σοκ στο νομικό κόσμο της χώρας, με τους συναδέλφους του να εκφράζουν με ανακοίνωσή τους την οδύνη τους.
0: Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει ολόκληρη την νομική κοινότητα. Η απώλεια ενός λειτουργού της δικαιοσύνης, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό.
6: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον αδόκητο και βίαιο θάνατο του συναδέλφου Σταύρου Γεωργίου. Τον γνώριζα από 40 ετίας περίπου. Είχαμε συνυπάρξει σε πάρα πολλές υποθέσεις.
1: Ο γνωστός δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του από μέλη της οικογένειάς του, ενώ αυτές που αρχικά πήγαν στο σημείο καθώς ανησύχησαν που δεν είχαν επαφή μαζί του για ώρες ήταν οι δίδυμες κόρες του. Ο Σταύρος Γεωργίου είχε πολυετή παρουσία στη δικηγορία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο Πανελλήνιο από την εποχή της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη. Ενώ, μεταξύ άλλων, είχε εμπλακεί νομικά στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια, καθώς και στην υπόθεση της δολοφονίας και τεμαχισμού της μικρής Άννη στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτά λοιπόν με την υπόθεση αυτή. Αναμένουμε περισσότερες ανακοινώσεις σήμερα, αλλά και βεβαίως στην εξέλιξη, βεβαίως και την προσπάθεια της αποκάλυψης όλων των στοιχείων και όλων των δεδομένων, το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και βεβαίως με την ομολογία, έτσι όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, του Αιγύπτιου, του 28χρονου αυτού Αιγύπτιου, ο οποίος εντοπίστηκε και στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στην οδό Αχαρνών. Τώρα 12 τη νύχτα είχαμε αμερικανικών ενόπλων επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων που εξαπέλυσαν εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση όπως πάντα της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Συγκεκριμένα τώρα, οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε η κυβέρνηση της περιοχής στα ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ τώρα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ερεύνας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Με αντίπεινα τώρα, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανός για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα στις ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία, αλλά θα είναι πολύ σύντομα γιατί δέχεται ισχυρά πλήγματα, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος από την Τζόρτζια. Την ίδια ώρα, το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή.

0: Τώρα το Δεξαμενόπουλο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπειλε 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής στις ακτές Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτικών και Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του Δεξαμενόπουλου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έκαναν γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα Δεξαμενόπουλου, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώς, με δελτίο τύπου του σώματος, το οποίο αναμετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. 5:30 τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με την Αθηνά Μαράκη.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει Ιρανικό δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση και το Παρασκευή, Πέμπτη λοιπόν, 23 Ιουλίου. Με ανατολή του Ιουλίου 6:20 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 20:42 πρώτα λεπτά το απόγευμα και το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1833 φτάνουμε με βασιλικό διάταγμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Το 1912 ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς παρουσιάζει την σουίτα με τη μουσική που έγραψε για τις σφίγγες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974 πυρηγμένος στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2018 νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 είναι νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. 1888 σαν σήμερα γεννιέται ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων και είναι δημιουργός του Detective Philip Marlowe. 1920 γεννιέται η μεγάλη φωνή, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντος, η Αμαλία Ροντρίγκες. Ένα σαν σήμερα γεννιέται το 1957, ο άνθρωπος μας έκανε και αγαπήσαμε όλη η Ελλάδα το μπάσκετ, μεταξύ αυτών, αυτή την χρυσή εποχή, ο Νίκος Γκάλης. Σαν σήμερα το 2018 θα γεύει τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας Χρήστας Πιλιώτη. Ένα 1996, καλημέρα. Καλό πρωινό. Φεύγει από τη ζωή λίγες μέρες μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της η μεγάλη Ελληνίδα στάρ παντού και πάντοτε Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Σε πολύ νεαρή ηλικία όμως, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή μια πραγματικά πολύ πολύ επιδραστική τραγουδίστρια, Αγγλίδα τραγουδοποιός, από τις σπουδαιότερες της γενιάς της, σε πολύ νεαρή ηλικία, 27 ετών μόλις, με το ταλέντο της αλλά και την πολυτάραχη ζωή της να απασχολεί όσο λίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωση. Σήμερα φεύγει από τη ζωή η μεγάλη

Λίγα χρόνια μετά, το 2017, επιστρέφουμε στη χώρα μας, διότι μια από τις σπουδαίες φωνές και διέπρεψε και ως ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια στην δεκαετία του 60, με μεγάλη της επιτυχία, ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία της, αυτή του Μάνου Χατζηδάκη, Φέρτε με ένα Μαντολίνο, φεύγει από τη ζωή, η ζωή Φυτούση.

0: 8.30 μίλησε. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επιτέλους λίγη φυσική δροσιά. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσή από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Μέλμπορν. Καλό πρωινό από την Καγκουροχώρα. Μελβούρνια, Αδελαίδα, Πέρθ, να είστε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα, να είστε καλά και εσένα. Καλημέρα στο Νιου Γιόρκ, στον κύριο Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Να είστε καλά, αγαπητέ, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στην κυρία Ευαγγελία από Ζωγράφου, επίσης, καλημέρα. Να και ο Αλεχάνδρο, η Χρυσοσπηλιώτη δεν έφυγε απλά από τη ζωή σαν σήμερα. Κάει και στο μάτι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, Αλεχάνδρο, να είστε καλά. Καλή δύναμη αυτή η μέρα μνήμης για όλους μας, για όλη την Ελλάδα. Απόλυτα συγκλονιστική η ημέρα και εδώ που τα ζήσαμε και φυσικά με φίλους και γνωστούς που είχαμε σχεδόν όλοι σε αυτή την τραγωδία. Τάκαρα από το Λαγωνίσι, καλημέρα, καλό πρωινό, καφεδάκι, μπισκοτάκι και ραδιοφωνάκι κολλημένος 100,3. Βεβαίως, να σε καλά, Τάκη μου, καλημέρα. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί Ίδρας, καλημέρα, Κυψέλη, καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στο... πάμε στα Τέμπη, διότι την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ότι η εισαγγελέα του Αριοπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Έλληνα Γαλάρη.
1: Ειδικό δικαστήριο και τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με το αποκαλούμενο μπάζωμα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη δείχνει ο αντισαγγελέας του Αριοπάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για πράξεις που έγιναν ή δεν έγιναν αμέσως μετά την τραγωδία της 28 Φεβρουαρίου 2023. Ο εισαγγελικός λειτουργός όμως δείχνει εδόλιο και για άλλους 4 κατηγορουμένους για την αλλοίωση του χώρου. Για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους τότε επικεφαλείς της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας.
2: Όχι μόνο αλλοιώσαν τον τόπο του εγκλήματος, πετάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον, τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι, με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η ιεροσυλία που κάναν είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία μου.
1: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
3: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντέξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
4: Μαζώσαν και ξεμαζώσαν τον χώρο. Αποκρύψαν όλα τα στοιχεία. Έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο Αγοραστός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο. Στο σημείο πριν ακόμα είναι ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο οι πρώτοι που σύστησαν το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυνσης των χωμάτων.
1: Η εισήγηση του εισαγγελικού λειτουργού είναι πολυσέλιδη. Σε αυτήν αναφέρονται λεπτομερώς οι χειρισμοί που έγιναν τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η υπόθεση για την αλλοίωση του χώρου αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή στο αδίκημα. Στην πρότασή του, ο αντισαγγελέας του Αριοπάγου ζητεί να διαχωριστεί δικογραφία για 3 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και να παραπεμφθούν στην τακτική δικαιοσύνη. Και αυτό διότι, κατά τον εισαγγελέα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο ελέγχονταν δεν συνδέεται με αυτό του υφυπουργού, αλλά με ελλείψεις στην πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς.
5: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
1: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας και επιζώντες τραυματίες. Κάποιοι μάλιστα έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου σε κακούργημα. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απολυγηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου και οι 8 είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των 8 κατηγορουμένων θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο.

0: Διπλή τώρα φορολογική παρέμβαση και στήριξη της μεσαίας τάξης βάζει μπροστά η κυβέρνηση και χρεώνει προεκλογική παροχολογία στην αντιπολίτευση. Απαντώντας τώρα στις κυβερνητικές εξαγγελίες, η Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, αυτή του Αλέξη Τσίπρα, αντιπαραβάλλει την αύξηση του δίκτυου φτώχειας, ενώ από το ΠΑΣΟΚ προτάσουν την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα ζητήματα οικονομικά, τα οποία επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε ότι στο τέλη, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι εκεί όπου θα κάνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ απτά όλα αυτά τα οποία θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ, εν ώψη και της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός. Ρεπορτάζ από την Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Βολές προς την αντιπολίτευση για ακατάσχετη παροχολογία, διατύπωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λις Μοντενέγκρο.
2: Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκτός αλλούς, επειδή και ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές, με το αζημίωτο είναι, τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξείας κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος αποστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας τους πολίτες.
1: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις ασκήσεις επί χάρτου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαία τάξη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης φορολογικής παρέμβασης. Αυτή τη διπλή παρέμβαση επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε γνωστή την πρότασή του για ένα μοντέλο έμφυα με χαμηλότερη επιβάρυνση για όσους διαθέτουν τα σπίτια τους και μεγαλύτερο κόστος για όσους τα διατηρούν κλειστά.
4: Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρώνουν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω, και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, το κάθονται εισπράττει από τους δεύτερους.
1: Από το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να επιμένουν στην αναγκαιότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
5: Με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα, αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική εξαπολύει η σύσσωμη αντιπολίτευση.
6: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού, να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στα μέτρα πραγματικής μείωσης της ακρίβειας που έχει επανειλημμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και σώσει οτιδήποτε λίγο πριν απαλλαγεί η χώρα από την διακυβέρνηση του.
8: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου.
9: Γιατί δεν θέλει να λύσει?
8: Ας πω εγώ.
9: Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να λύσει?
8: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
10: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
11: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας δεν φαίνεται να αποδίδουν αύξηση του δίκτυου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον από το 23 και αύξηση του πληθυσμού που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας από το 19.
0: Ο Πρωθυπουργός τώρα με κάθε ευκαιρία λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και με κάθε ευκαιρία φουντώνει και η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επιστροφή στην δεύτερη θέση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ, που επιμένει στην αυτόνομη πάντως πορεία του και θεωρεί στρατηγική γαλάζια συσπήρωσης την προώθηση, όπως λένε, του Αλέξη Τσίπρα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως κόβουν κάθε γέφυρα συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
12: Με τη συζήτηση για προώρες κάλπες να φουντώνει παρά τις αρνητικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, οι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ξανά μπαίνουν στο τραπέζι. Εντολή σταθερής κυβέρνησης προκρίνει η κυβερνητική παράταξη.
13: Εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ένα ψήφισμα στο συνέδριό του
14: αλήθεια,
13: που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα με την Νέα Δημοκρατία. Άρα έχει τερματίσει μόνο του αυτή τη συζήτηση.
14: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι εταίρος.
13: Προφανώς όχι.
12: Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αυτόνομη πορεία με πρώτο στόχο να επανέλθουν στη δεύτερη θέση.
5: Όλοι έχουμε καταλάβει περίπου τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.
14: Τι συμβαίνει?
5: Με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
14: Τι συμβαίνει?
5: Υπάρχει μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάσει τον κ. Τσίπρα ως μπαμπούλα. ναι. για να μαζευτούν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι θα πήγαιναν.
14: Άρα είναι ψεύτικο.
4: Σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, δηλαδή δεν μας δώσουν την αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μόνο με ένα Πασόκ όπως αυτό του κύριου Βενιζέλου ή της αείμνησης Φόβης Γεννημάτα. Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει δώσει την απάντησή του και σε αυτήν την ερώτηση.
12: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στο Γιώργο Βλάχο.
6: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μία προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
12: Γι' αυτό νομιπόρια μιλούν και από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αφήνουν εχμές για την αξιοπιστία των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων.
15: Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν εξετάζεται.
16: Τα τελευταία χρόνια είδαμε τα πάντα. Βουλευτές να αλλάζουν κόμματα. Κόμματα να διαλύονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι να γυρίζουν, άλλοι να ψάχνουν την επόμενη καρέκλα. Και κάπως έτσι ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι.
12: Για σχεδιασμένη κατάσταση και συνεργασίες από τα αποδυτήρια κάνουν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα.
8: Αν έρθει εκείνη τη στιγμή για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν.
9: Πιστεύετε,
8: είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις.
10: Περίμεναν ή πίστεψαν ότι ο Τσίπρας είναι κάποιος επαναστάτης ή κάποιος τίμιος. Και εγώ κάποτε το είχα πιστέψει, αλλά πολύ γρήγορα διαπίστωσα το αντίθετο.
6: Και εσείς, κύριε της πλειοψηφίας, έναν ολιγάρχη ζάπλωτο πρωθυπουργό χειροκροτάτε. Κάλους έχουν βγάλει τα δάχτυλά σας από το δουλικό χειροκρότημα.
12: Η μάχη των κομμάτων θα μεταφερθεί πλέον στη Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση.
0: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
14: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος της θητείας μας.
0: Τώρα, την υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής ο κ. Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος του απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση Γεωργιάδη ζητάει το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη, φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη που συντηρεί την βεντέτα μεταξύ Πολάκη Γεωργιάδη. Ρεπορτάζ Αντζικούκη.
17: Πολιτική θύελλα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου Σαλμά για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
18: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
19: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμε που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει συνεχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή του Μητσοτάκη και εμένα.
17: Ο Μάριος Ελμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Οβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της Ολομέλειας όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.
20: Έκανε τη μεγαλύτερη απρέπεια που δεν συγχωρείται. Σε δίκη μου με τον Μανιαδάκη πήρες θέση εσύ υπέρ του καταδικασμένου πλέον. Υστερόγραφο. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά τον Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
21: Στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
17: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
21: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο. Και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
22: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Οβάρτης, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι

0: Ρεζίλη τον κύριο Δουδονή στη Βουλή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υιοθέτησε όλες τις κατηγορίες Σαλμά, άρα όλη τη σκευωρία Νοβάρτης. Ντροπή σας, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Να δεικνύουν ακόμα μια φορά το βούρκο του συστήματος.
3: Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ξανανοίξει την υπόθεση και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουν αναίρεση για τους πάντες.
4: Σκοπεύουμε να τα καταθέσουμε όλα τα έγγραφα αυτά στη δικαιοσύνη.
5: Μένουμε άφωνοι γιατί ξεκινούν και ανοίγουν στόματα.
2: Αποτελούν σαφώς αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μιζώνων ποινικών αδικημάτων.
1: Η Βουλή αποφάσισε την άρση συλλήλειας του κυρίου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 παρών.
6: Και κλείνουμε όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το κουμπί εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάτησε και πέτυχε ο μέχρι πρώτο επικεφαλής του κόμματος, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Σε εξαρτοποίησή του συνοδεύθηκε και από τα καρφιά των πρώην συντρόφων του, ότι ναι, μεν αποχωρεί, αλλά δεν παραδίδει την έδρα στο κόμμα με το οποίο έγινε και πρόεδρος αλλά και εξελέγη. Ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιου.
7: Με εχμές προς το κόμμα που ηγήθηκε για περίπου 2 χρόνια, ο Σωκράτης Φάμελος επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επισφραγίζοντας οριστικά τη ρήξη του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
8: Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
7: Εχμές που επέστρεψε η Κουμουνδούρου, καθώς κατηγόρησε τον ίδιο για την ευθύνη του αδιεξόδου και τον μέμφεται για το ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Γεγονός που άνοιξε νέο γύρο αντιπαράθεσης.
9: Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική του έδρα.
10: Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
11: Αν κάποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παρετείται, το κάνει μόνο για να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Στο κύμα αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου προσθέθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος όμως επέλεξε την παρέτηση αντί της ανεξαρτητοποίησης.
12: Ο βουλευτής κύριος Βασίλειος Κόκαλης μας γνωστοποιεί την παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
7: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εκτιμώντας πως η εκδήλωση πόρο απέχει από τον σκοπό του αναστοχασμού για τη Δημοκρατία.
6: Καλημέρα, κυρία Αφροδίτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, πάντα και κυρία Βούλα από τον Παγκράτη και φυσικά ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Η Εύη έχει στείλει το μήνυμά της, Δροσούλα λέει επιτέλους Γιώργο, εδώ η φίλη σου η Εύη.
13: Δροσούλα δεν είναι.
6: Ναι, καλά, θα μας τα πεις τώρα.
13: Κάποιο βαθμούς έχει, κάποιο ναι, αλλά Δροσούλα δεν τη λες.
6: Φτάνει. Σε 5 λεπτά. Λοιπόν, η Αθηνά Μαράκη θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Πολογάς Γιώργος Τσάλτης. Εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά, για χαρά.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
15: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
14: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
16: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομία,

0: Ελληνικές πηγές σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσα ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης της ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε το brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα αφού έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία, χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι, ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα σε Αλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει η Ιρανικό Δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 3 τάνκερ προσπαθούσαν να περάσουν από την αρκοθετημένη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, αλλά αφού το ένα εξεράγει και πήρε φωτιά, τα άλλα 2 έκαναν γρήγορα αναστροφή. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειες της στην περιοχή, τόνισαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Εντσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με Σαουδαραβικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ οι αρμόδιες αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πλοίου, του προσωπικού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλοια Εντσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκστάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πόσα τραγούδια έχει η Μεριλίντα. Παίξε με το ένα που είναι 1,5 λεπτό, ρε παιδί μου. Καλά, εγώ το διάλεξα γιατί έχει και Θεσσαλονίκη και Μεριλίντα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, καλημέρα σας. Τι κάνετε,
1: πώς είστε.
0: Πάει και η Μεριλίντα. Μεριλίντα, εδώ μεταξύ, να ξέρετε, ήταν αρκετό καιρό, για να μην πω χρόνια, φιλοξενούμενη εκεί στο γυροκομείο. Στο γυροκομείο Αθηνών, εκεί επί της Κηφισίας. Και από ό,τι έμαθα, η επιθυμία της είναι, και θα γίνει πραγματικότητα, η τελευταία επιθυμία της, η νεκρόσιμος ακολουθία να ψαλεί εκεί στο εγκλησάκι του γυροκομείου. Θυμάμαι, νομίζω ότι τελευταία που είχε επισκεφθεί το γυροκομείο της Αθήνας και ο Πρωθυπουργός, και εκεί είχαν υποθεί και διάφορα πράγματα για το αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν και άλλες πτέρυγες εκεί στο γυροκομείο. Ένας χώρος υπέροχος, η αλήθεια είναι. Τώρα θα μου πεις τι υπέροχος, δεν ψάλτη. Τέλος πάντων. Ναι, με μεγάλη συζήτηση. Τώρα μην το ανοίξουμε για μας που έχουμε μάθει διαφορετικά με τους, για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Και για μας, όπως καταλαβαίνετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Λοιπόν. Αλλά είναι ένας χώρος εκπληκτικός. Με πράσινο, θα πεις. Ναι, με πράσινο, γιατί όχι. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι έφυγε μια ακόμα φωνάρα. Μέρη Δημητροπούλου το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 35 στον πύργο της Ηλίας, σε μια πολυτεχνική οικογένεια. Αλλά είχε τραγουδήσει όλα τα είδη, είχε φτάσει χάρη της και στο Λευκό Οίκο. Έτσι, μια γεμάτη ζωή, νομίζω. Γεμάτη ζωή. Αλλά πολύ ωραία τραγούδια. Και ωραίος, τουλάχιστον από τις ταινίες, γιατί εγώ δεν την ήξερα τη γυναίκα, δεν είμαι. Αλλά πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον φαινόταν. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ευτυχώς, παιδιά, έπεσε λίγο θερμοκρασία. Να σας πω την αλήθεια, το βράδυ το έκανα το απονενοημένο. Άνοιξα το παράθυρο και ξάπλωσα όξο, όχι μέσα. Ναι, μη γελάς, νεαρέ, διότι το μέσα είναι άλλο και το έξω είναι άλλο. Έτσι, λοιπόν, έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς. Όχι, μην νομίζετε τρελά πράγματα. Αλλά ελπίζουμε στα καλύτερα μέσα στην πορεία της ημέρας. Μέσα στην πορεία της ημέρας, μπάσκε, πάρουμε λίγο καμιά ανάσα, τι έπαιξε μπασκετάκι. Λοιπόν, άντε να δούμε. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως εδώ στα νότια προάστια που φτάσαμε είχε 29 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχε 30 και να ξέρετε, τουλάχιστον αυτό έδειχνε το θερμόμετρο της μηχανής. Λοιπόν, για σήμερα εδώ στο Πειραιά η ανώτερη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο στους 29 και δίνει και βροχούλες ενδεχομένως. Καλά, σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα το απόγευμα δίνει λίγο βροχούλες. Και αύριο θα είναι μια μέρα που θα έχει περίεργα καιρικά φαινόμενα. Άρα, το νου σας. Τώρα για να κάνω και λίγο πλάκα στο σύστημα, έβλεπα, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, αλλά δεν έχει σημασία τώρα ξύπνησα, γιατί τα παππούδια εμείς ξυπνάμε νωρίς. Γεώργιε, λοιπόν, 4 μέτρα χιόνι λέει στο Περού. Χειμώνας βέβαια εκεί. Το απολάμβανα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Άβεις ψυχοπάθεια. Σωστό, δε, εγώ δε. Αλλά έβλεπα το χιόνι και είχε μια κάμερα η οποία έδειξε πώς, ξέρω εγώ, κοιμηθήκαμε το βράδυ, ξέρω εγώ, με 30 πόντους και σε ένα σημείο είχε 1,5 μέτρο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χαρά πήρα που έβλεπα το χιόνι. Λες και ήταν έξω από το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να δούμε. Βλέπω εντωμεταξύ στοιχεία, μιας και λέμε για τον καιρό. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 5:30 είναι ο δορυφόρος, φωτογραφία που έχει ανεβάσει. Λοιπόν, βλέπω αρκετό αέρα στην Λίμνο με 24 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβραάμ. 16 στη Φλόρινα, 17 στην Κοζάνη. Ο Βόλος πόσο έχει, 24-25, δεν φαίνεται καθαρά εκεί, δεν βλέπω και εγώ, μην νομίζετε. Η Δράμα 21, η Αλεξανδρούπολη 19, η Πρέβεζα 22, η Ζάκυνθος 26, η Καλαμάτα 25, 28 τα Χανιά και το Ηράκλειο, βέβαια λογικό είναι αυτό. Τώρα στην Κάσο πάλι δεν βλέπω γιατί έχουν πάνω, 22 Σαντορινάρα, 24 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 26 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 25 στο Βενιζέλος, 27-28 εδώ στα νότια προάστια δείχνει τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία όξω από το σπίτι, αλλά μέσα στο σπίτι έχει ακόμα ζέστη, έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούν εύκολα οι θερμοκρασίες να αποκλιμακωθούν. Ο Γιώργος εκεί έχει πάρει το μικρόφωνο και έχει πάει στο λιμάνι και χαιρετάει όλο τον κόσμο που φεύγει. Καλό ταξίδι να έχουμε, κάτι κοντομάνικα και κάτι σορτσάκια κλπ. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος με λευκό παντελόνι, τι είναι αυτός, σωστός. Του κάνουν πλάκα οι πιτσιρικάδες, να ξέρετε. Τι να κάνει πρωί-πρωί. Για σκέψου, φεύγεις διακοπές τώρα, κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά είσαι. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα για την Πέμπτη. 8 παρατέταρτο. Άρα παρακαλώ πάρα πολύ τα ερωτήματά σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον κύριο Πέτρο Μωραϊτη στο 210-48-00-170 έως 174 για τις καλημέρες, για τα ερωτήματα, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω κινησούλα εδώ και στην Ποσειδόνος βλέπω αρκετή κίνηση τώρα, πλάκα πλάκα εδώ μπροστά από το Sky. Μέχρι περίπου, πού είναι αυτό τώρα, ναι, μέχρι Μικράς Ασίας βλέπω κάτι, μπορεί να έχει γίνει κάτι εκεί. Για βοηθήστε, γιατί βλέπω πήξιμο στην κυριολεξία, δηλαδή πολύ ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ξαναλέω, μπροστά εδώ από μας στο Νέο Φάληρο, στον Sky, αυτό είναι ναι, μέχρι την ένωση τέλος πάντων της Λεωφόρου Αθηνών Πειραιός. Μέχρι εκεί μετά αποσυμφορίζεται λίγο η κατάσταση και έχει την κλασική κίνηση η οποία είναι φορτωμένη πέριξ του λιμένου του Πειραιά που λέει και ένας φίλος μου Μανώλης. Γεια σου ρε Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Καλά τα άλλα, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Διαβάζω σήμερα διάφορα ωραία και μη ωραία πράγματα. Κάτι πυρηνικά βλέπω που υπογράψανε λέει οι Αμερικανοί με τη Σαουδική Αραβία, πυρηνικά, στα οποία λέει διαφωνεί παρακαλώ πάρα πολύ το Ισραήλ. Για κρατήστε τη διαφωνία αυτή με τους Σαουδάραβες. Επίσης, σήμερα 11 η ώρα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε την ανακοίνωση των σχολών τις οποίες θα περάσουν τα παιδιά που έδωσαν φέτος εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Από την άλλη μεριά, το λέγαμε και χθες, σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι. 104 νεκροί και πάνω από 70 είναι οι εγκαυματίες, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται. Τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα εμείς με την πρόεδρο του Συλλόγου. Σήμερα γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, έτσι, και να μας θυμίζουν αυτές τις ανοιχτές πληγές και ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι σήμερα έχουμε τα εγκαίνια του Ε65 στο σύνολό του, από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι που είναι που βγαίνει στα Γρεβενά. Επισήμως αύριο 24 του μηνός θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Ξαναλέω, θα μπαίνεις από τη Λαμία και θα βγαίνεις μετά από σχεδόν δύο ώρες παρά στα Γρεβενά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κακό, δεν κακό να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και για τα καύσιμα τα οποία είναι ακριβά. Α, τώρα που λέω για τα καύσιμα, είδα χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε πάλι στην τηλεόραση του Sky ο αντιπρόεδρος μας, τα είχε πει και εμάς τη Δευτέρα να ξέρετε, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια τα οποία σκέφτεται η κυβέρνηση να δώσει τώρα που ανεβήκανε πάλι τιμές των καυσίμων. Να τα δώσει τώρα όμως, όχι μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, γρήγορα, άμεσα, διότι το 1,85 στο πετρέλαιο ή το 1,91 που είδα σε πρατήρια πάλι απόψε, δεν είναι λογική τιμή. Ξαναλέω, το πετρέλαιο και η βενζίνη, αλλά τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί? Διότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων και χιλίων άλλων πραγμάτων τα οποία ανεβάζουν τις τιμές πάλι. Θα μου πεις, πέσανε τιμές ψάλτη? Όχι, δεν πέσανε, αλλά λέω ρε παιδί μου ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Άρα τα 200 εκατομμύρια που είπε ότι υπάρχουν στην άκρη και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος, γρήγορα θα πρέπει να κινηθούν. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε, προσωπική λέει πρόταση, ο Πέτρος, θες να μας πεις κάτι, κάτσε παιδί μου. Α. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο Παύλος Μαρινάκης για τον ΕΝΦΙΑ. Είναι λέει προσωπική η πρόταση αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα σας τα πω και λίγο πιο μετά για να μην τα πούμε όλα μαζί και τα μαζέψουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον η ιστορία αυτή της πρότασης. Στα άξια λόγου, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 180 σελίδων για την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παρατυπίες και παρανομίες εντόπισε, επαναλαμβάνω, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μιλάμε για κάθε είδους παρανομία, παρατυπία, παραβίαση. Ξαναλέω, η υπηρεσία, υποτίθεται τώρα ότι έχουμε και ηλεκτρονικό σύστημα, ε? Και όμως παρά το γεγονός αυτό, ο έλεγχος, λέει, σε 877 αιτήσεις προέγκρισης και 1024 αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης, ανέδειξε, λέει, παραβίαση προθεσμιών σε ποσοστό 80% χοντρικά. Έκδοση πράξεων για διαφορετικά ακίνητα από τα αρχικά ετηθέντα, 70 εκθέσεις αυτοψίας αφαιρέτων χωρίς βεβαίωση προστήμων. Α, ωραίο! Πάρα πολύ ωραίο. Η έκθεση, λέει, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον Δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σας θυμίζω ότι η ιστορία εκεί στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη έγινε διότι σκιστήκανε κάτι σελίδες. Αυτό ήταν η ευκαιρία και η αφορμή να γίνει έλεγχος. Δηλαδή, αν δεν είχαν σκιστεί οι σελίδες από κάποιους, καταλάβετε, δηλαδή, τυχαία ρε παιδί μου, πήγαν και πήραν μια σελίδα και τη βάγανε. Αν δεν είχαν γίνει αυτά τα ζητήματα, πολύ αμφιβάλλω αν θα είχε ψαχθεί η ιστορία. Έχω αυτές τις επιφυλάξεις. Μου επιτρέπετε, έτσι. 181 σελίδες. 181 σελίδες. Δεν τελείωνε με τίποτα. Το άλλο επίσης ζήτημα που διαβάζω σήμερα είναι, λέει, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέλει να βάλει, λέει, πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος. Μπα! Τι λέτε, ρε παιδιά! Τώρα πήρε χαμπάρι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι οι πάροχοι, δεν ξέρω πώς, βάζουν ένα πλαφόν στους λογαριασμούς, είτε είναι, ξέρω εγώ, το πράσινο τιμολόγιο, είτε είναι το γαλάζιο τιμολόγιο, είτε είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο, λέει, πρέπει να το ψάξει. Πλαφόν, λοιπόν, στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων εξετάζει να θέσει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερος, λέει, για τους καταναλωτές ο υπολογισμός του τελικού κόστους. Γιατί? Διότι το πάγιο, που σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, αγγίζει και τα 16 ευρώ, πέφτει ένα κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, στην κιλοβατόρα, και αυτή η τιμή της κιλοβατόρας που σου πασάρουν, φίλε ακροατή, και μου πασάρουν και εμένα στα διαφημιστικά τους οι πάροχοι, δεν είναι πραγματικό, διότι, λέει, σε μια τυπική κατανάλωση περίπου 330 κιλοβατορών ενός μέσου νοικοκυριού, η επιβάρυνση λόγω του παγίου φτάνει περίπου τα 5 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να σου λένε 15 λεπτά και 5 το παγίο 20. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις. Τα κόλπα του κόλπου, ο κόλπο κόλπο. Κατάλαβες, φυλακρότητες, σε τσιμπίζουν. Σου λέει, θα το δαγκώσει το τυράκι. Το γεγονός, λέω εγώ τώρα, καταρχήν έχει δικαίωμα, προφανώς έχει δικαίωμα, αλλά λέω, για να έρχεται τώρα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το ψάξει για την ιστορία αυτή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι ταπεινή μου άποψη, λέω. Ε? Μάλιστα. Κατά τα άλλα, να το πω και αυτό γιατί είναι συγκλονιστικό. Το έβλεπα χθες. Είναι τηλεγραφήματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και δεν είναι καθόλου αισιόδοξο αυτό που θα σας διαβάσω, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει, λέει, ένα περιστατικό το οποίο έγινε, το οποίο αποκάλυψε η εταιρεία OpenAI. Μια μεγάλη εταιρεία η οποία, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζει, τρέχει προγράμματα για την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρετε τώρα τι μας περιμένει, τι δεν μας περιμένει κλπ. Είναι η OpenAI, είναι η Anthropic και οι άλλοι κλπ. Και λέει το εξής, ακούστε την είδηση. Προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν, λέει, να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, λένε, δοκιμών, δεν ξέρουμε αν είναι τα πραγματικότητα, να αποκτήσουν πρόσβαση, λέει, σε εξωτερικά συστήματα και έκαναν αυτοβούλως κυβερνοεπίθεση σε άλλα συστήματα. Να το εξηγήσω. Δηλαδή, τα Συστήματα τα οποία υποτίθεται τώρα ότι θέλουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Ξέφυγαν, λέει, από τα όρια στα οποία είχαν ενταχθεί και άρχισαν ως αυτόνομη συμπεριφορά να χτυπάνε και να χακάρουν άλλα συστήματα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει το ζήτημα αυτό. Και αυτό, λέει, που φοβούνται τώρα οι ειδικοί είναι μήπως πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση. Όπα. Όπα, ξαναματαλέω. Τρέχει εντωμεταξύ, λέει, η ιστορία αυτή πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την υπολογίζουν οι ειδικοί. Βέβαια δεν μιλάμε για κυβερνήσεις τώρα, έτσι, οι οποίες θα μου πεις τώρα, κάνουν και κυβερνήσεις ψάλτη, σωστό και αυτό, αλλά είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πώς δραπέτευσαν, διαβάζω, εντάξει, σας βάλω εγώ στους τεχνικούς όρους, δεν έχει καμία σημασία, στη διάρκεια λίγο δοκιμών ανακαλύφθηκαν κενά ασφαλείας τα οποία, λέει, τα εντόπισε η τεχνητή νοημοσύνη, παρέκαμψε τους περιορισμούς που είχαν σχεδιαστεί για που τους κρατούσαν, λέει, απομονωμένους, και αφού απέκτησαν πρόσβαση εκτός του περιβάλλοντος, εντόπισαν, λέει, άλλα προγράμματα τα οποία έτρεχαν παράλληλα και τα χτύπησαν. Και όχι μόνο τα χτύπησαν, έκαναν ήδη ζημιά και το πήραν χαμπάρι, λέει, τέλος πάντων, και λένε, τώρα αλήθεια ψέματα, ο Θεός και η ψυχή τους, παιδιά, ότι τα ξαναέκλεισαν πάλι σε ένα περιβάλλον βάζοντας πιο υψηλές ασφαλιστικές δικλείδες για το μέλλον. Πώς το λέγει ένας φίλος μου, δυστοπικό το μέλλον, ψάλτη. Δυστοπικό, παιδιά. Φοβάται, πώς το λένε, το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Δεν φοβάται, φοβάται. Εν τω μεταξύ του Λαμπλού φοβάται. Χθες είχαμε, λέει, και το πρώτο τροχείο με αγριογούρνο στο Χαϊδάρι. Βγήκε στον δρόμο το αγριογούρνο, έψαχνα να βρει, λέει, φαγητό ενδεχομένως στην Εθνική Οδό. Και πήγαν εκεί, λέει, και βρήκανε το έρμο του ζωάκι, τραυματισμένο βαριά κλπ. Εντάξει, και το αγριογούρνο. Θέλει το Γερμανό του, που λέει, για ψυχή. Για θέλει, τέλος πάντων. Ναι, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου. Αμέσως το φαγητό το μυαλό σου, λαμόγιο. Βέβαια, μου τα λες εσύ, δεν πάρ' το μικρόφωνο και πες τα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, κατάλαβες, φίλα Κροάτια, έχω απέναντι εδώ πέρα. Μου λέει πρωί-πρωί, τι θα φάμε. Τι να φάσαι. Το έρμο του ζωάκι. Το έρμο του ζωάκι. Ο κύριος Δραχνός είναι αυτός. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα σας. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Κάτσε να δω και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Καταρχήν να πω καλημέρα στη γειτόνισσα, μου λέει, δροσούλα επιτέλους σήμερα. Είπαμε, γειτόνισσα σήμερα, σου λέω, βγήκα απόξω και ξάπλωσα. Στον καναπέ δεν ήταν και πολύ βολικό, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν σαφώς καλύτερα σε σχέση με χθες. Μέσα, παιδιά, δεν παίζεται. Το σπίτι μέσα είναι. Το βλέπω εγώ από το σκύλο, να ξέρετε. Ο Άρης είναι. Και δεν κάθεται ανάσκελα. Δηλαδή, το ανάσκελα έχει ένα μικρό κομμάτι στο κορμί του, δεν πιάνει πολύ. Τώρα του κάνουμε και δίαιτα, γιατί είχε γίνει τετράγωνος κι αυτός, η αλήθεια είναι. Κάθεται μπρούμητα και με αριθά τα πόδια. Λες πάει, τελείωσε, τελείωσε, μέχρι εδώ ήτανε. Λοιπόν, καταλάβατε, καταλάβαμε να λέτε. Για να δούμε, λοιπόν, πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα, καλό δρομολόγιο, πάει για Ασπρόπυργο. Καλή Πέμπτη, να είσαι καλά. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα Κώστα. Ο Κώστας βάζει ένα άλλο ζήτημα. Προλαβαίνω, εντάξει, 1,5 λεπτό είναι, θα το πω συνοπτικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο έγινε χθες στη Βουλή. Στην κουβέντα για την άρση της ασυλίας, για άρση της ασυλίας γενικότερα και για όλα όσα υπόθηκαν από τη μεριά του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, για την ιστορία Νοβάρτης και του κυρίου Γεωργιάδη. Επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος, έχω μάθει κάποια πράγματα, διαβάζω κάποια πράγματα, αλλά επειδή δημοσιοποίησε για κάποια SMS ο κύριος Σαλμάς, του ήρθε η ασυλία του κύριου Σαλμά μετά από μήνυση που του έχει υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εξηγήσεις. Ένθεν κακήθεν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαλμάς. Για να μην υπάρχουν σκιές για το μέλλον, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Διότι είδατε πόσο απαξιωμένη είναι η πολιτική, τα λέγαμε και χθες. Και τα πολιτικά κόμματα και το κοινοβούλιο κλπ. Όσο συνεχίζονται αυτά, τόσο περισσότερο θα απαξιώνεται η πολιτική ζωή του τόπου. Θα μου πει σιγά την έκπληξη, ψάλτη. Δεν είναι, απλώς το λέω για να καταλάβουμε λίγο, ή μάλλον για να καταλάβουν και οι πολιτικοί, ότι επειδή τα λένε και λένε κάποια πράγματα, νομίζουν ότι ο κόσμος τους πιστεύει με την πρώτη. η απαξίωση δεν έχει προηγούμενο. Και όχι μόνο για τα πολιτικά κόμματα και για το κοινοβούλιο και για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις η ιστορία Νοβάρτης. Από αυτά βασικά ξαναλέω που είπε ο κύριος Σαλμάς και την τοποθέτηση που έκανε μέσω ανάρτησης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, Αβραάμ, δεν τρέπεσαι κι εσύ καθόλου. Εντάξει, ο απέναντι το λαμόγιο. Και εσύ το αγριογούρνο θέλει τη μελιτζάνα του. Ε? Ναι, θέλει ένα φαγητό, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει την αγάπη του. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς οι τίτλοι ειδήσεων είναι εδώ. Του βλέπω φορτωμένους. Έρχονται λοιπόν και θα μας τα πούνε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες βράδυ πυρκαγιά στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος, που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: λέει αλήθεια το τραγούδι. Με λένε Γιώργο και τραγουδάω κανονικά. Καλημέρα σας. Το άκουσα το πρωί, παιδιά, το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθα με αυτοκίνητο σήμερα. Έκανα την έκπληξη. Είχα μια υποχρέωση, οπότε έπρεπε να κουβαλήσω κάποια πράγματα. Και το άκουσα λοιπόν το πρωί και μ' άρεσε. Και ήρθε το πρωί ο νεαρός απέναντί μου και συζητήσαμε και του λέω: κανόνισε, θέλω να το ακούσω, κύριε Γιώργο Βραχνέ. Και το έκανε. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων είναι ο κύριος Γιώργος Βραχνός. 6 και 21 είναι τηλεοήλιος. Έχουμε χάσει μάλλον παιδιά. Πόσο? Από και 3 και 4, 17, 18 λεπτά, να ξέρετε. Βέβαια δεν δίνουμε σημασία, τώρα είμαστε στα ντουζένια μας. Όσοι φεύγουν για διακοπές, όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε εδώ και περιμένετε να φύγετε διακοπές, και όσοι είστε εδώ και δεν περιμένετε να πάτε διακοπές. Υπάρχει αυτή η κατηγορία. Ο Γιώργης είναι απέναντι, να ξέρετε. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όντως ελέγχθηκαν χθες 1 με 5 που δεν έπρεπε να κυκλοφορούν και να δουλεύουν όσοι ήταν έξω, χειρονακτικές εργασίες κλπ. Διότι εμένα στη γειτονιά μου, ας πούμε, δούλευε κανονικά το παλικαράκι εκείνο απέναντι σε μένα που έφτιαχνα κάτι πέτρες. Γιατί έχουμε μια πολυκατοικία εκεί, η γειτόνισσα μου ξέρει, που τέλος πάντων το κύκλωμα μπορεί να δώσει και την άδεια. Τέλος πάντων, θυμάστε τα κυκλώματα εδώ στις, πώς το λένε, τις Πολοδομίες. Είχαν κάνει κάποια ένσταση, έγινε όμως, πέρασε. Τέλος πάντων, αυτό το παλικαράκι λοιπόν, το οποίο φτιάχνει κάτι παιδιά πολύ ωραίες πέτρες. Δεν ξέρω πώς φτιάχνει, είναι. Μπράβο, τον απολαμβάνω. Δούλευε κανονικά. Μέσα στο μεσημέρι δούλευε κανονικά. Όπως επίσης και τα παιδιά που μεταφέρανε πράγματα από τις δύο γνωστές εταιρείες της, και μάλιστα που είχαν και κινητοποίηση την μέρα του τελικού. Κανονικά δούλευαν τα παιδιά. Εκεί, ξαναλέω, γίνεται έλεγχος ή απλώς λέμε 1 με 5 δεν κυκλοφορεί τίποτα και τα αφήνουμε να λειτουργήσει το σύστημα από μόνο του? Διότι το θέμα δεν είναι ότι δουλεύουν, το θέμα είναι ότι μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα τύχημα με κανέναν άνθρωπο. Διότι διάβαζα σήμερα, χθες μάλλον, ότι από έναν ειδικό, μήπως το καταφέρουμε να τα πούμε γιατί δεν είναι κακή ιδέα, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες στον οργανισμό που ενδεχομένως να προκύψουν ατυχήματα και ενδεχομένως δυστυχήματα. Άρα δεν είναι απλώς ότι κάνουμε μια ανακοίνωση 1 με 5 και τελειώνουμε. Και επιπλέον ξέρουμε ποιες είναι οι εταιρείες. Οι εταιρείες, πώς να το πω, τα κελίφη, οι οποίες έχουν τον στόλο των ανθρώπων οι οποίοι τους βγάζουν στο δρόμο και δουλεύουν για να μεταφέρουν από γράμματα, από δέματα, από καφέδες, από οτιδήποτε. Ξαναλέω, για να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς και τη ζωή τους. Έτσι. Α, επίσης τώρα, γιατί το ξέχασα χθες, επειδή δεν μου έχει ξανατύχει, θέλω να το αναφέρω. Όχι χθες, προχθές το μεσημέρι τέλος πάντων, στην Αττική Οδό βλέπω ένα μοτοσυκλητιστή που ήταν πάνω σε μια μηχανή της ελληνικής αστυνομίας. Ο ίδιος όμως δεν φορούσε στολή, φορούσε μια μαύρη μπλούζα, ο οποίος πήγαινε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και πήγαινε με ταχύτητα, ρε παιδί μου. Εγώ τον πέτυχα στη μεταμόρφωση. Λοιπόν, ο οποίος έδιωχνε ορθώς κατά την άποψή μου, αλλά δεν το είχα ξαναδεί, τα φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα και τα στέλνε στη δεξιά λωρίδα. Τους πήγαινε κοντά, τους σήκωνε το χέρι και τους έλεγε: δεξιά, βγες δεξιά, μην κάθεσαι στη μεσαία. Σωστή, ξαναλέω, η κίνηση. Αλλά δεν το είχα ξαναδεί αυτό, να σας πω την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, μοτοσυκλετιστής σε μια μηχανή που είχε τα διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος, ξαναλέω, έσπρωχνε εντός εισαγωγικών φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα στη δεξιά λωρίδα. Όπως νομίζω ότι πρέπει να είναι για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα στις δύο αριστερές και να μην μπλοκάρει το σύστημα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλαο. Πολύ ζέστη, μου λέει. Τι λέει, λέει ο μετεωρολόγος? Ο μετεωρολόγος Άρης δεν ξέρω τι λέει, αλλά η Χριστίνα Σούζη λέει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα πάμε καλά, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και μεταξύ μας, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μην το πείτε ούτε του παπά για φέτος, σε σχέση με αυτά τα οποία είδαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα στοιχεία χθες το βράδυ από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Στη Γαλλία, ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες, παρακαλώ πάρα πολύ. 6.000 άνθρωποι. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Πάντως, θες πιάσαμε ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. 43 και 5 στη Φθιώτιδα, 42 στην κλασική Σπάρτη, Πω πω παιδιά, έχω πάει στη Σπάρτη καλοκαίρι. Πω πω πω πω πω πω πω πω, δεν σας λέω τίποτα. Και πήγα και σε ένα αρχαιολογικό χώρο που έχει εκεί πέρα, κάτι έχει και ένα αρχαιολογικό χώρο και πήγα, πω πω τι το ήθελα. Πω πω παιδιά, μιλάμε για ζέστη, όχι παίξεγγέλασα. Στον κάμπο της Αφίκλειας 41 και 4, στο Μιστρά, α, στο Μιστρά πήγα, μπράβο. Στο Μιστρά 41 και 3, ίδια θερμοκρασία και στα Ψαχνά Ευβίας. Και επίσης και στα Χανιά, στον Αλικιανό 41 και 1 και στη Λιβαδιά, γεια σου Γιάννη, στη Λιβαδιά 41,1 έδειξαν χθες τα θερμόμετρα. Αλλά αυτά παιδιά, χθες ξαναλέω, από σήμερα τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ευχόμαστε να γίνουν καλύτερα προφανώς, και βέβαια θα χρειαστεί λίγος χρόνος, δεν είναι έτσι, ξαναλέω, αν και εφόσον και οι θερμοκρασίες στα σπίτια να πέσουν λίγο, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, πω πω, 96,2 είναι το Brent τώρα που μιλάμε, με μία άνοδο 2,3%. Πάει να κουμπίσει την κατοστάρα. Κατοστάρα 100, κατοστάρα 100. Και 88, έχει μεγάλη διαφορά το αμερικανικό. 88 και 3, 88 και 4 τώρα. Για να δούμε παιδιά, γιατί τα πράγματα γενικά να ξέρετε δεν πάνε καλά. Δηλαδή αυτά που λέγαμε χθες σε συνέντευξη που κάναμε με καλεσμένο, έχουμε ζητήματα πολλά πλέον τώρα, δηλαδή κλιμακώνεται η κατάσταση. Πέρα τα όσα λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας για τη οικονομία της Ευρώπης, της Ελλάδας κλπ. Τι οικονομία εδώ, τα πράγματα ζορίζονται και ζορίζονται πολύ. Έβλεπα εδώ μεταξύ να ξέρετε τι γίνεται με τις αποδόσεις των ομολόγων. Έχουν, λέει, εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από την κρίση χρέους. Λοιπόν, το ελληνικό ομόλογο από τις 2 Ιανουαρίου που ήταν στο 3,5 χοντρικά, τώρα είναι στο 3,9. Και είμαστε γενικά σε καλό δρόμο μετά την κρίση που περάσαμε. Η Ιταλία ακουμπάει πλέον το 4,03% από 3,57. Η Γαλλία σχεδόν στο 4%, δηλαδή η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Ε? Η Γερμανία, που η Γερμανία πάντοτε ήταν το, πώς θα το πω τώρα, το μέτρο σύγκρισης για τις υπόλοιπες χώρες, είναι στο 3,2 από 2,9, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2011 στη Γερμανία. Βούνταμα! Η Γερμανία είναι φίλοι μας, εντάξει, η Γερμανία... Α, μετά λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για εμάς τους δικούς μας ή για τους Βρετανούς και λοιπά. Η Γερμανία, δύο στελέχη, λέει, του Τζεντεού, οι οποίοι ήταν, λέει, διαπρίσιοι ότι απαγορεύεται να, ομόφυλα ζευγάρια να, πώς λένε, να κάνουν παιδιά μέσω παρένθεσης της μάνας. Δύο στελέχη, το ένα μάλιστα επιτελικό, το έκανε αυτό στην Αμερική. Και το πήρανε χαμπάρι μετά και το γκρεμάσαν στα κάγκυλα. Βέβαια. Παραιτήθηκε, λέει, κρίση στην Γερμανία, απαξίωση της πολιτικής. Ψάχνουμε να βρούμε τους πολιτικούς εμείς, τους καλούς, οι οποίοι θα σπρώξουν, λέει, παιδί μου, τη γυραιά Ήπειρο, την Ευρώπη, να πάει σε δρόμους καλύτερους. Εντάξει. Είναι αυτό που λέω κι εγώ, αλλά δεν το ακούει κανείς. Σε καλό δρόμο είμαστε, έχουμε μπλέξει. Εμείς φταίμε, οι πολίτες. Δεν φταίνε άλλοι. Εμείς τους επιλέγουμε. Αυτά τα λαμπρά παλικάρια. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχω χρόνο. Έχεις καμιά ένσταση, Γιώργο, έχεις, βλέπω, είσαι εσύ λίγο επιφυλακτικός σήμερα, δεν μ' αρέσεις. Λοιπόν, για ακούστε και αυτό. Βλέπω σήμερα, είναι στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε, λέει, περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιής. Μπα, τι λες, παιδί μου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο ότι η Ευρώπη, λέει, γερνάει. Πώς το λέει το τραγούδι, γερνάω μαμά, Λοιπόν. Η αύξηση, λέει, των χρόνων ηλικίας, του προσδόκιμου ζωής, στην Ευρώπη, λέει, αυξήθηκε κατά 4 χρόνια από το 2002, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, έως το 2024. Γενικά έχει διαμορφωθεί, λέει, στην Ευρώπη ως μέση ηλικία τα 81,5, αντρών και γυναικών μαζί. Στην Ελλάδα η αύξηση, λέει, από το 1990 έως το 2024 άγγιξε τα 5 χρόνια. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας είναι 81,9 στη χώρα μας. Υποτίθεται ότι εμείς είχαμε και καλύτερη διατροφή σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Πάμε για τις καλή μας. Οι λίγο μεγαλύτεροι λίγο προσέχουμε. Οι μικροί, καλά, καλημέρα και έφυξε. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Ε, έτσι, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ταυτόχρονα όμως διαβάζω. Με δεδομένη και τη συνεχή μείωση των γεννήσεων, αυξάνεται διαρκώς και η μέση ηλικία Ευρωπαίων και Ελλήνων. Στη δεκαετία 15-25 η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από τα 42,8 στα 45, ενώ στην Ελλάδα, που ήμασταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, από τα 43,5 η μέση ηλικία στην Ελλάδα είναι τα 47,2. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια το φαίνεται αυτό και με τα σχολεία, φαίνεται και με τις γεννήσεις, θέλω να πω, και με τις διαφορές όσον αφορά εκείνους που μας κουνάνε το μαντήλι σε σχέση με αυτούς που γεννιούνται κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο κομμάτι, να το πω και αυτό, και να πάμε μετά σε διαφημίσεις, αγαπητέ Γιώργη, εντάξει. Είδες πως σε προγραμματίζω, έτσι, είμαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, οι top 5 παθήσεις, λέει, που αφαιρούν ποιοτικά χρόνια. Τα γεράματα, εγώ. Ακούστε τώρα, δείτε. Εγώ. Αυτό που θα σας διαβάσω είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μυοσκελετικά προβλήματα. Που λέει, μπορεί να δούμε, που σηκώνεσαι και κάνεις 3/4 να σηκωθείς. Που όταν είμαστε πιτσιρικάδες, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα μυοσκελετικά προβλήματα, λέει, με πρώτο λέει την οσφιαλγία, ευθύνονται για 1,8 έτη χαμένης υγείας. Τι μας περιμένει. Λοιπόν, 1,6 χρόνια καλής υγείας αφαιρούν οι ψυχικές διαταραχές, κυρίως λέει η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές. Τα χαπάκια μου, το ξέρεις αυτό που λένε. Πάμε παρακάτω. Ακολουθούν οι παθήσεις, λέει, των αισθητηρίων οργάνων, όπως για παράδειγμα, δεν ακούω καλά. Εγώ σας λέω, είμαι ακριβώς φωτοτυπία του συστήματος. Τώρα τελευταίο, τι, ποιος? Okay. Οι ακούσιοι τραυματισμοί, λέει, με ενδεικτικό παράδειγμα της πτώσης ή από πέσιμο ή από, ξέρετε, και τα μεταδοτικά νοσήματα, εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά οδηγούμαστε και προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να φτιάξουμε κλίμα πρωί-πρωί. Ρε τι τραβάμε για να το μονογάμε. Λοιπόν, τώρα να σοβαρευτούμε λιγάκι και ας πάμε στην μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί θέλω για μια ακόμα φορά να σας υπενθυμίσω τι, ότι έρχεται η ώρα. Το ραντεβού, μη σας φαίνεται μακρινό, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Να, τελείωσε την άλλη Παρασκευή, παιδιά, τελειώνει και ο Ιούλιος. Και μπαίνει στη ζωή μας ο Αύγουστος, που είναι παχές οι μύγες. Ε, λοιπόν. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι μεγάλη ετήσια, εξαιρετική συναυλία που προετοιμάζει με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολλές λεπτομέρειες το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος αφιερωμένο στον Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr. Μπείτε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ. Και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι συμμετέχουν και προετοιμάζονται αφιλοκερδώς πολλά και γνωστά ονόματα Ελλήνων τραγουδιστών. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δέντριλίων, αλλά και για μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο ραντεβού όλων μας και του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Αυτή η ταινία ήταν κάπου γυρισμένη στην Τουρκία. Καλά, δεν θυμάμαι. Και μάλιστα έχει γυριστεί, λέει, διπλά και με Έλληνα και με τον, πώς το λένε, τον άντρα της, αλλά και με Τούρκο ηθοποιό. Ε, γιατί πουλούσε και στο εξωτερικό η συγχωρεμένη. Σαν σήμερα έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Σταματίνα Βουγιουκλάκη, γεννημένη το, μάλλον όχι γεννημένη, το, ναι, το 34 και έφυγε το 1996, σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πελαγία, εν τω μεταξύ που γιορτάζει σήμερα, έχω και συνάδελφο Πελαγία. Πελαγία μου, χρόνια πολλά. Πελαγία, ωραίο όνομα, να σας πω την αλήθεια. Ε, για να δω τι λέει το εορτολόγιο, αγιολόγιο, δεν τα προλάβαμε σήμερα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Η Εζεκίλ προφήτου, Φωκάιρο μάρτυρα από τη Σινόπη, Απολιναρίου, Βιταλίου, Θύρσου και Πελαγίας Οσίας από την Τίνο. Χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία να είμαστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, έτσι. Νηστεία τώρα, εντάξει. Αύριο είναι και η μέρα αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έχουμε τη. Ναι, θα φάμε να πιούμε. Δεν θα πάει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα που λέω ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχάσω. Δεν έχω ξαναδεί εντωμεταξύ να παραιτείται πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος κόμματος μάλλον, και να μην παραθέσει την έδρα του. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, γιατί άκουσα κάτι διαρροές κύκλων και λοιπά του κ. Φάμελου που λένε ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ναι, όντως είναι του κόμματος, αλλά δεν είναι τώρα γιατί είπα αυτό και δεν καταλαβαίνω. Φεύγεις, φεύγεις. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Χτύπανε τα μηνύματα, παιδιά, δεν θέλω πρωί-πρωί. Γεια σου, Ιωάννα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, παρατήσε, παρατήσε. Εν τω μεταξύ μου λέγε ένας εδώ συνάδελφος του πολιτικού, μου λέει, ψάλτη, για ψάξε να βρεις. Μου λέει, υπάρχει, πώς μου το είπε, πρώην πρόεδρος του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μάλλον ψέματα, υπάρχει, λέει, απερχόμενος που έχει φύγει πρόεδρος και παραμένει στο κόμμα. Εντυπωσιακό. Ξαναλέω, φεύγει ο Φάμελος, ανακοινώνει αυτά που ανακοινώνει, όπως τα ανακοινώνει, που βέβαια δημιουργεί κάποια ζητήματα ακόμα και με τη δήλωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, περί χαράκωσης και λοιπά και λοιπά, σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια, εκεί τι θα γίνει, ποιοι θα πάνε από αυτούς οι οποίοι παρετιούνται? Ας με έφυγε ο κύριος Κόκαλης. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση βουλευτή, θετικά το, πραγματικά το λέω, τον παρακολουθώ, άσχετα αν δεν μιλάμε για πολιτικά, γιατί κάποιες φορές γυρίζει και εμένα το μάτι μου ανάποδα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται θα πάνε στο νέο κόμμα, θα τους υποδεχθεί το νέο κόμμα ή μόνο μερικοί έχουν κάνει ήδη κάποιες συμφωνίες? Γιατί κάτι μαθαίνω, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα, διότι όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα και των καλπών και των εκλογών, νομίζω ότι θα τα κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά τα ζητήματα αυτά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε και αθλητικά. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Η ΑΕΚΑΡΑ ακόμα πάει πιο πίσω, γιατί είναι και πρωταθλήτη η ΑΕΚΑΡΑ. Σήμερα λοιπόν 9 η ώρα ο Sky μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη, Πάξη Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και νωρίτερα στις 8 είναι ο αγώνας της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, γιατί δεν μπορεί να παίξει στο Κιέβο για ευνόητους λόγους, με τον ΠΑΟΚ μάλιστα στην Πολωνία λοιπόν. Πάξει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, εδώ που τα λέμε. Μακάρι να πάνε καλά.

0: λόγια, οκ, θα το δεχτώ, που ποτέ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία και να σκεφτώ ότι κάποιος αφαίρει μια ανθρώπινη ζωή για οποιοδήποτε λόγο. Αλήθεια σας το λέω. Το να προστατεύσεις τον εαυτό σου και λοιπά το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Θα μου πεις άμα ξεφύγεις, μετά ξέφυγες, ψάλτη. Σωστό, αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και μετά τη δουλειά της θα την κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη που από ό,τι καταλαβαίνω πάει και για το ζήτημα των γεγονότων των Τεμπών στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα, τον κύριο Τριαντόπουλο και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, αλλά και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Ενώ, να το πω και αυτό για να κλείσω, 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τους 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη υπόθεση και αυτή. Πολύ πονεμένη. Άσχετα πώς το βλέπουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στον Sky 100,3.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 7.

0: 3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, Θανάσης Καραγιάννης και Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από τον Βοτανικό.

0: Κάκο Κύπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νεοφαλήρου και στην είσοδο του λιμανιού. Επίσης, η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισού γίνεται με καθυστερήσεις από τα κάτω Πατήσια προς την Αχαρνών. Ξενλέφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, συνοδό 3 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης εγκληματικής πράξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σάλμα Τσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρει ιρανικό δίκτυο με επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 2-3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σημειωτοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Εχθές πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με αντίπεινο τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό δόγμα μας είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, σε αναρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, πάντως, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη και επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Ενσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα 2 πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις με όρους μιας εκστρατείας αντιπίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως πολιορκή ή αντιπολιορκίες, αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ιεμένη. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, εδώ 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2024 για ασέλεγε σε βάρος ανήλικης. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζει επίσης και τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πρεσβευτικής και της Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάτογο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτιο στα Τέμπη και από την Βιολάντα στον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας ημέρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση χθες στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας εχθές Τετάρτη σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ενεργία μειώνεται και σήμερα ο δείκτης αυτός είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος της θητείας μας.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς, δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Πέμπτη, στις 3 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.
2: Προστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό, και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα μετρά αντίστροφα για την ελληνική αεράμινα, καθώς αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα λάβει χώρα 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τον λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, και ο οποίος θα παρουσιάσει ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνη, φωτιά λίγο ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύ μέχρι νεοτέρας είναι η απαγόρευση εισόδου στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Έντονα πάντως καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, κάνουν λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Με αγρυπνία χθες το βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόνιες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυρά Ακτή. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντερ, η οποία έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σαν αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Παξί. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 7 και 4 και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειο, βόρειο-ανατολική, 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση. Και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά στις σποράδες και την Εύβοια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. αναπνευστικές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφό και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια στους 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα στους 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πάντως φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια επανέρχεται το καλοκαίρι, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τι μέρα είναι σήμερα, είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 23 Ιουλίου, σιγά σιγά τον τρώμε και τον Ιούλιο. Ή μας τρώει και ο Ιούλιος, όπως θέλετε, δεν θα το μαλώσουμε. Και μετά έρχεται ο Αύγουστος, ο Αύγουστος. Η καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία, να ξέρετε, και την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε παρέα μαζί. Με άλλο πρόγραμμα όμως την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινάμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινάμε 7 και θα τελειώνουμε στις 10, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις ολόκληρες ώρες που μπορεί και να μας φτάνουν. Μπορεί και να μας φτάνουν στην κουβέντα μας. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα κύριε Κιμιονή. Ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει το 1977, είστε μικρότερος από μένα κύριε Κιμιονή, και μου λέτε ότι αρχηγός κόμματος που διατήρησε, λέει, την έδρα του, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την ανεξαρτοποίησή του, ήταν ο Γιώργος Μαύρος. Ναι, τότε θυμίζω, ο Γιώργος Μαύρος ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σωστά, κύριε Κιμιονή? Δεν το θυμάμαι αυτό. Εξαιρετική προσωπικότητα ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος Μαύρος. Εξαιρετική. Βέβαια ήταν άλλη πάστα πολιτικών, η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι αλλονού παπά ευαγγέλιο. Ο Αβραάμ λέει: η καρέκλα της καρέκλας, ο καρέκλα. Καρέκλα, λέω εγώ στο τέλος. Ναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό που λέω, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Ειδικά ο κύριος Φάμελος, τον οποίον πραγματικά τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ εννοώ και ως αναπληρωτής υπουργός που ήταν και για τις τοποθετήσεις του στο κοινοβούλιο κλπ. Μπορεί άλλοι να λένε, ξέρω εγώ, μικροκομματικά διάφορα πράγματα κλπ. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, η αλήθεια, αυτή η ιστορία του, ότι δεν έφυγε. Δεν παρέδωσε την έδρα. Δεν έχει σημασία, θα κάνει την επόμενη μέρα, που είναι μια δύσκολη μέρα, το καταλαβαίνω. Και για τον ίδιο, με βάση αυτά τα οποία έλεγε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα στην Έφηση Ζωφριά, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Λέω και καλημέρα στον κύριο Αγισίλαο Κουσουλάκο. Το έκανα το Σαρδάν, έτσι, σωστός. Ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής. Τον καλέσαμε διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με αυτό που λέγαμε και χθες τον κύριο Κουσουλάκο, με αφορμή το πόσο δύσκολα περνάνε οι συνάδελφοί του στα δυτικά προάστια, εκεί στην Ελευσίνα, Ασπρόπυργο κλπ. Όταν προκύπτουν περιστατικά φωτιάς, που πηγαίνουν οι πυροσβέστες και έχουν να αντιμετωπίσουν και κάποιους Ρωμά. Ομάδες Ρωμά, όχι όλους τους Ρωμά, οι οποίοι είναι επιθετικοί απέναντι στους πυροσβέστες. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ψάλτη, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλω να πω, γιατί εγώ το έμαθα χθες, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε και λιγάκι, ότι όταν πάει, λέει, σε περιστατικό πυρκαγιάς, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και είναι καλώδια και είναι λάστιχα και άλλα περιστατικά, δεν είναι μόνο αυτά, ότι ενδεχομένως να έχουν συνοδεία και περιπολικού, ισχύει αυτό?
1: Όχι, είναι δεδομένο ότι θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Ότι θα έχουν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το σεβαστό μας αρχηγείο έχει μεριμνήσει και είναι θέμα αστυνομίας. Το θέμα είναι αρχηγείο αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και μεριμνεί συνέχεια τα παιδιά, δηλαδή τα οποία είναι εν υπηρεσία, καλούν συνέχεια τους συναδέλφους τους της αστυνομίας, ώστε να μπορέσουν να πάνε να ζήσουν μια πυρκαγιά και ένα άνθρωπο.
0: Εν τω μεταξύ μου λέγανε πάλι οι συνάδελφοί σας, με τους οποίους συνομίλησα χθες, μετά αφού τα είπαμε για να συνεννοηθούμε να τα πούμε το πρωί, μου λέγανε ότι ενδεχομένως στην περιοχή κάθε μέρα μπορεί να έχει 7, 8, 10 περιστατικά στα οποία πηγαίνουν, μετά από τηλεφωνήματα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά ή ότι καίγονται κάποια πράγματα ή καίγονται καλώδια ή καίγονται.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα,
0: και λίγα περιστατικά, μάλιστα.
1: Ίσως να λέτε και λίγα.
0: Να σας πω.
1: Πάρα πολλά περιστατικά στο συγκεκριμένο τέτοιο. Και αυτό επεκτείνεται σε όλο το θρεάσιο πεδίο και φτάνει μέχρι τα μέγαρα.
0: Ναι. Και θυμίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται, εννοώ δηλαδή η καπνή και ό,τι καίγεται από εκεί πέρα, είναι και επιβαρυντικό για την κατάσταση των ανθρώπων που ζουν εκεί, που έχουν τα σπίτια τους εκεί, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Εσείς προφανώς μαθαίνω ότι σκέφτεστε να ενημερώσετε και την εισαγγελία για το ζήτημα αυτό. Το ερώτημα το δικό μου είναι, τι μπορεί να κάνει η εισαγγελία, τι μπορεί να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Προφανώς έχετε αγανακτήσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Κινδυνεύει η ζωή κάποιων συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στον συναδελφό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούμε. προσπαθούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση μπορούμε ή περνάει από το χέρι μας, ώστε να είμαστε κοντά στο συνάδελφο.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή
1: ειδικά
0: αυτό...
1: όταν υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή όταν δέχονται οι άνθρωποι, όταν πάνε να κάνουν τη δουλειά τους και δέχονται τέτοιες πιέσεις και είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν με την αστυνομία και οι αστυνομικοί πάλι να δέχονται τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη, μια πολύ δύσκολη φάση να μην μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Προφανώς, το κουβεντάζει.
1: Και η σωματική ακαιρεότητα του κάθε υπαλλήλου εννοείται ότι ναι μεν κινδυνεύει από τη φωτιά, ναι μεν κινδυνεύει από τον καρκίνο που...
0: αναπνέει.
1: Το θέμα η πυροσβέστηση είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, σωστό, καταλάβατε.
1: Το νούμερο ένα αρρώστια αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν αφιβάλλω.
1: Να κινδυνεύει δηλαδή και από τους...
0: Ναι, από κάποιες ομάδες.
1: Από κάποιες ομάδες, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ συνεργάσιμοι, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και τα σχετικά.
0: Ναι. Πάντως, ακόμα πραγματικά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, οι εισαγγελικές αρχές πώς μπορούν να παρέμβουν στην υπόθεση αυτή. Υποψιάζομαι ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν έχουμε περιστατικά παρέμβαση αστυνομία, σύλληψης και τα δέοντα που πρέπει να γίνουν για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιτίθενται στους πυροσβέστες γιατί δεν θέλουν να σβήσουν τις φωτιές. Διότι οι φωτιές εκεί στις περισσότερες φορές είναι βαλμένες επίτηδες για να πάρουν υλικά τα οποία προκύπτουν μάλλον από κλεμμένα προϊόντα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν Ομοσπονδία είναι να ενημερώσουμε το Σεβαστόμενο Αρχηγείο να συνεργαστεί με την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήδη το γνωρίζουν, ήδη έχουν κάνει ό,τι μπορούν και από τη μεριά τους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά επειδή η έκθεση κίνδυνων των συναδελφών είναι πολύ μεγάλη.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να
0: εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και να μετατραπεί ένα περιστατικό μετά από μια τέτοια περίπτωση.
0: Mm-hmm.
1: Κάναμε μια ενημέρωση στην εισαγγελία. Τους είπαμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, μία ενημέρωση στον κόσμο και περιμένουμε δηλαδή κάποιες σαφείς οδηγίες για το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, γνωρίζετε από συναδέλφους σας, άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κουσουλάκο?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, εγώ από γνωριμίες, από συναδέλφους, από γνωστούς φίλους και τα λοιπά, επικρατεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο
0: με το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν Ρωμά, ας πούμε, που κάνουν αντίστοιχες πράξεις. Δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω πρακτικά αυτό.
1: Όχι, προστεύω ρατσιστικά, δεν συζητάμε για θέμα ρατσισμού. Θέμα ότι αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως είναι κάποια σχολεία που τους φέρνει χρήματα, ίσως είναι κάτι. Δεν μπορώ να το ξέρω, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, ούτε μπορώ να κάνω και υποθέσεις περί του θέματος. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα και αυτό που ξέρουμε εμείς είναι η έκθεση σε κίνδυνο των συναδέλφων μας.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη περίοδος αυτή, ιδιαίτερα το καλοκαίρι και το χειμώνα βέβαια, αλλά το καλοκαίρι ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Αγισίλαος Κουσουλάκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Αττικής, για τα ζητήματα που έμαθα ότι δεν είναι λίγα, είναι πολλά και τα περιστατικά. Λοιπόν, να πω καλημέρα, μισό λεπτό, μου λέει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργης, συνονόματος, είναι οδηγός. Η λεωφόρος Χριστού λέει δεν έχει καθόλου κίνηση. Όντως, είπε κάτι τέτοιο. Μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάζει, αλλά βλέπω ότι στην Αθηνών, αλλά λιγότερα πράγματα, πολύ λιγότερα πράγματα, όπως επίσης πολύ λιγότερα πράγματα και στις Χριστούς Καραμαγκά. Και η άνοδος θα έλεγα ότι έχει μεν, αλλά όχι ιδιαίτερα προβλήματα για 7 και 27. Ενδιαφέρον είναι αυτό. Περίεργος πώς έχει κάθοδος. Τώρα κάτι έχει γίνει, όχι πολύ κίνηση, αλλά έχει κίνηση. Λοιπόν, αυτά. Και περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Άργησα και λιγάκι, σας ζητώ συγγνώμη. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
16: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριού Πάγου. Ζητά επίσης να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τέλος μπαίνει σήμερα στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλοδικών εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρουν ιρανικά μέσα. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντο της Σαουδικής ιδιοκτησίας Αγίας Δεξαμενόπουλου έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Ρίζο, επαναλαμβάνω, το ξέχασα στο πρώτο ημίωρο, αλλά δεν πειράζει και τώρα μια χαρά ώρα είναι. Να σας θυμίσω τα ερωτήματά σας που μπορείτε να υποβάλλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-0-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό, το καλή, η καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα έρχεται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα βάλω στο τραπέζι πάνω όταν θα συναντήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ιωάννα μου, καλημέρα. Μου λες, γιατί αναφερόμαστε σε 104 νεκρούς στο Μάτι όταν επανειλημμένα από εκπροσώπους των πληγέντων κάνουν αναφορά για 15 αταυτοποίητες σωροί? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε εικόνα του τι ακριβώς υπάρχει. Τα επίσημα είναι οι 104 νεκροί οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Okay, από εκεί πέρα πρέπει επισήμως η πολιτεία να οριοθετήσει τους αριθμούς. Προς το παρόν δεν το κάνει. Γεώργιε, καλημέρα. Να ξέρεις από τη Θεσπρωτεία, λέω το φίλο μου τον Γιώργο, στις Φιλιάτες. Εγώ πρωί είμαι, να ξέρεις. Δεν έχει σημασία ότι θα κάνουμε από Δευτέρα 7 με 10. Πρωί γενικά είμαι. Και έχουμε και την Κυριακή που εκτάκτως κάνουμε παρέα 10 με 12. Και το ξαναλέω, και αυτή την Κυριακή θα περάσουμε υπέροχα. Τώρα, βάζουμε στην παρέα μας και καλημερίζω και πάλι για αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Μελητηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Γιατί? Διότι έχει στα χέρια του μια έρευνα που κάνει ετησίως το επιμελητήριο και θέλω να μείνουμε στην έρευνα αυτή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Από κάθε μέρα μου στέλνετε μηνυματάκια και μου λέτε πολλά και ενδιαφέροντα για την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα, γιατί εσείς την κάνετε αρκετά χρόνια, άρα έχετε εικόνα και το τι ακριβώς, πώς εξελίσσονται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή.
0: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι στοιχεία είναι, τι έρευνα είναι αυτή, τι δεδομένα έχει και τι προκύπτει από την έρευνα αυτή.
1: Καταρχήν κάτι το οποίο το ακούτε πολλές φορές, ότι μας νοιάζει πάντα η ψυχολογία και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, δηλαδή το οικονομικό κλίμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 61% των πολιτών που αντιμετωπίζει απεσιόδοξα την πορεία της οικονομίας, έναντι 36% αισιόδοξα.
0: Άρα 6 στους 10 είναι απεσιόδοξοι και 3-3,5 έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Αυτό τι σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, θέλει μια ερμηνεία,
0: ναι,
1: ότι φοβάται τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Αυτό δημιουργεί μια διστακτικότητα,
0: ναι,
1: συγκρατείται, κρατάει χρήματα για το μέλλον. Άρα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία. Είναι αυτό που λέμε πάντα, πώς ο πολίτης, αν φοβάται ή όχι το μέλλον. Το 60% φοβάται για χειρότερα στο μέλλον.
0: Μας.
1: Νομίζω ότι εδώ επηρεάζει πάρα πολύ και η γεωπολίμελα, κυρίως ο πόλεμος στο Ιράν, όπου λόγω του πετρελαίου του βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που λέτε, η ακρίβεια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το 83% των πολιτών λέει ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν πάμε στα βασικά αγαθά, δηλαδή ο πολίτης τι λέει, ότι ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, στην κατηγορία βασικά αγαθά, το πρόβλημα είναι στο 63% των πολιτών, δηλαδή είναι λίγο ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια η έρευνα έγινε, όπως ξέρετε, πριν μια εβδομάδα. Η ενέργεια είναι 23%. Πιστεύω ότι αν πηγαίναμε σε μια εβδομάδα, και αυτό έχει σχέση με την πορεία ακριβώς των καυσίμων, είναι 23%, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, γιατί κάθισε λίγο η τιμή των αυτών και καθησύχασε ίσως λίγο τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο μεγάλο θέμα που νομίζω παίζει ρόλο λόγω της εποχής είναι οι διακοπές. Το 43% θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι,
0: ναι,
1: το 26% λιγότερες και το 24% καθόλου.
0: Ένα στους τέσσερις λοιπόν δεν κάνει καθόλου διακοπές, 43% είπατε θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι.
1: Σωστά, προσέξτε. Και οι κύριοι λόγοι της περικοπής είναι οι οικονομικές δυσκολίες 66% και το κόστος διαμονής το 16%.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια νομίζω και αυτό αξίζει τον κόπο. Ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, όπου στα μέτρα αυτά το επίδομα που δίνεται στις ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζεται από το 59% ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, το 32% στη λανθασμένη κατεύθυνση. Βέβαια το 51% θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά.
0: Ένα στους δύο δηλαδή.
1: Τέλος,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τέλος σε ό,τι αφορά τις πρόθεσμες οφειλές, τις 72 δόσεις εννοώ.
0: Ναι.
1: θετικά το αξιολογεί το 60% και 30% αρνητικά. Εδώ πρέπει να πω μια εξήγηση. Όταν το χρέος είναι μικρό, οι 72 δόσεις, είναι πολύ λογικό να αντιμετωπίζεται θετικά. Αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους υπόλοιπους, γιατί όχι ποιος έχει μεγαλύτερο ποσό που οφείλει, τότε δεν το επαρκεί. Είναι αυτό που λέω, ότι ή θα πρέπει να γίνει η περικοπή των προστήμων και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πληρώσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι για αυτούς που έχουν μικρά χρέη, το ήταν θετικά το μέτρο. Και γενικά οι αυτοαπασχολούμενες και οι επιχειρήσεις είναι λίγο πιο, θα έλεγα, δυσαρεστημένοι, γιατί θέλαν κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εκτός από το θέμα της ακρίβειας, η γενικότερη εικόνα που σας δίνει αυτή η έρευνα που κάνατε ετησίως, κύριε Πρόεδρε, δείχνει κάποια πράγματα τα οποία, πώς να το πω, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώτικα, ή ακολουθούμε μια πεπατημένη, ενδεχομένως ψιλοαπαισιοδοξίας?
1: Είναι σχεδόν περίπου ταυτόσιμη με την περσινή. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί παραμένει πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας, 83%. Πρέπει να μας προβληματίσει η απεσιοδοξία. Επιμένω να σας λέω, κύριε Ψαλτή, ότι είναι πολύ βασικός δείκτης, γιατί αυτό που αποτυπώνει η απεσιοδοξία είναι αυτό που σας είπα. Είναι ψυχολογία. Ναι, δηλαδή φοβάται. Και αυτό το φοβάται είναι πολύ σοβαρό.
0: Άμυνα. Όταν φοβάσαι και παίζεις άμυνα.
1: Και βέβαια το θέμα των διακοπών, μην το περνάμε τόσο εύκολα. Δηλαδή το ότι ένα 50% θα κάνει λιγότερες ή καθόλου, δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή αυτό επίσης δεν βοηθάει και την ψυχολογία αλλά και την οικονομία της χώρας.
0: Αυτό έχει διπλό ρόλο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί δεν επηρεάζει το γεγονός ότι δεν θα πάει, άρα δεν θα νοικιάσει σπίτι, δεν θα καταναλώσει, δεν θα βγει,
1: ακριβώς,
0: δεν θα βάλει καύσιμα, οτιδήποτε. Αλλά και ότι ο ίδιος σου λέει, παίζω άμυνα, δεν κάνω διακοπές για να κρατήσω λεφτά, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά.
1: Πάρα πολύ σωστά. Ακριβώς. Αυτή είναι η απεσιοδοξία. Δηλαδή κρατάει χρήματα. Μάλιστα, να σας πω στις διακοπές, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλά νησιά και ήμουν και στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες, η παρατήρηση που υπάρχει από τις επιχειρήσεις είναι ότι πάει κάποιος κάνει διακοπές, αλλά έχουν ανοίξει πολλά, όπως μου λένε, mini market. Ψωνίζει από το mini market, τρώει στο Airbnb, ναι, ή τρώει στο σπίτι. Δηλαδή έχει λιγότερες εξόδους, έχει κατά μέσο όρο μικρότερη κατανάλωση κατά κεφαλήν, όπως λέμε. Και αυτό επίσης θα το δούμε στο τέλος της τουριστικής περίοδου, ότι πολλοί τουρισμός, γιατί περισσότερο από πέρυσι, λιγότερα έσοδα.
0: Ναι, αυτό ήταν και ένα χαρακτηριστικό πέρυσι που το κουβεντιάζαμε,
1: ναι,
0: πρόεδρε. Δηλαδή
1: πολύ
0: δεν
1: σωστά.
0: Είναι μόνο από τους Έλληνες, είναι και από τους ξένους οι οποίοι έρχονται στη χώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Μα και οι ξένοι.
0: Έτσι,
1: και
0: οι Ευρωπαίοι.
1: Και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Και αυτοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Αν να σας πω ένα παράδειγμα, στη Μύκονο που λέμε ότι είναι ένας ψηλότερος τουρισμός, στη Σαντορίνη,
0: ναι,
1: που επίσης είχα μια επαφή, σου λέει το ίδιο. Ακόμη και μέσα στο ξενοδοχείο κάνει μικρότερη κατανάλωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως οι προηγούμενες δύο, γιατί πολύ σωστά και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Μην κρυβόμαστε. Το πρόβλημα ότι μόνο
1: εμείς... δεν είναι ελληνικό.
0: Έτσι. Το θέμα είναι τι εισοδήματα έχει σε σχέση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Ψαλίδη.
0: Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν της έρευνας που έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο της Αθήνας, τα ακούσατε. Ακρίβεια, η ακρίβεια, μάλιστα. Την Κυριακή θα μιλήσουμε για τη Σαντορίνη. Γιατί ήδη έχω συνεννοηθεί. Οι Σαντορινοί το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα του τουρισμού, να ξέρετε, με αφορμή και τα περισσινά που είχαμε και τους σεισμούς, και εκεί ήταν ήδη κάτω τα πράγματα. Λοιπόν, και βάζουν κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι Σαντορίνη, που είναι κομβική σημασίας το νησί το συγκεκριμένο, όπως και η Μύκονος, έτσι. Λοιπόν, επειδή μου λέει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης, πείτε μας λέει κάτι για τον νέο δρόμο των Ε65. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του περίφημου Ε65. Θα έχει συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι, και ενώνει απευθείας την Παθέ, τη Λαμία με λίγα λόγια, αμέσως από τη Λαμία φεύγει αριστερά, με την Εγνατία οδό. Χρειάστηκαν, να ξέρετε, περισσότερο από 2 δεκαετίες για να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά ισχύει αυτό που λέμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία στο μήκος του, και θα χρειάζεται κάποιος, υποκανονικές συνθήκες, έτσι, 1 ώρα και 45 λεπτά, να από τη Λαμία να φτάσει κάποιος στην Εγνατία οδό, στα δυτικά των Γρεβενών. Υπέροχα τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το δρόμο αυτό. Σήμερα, ξαναλέω, γίνονται τα επίσημα εγγένεια. Αύριο παραδίδεται στην κυκλοφορία ο δρόμος με τα σχετικά διόδια, βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν είναι τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυτημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Είπαμε ότι σήμερα, καλημέρα σας, 11 η ώρα έχουμε τις ανακοινώσεις για τις σχολές στις οποίες περάσαν τα παιδιά. Εμείς ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον άνθρωπό μας που θα μας κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για το πώς πήγαν τα πράγματα και πώς δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις αύριο το πρωί, έτσι. Αυτά γιατί εμείς είμαστε και λίγο καθυστερημένοι στα ζητήματα αυτά, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πρέπει να πούμε κάτι, έχουμε να πούμε κάτι. Ακούω πολύ μουρμούρα, Διονύση, όσον αφορά την ιστορία των συντάξεων χειρίας. Για αυτούς τους οποίους τους έχουν περικοπεί και δεν υπάρχει ένα δρομικό, δηλαδή να πάρουν τα χρήματα πίσω σε σχέση με άλλους.
1: Εκεί ήρθε η τροπολογία,
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν είχε ποτέ ανακοινωθεί ότι θα έχει αναδρομικότητα.
0: Ναι.
1: Εντός το επόμενο διμήνο, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει η διόρθωση των ποσών για όσους είχαν μειωθεί συντάξεις. Είναι 8.500 περίπου αυτοί.
0: Ναι.
1: Και θα πάρουν το 70%, ενώ τώρα είναι στο 30%.
0: Ναι, άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για αυτούς. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τους είχαν περικοπεί, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα
1: κανονικά.
0: Αυτά. Έτσι, κανονικά. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Όπως σωστά έχεις πει, να το θυμίσω εγώ αυτό, ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να λυθεί το πράγμα αυτό. Όπως και έγινε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα τώρα, έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Κώστα. Λέει, έχει 40 χρόνια ΤΕΒΕ. Έχει 150 ένσημα παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Και ρωτάει αν μπορεί να παραιτηθεί από αυτά τα 150 ένσημα του ΙΚΑ. Δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα.
1: Φυσικά, μπορεί να μην τα δηλώσει στην αίτηση τη συνταξιοδότηση ότι έχει παράλληλο χρόνο και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι. Γιατί παραιτείται κάποιο, αφού θα του δώσει κάτι τη παραπάνω, ρε παιδί μου. Παραιτείται λόγω τη καθυστέρηση τη έκδοση.
1: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ εφόσον γίνει αυτό. Επομένως, λέει να μην τα βάλω καθόλου μέσα. 150 παράλληλα ένσημα είναι περίπου 4 με 5 ευρώ.
0: Τίποτα, άρα λοιπόν δεν είναι. Αυτό λέω και εγώ, μου κάνει εντύπωση. Η φίλη μας η Άννα από τη Μαγνησία λέει έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και μετά λέει 1000 ένσημα ΙΚΑ. Από πού είναι καλύτερα να πάρει σύνταξη, λέει, από το ΤΕΒΕ ή από το ΙΚΑ? Μπορεί να κάνει κάποιο
1: σύνταξη. Το ίδιο πράγμα είναι. ΕΦΚΑ είναι ενιαίο. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΤΕΒΕ και στο ΙΚΑ.
0: Okay, άρα δηλαδή δεν έχει σημασία να παραιτηθεί το ένα ταμείο σε σχέση με το άλλο. Θα το κάνει έτσι κι αλλιώς και θα περάσουν όλα μαζί. Στην περίπτωση αυτή που έχει δύο τμήματα, είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία της έκδοσης άδειας, Διονύση?
1: Η έκδοση σύνταξης αυτή τη στιγμή γίνεται ως εξής. Υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.
0: Ναι.
1: Εφόσον είναι εμφανές ότι είναι θεμελιωμένο το δικαίωμα, σε 2 με 3 μήνες εκδίδεται μία fast track απόφαση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία είναι λίγο ελλιπής ή πολύ ελλιπής ανάλογα με την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και μετά περιμένει ο ασφαλισμένος από 3 έως 6 έως 8 μήνες για να γίνει η τροποποίηση αυτής της απόφασης με τον υπολογισμό του συνόλου των στοιχείων.
0: Okay. Πάμε στη φίλη μας τη Λένα. Ρωτάει το εξής. Αν ο σύζυγός της μπορεί να βγει σε σύνταξη επειδή η ίδια έχει 90% αναπηρία, η ίδια είναι 51 ετών, ο σύζυγος είναι 54.
1: Δεν μπορεί να συνταξιδοτηθεί ο σύζυγος αναπηρία. Έχει καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
0: Okay. Άρα θα πάει κανονικά, υποψιάζω.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Δημήτρης. Κανονικά βγαίνω σε σύνταξη 4 χρόνια. Είμαι τώρα 58 και σε 4 χρόνια συμπληρώνω 12.000 ένσημα. Αν πληρώσω τα ένσημα του στρατού, μετράνε ώστε να συμπληρώσω τα 12.000 και με 1.450 μέσο όρο, υποψιάζομαι κόστος είναι αυτό, και 700 βαρέα, πόση σύνταξη θα βγάλει?
1: Τώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί κάτι τόσο πολύπλοκο έτσι στον αέρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συνταξιδοτηθεί και στα 60 του με το καθεστώς των βαρέων, αλλά θέλει 7.500 βαρέα.
0: Okay. Ο Τέλης ρωτάει το εξής. Το ποσό διαφορά σε κάποιον ο οποίος έχει 40 χρόνια με βαρέα ανθυγινά, όταν σε μία περίπτωση φεύγει με μειωμένη στα 60 και στην άλλη με πλήρη στα 62, ισχύει για διαφορές οι οποίες είναι από 200 έως 300 ευρώ?
1: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι πάρα πολλά τα βαρέα. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος έχει 7.500-8.000 βαρέα ένσημα και επιλέξει να φύγει στα 62 με το καθεστώς των 12.000 ημερών ασφάλισης,
0: mm-hmm,
1: τότε θα πάρει όλο το χρόνο των βαρέων σε προσάυξηση. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί να είναι 150-180 ευρώ.
0: Μεγάλο ποσό είναι αυτό. Η Άννα λέει το εξής. Μετά από 47 χρόνια εργασίας, έχω βγει σε πλήρη σύνταξη εδώ και 3 χρόνια. Αυτό που δεν μου έχει ακόμα δοθεί είναι η επικουρική του ΤΑΝΠΗ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η σύνταξη που παίρνω είναι με προσωρινή απόφαση και όχι με οριστική. Ισχύει κάτι τέτοιο και τι μπορώ να κάνω ώστε επιτέλους να εκδοθεί η οριστική απόφαση?
1: Καταρχήν πρέπει να πάει να κοιτάξει γιατί είναι προσωρινή η απόφαση της και όχι οριστική.
0: Ναι.
1: Κανονικά πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΤΑΝΠΗ αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 24. Δηλαδή εξετάζει αιτήματα που έχουν υποβληθεί το 2024.
0: Okay.
1: Ανάλογα λοιπόν με το πότε έχει προβάλει η ακροάτρια το αίτημά της, θα καταλάβει για το πότε βγαίνει η απόφαση την εξοδοτική.
0: Μάλιστα. Τώρα, άλλη φίλη ακροάτρια, η Ελένη λέει το εξής. Είμαι 70 ετών και έχω ασφάλιση 4.311 μέρες. Θέλω να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο?
1: Αν είναι παλιά ασφαλισμένη, ναι, μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο μέχρι συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης. Αν είναι νέα ασφαλισμένη, όχι.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι μου έχεις πει ότι μέχρι 5.000 ένσημα δεν μπορεί να πάρει. Σωστά έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ένσημα για να πάρει σύνταξη ή όχι?
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια. Έχω ποσοστό αναπηρίας 69% και μου δήλωσαν, λέει, από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας διότι δεν επαρκούν τα ένσημά μου. Έχει 2.900 μέρες από το 92 μέχρι το 13.
1: 1.600 ένσημα την τελευταία πενταετία. Δεν φτάνουν.
0: Α, αυτό είναι λοιπόν. Υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση προφανώς.
1: Όταν δεν έχει 4.500 μέρες ασφάλισης, Η αμέσως επόμενη προϋπόθεση είναι να έχεις 1500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, που τις έχει εδώ η ακροάτρια, αλλά να έχεις και 600 ένσημα την τελευταία πενταετία.
0: Okay. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει το εξής. Εργάζομαι, είναι γεννημένος το 66, άρα είναι 59 στα 60. Εργάζομαι σε τράπεζα συνεχώς από το 91. Έχω και ένα μήνα ένσημα το 87, άρα παλιός εργαζόμενος, από ιδιώτη εργοδότη. Έχω ένα παιδί γεννημένο το 2001, έχω 4 έτη σπουδών και 20 μήνες στρατιωτική θητεία. Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη?
1: Τα 62 του.
0: Ναι, οκ. Okay. Και πρέπει κάτι να αναγνώρισει, υποψιάζουμε, σύμφωνα με αυτά που
1: είπατε. Πότε έχει γεννηθεί?
0: Το 66.
1: Το 66, το 2028, επομένως θα έχει 37 χρόνια ασφάλιση όλα μαζί, αν ξεκίνησε από το 91 συνεχόμενα. Θα αγοράσει 3 πλασματικά και θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με 40 συνολικά έτη ασφάλισης.
0: Μάλιστα. Πάμε ακόμα ένα ερώτημα. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Δημήτρης, είναι 70 ετών, συνταξιούχος του ΙΚΑ και από τον Σεπτέμβρη του 25 έχω πιστοποιημένη αναπηρία από το ΚΕΠΑ με ποσοστό 93% εφόρου ζωής. Στο έγγραφο λοιπόν αυτό γράφει ότι δικαιούμαι και ιδρυματικό επίδομα. Τι είναι αυτό και πώς το λαμβάνω?
1: Αν είναι συνταξιούχος, υποβάλλει αίτηση στον ΕΦΚΑ για τη χορήγηση του εξωδρυματικού επιδόματος, είναι 400 με 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει το αίτημα, γιατί έχει χάσει χρήματα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, άρα δεν μπορεί να τα πάρει αναδρομικά, θα το πάρει από τότε που υποβάλει το αίτημα.
1: Για να τα πάρει αναδρομικά, θα έπρεπε να είχε υποβάλει το αίτημα εντός τετραμήνου από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΚΕΠΑ.
0: Μάλιστα. Είδες λοιπόν οι λεπτομέρειες. Πολύ σημαντικές. Λοιπόν, Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μου λέει ένας φίλος ακροατής το εξής, ο Μανώλης, και είναι σοβαρό αυτό, γιατί χθες είχαμε σε αρκετές περιοχές διακοπές ρεύματος, γιατί λέει το σύστημα έφτασε στα 10.600 και κάτι μεγαβάτ για να καλύψει τις ανάγκες. Κατοικώ, λέει, στο Γέρακα. Από χθες στις 7, περίπου στις 7, περιοχές, λέει, του Γαριτού δεν έχουμε ρεύμα. Έχουν γίνει πολλές κλήσεις στον ΔΔΕ και απαντούν ότι η βλάβη κάποιας φάσης συνεχίζει. Τα γειτονικά σπίτια έχουν ρεύμα όμως. Έχω, λέει, άνθρωπο άρρωστο και το πήγα, λέει, αλλού, γιατί το ρεύμα είναι απαραίτητο για αυτόν. Λοιπόν, μεγάλο ζήτημα αυτό. Να μην έχεις, μάλλον να μην έχεις ρεύμα, να έχεις άνθρωπο που χρειάζεται ρεύμα και να μην μπορείς στις περιπτώσεις αυτές, που κάνει και πάρα πολύ ζέστη, να χρησιμοποιήσεις ό,τι μπορεί να χρησιμοποιήσεις για να δροσιστείς. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι και εμείς την πατήσαμε. Προχθές που είχαμε διακοπή ρεύματος, είχαμε μόνο σε ένα δωμάτιο ρεύμα. Καταπληκτικό. Γιατί ήταν λίτρι φασικό το ρεύμα και ήρθε μόνο σε ένα δωμάτιο. Και ήταν μαζεμένοι όλοι σε ένα δωμάτιο. Αλλά είναι κάτι, πρέπει να γίνει και με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, αυτά και για τη σημερινή ημέρα. Να σας θυμίσω ότι μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, ο Άρης Πρωτοσάλτης θα είναι εδώ για να κάνουμε παρέα, για να κάνετε παρέα εδώ στο Sky 100,3. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί, κλασικά Παρασκευή στις 6. Ετοιμάζουμε και θέμα με αφορμή την ιστορία των πανελλαδικών εξετάσεων. 11 η ώρα θα τα μάθουν τα νέα, τα παιδιά και οι γονείς τους προφανώς, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ψάχνουν και σπίτια, τα έχουμε πει αυτά. Και την Κυριακή, επαναλαμβάνω, 10 με 12 θα περάσουμε υπέροχα εδώ στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους, μείνετε εδώ, εδώ θα τα μάθετε όλα.

0: η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κωνσταντίνου.

Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Χίος. Ναι. Δεν έχει πάει 11:35 η ώρα. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Χίος. 8:05 πρώτα λεπτά. Η επόμενη μέρα της μεγάλης γιορτής της Χίου της Αγίας Μαρκέλας. Απουσιάζουν οι βασικοί συντελεστές εκπομπής. Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, Γιάννης Τζούμας και η Ειρήνη Αναγνώστου θα επιστρέψουν. Καλά να είμαστε όλοι από Δευτέρας. Οπότε θα πορευτούμε μαζί σήμερα και αύριο. Στην πρωινή μας ενημέρωση μέχρι τις 9 το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. Και ξεκινήσαμε έτσι με ένα τραγούδι από το πολύ πολύ γνωστό δίδυμο Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη. Έφυγε από τη ζωή Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών. Η οποία τα τελευταία χρόνια διαβιούσε σε γυροκομείο και συγκεκριμένα στο γυροκομείο των Αθηνών που γνωστοποίησε και το θάνατό της. Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά έχοντας το πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε.

Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Προς το παρόν, παιδιά, χτυπάτε ξύλο, ρεύμα έχουμε. Γιατί το λέω, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε πάλι ένα άναψε κλείσε, άναψε κλείσε, άναψε κλείσε. Τα φανάρια στη Φάρκαινα επανήλθαν, γιατί μετά την διακοπή, αν δεν κάνω λάθος, της περασμένης Τρίτης, το μεσημέρι που είχαμε το ολικό blackout, έσβησαν. Μέχρι σήμερα το πρωί, τουλάχιστον, δεν άναβαν ξανά. Εννοείται ότι έχουμε πάλι διαμαρτυρίες και από κατοίκους και από τουρίστες και από επιχειρηματίες που ξαφνικά βρίσκονται με δεμένα τα χέρια. Γιατί εκτός των απροειδοποίητων διακοπών στην ηλεκτροδότηση, έχουμε αυτό που λέμε και τις προαναγγελθήσεις διακοπές, που το τελευταίο διάστημα, για να γίνουν σημαντικά έργα στο δίκτυο της Νότιας Χίου, συμβαίνουν συχνά πυκνά εβδομαδιαίως στο τμήμα από πυργή, εμποριός, μουσείο Μαστίχας, και μάλιστα είχαμε και διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Γιατί εκεί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κόβεται το ρεύμα. Που λίμωνο τώρα καλοκαίρι και με καύσωνα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κόβεται και το παράθυρο των τηλεπικοινωνιών, γιατί οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση ρίχνουν στο σκοτάδι και τις κεραίες της τηλεφωνίας. Οπότε φαντάσου τώρα να έχεις ξενοδοχειακή μονάδα, να δραστηριοποιήσεις αυτές τις περιοχές, να έρχεται ο τουρίστας και να είναι τυφλός. Στη σημερινή εποχή είσαι τυφλός όταν δεν έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τις ζημιές στα συστήματα, έτσι, λόγω της απότομης διακοπής στην ηλεκτροδότηση. Λοιπόν, απότομα μπήκαμε, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής, διότι έχουμε και μία, νομίζω, ηχηρή παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα. Προς το παρόν, να σας πούμε ότι καλά φαίνεται να πήγαμε, καλά να γυρίσαμε και στο προσκύνημα της, το προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας. Να σημειώσουμε ότι και φέτος είχαμε πάρα πολλούς πιστούς στη Βόρεια Χίο. Να σημειώσουμε ότι η γιορτή της Αγίας Μαρκέλας σηματοδοτεί το άνοιγμα των χωριών μας στην Αμανή. Είναι η περίοδος που έρχονται οι περισσότεροι ομογενείς, Αθηναίοι, οι χιώτες που επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη, και μάλιστα ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2025.

Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τις θρησκευτικού περιεχομένου τελετές στην Αγία Μαρκέλα, μαζί με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών, ήταν και ο Επίσκοπος Επιδαύρου κύριος Νικόδημος, Γενικός Διευθυντής Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών. Και μάλιστα, όπως σημείωνε και σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Μητρόπολη, ο φετινός εορτασμός βρήκε να συλλειτουργούν μαζί μαθητή και δάσκαλο, διότι ο Επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος ήταν μαθητής στις αρχές της δεκαετίας του 90 του Σεβασμιότατου, σήμερα Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών, κυρίου Μάρκου, όταν τότε δίδασκε ως φιλόλογος στον Πειραιά. Εντάξει, εννοείται ότι ήταν και οι αρχές του τόπου στις εκδηλώσεις της Αγίας Μαρκέλας. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ο Χιώτης Βουλευτής ο Νότης Μηταράκης, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Για να μην φέρουμε τούμπα όμως στην καθημερινή ροή της εκπομπής του Γιάννη Τζούμα και της Ειρήνης Αναγνώστου, να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα στην Χίο. Ιουλίου 1943 ιδρύεται στη Χίο το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, και αρχίζει αγώνας ενάντια στη γερμανική κατοχή για την εθνική απελευθέρωση της χώρας. Το 1949 σαν σήμερα, ισχυρό σεισμό στο νησί, 11 νεκροί παρακαλώ, οι καταστροφές εκτεταμένες, οι άστεγοι πολλοί, χωρίς να μπορεί να γίνει σύγκριση με το μεγάλο προηγούμενο σεισμό, άλλωστε έχουν περάσει από τότε και 68 χρόνια, από στόμα σε στόμα το βουητό του σεισμού συνοδεύει το βουητό της μνήμης από το πολύ νεκρό σεισμό του 1881. Το 2012, πρόσφατα, έτσι, αν το δούμε σε ιστορικό χρόνο, τι νομίζετε, σαν χθες είναι, το 2012 σαν σήμερα, θυμίζουμε, είχαμε την πτώση λεωφορείου σε γκρεμό πριν τη Σικιάδα. Απανθρακώθηκαν το ζευγάρι Ευστράτιος Γιαρημόγλου του Αναστασίου, 66 χρόνων, και η Εκατερίνη Γιαρημόγλου του Αποστόλου, 70 χρόνων, που έκαναν διακοπές στη Χίο, και εξέπνευσε η 56χρονη Μαρία Γεράρδη Πασαλή, χαράκτρια και ενδυματολόγος, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 9, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του λεωφορείου. Σήμερα πάντως, σήμερα συμπληρώνουμε 346 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία στη Χίο. Να μην ξεχνιόμαστε και σήμερα που θα συνεδριάσει στο νησί μας μετά τις 11 το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου. Στην αρχή της συνεδρίασης ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Παντελής Οβρουλής θα ενημερώσει μεταξύ άλλων και για τις εξελίξεις που αφορούν το κομμάτι το συγκοινωνιακό, αλλά και το θέμα που έχει να κάνει με το δημόσιο κτέο. Να πούμε πάντως ότι προάγγελος ενδεχομένως αυτών που θα υποθούν σήμερα ήταν ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κώστας Μουτσούρης, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή του Ράδιο Αλήθεια την Τρίτη, που, στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Αυτιάς, και είπε ότι η Περιφέρεια δρομολογεί λύση για την υπεραστική συγκοινωνία, ότι έχει προς διάθεση 200.000 ευρώ προς το παρόν, για να καλύψει το συγκοινωνιακό έργο στην Νότια Χίο. Και μετά θυμίζουμε, είχαμε την παρέμβαση και του Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος είπε ότι έχει και ο Δήμος 100.000 και από το δικό του ταμείο αλλά και από χορηγό, για να καλύψει το άλλο κομμάτι που υπολείπεται της υπεραστικής συγκοινωνίας στο τμήμα Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Αμάδες, Βίκη, Καμπιά, έτσι, από εκεί το, αυτό το κομμάτι της Βορειοανατολικής Χίου. Thank you.
Είδατε πώς το ένα φέρνει το άλλο. Και παρά το γεγονός ότι περνούν κάποια χρόνια, έρχεται ένας συνδετικός κρίκος και μας παραπέμπει, επαναλαμβάνουμε, από το ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν, για το κταίο, το ιδιωτικό, να σας πούμε ότι ραντεβού πολύ εύκολα μπορείτε να κλείσετε στο τηλέφωνο 8-19-19. Τώρα, εάν έχετε επισκεφθεί με το όχημά σας το ιδιωτικό κταίο, δεν θα κλείσετε εσείς ραντεβού, θα σας πάρουν εκείνοι για να σας το θυμίσουν. Υπάρχει υπηρεσία υπενθύμησης. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Λοιπόν, λέμε να ξεκινήσουμε από το ιερό προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας. Μεγάλη γιορτή λοιπόν χθες. Πολύς κόσμος αυτές τις ημέρες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Ρημική, τον αντιδήμαρχο της Αμανής. Καλή σας μέρα και του χρόνου, κύριε Ρημική.
15: Καλημέρα σας και του χρόνου. Βοήθειά μας η Αγία Μαρκέλα.
13: Έχω την αίσθηση ότι ήταν από τις πιο όμορφες μέρες μετά από έναν δύσκολο χρόνο που πέρασε η Αμανή ύστερα από την περσινή καταστροφική φωτιά, η χθεσινή, δηλαδή στο κομμάτι της ζωντάνιας που είχαν, όχι μόνο η Βολισσός και το προσκύνημα, αλλά και τα γύρω χωριά.
15: Ναι, οπωσδήποτε. Άλλαξε όψη η Αμανή μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που υπήρχαν. Όλα τα χωριά, εντάξει, και με κρύα καρδιά που έφυγαν από εδώ, νομίζω τώρα φέτος που γύρισαν στα χωριά τους, ότι δώσανε μια άλλη ζωντάνια. Δόθηκε μια άλλη ζωντάνια. Πάρα πολλοί κόσμος ανέβηκε πάνω. Όλα τα μαγαζιά από ό,τι παρατήρησα εγώ ήταν γεμάτα, Εντάξει, είναι πολύ ωραία εικόνα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ναι. Πιστεύω ότι όλα διεξαχθήκανε όπως τα είχαμε προγραμματίσει. Μετά από το συντομινιστικό που είχαμε κάνει πριν 10 μέρες περίπου, όλοι δούλεψαν καλά για να γίνει σωστά η πανήγυρηση.
13: Έχουν ανοίξει δηλαδή τα σπίτια τα περισσότερα τώρα στα χωριά?
15: Ναι, από εδώ και πέρα αρχίζουν τα χωριά, δηλαδή από την παραμονή της Αγίας Μαρκέλας μέχρι και πιστεύω 15 Αυγούστου 16, όλα τα χωριά θα έχουν αρκετό κόσμο.
13: Έχουν έρθει και πολλοί ομογενείς εκτός Ελλάδας ή ακόμη όχι?
15: Ναι. Από Αμερική δεν έχουν έρθει. Αυτοί έρχονται συνήθως νωρίς. Δεν έχουν έρθει εδώ στην περιοχή μας. Από κάτι λίγοι από Αυστραλία έχουν έρθει εδώ στην Ναμανή. Αμερικάνοι δεν ξέρω φέτος. Δεν ξέρω τι φταίει. Οι συγκοινωνίες, δεν ξέρω. Πάντως οι Αμερικάνοι στην περιοχή δεν έχουν έρθει.
13: Μάλιστα. Έχετε Αθηναίους αρκετούς?
15: Αθηναίους έχουμε αρκετούς.
13: Είπατε ότι όλα πήγαν καλά στο προσκύνημα, δηλαδή και στο κομμάτι το τροχονομικό. Εγώ το μόνο που είδα ήταν μία σύλληψη όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο για κατοχή κοκαίνης στη Βολισσό.
15: Ναι, εμάς αυτό το κομμάτι που μας αφορά περισσότερο είναι το θέμα να διεξαχθεί η κυκλοφορία σωστά, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό, να μην έχουμε θύματα, είτε οι πεζοί είτε οι οδηγοί.
13: Ανέβηκαν αρκετοί πεζοί, έχετε εικόνα, κύριε Ρηγική?
15: Ήταν ένα
13: δύσκολο βράδυ λόγω των καιρικών συνθήκων. Είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες, ναι.
15: Ναι. Πιστεύω ότι έγινε πολύ σωστή η κίνηση και των οδηγών και των πεζών. Εντάξει, ο κύριος Καλανδρόπουλος, δηλαδή ο διοικητής τροχέας, ό,τι μας ζήτησε, εμείς σαν Δήμος του το παρέχαμε. Είτε θέμα απαγορεύσεων, είτε θέμα εθελοντών να τον βοηθήσουν εκεί να διεξαχθεί καλύτερα η κυκλοφορία μέσω της πολιτικής προστασίας. Εντάξει, ό,τι είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε έγινε.
13: Σας έχουν δώσει μια εκτίμηση, κύριε Ερημική, πόσος κόσμος ανέβηκε αυτό το διήμερο, παραμονή και ανήμερα της γιορτής?
15: Όχι, δεν το έχω αυτό. Αλλά από ό,τι ακούω ότι ήταν περισσότερος κόσμος από πέρσι. Καλά, πέρσι ήταν και τα γεγονότα λίγο περίεργα. Αλλά ότι ανέβηκε περισσότερος κόσμος. Και στην Εσπερινό που πήγα, δηλαδή την παραμονή, εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από πέρσι. Αυτή η εκτίμηση είναι η δική μου. Τώρα το πόσο δεν ξέρω.
13: Επειδή είναι καλό να εντοπίσουμε και τα τροτά για να τα βελτιώνουμε. Έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα που υπήρχε και που θα προσπαθήσετε να δώσετε λύση για να μην επαναληφθεί, ή όλα πήγαν καλά?
15: Όχι. Όλα ήταν, πιστεύω, και από θέμα τροχίας και από θέμα καθαριότητας του Δήμου και από όλα τα χωριά ήταν καθαρά, οι δρόμοι καθαροί.
13: Τώρα που έφυγε ο κόσμος, σήμερα είναι καθαρά, και πώς θα κινηθείτε?
15: Σήμερα και αύριο θα έχουμε λίγο κουπί, να το πω έτσι, περισσότερο θα τρέξουμε, αλλά θα τα φέρουμε όπως πρέπει να είναι.
13: Μάλιστα.
15: Ευχαριστούμε και τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος προσεφέρθηκε ένας ιατρός να είναι στην Αγία Μαρκέλα στο ιατρείο.
13: Εθελοντής, ε?
15: Ναι, εθελοντής. Μέσω Ιατρικού Συλλόγου. Ήταν ο κύριος Καστάνιας, νομίζω. Ναι, κύριος Καστάνιας.
13: Το τηλέφωνο πια στο ναό αποκαταστάθηκε, στο προσκύνημα.
15: Δεν άκουσα.
13: Το τηλέφωνο στο προσκύνημα αποκαταστάθηκε, γιατί άκουσα στη σύσκεψη τον πατέρα να λέει ότι δεν έχουμε τηλέφωνο από τη φωτιά.
15: Δεν αποκαταστάθηκε. Από ό,τι γνωρίζω δεν αποκαταστάθηκε. Δεν το γνωρίζω κι εγώ, αλλά κι εγώ το έμαθα εκείνη τη μέρα.
13: Μάλιστα. Θα γίνει
15: δεν το γνώριζα δηλαδή προσωπικά να δω γιατί. Θα το πιστεύω ότι θα λυθεί. Δεν μπορεί τώρα να μείνει έτσι. Εν τω μεταξύ το μειονέκτημα είναι ότι έχει και δύσκολο σήμα κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή. Όλα τα κανάλια, δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. ΙΟΤΕ δηλαδή, ΚΟΣΜΟΤΕ, όλοι έχουν πρόβλημα.
13: Άρα είναι θέμα το οποίο πρέπει να δείτε ως Δήμος και να ασκήσετε πίεση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου να είμαστε καλά.
15: Να είστε καλά, με υγεία όλο το κόσμο.
13: Υγεία. Λοιπόν, ακούσαμε τον αντιδήμαρχο Αμανής, τον Κώστα Ρημική. Να σας πούμε μία είδηση την οποία αλλιεύσαμε και έχει ενδιαφέρον, ειδικά για τους στρατιωτικούς εδώ στο νησί. Στην ιστοσελίδα υποδομές.com διαβάζουμε ότι δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στην Χίο. Η αναθέτουσα αρχή, όπως είναι αναμενόμενο, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, με εκτιμόμενη αξία, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, 2,86 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Η αποσφράγηση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 8 Σεπτεμβρίου. Και το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Οι νέες στρατιωτικές κατοικίες προγραμματίζεται να γίνουν στο στρατόπεδο Αργέντη, στην περιοχή Χαλκιός, και πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα 12 διαμερισμάτων, το οποίο θα βρίσκεται σε μια τριώροφη οικοδομή με υπόγειο με χρήση κατοικίας. Δεδομένης της κατάστασης που υπάρχει πανελλαδικά, το εντοπίζουμε το πρόβλημα προφανώς και στην Χίο, με την αδυναμία εξέβρεσης χώρων για ενοικίαση, προφανώς και καλώς κάνει ο στρατός και προχωρά σε αυτό το σχέδιο της ανέγερσης στρατιωτικών κατοικιών. Τουλάχιστον εξασφαλίζει σε στελέχη του τη στέγη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αφού προηγούμενα σας πούμε ότι καθημερινά προλαβαίνετε, έχει πρωινό μπουφέ 7.30 με 10.30 στο Golden Sand Hotel. Επίσης καθημερινά είναι ανοιχτός και ο χώρος της πισίνας για να απολαύσετε τον καφέ ή το σνακ από τις 11 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Και το μεσημέρι έχει αλλά καρτ μενού από το Σεφ Ζούρα. Από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Στο Golden Sand Hotel αναλαμβάνουν και παιδικά πάρτι ή όποια άλλη εκδήλωση εσείς θέλετε, ενώ διατίθεται και χώρο στάθμευσης, βρίσκεται στον καρφά ως γνωστόν. Τηλέφωνο 2271-032-080.
16: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
17: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
16: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
17: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
16: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
13: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
18: Αρχίζει!
19: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
18: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
19: Πού δηλαδή?
18: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
20: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
21: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
21: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
21: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
20: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
20: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
22: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
23: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
22: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
23: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
22: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
24: Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμο.
25: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
26: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
25: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
27: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Χίος. 35 λεπτά μετά τις 8. Και πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Μανδάλα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μεντιτέρα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χριστίνα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Να μας δώσεις τα φώτα σου.
1: Ναι,
0: τα ψάχνουμε.
1: Τα ψάχνουμε, τα ψάχνουμε. Είναι τραγικό, είναι εντυπηρό. Δημιουργεί οργή και προβληματισμό. Έτσι, αυτή η αδιαφορία καταρχήν, η οποία ξεκινάει από τη ΔΕΗ όσον αφορά την παροχή ρεύματος με τρόπο ο οποίος δεν είναι κανονικό και συνεχής. Δημιουργεί απορία η δικιά μας πια σαν κοινωνία παθητική στάση στην προβληματική αυτή κατάσταση. Και βεβαίως δημιουργεί και απορίες όσον αφορά την κεντρική διοίκηση διαχρονικά. Σήμερα δεν έχει πολύ ενδιαφέρον για μας, έτσι, η οποία πραγματικά έτσι δεν τοποθετείται απέναντι στο γεγονός ότι ένα νησί, το οποίο είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ελλάδα, σε ένα νησί το οποίο περηφανεύεται για τη μαστίχα, την αυτιλία, τον όμηρο και πάρα πολλά άλλα που εμείς γνωρίζουμε, έτσι, δεν μπορεί να έχει ρεύμα με κανονικές συνθήκες. Έχουμε αποδεχθεί ότι η νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε αποδεχθεί το να έχουμε καθημερινά διακοπές. Ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνα, γιατί πάντα υπάρχει έτσι πρόβλημα, είτε είναι χειμώνα είτε καλοκαίρι, και να μην συμβαίνει τίποτα. Το μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία με ανθρώπους που ζουν στην υπηρετική Ελλάδα και οι οποίοι δεν το πιστεύουν, δεν είναι σε θέση να πιστέψουν ότι ηχείως αυτό το νησί, με αυτή την ιστορία, με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν έχει ρεύμα κάθε μέρα ή δεν έχει ρεύμα όπως θα έπρεπε, με την ποιότητα και την ποσότητα που θα έπρεπε. Και αν το συνδέσουμε και με τα υπόλοιπα, δηλαδή. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε συγκοινωνίες, έχουμε τεράστια έργα τα οποία κάθονται έτσι, είναι σε αδράνη κτλ. Δεν έχουμε τηλεπικοινωνίες, ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνίες, έτσι. Λες, παιδί μου, υπάρχει σχέδιο να μας διώξουν όλους από εδώ πέρα ή θα έπρεπε να κατηγορηθούν για προδοσία αυτοί που έχουν την ευθύνη. Είναι η ΔΕΗ, είναι η διοίκηση ΔΕΗ, δεν ξέρω.
0: Γιάννη...
1: Αλλά είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως χιώτες έτσι, σε αυτό που συμβαίνει, θα φύγουμε. Θα μας φύγουν μάλλον. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα αφήσει να εγκατασταθεί στο νησί έτσι, για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει. Σε μια Ελλάδα, σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να υπερογείται από οποιοδήποτε άλλη, προφανώς δεν υπάρχει. Διαχρονικά δεν υπάρχει. Έτσι. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει και διάθεση για συζήτηση.
0: Να μας πεις ποια ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε την οργή. Γιατί θυμάμαι τέλος Γενάρη είχες κάνει πάλι παρέμβαση για το θέμα των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, διότι ακριβώς, τότε είχατε ακριβώς. Και κάποιες ζημιές στο κέντρο έρευνας μαστίχας.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα είχατε πάλι ζημιές.
1: Τώρα είχαμε πάλι ζημιές. Το κέντρο έρευνας δεν έχει σταματήσει και είναι αυστηρά λειτουργούμε, δεν έχει άλλη πηγή ενέργειας, είναι μόνο με ηλεκτρισμό. Οπότε είχαμε ξανά ζημιές, ξανά διακοπές. Αλλά η σταγόνα ήταν αυτό που συμβαίνει στην Νότια Αχείο. Ξέρετε, έχουμε δραστηριότητα στο μουσείο, έχουμε δραστηριότητα στο πυργί που έχουμε πάρει σαν εταιρεία κτλ. Έτσι, για ώρες, πολλές διακοπές απροειδοποιείται κτλ.
0: Λες και για τις προειδοποιημένες που γίνονται για το δίκτυο. Έχει και απροειδοποιητές παράλληλα.
1: Βεβαίως έχει και απροειδοποιητές. Το οποίο είναι ακόμα πιο προκλητικό και δεν σηκώνει και κάνει το τηλέφωνο. Και δεν ξέρει πόσο διάρκεια. Αλλά και αυτές που είναι με προειδοποίηση, μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανείς έργα Ιούλιο-Αύγουστο. Δηλαδή, τίποτα δεν. Η διοίκηση τη ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Είναι ένας γίγαντας ή τον φτιάχνουμε γίγαντα. Έτσι. Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, προφανώς ούτε στην κυβέρνηση, έτσι. Και χαράζουν αυτήν την ισιωτική πολιτική.
0: Στην παρέμβαση την τελευταία.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνουν, ας πούμε, την από εισαγγελικές αρχές ή κάτι τέτοιο. Μα υπάρχουν καταγγελίες όχι μόνο από εμάς. Ξέρω, η εφημερίδα στο κανάλι σας το αναδεικνύει καθημερινά σχεδόν το θέμα. Έτσι. Ξέρω ότι έχουν κάνει παρεμβάσεις θεσμικές στο επιμελητήριο. Έτσι, ο σύλλογος ξενοδόχων, νοικιασμένων δωματίων, όλοι έχουν κάνει παρεμβάσεις παράδειγμα. Έτσι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση εισαγγελική. Μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολίων που μας υποχρεώνουν να υπογράφουμε, γιατί έχουμε επιλογή, μπορεί να υπογράψουμε με κάποιον άλλον. Δεν είναι καταχρηστικό δικαίωμα αυτό? Και είπαμε, και όταν αυτά κουμπώσουν μόλις οι υπόλοιπες διαχρονικές, έτσι,
0: παθογένειες.
1: Ναι, παθογένειες που υπάρχουν. Έχετε αναδείξει και πολύ σωστά την έλλειψη συγκοινωνίων. Είναι δυνατόν στο πέμπτο σε μέγεθος νησί της χώρας να μην υπάρχουν συγκοινωνίες? Δηλαδή να είμαι υποχρεωμένος να έχω αυτοκίνητο για να κινηθώ από ή προς την ύπαιθρο δισχύου? Είναι δυνατόν? Δηλαδή είναι αποκλεισμένοι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο, όσοι είναι νέοι και δεν έχουν δίπλωμα, όσοι είναι μεγάλη ηλικία και δεν μπορούν να οδηγήσουν, αποκλεισμένοι, είναι υποχρεωμένοι να μείνουν στο χωριό τους ή μέσα στην πόλη για να μπορούν να επισκεφθούν το πατρικό τους.
0: Γιάννη Μανδάλα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εσείς ως μεντιτέρα έχετε ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και φιλοξενείτε κατά διαστήματα και αρκετούς ανθρώπους από το εξωτερικό. Ναι. Αυτές τις παθογένειες που εμείς φτάσαμε στο σημείο να τις θεωρούμε κανονικότητα, τις εντοπίζουν όταν έρχονται στην Χίο και πώς αντιδρούν, δηλαδή ποια είναι η αντίδρασή τους?
1: Εννοείται. Είχαμε φιλοξενούμενους οι οποίοι ήθελαν να μείνουν, να σας πω, ανάβατο, αγώνυμα και τα λοιπά. Αγώνυμα, στο πιστεύω, από επιλογή τους. Και λέμε μετά, okay, να φοβήσουμε, να δούμε, να έρχομαστε να σας παίρνουμε κάθε μέρα. Όχι, μα θα σας πάρουμε, θα δούμε με το λεωφορείο. Έτσι, αυτό είναι ένα ανέκδοτο το οποίο γίνεται καθημερινά, έτσι, κάθε χρόνο. Με φιλοξενούν σε οποίοι δεν θέλουν να μείνουν μέσα στην πόλη ή που μένουν μέσα στην πόλη και θέλουν να πάνε να έχουν μόνο τους και μια μέρα ελεύθερο πρόγραμμα για να μετακινηθούν. Αν είναι καλοκαίρι δεν βρίσκουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο ή τέλος πάντων δεν θέλουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο γιατί τους αρέσει πάρα πολύ ο περίπατος, έτσι.
0: Να.
1: Και θέλουν να κάνουν μια βόλτα παράδειγμα να συναντάνε στον εμποριό. Στο μουσείο, το πιο απλό, το μουσείο της Μαστίχας, το οποίο δεν έχει σύνδεση με λεωφορείο, με την πόλη.
0: Ένα χρόνο τώρα, ναι.
1: Το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο όμως είναι απίστευτο. Προφανώς δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση ούτε με το ρεύμα, ούτε με τις συγκοινωνίες. Δεν είναι κατάσταση που ένας επισκέπτης στο νησί, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για τουρισμό, την μπορεί να τις κατανοήσει.
0: Άρα καταλήγουμε αυτή την παράμετρο που... Ναι, με την παράμετρο που βάζεις εσύ σήμερα, λες ότι κανονικά πρέπει να επέμβει η εισαγγελία. Το κομμάτι των πολιτικών παρεμβάσεων είναι μέσα στο πλάνο, δηλαδή είναι κάτι που εσείς ως μεντιτέρα, ως επιχειρηματικός κόσμος, σε συνεργασία με το επιμελητήριο θα το ανακοινήσετε?
1: Η μεντιτέρα μπορεί να, ως νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εμπορική παροχή δραστηριότητας, οφείλει να ενημερώνει και να απευθύνεται στο επιμελητήριο. Έτσι, σε επιμελητήριο και σε επαγγελματικούς.
0: Ναι, το οποίο επιμελητήριο και την προηγούμενη φορά πήρε μία απάντηση από τη ΔΕΗ που στην ουσία έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν φταίμε. Αυτά συμβαίνουν.
1: Εμάς ως εταιρεία, ως συνοδοί μας είναι το επιμελητήριο και οι επαγγελματικοί φορείς στους οποίους συμμετέχουμε. Και επειδή συμμετέχουμε σε αρκετούς, όπως είναι το Ελλαδικά μας, όπως είναι το δίκτυο Endeavor, προφανώς θα τα κοινοποιήσουμε. Ξέρετε, δεν το κάνουμε μέχρι τώρα, γιατί νιώθουμε ότι αν επικοινωνούμε, αν μοιραζόμαστε τέτοιου είδους ζητήματα για το νησί μας, κάνουμε διαφήμιση.
0: Να.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι ίσως πάνω σαν, σε μια τέτοια λογική, έτσι, δεν αντιδρούμε. Είναι ο μόνος τρόπος, ας πούμε, ξέρω. Αλλά τουλάχιστον θα αντιδράσουμε τοπικά. Είναι απαράδεκτο. Η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με τις επικοινωνίες, είναι συνδεδεμένη με το νερό, είναι δημόσιο αγαθό. Έτσι. Δεν είναι προνόμιο για λίγους ή για κάποιες περιοχές. Δεν είναι προνόμιο της πρωτεύουσας, δεν είναι προνόμιο της περιοδικής Ελλάδας. Και δεν έχουμε και επιλογή.
0: Ναι.
1: Να καταργηθεί το μονοπόλιο της ΔΕΗ τότε. Να, έτσι, ως να... Είναι ο μόνος τρόπος είναι ως τοπική κοινωνία, ως μικρή επιχειρηματική κοινότητα και τοπική κοινωνία να αντιδράσουμε, μπάστε εδώ μια λύση για την επόμενη γενιά τουλάχιστον. Γιατί τα ζητήματα είναι πολλά και αφορούν δυστυχώς αυτό που λέμε προϋπόθεση για ανάπτυξη. Και είναι και καλό, μια και κάνουμε αυτή την κουβέντα, οι πάσης φύσεως αναπτυξιολόγοι που τοποθετούνται στο νησί μας, είναι καλό να σταματήσουν να συζητάνε για αυτά τα φοβερά και τρομερά, για επενδύσεις στο νησί, όλα αυτά και έχει δηλαδή, είναι αστεία πράγματα.
0: Και κάτσε να δεις τώρα τι θα ακούσουμε το επόμενο διάστημα, κάτσε να δεις.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολλή ανάπτυξη.
1: Ναι, έτσι έχουν, μας έχουν πεθάνει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Μανδάλα, διευθύνων σύμβουλο τη Μεντιτέρα, ο Γιάννη Μανδάλα. Τα ίδια μα είχε πει, θυμίζουμε, και στι 28 του Γενάρη, ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τι διακοπέ στην ηλεκτροδότηση. Σήμερα το άνοιξε περισσότερο, έβαλε και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τι υποδομέ στο νησί, όπω το θέμα των συγκοινωνιών. Ακούει κανεί. Λοιπόν, να σας δώσουμε ένα τηλέφωνο αρκετά χρήσιμο. Είναι το τηλέφωνο στο ασφαλιστικό γραφείο της Δέσποινας Γεωργούλη, 690-605-1419. Η κυρία Γεωργούλη έχει συνεργασία με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και όχι μόνο με μία, οπότε παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη σύγκριση καλύψεων και τιμών και μπορεί να καταθέσει προτάσεις ασφαλιστικές βάσει των πραγματικών αναγκών του πελάτη και όχι μόνο τα προϊόντα μιας εταιρείας, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος κομμένου και ραμμένου στον καθένα. Μεταξύ άλλων, ασφάλειες οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, αποταμιευτικά κλπ. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Καλημέρα, Χίος, με αρκετές παρεμβάσεις σήμερα. Ακολουθεί ο βουλευτής Χίου του Πασόκου, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη, και του χρόνου.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όσους και όσους μας ακούν.
0: Θα μου επιτρέψετε μόνο να θυμίσω ότι σήμερα περίπου στις 11 θα βγουν και οι βάσεις για τις σχολές, τα πανεπιστήμια, οπότε τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους και τις οικογένειες.
1: Καλά αποτελέσματα να έχουν τα παιδιά και καλή πρόοδο στη ζωή τους. Λοιπόν, ακούγοντας καταρχήν, άκουσα τον Γιάννη τον Μαντάλα και πραγματικά είναι να λυπάσαι όταν ένας άνθρωπος, σαν τον Γιάννη, που εκπροσωπεί και ένα πολύ μεγάλο πυλώνα της ιακής οικονομίας, φτάνει στο σημείο δημόσια πια να εκφράζει την αγανάκτησή του, αντιλαμβάνεστε πόσο χάλια είναι σε η πορεία και το επίπεδο της οικονομικής, της κοινωνικής, της καθημερινότητας αυτού του νησιού. Θυμίζω ότι δεκάδες φορές στη Βουλή έχω αναφερθεί σε αυτά τα πράγματα με ερωτήσεις, με παρεμβάσεις. Και ξεχνάμε, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι αν ξεχνάμε εμείς, σίγουρα ξεχνάνε και οι πολιτικοί, σίγουρα ξεχνά όλων των επιπέδων. Λοιπόν, αυτό το τρίγωνο που διοικεί σήμερα τυχείο, κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού δεν έχει ξαναπεράσει. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αδιαφορία. Τέτοιο χάλι να βρίσκεται ηχείος. Θυμίζω προχτές αυτά τα απίστευτα που ακούγαμε στην πρωινή εκπομπή του σταθμού σας με τον Γιάννη, με τον Αυτιά,
0: ναι, που αναφορικά με το συγκοινωνιακό, εδώ, λέτε,
1: με τη συγκοινωνία με που να βγαίνει ο Περιφερειάρχης, να βγαίνει ο Δήμαρχος μέσα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να βρίσκουν λύσεις για τη συγκοινωνία. Αυτό είναι κατάντια. Το συνειδητοποιεί ο κόσμος, ηχείως το συνειδητοποιεί, ότι λύνουν μεταξύ τους σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με αυτόν τον πολιτικά απαράδεκτο πρώην δημοσιογράφο να έρχεται εδώ και να είναι ο ρυθμιστής δίθεν της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής της Χίου. Είναι ντροπή.
0: Βέβαια, ανακοινώθηκε ότι πριν από 20 μέρες εστάλησαν οι επιστολές στο Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Μεταφορών, λοιπόν, ακόμη και υποδομών δεν έχει απαντήσει, έτσι. Ενώ οι επιστολές από το Δήμο και την Περιφέρεια.
1: Αυτό που τώρα, ακόμη
0: τη λύση δεν την είδαμε. Τη λύση ακόμη δεν την είδαμε. Ας βάλουμε μία άνω τελεία.
1: Ναι. Περιμένει Χίος να βρει. Λοιπόν, εγώ παρεμβαίνω σήμερα στην εκπομπή σου και σε ευχαριστώ για τα εξής. Πρώτον, πριν λίγο πήρατε μία ερώτηση όπου κατέθεσα χτες το βράδυ για τα άλλα ντροπιαστικά συστήματα διοίκησης που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση και εν προκειμένου για το διαγωνισμό. Σήμερα βγαίνουν οι βάσεις για το πού θα περάσουν τα παιδιά και μέσα σε αυτό το διαγωνισμό είναι και οι σχολές του λιμενικού σώματος και αυτός πριν καν να βγούνε χωρίς ένα σεβασμό ο Κικίλιας σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό τον κόπο και το βάσανο, κάνει διαγωνισμό με μοριοδότηση για να πάρει λιμενοφύλακες, με μοριοδότηση και μάλιστα χωρίς εξετάσεις, χωρίς εξασφάλιση φερικιότητας και αδιαφάνειας και διαφάνειας και τα λοιπά. Και τι κάνει? Ενώ το παίρνει για να επανδρώσει, στελεχώσει τα σκάφη, τις υπηρεσίες του λιμενικού σώματος, ενός σώματος που έχει σχέση με τη θάλασσα. Δεν μοριοδοτεί τους αποφύτους, τους πλοιάρχους και μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού, τους αποφύτους των Ακαδημιών και μοριοδοτεί τους ανθρώπους που έχουν άδεια χειριστού ταχυπλώου. Ρε παιδιά, μπορεί να το βάλει ο νου σας. Η άδεια χειριστού ταχυπλώου έχει γίνει προσόν προσλήψη στο δημόσιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνοι. Έλα το κρατούμε.
0: Την οποία άδεια χειριστή ταχυπλώου μπορεί να έχει και ένας απόφυτος, φαντάζομαι, τον ΑΕΝ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Και θα μετρήσει το άδεια χειριστού ταχυπλώου.
0: Αλλά θέλω να πω ότι βάζει τα ίδια μόρια και στον ΜΕΝ και στον ΔΕ. Και στον άλλο που έχει κάτσει στη σχολή 4 χρόνια.
1: Ναι. Χριστίνα μου, δεν βάζει μόρια στους πτυχιούχους, στους διπλωματούχους, στους φλιάρχους, στους μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού.
0: Με το πτυχίο τους δεν έχουν και άδεια χειριστού? Όχι. Παράλληλα, όχι.
1: Χριστίνα μου, άσε τον άδεια χειριστού.
0: Ναι.
1: Σου λέω ότι πας εσύ και εγώ Εγώ είμαι πλοίαρχος ή μηχανικός.
0: Πόσα άτομα θα πάρει έτσι, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Λέει 400 εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Εχθές ο Γκίκας έλεγε 1000. Δηλαδή θα έχει 1000-2000 οικογένειες Ελλήνων ομήρους στην προεκλογική περίοδο για να τους προσλάβει με αδιαφανή τρόπο. Μάλιστα. Στο λιμενικό. Και θα τους προσλάβει χωρίς να περάσουν τη σχολή που περνάνε όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος, σχολή με φυλάγους, σχολή υποξηματικό κτλ. Και θα τους στείλει για να εκπαιδευτούν με αλληλοδιδακτική στα λιμεναρχεία. Αυτό είναι δημόσια διοίκηση, αυτό είναι η κυβέρνηση.
0: Θα πάνε απευθείας να παρουσιαστούν δηλαδή στα λιμεναρχεία, δεν θα περάσουν μια βασική εκπαίδευση αυτοί οι άνθρωποι?
1: Η βασική εκπαίδευση είναι διετής και μονοετής των στελεχών των λιμενοφυλάκων και αντίστοιχα των υπαξιωματικών του λιμενικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέτοια κατάντια εγώ δεν τα έχω ξαναδεί στα 35 χρόνια που υπηρέτησα στο λιμενικό. Τέλος πάντων, και η πυροσβεστική εν πάση περιπτώσει παίρνει ώρα, αλλά δεν βάζει προφορική συνέντευξη. Δεν βάζει τέτοιες ανοησίες.
0: Προφανώς αυτά θα τα πείτε και στην ημερίδα για την αυτιλία που έχετε το Σάββατο με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Κλείνω για αυτό το θέμα. Για το θέμα της νησιωτικότητας. Με το μεταφορικό σωδήνα που θυμάστε ότι τους πιάσαμε με την κλίτσα πάλι στην πλάτη να σπαταλούν το δημόσιο χρήμα εκεί που ήθελαν και έχει παρέμβει ο εισαγγελέας. Δική μας αποκάλυψη. Θα μιλήσουμε για τους ναυτικούς μας. Για το θέμα της καριέρας.

0: κάπου, θα μας μιλήσει για την ακτοπλοεία, για το γιότιν, για τα λιμάνια μας, οι καθηγητές, ο Κώστας ο Βλωμούδης από Τυχείο, η Λεκάκου, ο Θάνος ο Πάλης, πολλοί και σοβαροί άνθρωποι. Σάββατο απόγευμα, 7 με 7.30 ώρα θα ξεκινήσουμε ακριβώς στο νότιο λιμενοβραχίωνα. Ξέρω ότι έχουμε γάμους, ξέρω ότι έχουμε πολλά πράγματα.
1: Και μποφόρ θα έχει το Σάββατο, και μποφόρ θα έχει. 5-6 μποφόρ βοριάδες, το πιάνουν το νότιο λιμενοβραχίωνα εκεί. Αυτό βλέπω στο μετέο.
0: Δεν υπάρχει, είναι βορειοδυτικός και θα είναι μια εξαιρετική βραδιά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, από τον καναπέ δεν λύνω με προβλήματα.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο καιρός όντως το Σάββατο βορειοδυτικός 5-6 μποφόρ, αλλά λέει ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης ότι εκεί δεν το πιάνει στο φαναράκι. Μιλάμε από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής. Να σας πούμε ότι έχουμε 20 χρόνια εντός με πετειακές προσφορές έως μείον 60% παρακαλώ. Μπορείτε να ανακαλύψετε το ιδανικό στρώμα, καθιστικό, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία και να ανανεώσετε το σπίτι σας με όφελος έως και 60%.

Επίσης να σας πούμε ότι στο κρεοπωλείο Χίος Φάρμ έχει αρκετές προσφορές σε αυτή την περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε κιμάς ανάμεικτος 8,49 το κιλό, ψαρονέφρι 9,90, ρολό χοιρινό 6,95 το κιλό. Σημειώστε και ένα τηλέφωνο για διανομή κατοίκων από το Χίος Φάρμ 2271-073-503. Με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος των χιώτικων ραδιοπαλμών. Εμείς θα τα ξαναπούμε και στην συνέχεια της ημέρας μετά τις 11.35 με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Ακολουθεί η εκπομπή Χάος με τον Μανώλη Βερβεράκη.

0: Αρχίζει.
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
1: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Καλησπέρα.
5: Καλημέρα.
4: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
5: Καλημέρα.
4: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
5: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 10.
6: 1, 2, 3.
7: House!
5: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
4: Βρε γύρω ψευτήλα.
5: Καλημέρα.
7: House!
5: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

0: Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
1: Μπάχαλο, χάος.
2: Χάος.
1: Χάος.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος.
4: Και ζήτω

0: Καλή σας μέρα. Περασμένες. Καλημέρα χάος. Και του χρόνου τις μέρες. Χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα. Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Μετά και τη χθεσινή έτσι, μεγάλη μέρα για το νησί μας. Μιλάμε για τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας. Τιμήθηκε δεόντως. Πήγαμε και εμείς, βρεθήκαμε εκεί στο... Βρεθήκαμε στην Αγία Μαρκέλα. Υποδέχθηκαν τον Γιώργο τον Αυτιά με τιμές αρχηγού... αρχηγού κράτους. Με τιμές αρχηγού κράτους. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Λοιπόν, ο μήνας έχει 23 σήμερα, 23 Ιουλίου, έχουμε μπει στην τελευταία εβδομάδα. Για τα επόμενα 56 λεπτά της ημέρας θα είμαστε εδώ μαζί. Πρώτα απ' όλα για να δικαιολογήσουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής σήμερα. Χθες έφυγε σωματικά από αυτό εδώ τον κόσμο μία μεγάλη φωνή, μία μεγάλη τραγουδίστρια, μία μεγάλη καλλιτέχνης, η Μέρι Λίντα. Πολλά τραγούδια θα ακουστούν, έτσι.
1: Την ομορφιά σου δεν έχει.
0: Πολλά αφιερώματα θα παιχθούν. Βλέπω εδώ. Εγώ διαβάζω εδώ σε ένα σε τοπικό.
1: Για αυτά τα δύο σου τα μάτια.
0: Τοπικό επίπεδο, ο Γιώργος Ομισετζής. Μαζί με τον Δημήτρη το Μαυρίκη. Έχω βάλει εδώ μια φωτογραφία σε κάποια από τις εμφανίσεις. Σε εμφανίσεις εδώ στο νησί μας από τη Μέρι Λίντα. Σήμερα έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη. Μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Καλό ταξίδι, Μέρι Λίντα, αιωνίως ημνήμη. Λοιπόν, καλημέρα και στους διαδικτυακούς μας. Εδώ στα Facebook, στις τηλεοράσεις. Ραδιοφωνικά είμαστε πάντα σε 95,5. Λοιπόν, όσοι βγείτε στους δρόμους, δεν έχουμε φανάρια στη Φάρκαινα. Δεν ξέρω τώρα, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είμαστε και άνθρωποι, βέβαια, έτσι. Ω, δεν είμαστε άνθρωποι. Εμείς, παιδιά, θέμε και στον πιο μικρό δρόμο να έχει φανάρι, βέβαια. Δεν είμαστε άνθρωποι να κυκλοφορήσουμε. Λέμε για τους Τούρκους, κάνουμε διαγωνισμό ποιος είναι ο χειρότερος οδηγός. Ποιος είναι ο χειρότερος οδηγός.

Λοιπόν, δεν έχουμε τα φανάρια στη Φάρκαινα. Μεγάλη βλάβη, κάτι με νερά είναι τώρα. ΔΕΗ, αχ, είναι εγώ, είδα πυροσβεστική. Τώρα με πήρανε βέβαια τηλέφωνο και μου είπαν ότι τα νερά έχουν φτάσει μέχρι το χαντρί. Ήταν εκεί στο ναυτικό όμιλο, ναυτικό όμιλο Χίου. Τα νερά, λέει, έχουν φτάσει μέχρι το χαντρί.

Λοιπόν, για τα φανάρια σας είπαμε, για τα νερά σας είπαμε. Γενικά σήμερα είναι μια, έχει μια αίσθηση ο κόσμος ότι είναι Δευτέρα μετά και τη χθεσινή. Γεια σου καπετάν Αναστάση, πάντα καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, η Αγία Μαρκέλα στην πλώρη τους. Καλή Πέμπτη σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, μου στείλανε ένα περιστατικό. Μια κοπελιά από τη Χίο έχει πάει αυτές τις μέρες στην Αθήνα, είναι ο πρώτος χρόνος, έχει πιάσει δουλειά λέει στην Αθήνα. Χτες το πρωί ξύπνησε ρε παιδί μου, κανονικά γύρισε πλευρό, ξανακοιμήθηκε έτσι. Κάποια στιγμή χτύπησε λέει το τηλέφωνο της. Ήταν από τη δουλειά. Τι κάνεις βρε εσύ σταυρούλα, μαυρούλα, τέλος πάντων έτσι. Τι κάνεις βρε κόρη μου λέει, ανησυχήσαμε, πού είσαι. Μα γιατί ανησυχήσατε λέει. Μα δεν ήρθες λέει, δεν ήρθες στη δουλειά σήμερα. Μα καλά βρε παιδιά, σήμερα είναι αργία. Τι αργία είναι βρε κοπέλα μου, είναι της Αγίας Μαρκέλας. Ποια είναι η Αγία Μαρκέλα βρε κοπέλα μου. Σήμερα οι χιώτες παιδιά όπου βρίσκονται, χθες τουλάχιστον έτσι, οι χιώτες όπου βρίσκονται έχουν αυτή την αίσθηση για τη χθεσινή ημέρα.

τραγούδι έχει πει, ρε φίλε, αυτό το απίστευτο δίδυμο, έτσι, Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιωτής. Λοιπόν, έχουμε νοκάουτ εβδομάδα, μην ξεχνάμε, έτσι. Μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και αύριο, μπορείτε να πάτε στο Ζανί τον Κοκολιά. Έχει απίστευτα πράγματα για παραλία, έτσι. Καρέκλα θαλάσσια από 40 ευρώ, ηλιακό φωτιστικό από 11 ευρώ, σκηνή για δύο άτομα από 36 ευρώ. Τι χαμός, έτσι. Πολύ δυνατό. Και έχει βγάλει και προσφορά εβδομάδας μέχρι 25 Ιουλίου. Λάστιχο ποτίσματος, αυτό το ειδικό, το Grey, NTS Grey, 50 μέτρα, μια μισή ίντσα, όχι, μισή ίντσα, συγγνώμη, στα 68 ευρώ. Είναι αυτό που μπαίνεις οποιαδήποτε βρεις και δεν παθαίνει και τίποτα. Που κλάψαν και αγαπήσαν. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, σε καλά και το χρόνο να είμαστε καλά. Να ξαναπάμε. Βέβαια, για τη μεγάλη πορεία που έγινε προς την Αγία Μαρκέλα, γιατί πήγε πολλοί κόσμος, έτσι. Πήγε, παιδιά, κόσμος, ανέβηκε από την παραμονή με το που έπεφτε λίγο το φως. Ξεκινάγανε με τα πόδια. Έχω ακούσει κόσμο που έχει ξεκινήσει από θολό ποτάμι. Με τα πόδια, για Μαρκέλα. Κόσμος που ξεκίνησε από την πλατεία. Ο πολλής κόσμος ξεκίνησε πάνω εκεί από το... από την Κιβωτό. Από την Κιβωτό, ναι. Παιδιά, έτσι το μάθαμε. Έτσι το λέμε, από την Κιβωτό. Στο έπος εκεί. Αχάριστη καρδιά, χαράμι τα φίλια. Γεια σου Μάνα, εσείς δεν ανεβήκατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, βρήκαμε και μιλήσαμε, τέλος πάντων, εκεί πέρα που πήγαμε. Πήγαμε και εμείς στη, πώς το λένε, στη χάρη της. Γινόταν ένας ψιλοχαμός. Δεν μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή και αυτοκίνητο πάρκαρες. Ήταν εκεί οι άντρες της αστυνομίας, δεν σε αφήνει να κατεβείς κάτω. Σε κάνανε γύρω μέσα από κάτι κατσάβρα. Τέλος πάντων, δεν βρήκα να παρκάρω. Συνέχισα, βγήκα στην άσφαλτο, πάρκαρα κανονικά. Λέω σε έναν αστυνόμο, καλά ρε παιδιά, λέω, αυτά τα δύο, μου λέει, αυτά είναι του Γιώργου του Αυτιά. Αυτά είναι του Αυτιά, λέει, τα τέτοια. Αυτά είναι του Αυτιά. Γιώργος Αυτιάς, Νότης Μηταράκης. Είχαν βγει παραμονή Αγίας Μαρκέλας. Μετά τη συνέντευξη, μετά το πέρασμα εδώ από το ραδιόφωνο του Γιώργου του Αυτιά. Ρε φίλε, μου έκανε εντύπωση όμως. Έκαμε μία ώρα εκπομπή. 300 χιλιάρικα βρεθήκαν αυτό μου τζούρι. 100 χιλιάρικα από το δήμαρχο. Θα ξαναβρεις κόριτσι σαν και εμένα. Κάτι έγραψε ο... Λέχετε τις τρελές σου. Κάτι έγραψε ο Σταμάτσο Κάρματζης. Αυτό σχετικά με το... Ναι, ναι, ναι, θα το βρω. Τι νομίζα, θα τα φύγω έτσι. Στο Facebook το γράφει.

Λοιπόν, είχε γράψει σχετικά με την επίσκεψη του, με την επίσκεψη του Γιώργου του Αυτιά. Ότι έπρεπε να έρθει ο Γιώργος Αυτιάς να πιάνουμε να δίνουμε να μοιράζει. Να πιάνουν να μοιράζει 200 χιλιάρικα ο ένας, 300 χιλιάρικα ο άλλος. Δεν το βρίσκω τώρα το.

Τέλος πάντων, θα το βρω και θα το δούμε εδώ. Το τελευταίο. Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή έτσι, η δύναμη της δημοσιογραφίας. Γεια σου Μαρία, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλη τη Χίο. Λοιπόν, η Μαρία Καλαγκιά από το Δύο Υγείας, μεγάλη τιμή για τον Γιώργο και το Μίμη που έπαιξαν μαζί. Αυτή τη φωτογραφία βρήκα και το... με τη Μέρι Λίντα. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μάγδα Μπουγιούκας. Ναι, μπλέχθηκε και το καλούπι της Γιουσέφ στη μέση, λέει εδώ ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές.

0: Λοιπόν, αυτά φοβερό πράγμα, έτσι. Βγαίνει ο Κώστα μου Τζούριτς, λέει ο Γιώργος, Κώστα μου, ναι, ξέρεις, εγώ σε αγαπάω. Μα τι μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης Τζούμας, δεν έχουμε λεωφορεία 344 μέρες για το... Γιώργο, πετάγεται μου Τζούρις. Γιώργο, θα δώσω 200 χιλιάρια. Έχω βγάλει 200 χιλιάρια για την λεωφορεία. Του λέω αυτιάς, Κώστα μου, θέλω άλλα 100 για μένα. Θα ήθελα άλλα 100 χιλιάρια για μένα. Άλλα 100 χιλιάρια. Εντάξει, Γιώργο μου, 200 χιλιάρια. 300 χιλιάρια. 300 χιλιάρια θα βγάλω για τα χτέλ, το τέτοιο. Είναι αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος αρχηγός των προσκόπων, ο Γιώργος ο Μαθιούδης. Χίσε Μαριό τα βούτυρα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Θα ήθελα απόψε όμορφα, όχι ότι να μου παίξει.
0: Τι τραγούδια ρε φίλε μου. Τι άνθρωπο.
1: Γουσταρεί να χορέψει.
0: Τι δίδυμο ήταν αυτό.
1: Σήκω και χορέψε να καμαρωστώ. Σήκω αντράκι μου και με στο έτσι.
0: Λοιπόν, 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Τα τηλέφωνά μας αν θέλετε, γιατί με βρίσκετε στο δρόμο και μου λέτε και το... Και καταγγελίες και το ένα και το άλλο. Και για σχολεία μου λέγανε και για δασκάλες μου λέγανε.

0: Λοιπόν, ποιος μου έλεγε μεγάλη δουλειά. Τώρα τούτες τις μέρες μου λέει θέλαμε να θα πηγαίναμε Αγία Μαρκέλα. Έχουμε σκοπό να πάμε την άλλη εβδομάδα και τέτοια. Ό,τι είχαμε από ρούχα που χρησιμοποιούμε, παπούτσια ειδικά αθλητικά αυτά της πεζοπορίας, όλα παιδιά περάσαμε από το Μιχάλη τον Τζακό στο Πικεφί. Και κάτι τσάντες και κάτι βαλίτσες και κάτι ροδάκια μας έβαλε και το... Δηλαδή είναι ο μάστορας, ο μάστορας με το, και με το μύτο κεφαλαίο. Αργέντη 4, Αργέντη 6, Μιχάλη Τζακό στο Πικεφί. Σου βάλει τα κούνια, σου φτιάξει παπούτσια, σου ετοιμάσει την τσάντα σου. Σου βάλει φερμουάρα, σου βγάλει φερμουάρα.
1: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, γιατί με άφησε.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε, μάλλον θα το κλείσουμε το θέμα της Αγίας Μαρκέλας. Λοιπόν, μου είπανε κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, που κάνανε την πεζοπορική διαδρομή, ότι σε όλο το δρόμο, το μόνο κλιμάκιο, το μόνο pit stop που μπορούσε να σταματήσει κάποιος να πάρει ένα νεράκι, κάτι έτσι να δροσιστεί και τέτοια, ήταν όπου είχε κλιμάκιο ο Ερυθρός Σταυρός. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Ρε φίλε μου, πιο παλιά είχε και από συλλόγους, είχε και από σούπερ μάρκετ, είχε και από το Δήμο, είχε και από την περιφέρεια. Δεν ξέρω, τώρα... Ναι, από ό,τι μου λένε δεν είχε κανέναν άλλο, μόνο Ερυθρό Σταυρό.
1: Καρδιά μου, πάψε να πονέ.
0: Φωνάρα ρε φίλε, έχεις δίκιο, ναι.
1: Να...
0: Λοιπόν, πάμε Ελλαδάρα σήμερα, έχει και πόλο λέει. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Λοιπόν, έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Πρεμιέρα για το παγκόσμιο κύπελο για την εθνική πόλο. Είναι ένας τελικός κόντρα στο Μαυροβούνιο. Σε περίπου 25 λεπτά. Σε περίπου 25 λεπτά από την ΕΡΤ2, ΕΡΤ2 Sport. Η εθνική μας είναι στο Σίδνη της Αυστραλίας, αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο. Μέχρι τώρα η εθνική μας έκανε το 3-3. Νίκησε 22-20 την Αυστραλία, 22-16 την Ιαπωνία, 22-16 την Ουγγαρία. Πλέον πρέπει να περάσει στα κρίσιμα παιχνίδια. Σε περίπτωση νίκηση η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, το Σάββατο θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία-Γεωργία.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία-Γεωργία. Μπορεί να έχει τελειώσει μάλλον. Σε 25 λεπτά παίζει η Ελλάδα-Μαυροβούνιο. 11.30 η Ισπανία-Αυστραλία. 1 και 4 Ουγγαρία-Κροατία. Λοιπόν, να δούμε τη σύνθεση της μεγάλης επίσημης αγαπημένης της εθνικής ομάδας. Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζορτζάτος, Ζανής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστίδης Χαλιβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γιουβέτσης. Μα είπα και εγώ ρε φίλε, χωρίς Χιώτη. Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαίδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπαχίτς. Παιδιά, στην επίσημη αγαπημένη, στην εθνική μας, έτσι, εθνική Ελλάδα στο πόλο, έχουμε Χιώτη και η Κροσόπηση. Ο Νίκος Ογκύλας δεν ακολούθησε την αποστολή. Βέβαια τα είδαμε τα παιδιά εδώ πριν από λίγες μέρες. Ο Γιάννης ο Φουντούλης, ο Νίκος Ογκύλας, ο Ντίνος ο Γεννηδουνιάς βρέθηκαν στο νησί μας για τις για διακοπές, για προπόνηση. Λοιπόν, 9 και 22. Α, πήγαμε και από Βολισσό μετά, έτσι στο... Όλα τα προλάβαμε. Πήγαμε για Μαρκέλα, κάμαμε μπάνιο. Πήγαμε στο αγίασμα. Το αγίασμα λιγάκι... Τώρα ήταν και χάρη της, έτσι. Αρχίζει να γίνεται λίγο σαν το ηλιοβασίλεμα στην... Σαν το ηλιοβασίλεμα στην... Πώς το λένε ρε φίλε, ξέχασα και τον Ισαντορίνη. Σαν το ρολόι το αστρονομικό εκεί στην πλατεία της Πράγας. Πολύ φλάς, πολύ φωτογραφία, πολύ το... Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει και ρίχνουν και μέσα στο αγίασμα σαν το έχουν δει φοντά να αντιτρέβει. Ευρώ, μονό, ευρώ, μισό, βρε παιδιά, βρε παιδιά. Και μου φύγε. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Μανώλης μου λέει εδώ πέρα, ισχύει αυτό που λες. Εγώ ανέβηκα στη μία τα μεσάνυχτα, είχε μόνο στον κόμβο για Σπαρτούντα Ερυθρό Σταυρό είχε, Μανώλη. Γιατί μου είπαν ότι ήταν μόνο Ερυθρό Σταυρός. Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, μετά πήγαμε από Βολισσό. Πρώτα βέβαια στάση Λιμιά, παιδιά, εντάξει δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά έχουν κάνει εκεί πέρα τρομερή δουλειά πάνω στο λιμανάκι των Λιμιών. Κάναμε μία στάση στο Σέιλιν Καφέ Snack Bar. Ο Γιάννης ήταν εκεί πέρα. Εσύ. Κάτσαμε για τα καφεδάκια μας, τα παγωτάκια μας, τα... Έχει φτιάξει έξω το χώρο καταπληκτικά εκεί στο Σέιλιν Καφέ Bar. Είχε γίνει από βραδείς και το... Αυτό το πάρτι που γίνεται χρόνια. Όσα χρόνια είναι το Σέιλιν. Το Σέιλιν πρέπει να είναι εκεί πέρα 25, 30 χρόνια, 42 το... Είναι το πόσιμο της περιοχής.
1: Γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Και τυρανιέ με.
0: Και βέβαια μετά κάναμε και μια στάση, δεν προλάβαμε γιατί το Χαρβάντι εκεί στην πλατεία του Πιθώνα, άλλο φοβερό, είναι 7.30 ανοίγει κάθε μέρα και σε πάει μέχρι το βραδάκι, ωραίες μουσικές, ωραία κοκτέιλς. Να σου πω κάτι, όπου και να κάνεις τη στάση σου πάνω εκεί στην Αμανή, βοηθάς, γιατί οι άνθρωποι, παιδιά, δεν έχουν να περιμένουν. Δεν έχουν να περιμένουν από κανέναν άλλο. Πήγε και ο Γιώργος ο Αυτιάς. Δεν ξέρω τι είπε τώρα για το...
2: Άντε, πάμε.
3: Άντε, τράβα.
0: Έτσι λέγεται, άντε, τράβα λέγεται το τραγούδι, παιδιά.
2: Για το σπίτι μας.
0: Έτσι ακριβώς λέγεται. Λοιπόν,
3: τράβα μόνο.
0: Δεν ξέρω τι τους είπε ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς, παιδιά, πιο εύκολα θα μπορούσε ο Αυτιάς να λύσει το θέμα με την Αμανή. παρά ο Μηταράκης και ο Καζαντζάκης και ο Σαμαράκης και ο το...
1: Όταν η αγάπη...
0: Νομίζω, τουλάχιστον από ό,τι τον είδα. Δηλαδή ρε παιδιά, παίρνει τηλέφωνο μου Τζούρης. Έχω 200 Γιώργη, έχω 200 χιλιάρια. Του λέω αυτιά, θα βάλεις άλλα 100 για μένα. Γιώργη μου, για σένα άλλα 300. Βέβαια όταν τελειώσαν την εκπομπή με τον Γιάννη τον Τζούμα και την Ειρήνη την Αναγνώστου, ξέρεις, που τελειώνει μια εκπομπή, παίζουν διαφημίσεις, μπαίνω εγώ στο στούντιο να φύγουν οι τέτοια. Του λέω Γιώργο, θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. Αν γίνει τίποτα, πάρε με.
1: Πάρε με στο τηλέφωνο.
0: Πάρε με στο τηλέφωνο. Έτσι ακριβώς. Σιγά τώρα το.
1: Λίγα...
0: Λες μου λέει, λες να μην γίνει τίποτα. Άρα εσύ είσαι με τα καλά σου. 300 χιλιάρικα ο Παθέτιος, 100 χιλιάρικα το σήμα. Μετά τους είδα και κάτω. Τους είδα κάτω, γυρίζανε στην παραλία. Ήταν μπροστά ο Νότσο Μηταράκης, φόραγε και ένα μικρόφωνο να καταγράφουν αυτά που λένε. Δηλαδή. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το πανέμορφο Ρέθυμνο. Γεια σου Βάιε στα Τρίκαλα. Ήταν ο Μηταράκης με το μικρόφωνο, αυτιάς όλη παρέα, 22 τέλος πάντων. Περνάγανε εκεί από την παραλία. Έλα ρε, τι έχουμε, λέω, εκλογές έχουμε. Έρχεται ο Μηταράκης, παιδιά, γεια σας. Μου λέει να σου γνωρίσω, μου λέει το Γιώργο, τον αυτιά, κύριε Γιώργο, είναι συνάδελφος. Μου λέει, γνωριστήκαμε, του λέει, Νότι, γνωριστήκαμε, λέει, στο τέτοιο, στο ραδιόφωνο, στο ράδιο Αλήθεια.
1: Με τις γυναίκες όλου του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: τραβιές.
0: Και σηκώθηκε κάποιος από την παρέα, του λέει, κύριε Νότι, τι θα κάνετε με τα λεωφορεία.
1: Ας τις φιγούρες.
0: Έχω βγάλει ένα κονδύλι, λέει, έχω βγάλει ένα κονδύλι για τα κτέλη, 2,5 εκατομμύρια. Όπα! Δηλαδή αν το βάλουμε με ποσά, 100 χιλιάρικα έβγαλε ο Δήμαρχος, 300 χιλιάρικα έβγαλε ο Μουτζούρης, 2,5 εκατομμύρια έβγαλε ο Μηταράκης. Βρε παιδιά, λέω, ρεμίστε, τι θα τα κάνω με τόσα λεωφορεία. Δώστε και κανένα φράγκο πουθενά αλλού, μωρέ. Δώστε κανένα φράγκο πουθενά αλλού. Ας μην πάρουμε 500 λεωφορεία για το νησί μας. Πάρτε 450 και τα υπόλοιπα δώστε τα να μην γκρεμίσει η μονή μου δόν. Δώστε να μην γκρεμίσει η μονή μου δόν. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ξεκίνησαν οι εγγραφές στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Βρε ναυτική θα γίνω μόλι, σαν τον Αναστάση στο Μουντέ. Γεια σου Σοκράτη, καλημέρα. Σοκράτης ο Σμυρνιούδης, εξ Αθηνών. Παρατέταρτο μου λέει ο Αναστάση στο Μουντέ, φεύγει το πρώτο δρομολόγιο κτέλ Βροντάδος Βολισσό. Παρατέταρτο τι? Τι παρατέταρτο?
1: Με κάποια άνοιξε μια λίστη.
0: Προχθές είχαμε πάει κάπου μπάνιο από εδώ, Καρφά, αν δεν κάνω λάθος. Στο γυρισμό βλέπω παιδιά, έχει απέναντι από το κολυμβητήριο, έχει μία στάση. Έχει μία στάση λεωφορείου. Και βλέπω κάτι καημένους τουρίστες να κάθονται στη στάση.
1: Είπες πως θέλεις να χωρίσουμε.
0: Να κάθονται στη στάση του λεωφορείου. Έτσι, ωραία και καλά. Και ο ένας, ήταν δύο κυρίες, ένας κύριος. Λοιπόν, εκοιτούσε το χαρτί με τα δρομολόγια. Εντράπηκα.
1: Αφού το...
0: Ο Γιώργος ο Ξυλάς μας ακούει, κανένας από το κτέλ μας ακούει. Τι ισχύει ρε παιδιά? Τι ισχύει με τους έρημους τους τουρίστες που ξεροσταλιάζουν στις στάσεις? Μπας και δούνε κάνα λεωφορείο να περνάει.
1: Πάρε τους όρκους.
0: Βάλετε ένα χαρτί μεγάλο. Sorry, we are closed. Το κλείσαμε το μαγαζί. We are the only place on the earth, on this planet, with no buses. Δεν έχουμε λεωφορεία. Δεν έχουμε. Το κλείσαμε το ρημάδι. Τέρμα, το κλείσαμε. Το τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
6: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
0: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Εδώ είμαστε, καλημέρα χάος. Με Μέρι Λίντα σήμερα το μεγαλύτερο μέρος εκπομπής μας. Μέρι Λίντα, Μανώλης Σιώτης. Το πιο μουσικό δίδυμο που βρίσκεται τώρα εκεί πάνω. Λοιπόν, δεν είδαμε καθόλου τον καιρό, παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Σήμερα έχουμε, είπαμε, 23. Το βοριαδάκι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σήμερα θα κρατήσει λίγο έτσι χαμηλά τη θερμοκρασία. Δευτέρα, Τρίτη τώρα έχει πάλι αυτό του ήλιου το, αυτό το με την νεκροκεφαλή πάνω το. Αυτό που βγαίνει έξω και τέρμα τελειώνεται. Εντάξει, παιδιά, οι μέρες αυτές του Ιουλίου, τι νομίζεις, έτσι είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα, δεν έχουμε καμία επίσημη εορτή. Γιατί πάμε σε λίγο στα πολύ δυνατά, έτσι. Την Παρασκευή είναι της Αγίας Χριστίνης. Όχι Χριστίνας, Χριστίνης. Ενώ Σάββατο έχουμε κοίμηση της Αγίας Άννας. Κυριακή έχουμε της Αγίας Παρασκευής. Δευτέρα του Αγίου Παντελεήμονος. Χαμός, έτσι. Τρίτη Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Όπω, πω, παιδιά, το δυνατό είναι τώρα. Μιλάμε το Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρα. Είναι σαν να λέμε τελική Champions League. Κοίμηση Αγία Άννα, Αγία Παρασκευή, Αγίου Παντελεήμονα. Εντάξει, την Κυριακή τώρα όσοι πάτε να προσκυνήσετε εκεί, Αγία Παρασκευή, Αγίου Παντελεήμονα. Τα δρομολόγια λέει στο site του ΚΤΕΛ ισχύουν. Να σε γελάσω. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Δεν ξέρω, παιδιά, θα σας γελάσω τώρα για το αν ισχύουν στο site. Βλέπετε κανένα λεωφορείο να κυκλοφοράει. Δηλαδή και το site να το γράψει, εσείς βλέπετε κανένα. Βλέπετε κανένα λεωφορείο να εκυκλοφορεί.

Πάντως για τη ζέστη δεν έχουμε θέμα, παιδιά. Ένα μπουκαλάκι τέτοιο να έχεις μαζί σου, ένα θέλιο iced tea. Τέλειο, θέλειο, ναι. Το λες και θέλειο, το λες και τέλειο. Απλά αν το δοκιμάσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι τέλειο έτσι. Iced tea τέλειο. Έχει το green tea tropical fruits. Φρουτόδι, εξωτική καλοκαιρινή επιλογή. Το μαύρο τσάι, Peach and Verbana, είναι με ροδάκινο κενό της Λουίζας. Και το green tea lemon and ginger. Παιδιά, μιλάμε τώρα, δεν έχετε ξαναπιεί τέτοιο τσάι, έτσι. Έχει μέσα βιταμίνες, έχει μόνο 4 θερμίδες στο μπουκαλάκι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Γενικά το λες και φάρμακο, ρε φίλε. Κάνει καλό στον οργανισμό. Δεν νομίζω, στην Αθήνα δεν έχει. Έχετε τέτοιο, Σοκράτη? Έχετε τέτοιο στην Αθήνα? Σιγά μην έχετε.

0: Έχω και το Earthflix, έχω ανοίξει το Earth 2 Sport. Τώρα σε 8 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι της εθνικής μας. Α, μισό λεπτό, είναι η παρουσίαση, ε.
1: Βλέπετε την παρουσίαση της εθνικής μας ομάδας μαζί με αυτή του Μαυροβουνίου.
0: Μαυροβουνίου.
1: Στο πρώτο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας, στην τελική φάση.
0: Λοιπόν, βάλτε και εσείς να το δείτε. Ερτ 2 Sports είναι το, πώς το λένε, το παιχνίδι. Εντάξει, θα είναι πολύ καλό παιχνίδι. Να κάνουμε, πάμε στο 4 στα 4, έτσι.

0: Ναι, η βενζίνη, έχετε δίκιο, γιατί με τα στενά, παιδιά, ακούω κι εγώ. Εκεί τα στενά ανοίγουνε, κλείνουνε τα στενά του ορμού. Ανοιγοκλίνουνε, θα πουντιάσουνε στο τέλος. 1,87. Καλά, 1,87, 7, 1,877. 1,889, 1,918, 1,920. Έχουνε τσιμπήσει προς τα πάνω, παιδιά, έτσι. Έχουνε τσιμπήσει προς τα πάνω οι τιμές. Κάτσε να δω στα ψαρά. Δηλαδή έχω πρατήριο. Έχει 2,1. 2110. Το 2110, λοιπόν, θα έχει πέσει η βενζίνη. Μάλλον μπορεί να μην τη χρειαζόμαστε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 211, 206, 205, 203. Ναι, ναι, όλοι μαζί η βενζίνα έχει τσιμπήσει προς τα πάνω. Τα ψαρά δεν βρίσκω. Α, νάτα. Τα ψαρά σταθερή τιμή 1989. Μια χαρά. 1989 τα ψαρά. Τι νομίζετε, παιδιά, και άκουγα και το πρωί στις ειδήσεις, λέει ότι δεν περιμένουν καμιά ιδιαίτερη αποκλιμάκωση, έτσι το... Δεν περιμένουν καμιά ιδιαίτερη αποκλιμάκωση. Α, έχει τον εθνικό ύμνο. Τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Λοιπόν, Ελλάδα Μαυροβούνιο, καλή επιτυχία. Μπορείτε να το δείτε και εσείς στην ΕΡΤ 2 Sports. Με τη διακοπή ρεύματος, παιδιά, εκείνη την ώρα ήταν έξω το κλιμάκιο, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Νότης Μηταράκης, Γιώργος Αυτιάς, είχαν βγει έξω για το να κάνουν τη βόλτα τους, και εκείνη την ώρα γίνεται μια ολική διακοπή σε όλο το νησί. Λοιπόν, παρά τη νέα μηχανή που προστήκαμε, που φέραμε στο τέτοιο, 12 η ώρα περίπου είχαμε ολική διακοπή στο νησί.
1: Μεγάλο πόνο.
0: 1:20 ξανάρθε. Από ερώτηση που κάναμε, είναι αυτή η καινούρια μηχανή, λέει, δεν μπορούν να την κάτσουν πάνω μαζί με τις παλιές μηχανές.

0: Πολλές οι διαμαρτυρίες, παιδιά, για το ρεύμα. Τώρα δεν είναι δυνατόν, έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είχα θέμα, είμαι στο γραφείο λύσης. Δηλαδή και στο σπίτι και στο... Ή, όχι, είχαμε διακοπή ρεύματος, είχαμε, αλλά δεν την πληρώνουμε ακριβά. Δεν την πληρώνεις ακριβά. Πας στο γραφείο λύσης, σου βρίσκει ένα πάροχο της ωφελιάς, που λέμε και εμείς εδώ. Έτσι. Ακόμα και να θες να ασφαλίσεις, το σπίτι σου, εσένα, την οικογένεια, το αυτοκίνητο, θα σου δώσει τη σωστή ασφαλιστική επιλογή. Γι' αυτό το γραφείο λύσης παραμένει, παιδιά, ο ασφαλιστικός και ενεργειακός μας σύμβουλος όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα κάνει και κάτι φοβερό, βγάζει κοινόχρηστα πολυκατοικιών. Με το βενζινάδικο στη Βολισσό τι έγινε? Τι να γίνει, δεν έχει βενζινάδικο η Βολισσός. Η Βολισσός δεν έχει βενζινάδικο. Τι δεν έχουμε καταλάβει? Δηλαδή αυτές τις μέρες περνάγαμε, τώρα που πέρναγε ο κόσμος πάνω κάτω, αν δεν είχε φροντίσει, να γεμίσει τα ντεπόζιτά του της βενζίνης και αυτά, την είχε φάει. Βέβαια διαβάζω εδώ, έβγαλε ένα post, είναι και δραστήριο στα Facebook, ο Νότσο Μηταράκης. Έχει μια φωτογραφία το βενζινάδικο εκεί στην Αμανή, πριν πάρει τη φωτιά, ναι. Λοιπόν, μεταβιβάστηκε, λέει, μετά από συστηματική προσπάθεια το βενζινάδικο στην Αμανή. Ευχαριστώ θερμά την τράπεζα για τη στήριξή της. Είμαστε δίπλα στους κατοίκους στην προσπάθεια επαναλειτουργίας του βενζινάδικου. Κύριε Νότι, δεν το δίνετε αυτό το θέμα να το αναλάβει ο Γιώργος ο Αυτιάς? Εγώ τον είδα πολύ δυνατό το... Η Ρεβόη, λέει, δεν επισκεύασε το βενζινάδικο. Ναι, εγώ τώρα που πέρασα δεν το είδα επισκευασμένο. Το είδα σε μαύρα χάλια. Δεν το είδα. Το είδα σε μαύρα χάλια. Λοιπόν, γραφείο λύση στην αρχή Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Να δούμε τι άλλες αθλητικές μεταδόσεις έχουμε. Σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι. Θα το πάνε ακριβώς, μάλλον σε ένα λεπτό ακριβώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή την ώρα Ελλάδα Μαυροβούνιο, ΕΡΤ 2. Έχει λίγο τένις. Και αρχίζουμε, παιδιά, για το Europa League. Από το Open το υβριδικό, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ. Ο Sky θα μεταδώσει σε 9 το βράδυ το, για το Conference League Παξι. Παξι Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και όπως ξέρετε, βέβαια, έτσι, αυτά τα παιχνίδια τα βλέπουμε συνοδεία Πιτσαλίκος. Και το καλοκαίρι, παιδιά, Πιτσαλίκος παραμένει the one and only. Μισό αιώνα, παιδιά, η καλύτερη πίτσα που έχετε δοκιμάσει. Η καλύτερη πίτσα που έχουμε δοκιμάσει. Με ένα τηλέφωνο είναι σπίτι σας, έτσι. 2271-0-27-27-7. Μην ξεχνάτε να λέτε καλημέρα χάος όταν κάνετε παραγγελία. Και σας έρχονται και τυροπιτάκια λύκος δώρο. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, μας λέει ο Λευθέρης Μάριος. Χθες πήγα στα ψαρά, ήταν μοναδικός ο χαιρετισμός και η απόδοση τιμών που έκανε το ψαρά Glory στην Αγία Μαρκέλα. Όπως επίσης και οι ιδανικές καιρικές συνθήκες για να εξερευνήσουμε το ηρωικό νησί. Ελευθέριε, πώς σου φάνηκε το ΦΠΑ 24%? Καλά, να σου πω, εσύ θα είσαι και συνηθισμένος από την Αθήνα. Ε, νομίζω είσαι συνηθισμένος από την Αθήνα. Ναι, φίλε μου. Η απόδοση τιμών στο ηρωικό νησί των ψαρών, το νησί που έβγαλε τον Κωνσταντίν τον Κανάρη που μας έχει ελεύθερους, πήγε και πυρπόλησε τη φρεγάτα την τουρκική. Τίποτα ρε, δεν βγαίνουν τέτοια άνθρωποι πια. Αν διαβάσετε την ιστορία της πυρπόλησης, είχε πάει στα κονίσματα μπροστά στους Αγίους και λέει: Κωνσταντί Κανάρη, απόψε θα αποθάνεις για την πατρίδα.
1: Αν είσαι μάγκας όπως λες, με γεια σου με χαρά.
0: Αν είσαι μάγκας, κάμε το βρετό.

0: Λοιπόν, ετοιμάζονται παιδιά και πολύ ωραίες βραδιές στο Destil. Σας έχω. Καλά, κάθε μέρα, όποτε και αν πάτε, δηλαδή είναι καταπληκτικά. Να πάτε εκεί για το καφεδάκι σας, για το ποτάκι σας, για το κοκτέιλ σας. Λοιπόν, το Σάββατο που μας έρχεται έχει στο Destil All Day Bar στα Καρδάμιλα. Μια χωροϊσπερίδα του Συλλόγου Γυναικών Καρδαμήλων.
1: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη.
0: Ο Γιώργος ο Ταναΐνης, ο Κώστας ο Αγγελάρας, η Σοφία Χατζηθανάση, ο Δημήτρης ο Λιούντρης. Και έρχεται κι άλλη συναυλία 21 Αυγούστου. Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρης Τομάζος, Γιώργος Ταναΐνης. Στα Καρδάμιλα όλα αυτά, έτσι. 22-72-0 22-22-0. Αν θέλετε να κάνετε τις κρατήσεις σας, δεν πρόκειται να βρείτε, παιδιά, έτσι. Είναι το Destil, είναι το...
1: Θεσσαλονίκη μου ποτέ
0: δεν πρόκειται να βρείτε.
2: Στην υγειά μας.
0: Α, μετά τη Μέρι Λίντα περάσαμε σε... Το παιχνίδι πληροφοριακά είναι στο 1-1. Ο Κάκαρης ισοφάρισε. Τρεις μαυροβούνιους εχόρεψε, παιδιά, κρεμασμένοι πάνω του. Τρεις μαυροβούνι. Εντάξει, παιδιά, τώρα ο Κάκαρης τώρα μέσα στην περιοχή τώρα δεν... Έχει απάνω του όλη την ομάδα, τρεις φωτογράφους, τον προπονητή και τον φυσικοθεραπευτή, και σηκώνεται και βάζει την κολάρα.
3: Αν μετάς όσα τα λίρα γυρεύεις, στο Περέα να με πας, θα μπορώ και...
0: Λοιπόν, αποβολή είχαμε, ναι, αποβολή είχαμε. Είναι ρε φίλε το πόλο, τώρα είναι λίγο μπερδεν. ΕΡΤ 2 Sport μπορείτε να βάλετε να το δείτε. Λοιπόν, καλημέρα. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου μας έστειλε εδώ ένα συνημμένο για μια εκδήλωση. Δεν ξέρω την πρόλαβα. Α, σήμερα το βράδυ είναι. Στον Άγιο Τρίφωνα στα Νένιτα. Από τη θεατρική ομάδα Αυλαία του Φόβα. Και το παραμύθι δεν τελείωσε του Οντίν Ντεπιουρών. Ντουπεϊρών. Δεν ξέρω, παιδιά, με τα ρώσικα δεν τα πάω καλά. Γαλλικά, γερμανικά, τι είναι. Λοιπόν, σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσα Κλούβα. Σήμερα το βράδυ στον Άγιο Τρίφωνα στα Νένιτα. Το παραμύθι δεν τελείωσε. Πάλι καλά. Αφού το πρόλαβα, παιδιά, και σας το... και σας το ανακοίνωσα, μην λέτε τίποτα.
3: Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι που καρά στο Περέα.
0: Εν τω μεταξύ, έχουμε, παιδιά, είμαστε στα μέσα του Φυλαδίου, του Χίος Φάρμ. Εδώ το Χίος Φάρμ, εδώ στο δρόμο, καθώς έρχεσαι, και στα Σκλαβενίτη, στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχει ένα φυλάδιο, ρε φίλε, είναι το έκτος χρόνος, επαιτειακό. Έχει κάτι τιμές. Εσύ, ρε φίλε, που θες να φας μπριζόλα Μόσχου Tomahawk, είχε 27,70 το κιλό. Τώρα θα τη βρεις 18,5 το κιλό. Ναι, αλλά θα φας μια Tomahawk, θα τρελαθείς, έτσι. Ωραία, μπριζόλα Μόσχου γάλακτος από 22 ευρώ, 17,95. Απίστευτες τιμές, έτσι. Σταυλίσια μπριζόλα Μόσχου από 17,80, 12,49. Έχει κάτι φοβερές προσφορές τώρα σε κάτι. Σας λέω τώρα λίγο πιο ακριβά. Αντίστοιχα όμως, αρνί χείο από 14,90, 11,90.
2: Μπράβο.
0: Χοιρινή μπριζόλα από 9,85, 6,99. Τρομερό ρε φίλε τότε, ψαρονέφρι. Από 11,80, 9,90. Χίος Φάρμ, ο Μιχάλης Εμμονιούκας ελολάθηκε. Το παστέλι του Γιουβέτσι, το είδες? Όχι, ναι, το 2-1 το έκανε ο Κώστας Γιουβέτσι. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω κιόλας ρε φίλε, δεν μπορώ να ακούσω. Μου γράφει εδώ πέρα ο Αναστάσης ο Μουντές, το παστέλι του Κιουβέτσι. Ξέρεις για ποιον λέγανε έτσι, το παστέλι του?
3: Γέμιζα το ποτήρα.
0: Δεν ξέρω αν παρακολουθούσες και πιο παλιά πόλο. Εκεί στις εγκαταστάσεις, στις πρώτες εγκαταστάσεις, έτσι. Εκεί που γίνεται τώρα το χτίριο. Το παστέλι του πολίτη. Ο Νίκος ο πολίτης.
3: Ζούσα μια ξεγνιάστη.
0: Παιδιά, σηκωνόταν ο Νίκος ο Πολίτης. Εντάξει, τότε είχε για μας παιδάκια. Ή σηκωνόταν από κρούση ο Νίκος ο Χριστοφορίδης.
3: Του μ' ανάψεις.
0: Και καλά, μη. Αμάν! Φανήκανε τα γόνατα! Παιδιά, ήταν ο πιο εμβληματικός Έλληνας τερματοφύλακας. Που έχει περάσει, έτσι.
3: Για σένα.
0: Τρία είναι, παιδιά, η Ελλάδα του Μαυροβούνιου. Εντάξει, δεν λέμε τίποτα γιατί είναι ακόμα η πρώτη περίοδο. Οπα. Με πέναλτι, έτσι. Με πέναλτι έκανε το 3-1 η εθνική μας. Βάλτε το, δείτε το, βρε παιδιά, στο ΕΡΤ 2 σπόρ είναι. Λοιπόν, ο Νίκος ο Πολίτης τότε, έτσι. Αυτή η φουρνιά τότε του ναυτικού ομίλου. Ο Νίκος ο Χριστοφορίδης τότε. Άσε, μην πιάσω και λέω ονόματα, θα ξεχάσω σίγουρα το. Ο εμβληματικός τερματοφύλακας, έτσι.
3: Έχεις βήσει απ' τα χείλη μου.
0: Λοιπόν, έχουμε και μια σύλληψη στη Βολισσό, μάλιστα. Χθες.
3: Και για σένα, ναι.
0: Χθες συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Βολισσό από αστυνομικούς τμήματος δίωξης ένας ημεδαπός. Ημεδαπός δικός μας. Σε βάρος του οποίου σχηματίζει η δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Είχε στην κατοχή του 4 γραμμάρια κοκαίνη. Έλα!
3: Με στην ταβέρνα τώρα.
0: Έχουμε αναβάθμιση, παιδιά, το

που λέγει ο πάπους μου. Λοιπόν, να είστε καλά παιδιά για τα σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση, λέει εδώ πέρα μου κάνει η Ελένη. Βρεθήκαμε, μου λέει τώρα. Δεν πήγαμε Τσαγιάς Μαρκέλας, λέει, δεν πήγαμε βόρεια, πήγαμε νότια. Κάναμε το μπάνιο μας, καταλήξαμε καταράκτη στο Μόλο. Αυτό που λες για τον Γιώργο και τη Χριστίνα. Παιδιά, ό,τι λέω για φαΐ να μ' ακούτε, έτσι. Να μ' ακούτε. Τυχαία η επιλογή, η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ. Όχι, ο Γιώργος δεν σερβίρει, ο Γιώργος κάνει το PR. Ο Γιώργος Ορφανός. Λοιπόν, 61-292, όσοι θέλετε να κάνετε τις κρατήσεις σας εκεί για το Μόλο στον Καταράκτη. Εξαιρετικό φαγητό, τίμιες τιμές. Και απίστευτη θέα τώρα, παιδιά, εκεί το λιμανάκι στον Καταράκτη. Λοιπόν, για το θέμα του καύσωνα, βλέπω εδώ και στο πρώτο θέμα. Στα όρια του για τρίτη μέρα το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 10 γιγαβάτ. Ναι, τα 10.600 μεγαβάτ. Άρα τα 10,6 γιγαβάτ. Ηχείος, παιδιά, στο πικ, έτσι, από ότι... Γιατί και τότε με τις ανεμογεννήτριες που λέγανε και θα κάμουν και θα... Το πάρκο που θα γινόταν εκεί από το Ρόκα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν της τάξης των 150 μεγαβάτ. 150 μεγαβάτ. Την ώρα που ηχείος στα πικ της, δηλαδή τώρα καλοκαίρι, με ερκοντήσια ανοιχτά, τα φανάρια όλα να δουλεύουν, τον ηλεκτροφωτισμό ξεχασμένο, αναμένο... Πάμε γύρω στα 50-55 βία. Και θα φτιάχναμε πάρκο με 150 μεγαβάτ. Στην Αθήνα πάντως, λέει, πανελλαδικά μάλλον, τα φορτία 10.618 μεγαβάτ, από τα υψηλότερα του φετινού καλοκαιριού. Καλά, εμάς εδώ δεν έχουμε θέμα, έτσι. Δεν είναι μόνο ο καύσωνας, δεν είναι το... Πάντως, για να μην αδικούμε από ανθρώπους... από ανθρώπους της ΔΕΗ, από ανθρώπους του ρεύματος... Και τον ταράζω στο λογαριασμό, στα πεταχτά. Είναι αυτή η καινούργια μηχανή που έχουν πάρει μια gas turbine... Είναι αυτές, ναι, οι υπερσύγχρονες μηχανές, με πετρέλαιο είναι πάλι, αλλά είναι σαν αεροπλάνου μηχανή, έτσι... Η οποία δεν μπορεί να παραλληλιστεί με τις παλιές μηχανές, και με το που πάνε να τη βάλουν πάνω, τα ρίχνει όλα κάτω. Λουκουμάκι θέλει, λουκουμάκι θέλει. Να κουμπίσεις πάνω, λουκουμάκι. Καλά, λουκουμάκι τώρα δεν... Βάλει ένα γαλακτομπουρεκάκι. Βάλει ένα γαλακτομπουρεκάκι. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι Βενιζέλο 84. Α, βάλεις ένα τέτοιο. Θα βάλεις ένα γαλακτομπουρεκάκι, θα πάρεις ένα κουτί γαλακτομπουρεκάκι. Πάνω στη μηχανή, τσάκ, θα το ακουμπήσεις, θα γλυκάνει η δουλειά της. Καλά, το υπόλοιπο κουτί θα το φας εσύ. Όταν πας...

0: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Το βλέπετε στο ΕΡΤ 2 Sports. Δεν έχει βγάλει αποτέλεσμα. Βάλανε γκόλ οι Μαυροβούνιοι τώρα.
1: Το φίλο να πονάει.
0: Νομίζω ότι είναι πρώτη περίοδο ακόμη για το παιχνίδι. Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τα παιδιά.
1: Να λείψουν.
0: Μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις. Τέλος στην αναμονή των 90.000 σχεδόν υποψηφίων. Οι βάσεις λοιπόν ανακοινώνονται σήμερα στις 11 το πρωί. Τα αποτελέσματα των, θα τα δουν οι υποψήφοι στο www.result.itmirendu.gov.gr. Βάλτε τον οκταψήφιο κωδικό σας στο δέντρο που γράψατε και το... Δεν έχει πια παιδιά, έτσι δεν... Λοιπόν, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Μπράβο και στα 90.000 παιδιά που πήραν μέρος στις εξετάσεις. Το ότι πήρανε μέρος από μόνο του είναι μια μεγάλη επιτυχία. Τα αποτελέσματα των Πανελληνίων δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Δεν σημαίνει τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Να είναι όλα γερά και να έχουν τη στήριξη από εσάς, από τους γονείς. Λοιπόν, 6-3 νικάει η εθνική μας. Τώρα κλείνει η εκπομπή μας. Να ευχηθούμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου. Πρώτα ο Θεός. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί. Και αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ στο λιμάνι. Έχουμε το λιμάνι Open Market. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 920.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνηση εορτάστηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φετινή πανήγυρη της Πολιούχου της Χίου είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπλεξαν την Αμανή, με τους πιστούς να προσέρχονται για πρώτη φορά στην εορτή της Αγίας στα καμένα της Βολισσού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κύριος Μάρκος. Τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου προκαλούν οι συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του Εμποριούς αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά προβλημάτων που προκαλούν οι διακοπές, οι οποίες επιφέρουν και τηλεπικοινωνιακό blackout. Αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν διαφωνεί κανείς με τα έργα αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή, όμως θεωρούν ότι ο σχεδιασμός που έγινε δεν είναι εκείνος που θα έπρεπε για να μετριαστούν οι όποιες επιπτώσεις, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, μια προσωπικότητα συνδεδεμένη με τον όρο πραγματική ανάπτυξη στο νησί μας, παρεμβαίνει στο Ράδιο Λήθεια επιχειρώντας να ταρκουνήσει τα λιμνάζοντα ύδατα της αποδοχής και απομέρουσης κοινωνίας ως κανονικότητας αυτού που συμβαίνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες και όχι μόνο. Αλλά είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως σιώτες σε αυτό που συμβαίνει θα φύγουμε ή μάλλον θα μας φύγουν, ανέφερε και συνέχισε. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι επικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που είναι η ιδιωτική πολιτική θα έπρεπε να προηγείται από οποιοδήποτε άλλη, η οποία προφανώς δεν υπάρχει διαχρονικά. Μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανείς έργα Ιούλιο-Αύγουστο? Η διοίκηση της ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Έχουμε φτιάξει ένα γίγαντα που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και το πιο προκλητικό, κανένας δεν απαντάει στο τηλέφωνο, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, ζητώντας την παρέμβαση της αγγελίας. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολέων που μας υποχρεώνουν να υπογράφουμε όταν δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν είναι αυτό καταχρηστικό δικαίωμα? Διερωτήθηκε ο ίδιος, λέγοντας ότι από μέρους τους αυτή τη φορά θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, γνωστοποιώντας την κατάσταση στο επιμελητήριο και στους επαγγελματικούς φορείς στους οποίους συμμετέχει, που είναι αρκετοί. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Τους λόγους που στην υπουργική απόφαση πρόσληψης λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχους και Μηχανικούς από το σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου ναυτιλίας Σταύρος Μιχαηλίδης. Επιπλέον, ο κ. Μιχαηλίδης ρωτά τον Υπουργό Ναυτιλίας αφενός κατά πόσον θεωρεί ότι η κατοχή διπλώματος ταχυπλώου από υποψήφιους λιμενοφύλακες συντελεί στην εκπλήρωση της αποστολής του λιμενικού σώματος καλύτερα από την επαγγελματική ιδιότητα του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού και αν θα άρει άμεσα τον αποκλεισμό από την μοριοδότηση των αξιωματικών υποψηφίων για κατάταξη στο λιμενικό σώμα ως δοκίμενο λιμενοφυλάκων, τροποποιώντας την υπουργική απόφαση ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί στους μοριοδοτούμενους υποψηφίους. Τέλος, ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν, ως επίσης τον ακριβή αριθμό των δοκίμων λιμενοφυλάκων που θα καταταγούν στο λιμενικό σώμα. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νότης Μηταράκης, ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, υπάρχει ένα ζήτημα που μου το εξήγησε διεξοδικά η διοίκηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών που αφορούν τη διπλή φορολόγηση και της Ένωσης και των μαστιχοπαραγωγών λόγω του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα που έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό είναι μια αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με τον Νότη Μηταράκη, το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είμαστε σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση ώστε να μην πληρώνουν δύο φορές φορολογία στο ίδιο πλεόνασμα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Γιάννη Μαλαφή αν γνωρίζει πού απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και ηχείως δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι και στην ανακύκλωση είναι μία από τα ίδια, καθώς οι γεμάτοι κάδοι υποχρεώνουν τους δημότες να τοποθετούν ανακυκλώσιμα υλικά σε λανθασμένους κάδους. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Στην καθαριότητα μας βομβαρδίζουν όλοι, αλλά η Χίος έχασε το πλεονέκτημα να πάρει χρήματα από το πρόγραμμα Τρίτσης με αποτέλεσμα να μην πάρθουν μηχανήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσπαθούμε όλα αυτά να τα διορθώσουμε. Οι αναφορές για προβλήματα που κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή προκάλεσαν την αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου της Σύμπραξης Δημιουργίας Βασίλη Μυριαγκού, που τόνισε ότι έχετε 9,5 εκατομμύρια από τα ανταποδοτικά για την καθαριότητα, βρίσκεστε στον τρίτο χρόνο της θητείας σας, δεν παρουσιάζετε τίποτα και απλά αναφέρεστε στους προηγούμενους. Η συζήτηση του θέματος δεν κατέληξε κάπου, πέρα από την έγκριση της πρόσληψης των 10 διμηνητών με τη Δημοτική Αρχή Διαστόματος Δημάρχου και Αντιδημάρχου Καθαριότητας να υπερασπίζεται το έργο της, να καταλογίζει ευθύνες στους προηγούμενους και να διαβεβαιώνει ότι μέχρι το τέλος του τρίτου χρόνου της θητείας της όλα θα λάμψουν. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου, προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθις διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών που προκάλεσε σε συσκευές, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπεραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται στο νησί μας σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, προκειμένου να δεχτεί πολίτες. Σε 1.904 τροχονομικούς ελέγχους προχώρησε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Συνολικά βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις σε οδηγούς και συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 517 έλεγχοι, καταγράφηκαν 14 παραβάσεις, στη Χίο 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις και στη Σάμο 621 έλεγχοι με 2 παραβάσεις. Από τη διεύθυνση δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου τις ίδιες ώρες στις οδούς Καλουτά, Καρόλη και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διεύθυνση δευτεροβάθμιας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, εταιρεία πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατά το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά και Αριστίδη Γλύκα. Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια σήμερα 5η 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, σημειώνοντας ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα, το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας, στις μέρες μας όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Όπως είπε η μαέστρος της Φιλαρμονικής, Ευγενία Βοριά, πρόκειται για μια εκπαιδευτική εβδομάδα από 23 έως 29 Ιουλίου, που δίνει την ευκαιρία σε παιδιά όλων των ηλικιών να έρθουν σε επαφή με καθηγητές μουσικής που δεν θα ήταν εύκολο να γνωριστούν. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Στις 9 παρα 20 θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και σε 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα 5η στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νένητα στις 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» αύριο Παρασκευής 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Ιουλίου 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνει την 7η γιορτή βουνού και εκνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αύριο Παρασκευή γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναίκα και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και ακτινοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το κεντητήρι, το ειδικό εργαλείο. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία θυμίζουμε ότι το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσπερίδα το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 697 769 1132. Το Έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια, βάρδια ποιητική και μελωδική συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισό αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 Στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιεί η εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων συνεχίζει τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεμπερτζή «Ο Θυμόσοφος Λόγος στα Καρδάμηλα» από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η βραδιά θα είναι ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λακταρό, μια πρωτότυπη έθρη εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Σάρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριντεφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνη στην Κυριακή 26 Ιουλίου 9:30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα, το Άσο 2026 παρουσιάζει από την Τρίτη 28 Ιουλίου 5:30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου επίσης 5:30 το απόγευμα τη Βάρδια, όπου 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λιραγκίκα. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος, μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά Ωμέγα σε Σπυρνός το Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα, την Κυριακή το πρωί στις 7 όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Φερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαξτίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 710 72 212. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερετικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Μουσείου Μαστίχας 22 710 72 212. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο πολίστας του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, Θανάσης Καστρινάκης, κλήθηκε σε προπονήσεις αξιολόγησης της Εθνικής Ομάδας Νέων Ανδρών. Ο νεαρός χιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισεντζής κλήθηκε σε κάμπ προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Παιδών K16 εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ. Η ΠΕΚΕΒ συγκέντρωσε 44 βαθμούς στη βαθμολογία των αγοριών και 6 βαθμούς στη βαθμολογία των κοριτσιών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του κυπέλου εραστεχνών στο ποδόσφαιρο στην οποία θα συμμετάσχει ο κυπελούχος Χίου Όμηρος Καλλιμασιάς. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου και του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Οι ομάδες Πόλο, Προμήνη, Μικτό, K10 του Ναυτικού Μελουχίου και της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο κολυμβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στους αγώνες του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Οι χιώτικες ομάδες μετέχουν στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους τη Βουλιαγμένη και τη Γλυφάδα. Αύριο το πρωί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης θα πραγματοποιηθεί ο καταρτισμός των ομίλων της National League 2 μπάσκετ ανδρών, στην οποία θα συμμετάσχουν οι Ιωνές. η Ένωση Αθλητικών Σωματείων ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου. Υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές, των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ, ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνούα 6x6 K16 προς τιμή του Γιάννη Ζανάρ, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Βαρβασιακό και στο Χιώτικο Ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ μετά τις 9 το βράδυ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943. Ιδρύεται στοιχείο το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και αρχίζει αγώνας ενάντια στη γερμανική κατοχή για την εθνική απελευθέρωση της χώρας μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949. Ισχυρό σεισμό στο νησί. 11 νεκροί, οι καταστροφές εκτεταμένες, οι άστεγοι πολλοί. Χωρίς να μπορεί να γίνει σύγκριση με το μεγάλο προηγούμενο σεισμό, άλλωστε έχουν περάσει 68 χρόνια, από στόμα σε στόμα το βουητό του σεισμού συνοδεύει το βουητό της μνήμης από τον πολύ νεκρό σεισμό του 1881, τον λεγόμενο χαλασμό. Επισκέπτεται το νησί ο Στυλιανός Γονατάς και ο Υπουργός Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012. Πτώση λεωφορείου σε γκρεμό πριν τη Σικιάδα. Απανθρακώθηκαν το ζευγάρι Ευστράτιος Γιαριμόγλου του Αναστασίου 66 χρόνων και Κατερίνη Γιαριμόγλου του Αποστόλου 70 χρόνων που έκαναν διακοπές στοιχείο και εξέπνευσε η 56χρονη Μαρία Γεράρδη Πασαλή, χαράκτρια και ενδυματολόγος, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 9, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Παρασκευής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
9: Α, Μαστροπαντελής.
8: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
9: Μαστροπαντελής.
8: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
9: Μαστροπαντελής.
8: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
10: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
11: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
10: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
13: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βουτιά έως 21% στην αεροπορική κίνηση Ιουνίου. Προκλητική σπατάλη 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις στο Δημοχείο. Πρόστιμο και στη ΔΕΗ για έλλειψη πυρασφάλειας. Ως απολύτως φυσιολογικό στο αρχείο η υπόθεση Μηταράκη στον ΟΠΚΕΠΕ. Στοιχείο ο Γιώργος Αυτιάς. Η λύση για το χάος με τα σκουπίδια. Καταργήστε τους κοινόχρηστους κάδους του ψυχίατρου Χρήστου Παπαχρήστου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πρόταση λειτουργίας οίκου αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός. Γιατί μόνο στη Λέσβο μπήκαν 1080 φωτιστικά. 16χρονος με λαμπρό μέλλον. Να καθαριστεί περιμετρικά η Βιάλ με εισαγγελική εντολή. Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Δύσκολη τουριστικά η φετινή χρονιά. Θα καλύψουμε τα κοντέινερς στον δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός το χρώμα του ποιητή Κώστα Μαρδά. Γράφει ο Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης. Παρουσιάζεται στοιχείο το νέο βιβλίο του Πάνου Δημάκη. Στοιχείο και στη Βενετία η νέα έκθεση της Δέσποινα Σταθάκη. Η Νικολέτα Φιλιππάκη στις 17 Αυγούστου στο Μπούρτζι. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ερωτήματα από τον Σύλλογο Εστίασης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοχείου. Ελληνή στη Νότια Κορέα με σφραγίδα Παντελή Βατούση. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. 28 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στον τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι γονείς ζητούν λιώμενο για να πάνε όλοι επιτυχώντες στο μουσικό. Παγκόσμια διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Αγγελική Πλακοτάρη, η δασκάλα που δίδαξε πρώτα με τη ζωή της, του Παύλου Καλογεράκη. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο ένοχος βρέθηκε, του Βασίλη Μυριακού. Χίος, τουρισμός καλοκαίρι 2026. Τα μοντέλα συνεχώς αλλάζουν, αυτή είναι η πραγματικότητα του Κώστα Μούνδρου. Μυροβόλωση ή σκατοβόλος του καπετάν Αλέκου Καραμούζου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
14: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
15: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
16: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
17: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη έρημο.
5: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
6: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
5: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλείας Αμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς πυροσβεστικές δυνάμεις από την Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο μέτωπο της φωτιάς είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί για να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα σε 7 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί και η κεντρική εκδήλωση για το τρισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων αλλά και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας την 3η Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος, και ο οποίος τραυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στο Ιράν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα ανατολικά της χώρας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά.

0: Μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβική ιδιοκτησία Δεξαμενόπουλου έγινε στόχο επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτε Χούθη τη Ιεμένη είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσει σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντα ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα τη πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργεια των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικέ εταιρείε ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνική ενέργεια του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τη Σαουδική Αραβία. Αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη βρέθηκε ο 36χρονο στη Θεσσαλονίκη επειδή και τραυμάτισε με 3 ένα άνδρα 41 ετών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές ημέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε το ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπο.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου προκαλούν οι συνεχές διακοπές στην ηλεκτροδότηση ΣΕΜΑ στη Χοχώρια, που περιλαμβάνουν και την περιοχή του εμποριού αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Η ηχηρή παρέμβαση του Γιάννη Μανδάλα, διευθύνοντα συμβούλου της Μεντιτέρα, για τις παθογένειες στο νησί, φως, νερό, τηλέφωνο, συγκοινωνίες που έχουμε αποδεχθεί ως κανονικότητα. Ζητά να επέμβει η εισαγγελία για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά. Το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Τους λόγους που στην υπουργική απόφαση πρόσληψης λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ΑΕΝ πλοιάρχους και μηχανικούς εμπορικού ναυτικού από το σύστημα μοριοδότησης υποψήφιων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μασκοπαραγωγούς. Ανέβηκαν οι τόνοι στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Δήμαρχο αν γνωρίζει που απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και ηχείως δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθιση διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών στις συσκευές που προκάλεσε, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταμβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται στη Χίο σήμερα 5η και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 1.904 τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχής στη μη χρήση κράνου. Στη Χίο έγιναν 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου στις οδούς Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήρια υγρών καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διένθεση δευτεροβάθμιας. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορίων Σκαραμαγκά Γλύκα, τη Δευτέρα 27 του μήνα στην οδό Σκαραμαγκά, την Τρίτη 28 του μήνα στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαιών ξανασυναντιόνται σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής μετά από 50 χρόνια. Τον καθηγητή κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Νάστο φιλοξενεί ο Γιάννης Τζούμας σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δημουχίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Ερσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολιτιχίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρχου στις 9 παρά 20 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νέντα σε 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Αύριο Παρασκευή σε 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Στοιχείο και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια της έκθεσης στοιχείου θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Γκαλερί Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνουν την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Πιτιός. Για ακόμη μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσφαιρίδα το Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμιλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με τραγούδια του Νίκου Καβαδία. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον άμβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμίλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα όρθρος και θεία λειτουργία την Κυριακή στις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστιχάς. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 2 έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 31 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 23 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μια βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βουτιά έως 21% στην αεροπορική κίνηση Ιουνίου. Προκλητική σπατάλη 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις στο Δημοχείο. Πρόστιμο και στη ΔΕΗ για έλλειψη πυρασφάλειας. Ως απολύτως φυσιολογικό στο αρχείο η υπόθεση Μηταράκη στον ΟΠΚΕΠΕ. Στοιχείο ο Γιώργος Αυτιάς. Η λύση για το χάος με τα σκουπίδια. Καταργήστε τους κοινόχρηστους κάδους του ψυχίατρου Χρήστου Παπαχρήστου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πρόταση λειτουργίας οίκου αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός. Γιατί μόνο στη Λέσβο μπήκαν 1080 φωτιστικά. 16χρονος με λαμπρό μέλλον. Να καθαριστεί περιμετρικά η Βιάλ με εισαγγελική εντολή. Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Δύσκολη τουριστικά η φετινή χρονιά. Θα καλύψουμε τα κοντέινερς στον δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός το χρώμα του ποιητή Κώστα Μαρδά. Γραφείο Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης. Παρουσιάζεται στοιχείο το νέο βιβλίο του Πάνου Δημάκη. Στοιχείο και στη Βενετία η νέα έκθεση της Δέσποινα Σταθάκη. Η Νικολέτα Φιλιππάκη στις 17 Αυγούστου στο Μπούρτζι. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ερωτήματα από τον Σύλλογο Εστίασης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοχείου. Ελληνή στη Νότια Κορέα με σφραγίδα Παντελή Βατούση. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. 28 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στον τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι γονείς ζητούν λιώμενο για να πάνε όλοι επιτυχώντες στο μουσικό. Παγκόσμια διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Αγγελική Πλακοτάρη, η δασκάλα που δίδαξε πρώτα με τη ζωή της, του Παύλου Καλογεράκη. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο ένοχος βρέθηκε, του Βασίλη Μυριακού. Χίος, τουρισμός καλοκαίρι 2026. Τα μοντέλα συνεχώς αλλάζουν, αυτή είναι η πραγματικότητα του Κώστα Μούνδρου. Μυροβόλος ή σκατοβόλος του καπετάν Αλέκου Καραμούζου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή.

0: λαμβάνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Νομική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμο.
1: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
1: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 11 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα, 5η 23 Ιουλίου. Και όπως και κάθε μέρα, εκτός αργιών και απεργιών, και σήμερα είμαστε μαζί σας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι είμαστε βέβαια στον αστερισμό των διακοπών στην ηλεκτροδότηση. Σήμερα έχουμε κανονικά ρεύμα, δεν έχουμε κανένα blackout, χτυπάτε ξύλο, δαγκάστε τη γλώσσα σας, αλλά μετράμε ζημιές. Το πρωί είχαμε μία παρέμβαση από το Γιάννη Μαντάλα στο ραδιόφωνο. Είναι η δεύτερη φορά που ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μεντέρα παρεμβαίνει για το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, διότι έχουν εκτός των άλλων και ζημιές στο κέντρο έρευνας Μαστίχας. Έχουμε μία ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΧ που λέει ότι λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν προβλήματα στη λειτουργία των μονάδων αφαλατώσεων αλλά και στις γεωτρήσεις στο Δελφίνι, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε πρόβλημα και στην υδροδότηση του Βροντάδου. Μάλιστα η ΔΕΙΑΧ συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απολύτως απαραίτητες χρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του δικτύου για το σύνολο των κατοίκων. Τώρα, αν έχετε πρόβλημα, αν δεν έχετε νερό, το τηλέφωνο που δίνει η ΔΕΙΑΧ είναι το 2271-044-352. Για να επιβεβαιωθεί βεβαίως, βλέποντας την συνολική εικόνα, ο Γιάννης ο Μανδάλας, που το πρωί μας έλεγε πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά μας να επιστρέψουν σε αυτόν τον τόπο, να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, να έρθουν εδώ, από τη στιγμή που δεν έχουμε εξασφαλίσει τα στοιχειώδη, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, οι επικοινωνίες, το νερό και οι συγκοινωνίες, βάζοντας και το θέμα της έλλειψης υπεραστικής συγκοινωνίας, αν δεν κάνω λάθος, για 346 ημέρες σήμερα, έτσι, μετράμε εδώ.
1: Όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε.
0: Η καλή είδηση τώρα της ημέρας, που περιμένουμε να τη δούμε στην εφαρμογή της. Προς το παρόν όμως φαίνεται να υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα με πρωτοβουλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας του Νότη Μηταράκη για να επιληθεί αυτό το ζήτημα της διπλής φορολόγησης του πλεονάσματος των μαστιχοπαραγωγών. Ο κύριος Μηταράκης γνωστοποιεί ότι παρενέβη στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είναι σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση, ώστε να μην πληρώνουν δύο φορές φορολογία για το ίδιο πλεόνασμα ή μαστιχοπαραγωγή. Να θυμίσουμε ότι λόγω αυτής της διαδικασίας και της φορολόγησης, φέτος είχε ανακοινωθεί από τη Διοίκηση της Ένωσης ότι το πλεόνασμα θα περιορίζονταν στα 5 ευρώ, γιατί έπρεπε να πληρωθεί ο φόρος. Να δούμε πώς θα το προχωρήσουν πρακτικά, για να αντιμετωπιστεί ένα δίκαιο αίτημα των μαστιχοπαραγωγών. Απ' την άλλη τώρα έρχεται να επισημάνει το άδικο που υπάρχει στην προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας για την πρόσληψη λιμενοφυλάκων ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος καταθέτηκε ερώτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας, διότι θα πάρουν λιμενοφύλακες αλλά δεν περιλαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση για τους αποφύτους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Μουσική Επί δεκαετίες, οι πτυχιούχοι των ΑΕΝ, διπλωματούχοι, πλοίαρχοι, μηχανικοί ήταν βασική πηγή στελέχωσης για το λιμενικό σώμα, καθώς τελεχειακό δυναμικό με τις συγκεκριμένες ειδικότητες συντελεί αποφασιστικά στην εκπλήρωση της αποστολής του, γράφει ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, επισημένοντας ότι σημαντικός αριθμός νέων επιλέγει τις ΑΕΝ, ώστε μετά από κάποιο διάστημα θαλάσσιας υπηρεσίας σε εμπορικά πλοία να μπορέσει να ενταχθεί στο λιμενικό σώμα. Καλή δε των Υπουργών Ναυτιλίας να άρει άμεσα τον αποκλεισμό από την μοριοδότηση των αξιωματικών εμπορικού ναυτικού υποψηφίων για κατάταξη στο λιμενικό σώμα ως δοκίμων λιμενοφυλάκων, τροποποιώντας την υπουργική απόφαση ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί στους μοριοδοτούμενους υποψηφίους. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μιχαηλίδης ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας να διευκρινίσει και τον ακριβή αριθμό των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν, καθώς επίσης και τον ακριβή αριθμό των δοκίμων λιμενοφυλάκων που θα καταταγούν στο λιμενικό σώμα. Το πρωί έκανε παρέμβαση στο ράδιο Αλήθεια Βουλευτής, καταγγέλλοντας αυτή τη διαδικασία, λέγοντας ότι αυτό γίνεται ενώ τρέχουν και οι διαδικασίες για την πρόσληψη λιμενικών με βάση και την συμμετοχή των παιδιών στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, στρατιωτικές σχολές κλπ. Και ότι όλο αυτό γίνεται, εννοεί συγκεκριμένη προκήρυξη ο κ. Μιχαηλίδης, για ψηφοθυρικούς λόγους εν ώψη εκλογών για να βρίσκονται σε ομοιρία χιλιάδες υποψήφοι. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα στην ατζέντα των χιώτικων ραδιοπαλμών. Έχουμε και πολιτιστικές δράσεις, διότι ετοιμάζεται και η περιφέρεια για το φεστιβάλ το καλοκαιρινό και σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επίσης, να σας πούμε στην Περιφερειακή Ενότητα Χίο, επίσης να σας πούμε ότι έχουμε επίσης και τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Ακόμη δεν είναι, πριν από λίγο δεν είχε ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αναμένονται πάντως ανακοινώσεις και για το κομμάτι που έχει να κάνει με το συγκοινωνιακό, την περαστική συγκοινωνία και τα προβλήματα που έχουμε εδώ στη Χίο, αλλά και με τη λειτουργία του δημόσιου κτέου, το οποίο θυμίζουμε από τον περασμένο Φλεβάρι έχει βάλει λουκέτο και συνεχώς δίνονται παρατάσεις για τα οχήματα που λήγουν οι προθεσμίες για να περάσουν από τον έλεγχο του δημόσιου κτέου. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις οχημάτων που δεν αρκούνται σε αυτές τις παρατάσεις και πηγαίνουν τελικά στη Μυτιλήνη, όπως τα δημοτικά βαρέα οχήματα, και περνούν από τον έλεγχο γιατί δεν μπορούν να το διακινδυνεύουν. Με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος από το δημόσιο κτέο συνδέεται και με την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων σε περίπτωση ατυχήματος. Έτσι μας έλεγε και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Παπαδόπουλος. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο επιστρέφουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τα δούμε όλα ένα προς ένα. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
10: Οι μεγάλοι καύσονες. Οι πλημμύρες. Οι φωτιές στα δάση. Οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς, δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να πάμε να ακούσουμε την δήλωση που έχει κάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να υπάρξει μία νομοθετική ερμηνεία ώστε να αποφευθεί διπλή φορολόγηση του πλεονάσματος των μάστιχων παραγωγών.
2: Ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξει νομοθετική διευκρίνηση του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Υπάρχει ένα ζήτημα που μου το εξήγησε διεξοδικά η διοίκηση της Ένωσης, που αφορούν τη διπλή φορολόγηση και της Ένωσης και των παραγωγών λόγω του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα που έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Αυτό είναι μια αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είμαστε σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση, ώστε να μην πληρώνουμε δύο φορές φορολογία στο ίδιο πλεόνασμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από την πρώτη τετραετία προχώρησε στη δραστική μείωση της φορολογίας εισοδήματος που πληρώνει η μαστιχοπαραγωγή. Στηρίζουμε την αγροτική παραγωγή, στηρίζουμε τη μαστίχα. Και εγώ προσωπικά είμαι πάντα κοντά σας, πάντα δίπλα σας, πάντα παρόν.

0: Αφού ξεκινήσαμε με τους βουλευτές, μετά τον Νότι Μηταράκη να ακούσουμε και ένα τμήμα της παρέμβασης του Σταύρου Μιχαηλίδη σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, που έχει να κάνει με αυτήν την ερώτηση που κατέθεσε τον Υπουργό Ναυτιλίας για την πρόσληψη λιμενοφυλάκων, και δεν υπάρχει έξτρα μοριοδότηση στα πλαίσια της προκήρυξης για τους αποφύτους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
1: Πήρατε μία ερώτηση που κατέθεσα χτες το βράδυ για τα άλλα ντροπιαστικά συστήματα διοίκησης που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση, και εν προκειμένου για το διαγωνισμό. Σήμερα βγαίνουν οι βάσεις για το πού θα περάσουν τα παιδιά, και μέσα σε αυτό το διαγωνισμό είναι και οι σχολές του λιμενικού σώματος, και αυτός πριν καν να βγούνε, χωρίς να σεβασμό ο Κικίλιας σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό τον κόπο και τον βάσανο, κάνει διαγωνισμό με μοριοδότηση για να πάρει λιμενοφύλακες, με μοριοδότηση, και μάλιστα χωρίς εξετάσεις, χωρίς εξασφάλιση φερικιότητας και αδιαφάνειας και διαφάνειας και τα λοιπά. Και τι κάνει? Ενώ το παίρνει για να επανδρώσει, στελεχώσει τα σκάφη, τις υπηρεσίες του λιμενικού σώματος, ενός σώματος που έχει σχέση με τη θάλασσα, δεν μοριοδοτεί τους αποφύτους, τους πλοιάρχους και μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού, τους αποφύτους των ακαδημιών, και μοριοδοτεί τους ανθρώπους που έχουν άδεια χειριστού ταχυπλώου. Πρέπει, παιδιά, μπορεί να το βάλει ο νους σας. Η άδεια χειριστού ταχυπλώου έχει γίνει προσόν πρόσληψη στο δημόσιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνοι. Έλα το κρατούμε.
0: Την οποία άδεια χειριστή ταχυπλώου μπορεί να έχει και ένας απόφυτος, φαντάζομαι, τον ΑΕΝ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Και θα μετρήσει το άδεια χειριστού ταχυπλώου.
0: Αλλά θέλω να πω ότι βάζει τα ίδια μόρια και στον ΜΕΝ και στον ΔΕ και στον άλλο που έχει κάτσει στη σχολή 4 χρόνια.
1: Ναι. Χριστίνα μου, δεν βάζει μόρια στους πτυχιούχους, στους διπλωματούχους, στους πλοιάρχους, στους μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού. Χριστίνα μου, άσε τον νέα διαχειριστού. Ναι.

0: αρχεία. Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το σχεδιασμό έχουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως καταγγέλει ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Έχει καταθέσει την ερώτηση, οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση. Σήμερα βεβαίως είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα παιδιά που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, καθώς και επισήμως έλαβε τέλος για χιλιάδες υποψηφίους η αναμονή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων, ενώ όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία ενημέρωσης του Υπουργείου λαμβάνουν τα αποτελέσματα και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Σύμφωνα με τους πίνακες που έχει αναρτηθεί, υπάρχει μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές σχολές, ενώ μικρότερη άνοδο έχουμε και στις ιατρικές σχολές. Να σημειώσουμε ότι επίσης ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα εισαγωγής στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ώρα είναι 12, εμείς ελπίζουμε να πέτυχαν τους στόχους τους τα παιδιά. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να περάσεις εκεί που θέλεις πραγματικά, αυτό είναι και το σημαντικό, και νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να βρει τον δρόμο του, ακόμη και αν έχει αποτύχει σε μια τέτοια διαδικασία, υπάρχουν και άλλες διέξοδοι για να αναζητήσει τη διαδρομή η οποία θα τον οδηγήσει στον τελικό του στόχο. Λοιπόν, η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ για οτιδήποτε κάνουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τον Σκάι. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
2: Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά και της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νεού Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8:30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισέα. Στόχος της συνεδρίασης να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής οράκησης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα των προσέγγριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβάτες. Κοινός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθήκων μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το

0: Απόγευμα, ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν σήμερα οι πρέσβοι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις. Το νέο πακέτο ενισχύει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, επεκτείνοντας τους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, το εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Στο επίμαχο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμβιβασμό. Διατηρείται περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαίρεση θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πλέον ξανά μέλος της Λίβερπουλ. Ακολουθώντας την προετοιμασία της ομάδας επί Αμερικανικού εδάφους, δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Βότφορντ με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου προκαλούν οι συνεχές διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του εμποριού αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Η ηχηρή παρέμβαση του Γιάννη Μανδάλα, διευθύνοντα συμβούλου της Μεντιτέρα, για τις παθογένειες στο νησί φως, νερό, τηλέφωνο, συγκοινωνίες που έχουμε αποδεχθεί ως κανονικότητα. Ζητά να επέμβει η εισαγγελία για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά. Το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της συμμετέχουν από το ΠΑΣΟ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Τους λόγους που στην Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης Λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ΑΕΝ πλοιάρχους και μηχανικούς εμπορικού ναυτικού από το σύστημα μοριοδότησης υποψήφιων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Ανέβηκαν οι τόνοι στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Δήμαρχο αν γνωρίζει που απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και η Χίος δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθιση διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών σε συσκευές που προκάλεσε, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταμβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται σε στοιχείο σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 1.904 τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχής τιμή χρήση κράνου. Στοιχείο έγιναν 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου στις οδούς Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκι, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήρια υγρών καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διένθηση δευτεροβάθμιας. Από τη διέμφθηση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά, Γλύκα, τη Δευτέρα 27 του μήνα στην οδό Σκαραμαγκά, την Τρίτη 28 του μήνα στις οδούς Αγγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαιών ξανασυναντιόνται σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής μετά από 50 χρόνια. Τον καθηγητή κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Νάστο φιλοξενεί ο Γιάννης Τζούμας σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δημουχίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Ερσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολιτηχίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρχου στις 9 παρά 20 το βράδυ Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νέντα σε 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Στη Χίο και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια της έκθεσης στη Χίο θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Galerie des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνουν την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Πιτιός. Για ακόμη μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσφαιρίδα το Σάββατο στις 10 το βράδυ στον Τεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με τραγούδια του Νίκου Καβαδία. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον άμβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα όρθρος και θεία λειτουργίας την Κυριακή στις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καύσωνα και τα προβλήματα που ακολουθούν μετά τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα τα θέματα στην μονάδα φαλάτωσης και στις γεωτρήσεις στο Δελφίνι και υπάρχουν προβλήματα και στην υδροδότηση του Βροντάδου. Θα έλεγε κανείς ότι έχουν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα. Να πούμε ότι μία από τις ηχηρές παρεμβάσεις ήταν αυτή που ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μεντιτέρα, τον Γιάννη τον Μανδάλα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που ο Γιάννης Μανδάλας παρεμβαίνει για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες. Και εκείνοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με ζημιές, αλλά και προβλήματα στην λειτουργία τους, είτε αφορά το κέντρο έρευνας, είτε αφορά το Μουσείο Μαστίχας. Διότι με τις εργασίες που γίνονται αυτή την περίοδο για την αντικατάσταση των δικτύων σε τμήμα των νοτιοχώρων, μεταξύ άλλων, κόβεται και το ρεύμα στο πυργί, στο εμποριό, στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Γιάννης ο Μανδάλας έβαλε μια συνολική διάσταση αναφορικά με αυτό που λέμε υποδομές στο νησί. Νησιωτική πολιτική με στόχο όχι απλά να κρατήσεις τους κατοίκους που έχεις εδώ, αλλά και να προσελκύσεις τους νέους να έρθουν πίσω στην πατρίδα τους να δουλέψουν, βάζοντας κέρια ερωτήματα και μιλώντας όχι μόνο για τις ευθύνες αυτών που διοικούν, αλλά και για τις συλλογικές μας ευθύνες, υπό την έννοια ότι και η κοινωνία αποδέχεται μυρολατρικά αυτά που συμβαίνουν, θεωρώντας τα ως κανονικότητα. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα, λέει ο Γιάννης Μανδάλας, και ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα. Για να πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.

0: Ηπειρώ, δημιουργεί οργή και προβληματισμό. Έτσι, αυτή η αδιαφορία καταρχήν, η οποία ξεκινάει από τη ΔΕΗ όσον αφορά την παροχή ρεύματος με τρόπο ο οποίος δεν είναι κανονικό και συνεχής. Δημιουργεί απορία η δικιά μας πια σαν κοινωνία παθητική στάση στην προβληματική αυτή κατάσταση. Και βεβαίως δημιουργεί και απορίες όσον αφορά την κεντρική διοίκηση διαχρονικά, σήμερα δεν έχει πολύ ενδιαφέρον για μας, έτσι, η οποία πραγματικά έτσι δεν τοποθετείται απέναντι στο γεγονός ότι ένα νησί, το οποίο είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ελλάδα, σε ένα νησί το οποίο περηφανεύεται για τη μαστίχα, την αυτιλία, τον όμηρο και πάρα πολλά άλλα που εμείς γνωρίζουμε, έτσι, δεν μπορεί να έχει ρεύμα με κανονικές συνθήκες. Έχουμε αποδεχθεί ότι η νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε αποδεχθεί το να έχουμε καθημερινά διακοπές. Ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνα, γιατί πάντα υπάρχει έτσι πρόβλημα, είτε είναι χειμώνα είτε είναι καλοκαίρι, και να μην συμβαίνει τίποτα. Μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία με ανθρώπους που ζουν στην υπηρετική Ελλάδα και οι οποίοι δεν το πιστεύουν, δεν είναι σε θέση να πιστέψουν ότι ηχείως αυτό το νησί με αυτή την ιστορία, με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν έχει ρεύμα κάθε μέρα ή δεν έχει ρεύμα όπως θα έπρεπε, με την ποιότητα και την ποσότητα που θα έπρεπε. Και αν το συνδέσουμε και με τα υπόλοιπα, δηλαδή. Δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε συγκοινωνίες, έχουμε τεράστια έργα τα οποία κάθονται έτσι, είναι σε αδράνη κτλ. Δεν έχουμε τηλεπικοινωνίες, ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνίες, έτσι. Λες, ρε παιδί μου, υπάρχει σχέδιο να μας διώξουν όλους από εδώ πέρα ή θα έπρεπε να κατηγορηθούν για προδοσία αυτοί που έχουν την ευθύνη. Είναι η ΔΕΗ, είναι η διοίκηση ΔΕΗ, δεν ξέρω.
1: Γιάννη...
0: Αλλά είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως χιώτες έτσι, σε αυτό που συμβαίνει, θα φύγουμε. Θα μας φύγουν μάλλον. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα αφήσει να εγκατασταθεί στο νησί έτσι, για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει. Σε μια Ελλάδα, σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να προηγείται από οποιοδήποτε άλλη, προφανώς δεν υπάρχει. Διαχρονικά δεν υπάρχει. Έτσι. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει και διάθεση για συζήτηση.
1: Να μας πεις ποια ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε την οργή. Γιατί θυμάμαι τέλος Γενάρη είχες κάνει πάλι παρέμβαση για το θέμα των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, διότι ακριβώς, τότε είχατε ακριβώς. Και κάποιες ζημιές στο κέντρο έρευνας Μαστίχας.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είχατε πάλι ζημιές.
0: Τώρα είχαμε πάλι ζημιές. Το κέντρο έρευνας δεν έχει σταματήσει και είναι αυστηρά λειτουργούμενο, δεν έχει άλλη πηγή ενέργειας, είναι μόνο με ηλεκτρισμό. Οπότε είχαμε ξανά ζημιές, ξανά διακοπές. Αλλά η σταγόνα ήταν αυτό που συμβαίνει στην Νότια Αιγαίο. Ξέρετε, έχουμε δραστηριότητα στο μουσείο, έχουμε δραστηριότητα στο πυργί που έχουμε πάρει σαν εταιρεία κτλ. Έτσι, για ώρες, πολλές διακοπές απροειδοποιήτες κτλ.
1: Λες και για τις προειδοποιημένες που γίνονται για το δίκτυο. Έχει και απροειδοποιητές παράλληλα.
0: Βεβαίως έχει και απροειδοποιητές. Το οποίο είναι ακόμα πιο προκλητικό και δεν σηκώνει και κάνει το τηλέφωνο. Και δεν ξέρει πόσο διάρκεια. Αλλά και αυτές που είναι με προειδοποίηση, μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανείς έργα Ιούλιο-Αύγουστο. Δηλαδή, τίποτα δεν. Η διοίκηση τη ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Είναι ένας γίγαντας ή τον φτιάξαμε γίγαντα. Έτσι. Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα. Ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, προφανώς ούτε στην κυβέρνηση. Έτσι. Και χαράζουν αυτή την ισιωτική πολιτική.
1: Στην παρέμβαση την τελευταία.
0: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνουν, ας πούμε, την από εισαγγελικές αρχές σε κάτι τέτοιο. Μα υπάρχουν καταγγελίες όχι μόνο από εμάς. Ξέρω, η εφημερίδα στο κανάλι σας το αναδεικνύει καθημερινά σχεδόν το θέμα. Έτσι. Ξέρω ότι έχουν κάνει παρεμβάσεις θεσμικές στο επιμελητήριο. Ο σύλλογος ξενοδόχων, νοικιασμένων δωματίων, όλοι έχουν κάνει παρεμβάσεις παράδειγμα. Έτσι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση εισαγγελική. Μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολίων που μας υποχρεώνουν να υπογράφουμε, γιατί έχουμε επιλογή, μπορεί να υπογράψουμε με κάποιον άλλον. Δεν είναι καταχρηστικό δικαίωμα αυτό. Και είπαμε, και όταν αυτά κουμπώσουν μόλις υπάρχουν διαχρονικές, έτσι,
1: παθογένειες.
0: Ναι, παθογένειες που υπάρχουν. Έχετε αναδείξει και πολύ σωστά την έλλειψη συγκοινωνίας. Είναι δυνατόν στο πέμπτο σε μέγεθο νησί της χώρας να μην υπάρχουν συγκοινωνίες? Δηλαδή να μην θέλει, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος να έχω αυτοκίνητο για να κινηθώ από ή προς την ύπαιθρο της Χίου? Είναι δυνατόν? Δηλαδή είναι αποκλεισμένοι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο, όσοι είναι νέοι και δεν έχουν δίπλωμα, όσοι είναι μεγάλη ηλικία και δεν μπορούν να οδηγήσουν, αποκλεισμένοι, είναι υποχρεωμένοι να μείνουν στο χωριό τους ή μέσα στην πόλη για να μπορούν να επισκεφθούν το πατρικό τους.
1: Γιάννη Μανδάλα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς ως μεντιτέρα έχετε ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Και φιλοξενείται κατά διαστήματα και θεωτούς ανθρώπους από το εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Αυτές τις παθογένειες που εμείς φτάσαμε στο σημείο να τις θεωρούμε κανονικότητα, τις εντοπίζουν όταν έρχονται στην Χίο? Και πώς αντιδρούν, δηλαδή, ποια είναι η αντίδρασή τους?
0: Εννοείται. Είχαμε φιλοξενούμενους, οι οποίοι ήθελαν να μείνουν, να σας πω, ανάβατο, αγώνυμα και τα λοιπά. Αγώνυμα, ας πούμε, από επιλογή τους. Και λέμε μετά, okay, να φοβήσουμε, να δούμε, να αρχόμαστε να σας παίρνουμε κάθε μέρα. Όχι, μα, θα σας πάρουμε, θα δούμε με το λεωφορείο. Έτσι, αυτό είναι ένα ανέκδοτο το οποίο γίνεται κάθε μέρα, έτσι, κάθε χρόνο. Με φιλοξενούς επειδή δεν θέλουν να μείνουν μέσα στην πόλη ή που μένουν μέσα στην πόλη και θέλουν να πάνε να έχουν μόνο τους και μια μέρα ελεύθερο πρόγραμμα για να μετακινηθούν. Αν είναι καλοκαίρι δεν βρίσκουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο ή τέλος πάντων δεν θέλουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο γιατί τους αρέσει πάρα πολύ ο περίπατος, έτσι.
1: Να.
0: Και θέλουν να κάνουν μια βόλτα παράδειγμα να πάνε στον εμποριό. Στο μουσείο, το πιο απλό, το μουσείο της Μαστίχας, το οποίο δεν έχει σύνδεση με λεωφορείο, με την πόλη.
1: Ένα χρόνο τώρα, ναι.
0: Το αεροδρόμιο. Τα αεροδρόμια όμως είναι απίστευτα. Προφανώς δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση ούτε με το ρεύμα, ούτε με τις συγκοινωνίες. Δεν είναι κατάσταση που ένας επισκέπτης στο νησί, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για τουρισμό, την μπορεί να την κατανοήσει.
1: Άρα καταλήγουμε αυτή την παράμετρο που... Ναι, με την παράμετρο που βάζεις εσύ σήμερα, λες ότι κανονικά πρέπει να επέμβει η εισαγγελία. Το κομμάτι των πολιτικών παρεμβάσεων είναι μέσα στο πλάνο, δηλαδή είναι κάτι που εσείς ως μεντιτέρα, ως επιχειρηματικός κόσμος, σε συνεργασία με το επιμελητήριο θα το ανακοινήσετε?
0: Η μεντιτέρα μπορεί να, ως νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εμπορική και την παροχή δραστηριότητας, οφείλει να ενημερώνει και να απευθύνεται στο επιμελητήριο. Έτσι, σε επιμελητήριο και σε επαγγελματικό.
1: Το οποίο επιμελητήριο και την προηγούμενη φορά πήρε μία απάντηση από τη ΔΕΗ που στην ουσία έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν φταίμε. Αυτά συμβαίνουν.
0: Εμάς ως εταιρεία, ο συνοδητής μας είναι το επιμελητήριο και οι επαγγελματικοί φορείς στους οποίους συμμετέχουμε. Και επειδή συμμετέχουμε σε αρκετούς, όπως είναι το ελλαδικά μας, όπως είναι το δίκτυο Endeavor, προφανώς θα κοινοποιήσουμε. Ξέρετε, δεν το κάνουμε μέχρι τώρα, γιατί νιώθουμε ότι αν επικοινωνούμε, αν μοιραζόμαστε τέτοιου είδους ζητήματα για το νησί μας, κάνουμε διαφήμιση. Οπότε φαντάζομαι ότι ίσως πάνω σε μια τέτοια λογική, έτσι δεν αντιδρούμε, είναι ο μόνος τρόπος, ας πούμε, αλλά τουλάχιστον θα αντιδράσουμε τοπικά. Είναι απαράδεκτο. Η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με τις επικοινωνίες, είναι συνδεδεμένη με το νερό, είναι δημόσιο αγαθό, έτσι. Δεν είναι προνόμιο για λίγους ή για κάποιες περιοχές. Δεν είναι προνόμιο της φορτεύουσας, δεν είναι προνόμιο της περιοδικής Ελλάδας. Και δεν έχουμε και επιλογή.
1: Να
0: καταργηθεί το μονοπόλιο της ΔΕΗ τότε. Να, έτσι, ως μαφ. Είναι ο μόνος τρόπος, είναι ως τοπική κοινωνία, ως μικρή επιχειρηματική κοινότητα και τοπική κοινωνία να αντιδράσουμε, μπας και δοθεί μια λύση, έτσι, για την επόμενη γενιά τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το ξέσπασμα του Γιάννη Μανδάλα, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Μεντιτέρα. Δεύτερη φορά επαναλαμβάνουμε μέσα σε ένα χρόνο αυτή η δημόσια παρέμβαση αναφορικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται και στην λειτουργία των επιχειρήσεων, του Κέντρου Έρευνας, των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η εταιρεία και η ΜΧ, είτε στο Πυργί είτε το Μουσείο Μαστίχας, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία μιας νησιωτικής κοινωνίας εξαιτίας αυτών των άναψε κλείσε
2: που έχουμε στο κομμάτι που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, ειδωμένο βέβαια σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπως αυτό που έβαλε ο Γιάννης ο Μανδάλας, που αφορά τις υποδομές συνολικά στο νησί, είτε λέγεται ίδρευση, είτε λέγεται τηλεπικοινωνίες, είτε λέγεται συγκοινωνία. Θυμίζουμε, χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί εδώ και 346 ημέρες. Σήμερα έγινε και σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και μια δεύτερη παρέμβαση για το θέμα που αφορά το ενεργειακό. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φορέα Τουρισμού, τον Κώστα το Μούντρο.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς, σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμο.
8: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
9: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
8: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, μετά το Γιάννη Μανδάλα, πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του φορέα, του ιδιωτικού φορέα τουρισμού, τον Κώστα τον Μούνδρο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μούνδρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Από όσο καταλαβαίνω από μια ανάρτησή σας, προαναγγέλλεται κάποιες ενέργειες μετά τις τελευταίες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Είχαμε πρόσφατα και μια ανακοίνωση διαμαρτυρία από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων. Σήμερα έχουμε και την παρέμβαση Μανδάλα. Έχουμε αναφορές κατά καιρούς. Από εκεί και πέρα στο διατάφτα πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το ζήτημα?
1: Το διατάφτα πρέπει να προχωρήσουμε με όλα τα μέσα που μπορούμε και διαθέτουμε. Δεν γίνεται, δηλαδή, μάλιστα δεν έχει να κάνει μόνο με τους επισκέπτες, γιατί εγώ έγραψα για τους επισκέπτες, έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους, και υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε σχέση με αρρώστους που χρειάζονται, από κλιματισμό μέχρι οξυγόνο κλπ. Δεν μπορεί να έρχεται. Εγώ εκνευρίστηκα χθες, γιατί ήρθε άνθρωπος και δικαιολογημένα, ο οποίος μου λέει δεν έχω νερό. Νερό είχαμε. Δεν είχαμε αντλία όμως. Έτσι. Mm. Ήρθε ένας άλλος που μου λέει το κλιματιστικό δεν δουλεύει. Δηλαδή, πώς θα γίνει? Ο άλλος έρχεται να περάσει καλά. Και εγώ, αν έρχεται και μου μιλάει έτσι, εγώ στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί δεν μπορώ να τον εξυπηρετήσω, γιατί τον θέλω καλό πρεσβευτή για να μπορέσει αύριο να πάει να πει ότι πέρασα καλά. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον με ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται και είναι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες μας. Κάποια πράγματα τα αναγνωρίζουμε, έχουμε ελλείμματα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λυθούν. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνονται και να μιλάμε πριν από 1 και 1,5 χρόνο ότι προκύπτουν επενδύσεις για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα και στο τέλος να έχουμε τέτοια ζητήματα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις διακοπές, έχει να κάνει και με πολλοίς κόσμους, χάνει και συσκευές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου χάλασε το ένα, μου χάλασε το άλλο. Πώς θα γίνει?
0: Η διαπίστωση του προβλήματος έχει γίνει εδώ και χρόνια. Επειδή είπατε ότι εμείς θα προχωρήσουμε με όσα μέσα διαθέτουμε. Έχετε συγκεκριμένη πρόταση δηλαδή? Γιατί είχαμε και μια παρέμβαση του επιμελητηρίου πριν από μερικούς μήνες.
1: Θέλουμε συμμάχους για να καταθέσουμε με ένδικο τρόπο αγωγή, αποζημιώσεις, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν κάποιοι ότι δεν παίζουμε. Δηλαδή δεν μπορεί να το λέμε, να το ξαναλέμε. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει μια πάνδημη προσπάθεια και κατατεθεί μια αγωγή, θα έλεγα, δεν ξέρω, κάποιος νομικός θα μπορέσει, κάποιοι νομικοί να μας βοηθήσουν πάνω σε αυτό και να μας καθοδηγήσουν. Να πούμε σε μια διαδικασία, παιδιά, δεν πάει άλλο.
0: Δηλαδή θα αναλάβετε εσείς πρωτοβουλία ως φορέας τουρισμού να απευθύνετε κάλεσμα?
1: Ήδη ετοιμάζεται μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή, η οποία θέλουμε συμμάχους για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε πράγματα για να λυθεί το θέμα.
0: Θα απευθυνθείτε στο δικηγορικό σύλλογο? Ή σε συγκεκριμένα νομικά γραφεία, πώς το σκέφτεστε?
1: Όχι, καλό θα είναι να βοηθηθούμε από τον δικηγορικό σύλλογο. Αλλά κάποιοι άνθρωποι θα αναλάβουν αυτό το θέμα. Δεν πάει άλλο, πώς θα γίνει?
0: Άρα επί της ουσίας εσείς λέτε μια μαζική αγωγή κατά της ΔΕΗ.
1: Εγώ λέω, εμένα δεν μας... να σας πω, είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να φέρει λύση. Εγώ αυτό που έχω...
0: Βέβαια, η μόνιμη αιτιολογία, η επιχειρηματολογία από πλευράς της επιχείρησης είναι ότι είστε ένα νησί μη διασυνδεδεμένο, ότι αυτά τα προβλήματα παρουσιάζονται.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Όχι, απλά δηλαδή, εγώ λέω ότι και θυμάμαι και την προηγούμενη παρέμβαση που είχε κάνει το επιμελητήριο, ότι θυμάστε κι εσείς, έτσι, και τις απαντήσεις που εδόθησαν με ένα νομικό κάλυμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εσείς λέτε ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά, εμείς το προχωράμε και θα διεκδικήσουμε το δίκαιο μας.
1: Δεν πρέπει να προκύψει μια κανονικότητα. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε στο εσωτερικό.
0: Εγώ μαζί σας είμαι. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι θεωρούμε κανονικότητα να κόβετε το ρεύμα, εγώ δεν το θεωρώ κανονικότητα. Αλλά, ναι.
1: Εγώ εκτιμώ ότι θα πιεστεί μια κατάσταση και μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Εν κατακλείδη στο μυαλό μας δεν είναι οι αποζημιώσεις, εμείς δεν θέλουμε να ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά αν προκύψουν και κάποιες αποζημιώσεις, να μπορέσουν για παράδειγμα ως φορέας να υπάρξουν προωθητικές ενέργειες για να καλυφθεί ένα μέρος της ζημιάς. Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί, όλοι μας δηλαδή. Μια πάνδημη προσπάθεια μπορεί να γίνει και γιατί όχι. Μπορεί να καταλήξουμε και σε κάποια αγωγή να προχωρήσουμε και να διεκδικήσουμε πράγματα. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα,
1: εγώ.
0: Καλημέρα. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι στο εργοστάσιο, στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής φέτος υπήρχε και ενίσχυση με την προσθήκη μιας ακόμης μηχανής, δεν έχουν αποφευθεί κάποια προβλήματα, έτσι, όπως και το blackout που είχαμε την περασμένη Τρίτη το πρωί. Και παράλληλα, επαναλαμβάνουμε, έχουμε και τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω εργασιών που γίνονται στα δίκτυα. Για να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με μία δήλωση που έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου Στοιχείο, όπου ανέβηκαν και οι τόνοι κάποια στιγμή. Υπήρχαν, λέει, κάποιοι διαπληκτισμοί μεταξύ του Συμβούλου της Αντιπολίτευσης του Παντελή Μπογδάνου και του Περιφερειάρχη του Κώστα του Μουτζούρη. Εκεί έγιναν και οι ανακοινώσεις που αφορούν την υπεραστική συγκοινωνία. Τις είχε κάνει την περασμένη Τρίτη και στο ραδιόφωνο της Αλήθειας ο Κώστας ο Μουτζούρης. Θα ακούσουμε τι λέει και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, τι δηλώνει στην Αλήθεια και στην Κυριακή Τζούμα ο Νίκος ο Νίκτας. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
8: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
7: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Ροδοκανάκι 13.
8: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, την πρόθεση της περιφέρειας να διαθέσει 200.000 ευρώ προκειμένου να δρομολογηθεί η λύση στην παρούσα φάση που αφορά την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην Νότια Χίου. Γνωστοποίησε ο Νίκος Ονίκτας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, στα πλαίσια και της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Ο κύριος Νίκτας έκανε δήλωση στην Αλήθεια, την οποία μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Αναφορικά με το θέμα του περαστικού χτέλ για τη Χίο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορούσε κυριολεκτικά την κυβέρνηση για το θέμα της χρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρήσαμε ότι μας ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να έχει χείος λεωφορεία, γιατί πρέπει να έρχονται οι συμπολίτες μας από τα χωριά, αυτοί που πάσχουν κυρίως, και πιο, γιατί αυτοί παίρνουν τα λεωφορεία και κυρίως αυτοί που έχουν προβλήματα. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο προσπαθήσαμε, βρήκαμε από τους ΚΑΠ Χίου 200

Λοιπόν, τελούμε εν αναμονή. Προς το παρόν, συνεχίζουμε να καταγράφουμε μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας, με εξαίρεση μόνο την Αμανή που εκτελούνται κάποια δρομολόγια από τον Δήμο της Χίου, έχοντας στάσει στις πόσες μέρες, 346 τώρα. Άντε. Πλησιάζουμε στο χρόνο. Δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και πολιτιστικό μενού σήμερα. Είναι το 5ο φεστιβάλ Χίο από την περιφέρεια στα Σκαριά. 11 ημέρες με πολλές πολιτιστικές δράσεις και διεθνείς συναντήσεις. Στο φεστιβάλ αναφέρθηκε η υπεύθυνη από πλευράς της περιφέρειας, η κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνηση εορτάστηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φετινή πανήγυρη της Πολιούχου της Χίου είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αμανή, με τους πιστούς να προσέρχονται για πρώτη φορά στην εορτή της Αγίας στα καμένα της Βολισσού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Νουσών, κύριος Μάρκος. Τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου προκαλούν οι συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του Εμποριούς αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά προβλημάτων που προκαλούν οι διακοπές, οι οποίες επιφέρουν και τηλεπικοινωνιακό blackout. Αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν διαφωνεί κανείς με τα έργα αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή, όμως θεωρούν ότι ο σχεδιασμός που έγινε δεν είναι εκείνος που θα έπρεπε για να μετριαστούν οι όποιες επιπτώσεις, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, μια προσωπικότητα συνδεδεμένη με τον όρο πραγματική ανάπτυξη στο νησί μας, παρεμβαίνει στο Ράδιο Αλήθεια επιχειρώντας να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα ύδατα της αποδοχής και απομέρουσης κοινωνίας,

0: ως κανονικότητας αυτού που συμβαίνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες και όχι μόνο. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως Χιώτες σε αυτό που συμβαίνει θα φύγουμε ή μάλλον θα μας φύγουν, ανέφερε και συνέχισε. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι επικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να προηγείται από οποιαδήποτε άλλη, η οποία όμως προφανώς δεν υπάρχει διαχρονικά. Μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανείς έργα Ιούλιο-Αύγουστο? Η διοίκηση της ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Έχουμε φτιάξει έναν γίγαντα που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και το πιο προκλητικό, κανένας δεν απαντάει στο τηλέφωνο, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, ζητώντας την παρέμβαση της αγγελίας. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολέων που μας υποχρεώνουν να υπογράψουμε όταν δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν είναι αυτό καταχρηστικό δικαίωμα? Διερωτήθηκε λέγοντας ότι από μέρους τους αυτή τη φορά θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, γνωστοποιώντας την κατάσταση στο επιμελητήριο και στους επαγγελματικούς φορείς στους οποίους συμμετέχει, που είναι αρκετοί. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Τους λόγους που στην υπουργική απόφαση πρόσληψης λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ακαδημιών, εμπορικού ναυτικού πλοιάρχους και μηχανικούς από το σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου ναυτιλίας Σταύρος Μιχαηλίδης. Επιπλέον, ο κ. Μιχαηλίδης ρωτά τον Υπουργό Ναυτιλίας αφενός κατά πόσον θεωρεί ότι η κατοχή διπλώματος ταχυπλώου από υποψήφιους λιμενοφύλακες συντελεί στην εκπλήρωση της αποστολής του λιμενικού σώματος καλύτερα από την επαγγελματική ιδιότητα του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού και αν θα άρει άμεσα τον αποκλεισμό από την μοριοδότηση των αξιωματικών υποψηφίων για κατάταξη στο λιμενικό σώμα ως δοκίμενο λιμενοφυλάκων, τροποποιώντας την υπουργική απόφαση ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί στους μοριοδοτούμενους υποψηφίους. Τέλος, ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν, ως επίσης τον ακριβή αριθμό των δοκίμων λιμενοφυλάκων που θα καταταγούν στο λιμενικό σώμα. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νότης Μηταράκης, ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, υπάρχει ένα ζήτημα που μου το εξήγησε διεξοδικά η διοίκηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, που αφορούν τη διπλή φορολόγηση και της Ένωσης και των μαστιχοπαραγωγών λόγω του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα που έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό είναι μια αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με τον Νότη Μηταράκη, το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είμαστε σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση ώστε να μην πληρώνουν δύο φορές φορολογία στο ίδιο πλεόνασμα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Γιάννη Μαλαφή αν γνωρίζει πού απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην στην καθαριότητα και ηχείως δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι και στην ανακύκλωση είναι μία από τα ίδια, καθώς οι γεμάτοι κάδοι υποχρεώνουν τους δημότες να τοποθετούν ανακυκλώσιμα υλικά σε λανθασμένους κάδους. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Στην καθαριότητα μας βομβαρδίζουν όλοι, αλλά ηχείως έχασε το πλεονέκτημα να πάρει χρήματα από το πρόγραμμα Τρίτσης, με αποτέλεσμα να μην πάρθουν μηχανήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσπαθούμε όλα αυτά να τα διορθώσουμε. Οι αναφορές για προβλήματα που κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή προκάλεσαν την αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου της Σύμπραξης Δημιουργίας Βασίλη Μυριαγκού, που τόνισε ότι έχετε 9,5 εκατομμύρια από τα ανταποδοτικά για την καθαριότητα, βρίσκεστε στον τρίτο χρόνο της θητείας σας, δεν παρουσιάζετε τίποτα και απλά αναφέρεστε στους προηγούμενους. Η συζήτηση του θέματος δεν κατέληξε κάπου, πέρα από την έγκριση της πρόσληψης των 10 διμηνητών με τη Δημοτική Αρχή Διαστόματος Δημάρχου και Αντιδημάρχου Καθαριότητας να υπερασπίζεται το έργο της, να καταλογίζει ευθύνες στους προηγούμενους και να διαβεβαιώνει ότι μέχρι το τέλος του τρίτου χρόνου της θητείας της όλα θα λάμψουν. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου, προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθις διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών που προκάλεσε σε συσκευές, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας, καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπεραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται στο νησί μας σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, προκειμένου να δεχτεί πολίτες. Σε 1.904 τροχονομικούς ελέγχους προχώρησε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Συνολικά βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις σε οδηγούς και συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 517 έλεγχοι, καταγράφηκαν 14 παραβάσεις, στη Χίο 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις και στη Σάμο 621 έλεγχοι με 2 παραβάσεις. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων, και στην πόλη της Χίου τις ίδιες ώρες στις οδούς Καλουτά, Καρόλη και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο Υγρό Καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διεύθυνση δευτεροβάθμιας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατά το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά και Αριστίδη Γλύκα. Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή Ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Σημειώνοντας ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα, το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς, σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας, στις μέρες μας όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Όπως είπε η μαέστρος της Φιλαρμονικής, Ευγενία Βοριά, πρόκειται για μια εκπαιδευτική εβδομάδα από 23 έως 29 Ιουλίου, που δίνει την ευκαιρία σε παιδιά όλων των ηλικιών να έρθουν σε επαφή με καθηγητές μουσικής που δεν θα ήταν εύκολο να γνωριστούν. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Στις 9 παρα 20 θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και σε 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νένητα στις 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» αύριο Παρασκευής 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Ιουλίου 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ομάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αύριο Παρασκευή γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια πόλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το κεντητήρι, το ειδικό εργαλείο. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία θυμίζουμε ότι το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη, πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσπερίδα το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-769-1132. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισό αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα Παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 Στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιεί η εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων συνεχίζει τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεμπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η βραδιά θα είναι ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη ελεύθερη εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριντεφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα το Άσο 2026 παρουσιάζει από την Τρίτη 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου επίσης 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια, όπου 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λιραγκίκα. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, την Κυριακή το πρωί στις 7 όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαξτίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 710 72 212. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερετικός η απόδοση της εορθής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Μουσείου Μαστίχας 22 710 72 212. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο πολίστας του ναυτικού ομίλου Χίου Αύρα, Θανάσης Καστρινάκης, κλήθηκε σε προπονήσεις αξιολόγησης της Εθνικής Ομάδας Νέων Ανδρών. Ο νεαρός Χιώτης Πολίστας Κωνσταντίνος Μισεντζής κλήθηκε σε κάμπ προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Παιδών K16 εν όψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ. Η ΠΕΚΕΒ συγκέντρωσε 44 βαθμούς στη βαθμολογία των αγοριών και 6 βαθμούς στη βαθμολογία των κοριτσιών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί κλήρωση του κυπέλου εραστεχνών στο ποδόσφαιρο στην οποία θα συμμετάσχει ο κυπελούχος Χίου Όμηρος Καλυμασιάς. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου και του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Οι ομάδες Πόλο, Προμήνη, Μικτό, K10 του Ναυτικού Μιλουχίου και της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο κολυβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στους αγώνες του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Οι χιώτικες ομάδες μετέχουν στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους τη Βουλιαγμένη και τη Γλυφάδα. Αύριο το πρωί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης θα πραγματοποιηθεί ο καταρτισμός των ομίλων της National League 2 μπάσκετ ανδρών στην οποία θα συμμετάσχουν οι Ιωνές. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ, ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμή του Γιάννη Ζανάρ, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Βαρβασιακό και στο χιώτικο ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ μετά τις 9 το βράδυ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 ιδρύεται στοιχείο το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και αρχίζει αγώνας ενάντια στη γερμανική κατοχή για την εθνική απελευθέρωση της χώρας μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949 ισχυρός σεισμός στο νησί, 11 νεκροί, οι καταστροφές εκτεταμένες, οι άστεγοι πολλοί. Χωρίς να μπορεί να γίνει σύγκριση με το μεγάλο προηγούμενο σεισμό, άλλωστε έχουν περάσει 68 χρόνια, από στόμα σε στόμα το βουητό του σεισμού συνοδεύει το βουητό της μνήμης από τον πολύ νεκρό σεισμό του 1881, τον λεγόμενο χαλασμό. Επισκέπτεται το νησί ο Στυλιανός Γονατάς και ο Υπουργός Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, πτώση λεωφορείου σε γκρεμό πριν τη Σικιάδα. Απανθρακώθηκαν το ζευγάρι Ευστράτιος Γιαριμόγλου του Αναστασίου 66 χρόνων και Κατερίνη Γιαριμόγλου του Αποστόλου 70 χρόνων που έκαναν διακοπές στοιχείο και εξέπνευσε η 56χρονη Μαρία Γεράρδη Πασαλή, χαράκτρια και ενδυματολόγος, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 9, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Χιώτη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, ελάτε να μιλήσουμε για πολιτισμό, ελάτε να μιλήσουμε για τις δράσεις της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Χίου. 11 ημέρες λοιπόν θα έχουμε αρκετές δράσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, επιστημονικές συναντήσεις, προβολές. Το πρόγραμμα αναλυτικά του φεστιβάλ παρουσίασε σήμερα η υπεύθυνη κυρία Δήμητρα Μουτζούρη σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει την 3η 25 Αυγούστου στη Βολισσό με συναυλία του Ακύλα που μας εκπροσώπησε φέτος στην Eurovision. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δήμητρα Μουτζούρη.
1: Συζητάμε πολλά πράγματα μαζί και νομίζω έχει σημασία να δείξουμε ότι ο κόσμος της Χίου είναι μαζί μας. Ελπίζουμε να έρθει κόσμος. Αυτή είναι και η ουσία αυτής της συνέντευξης, να μιλήσουμε στους χιώτες, να τους πούμε τι έχουν να δουν και να περιμένουμε, να τους περιμένουμε πολύ χαρά, γιατί ό,τι κάνουμε, εάν δεν έχουμε θεατές από τη Χίο, δεν έχει καμία αξία. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τους χιώτες. Επομένως, θερμή παράκληση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να έρθουν σε εκδηλώσεις μας. Λοιπόν, αυτή τη φορά, επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Καλτάκη, την κυρία Αργυρό Κυριαζή, που διεκπεριώνει πάρα πολλά γραφειοκρατικά του φεστιβάλ, για να ξεκινήσουμε να πω το πρόγραμμά μας. Τηρώντας την υπόσχεσή μας την περσινή, το φεστιβάλ ξεκινάει με παράλληλες εκδηλώσεις και με συνδιοργανώσεις από τη Βόρεια Χή, από τη Βολισσό. Οργανώνουμε συναυλία του Ακύλα στα Λιμιά στις 25 Αυγούστου, μια συναυλία με όλο το team, όλη την ομάδα, όλους τους χορευτές του Ακύλα. Είναι δηλαδή πραγματικά μια υπερπαραγωγή, μια Eurovision γύρω θα γίνει στα Λιμιά. Και την επόμενη μέρα, στις 26, θα έχουμε παράσταση της χιώτισσας ηθοποιού Χρύσας Κλούβα και στη συνέχεια Λαϊκό Γλέντι με τον Πιπίδη. Τη συναυλία του Ακύλα θα την παρουσιάσει Καλλιρόη Μυριακού. Νομίζω ότι όλοι την ξέρετε και όλοι την αγαπάτε. Και είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί ο στόχος του φεστιβάλ, που για μένα δικείται με τη λέξη φεστιβάλ, γιατί δεν είναι ακριβώς φεστιβάλ, δηλαδή όταν ακούς κανείς φεστιβάλ λέει εντάξει, ένα ακόμα καλοκαιρινό φεστιβάλ. Δεν πρόκειται γι' αυτό, θα έπρεπε να φέρουμε μια ειδική λέξη γι' αυτό που κάνουμε, κάτι μεταξύ συνεδρίου και φεστιβάλ και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, η κυρία Μυριαγκού, θα έρθει με πολύ χαρά, και γιατί θέλουμε, και πολύ χαρά δική μας, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να προβάλλουμε τους χιώτες. Τους χιώτες ηθοποιούς, τους χιώτες καλλιτέχνες, τους χιώτες τραγουδιστές. Αυτό είναι το ένα μέρος του φεστιβάλ. Σκοπός να προβάλλουμε τον χιώτικο πολιτισμό. Δηλαδή αυτό που παράγεται στη Χίο και τους ανθρώπους. Λοιπόν, μία ηθοποιός χιώτησα είναι η Καλλιρόη Μυριακού. Δεύτερη ηθοποιός είναι η Χρύσα Κλούβα. Έχουμε τον Πιπίδη που θα έχει την ομάδα αυτή με την ορχήστρα του. Και μετά ξεκινάνε.
2: Που πάλι Πιπίδη.
1: Πού παντού. Πραγματικά. Λοιπόν, μετά πάμε στο Καστέλι. Νομίζω ότι το Καστέλι λίγο πολύ το ξέρετε όλοι. Έχετε έρθει. Ξεκινάμε με την κυρία Ευθυμίου, Μαρία Ευθυμίου, την 5η 27 Αυγούστου. Και στη συνέχεια θα έχουμε ένα μουσικό επίλογο με μουσική, με στο πιάνο θα είναι η κυρία Βαφιά, γι' αυτό έχει φροντίσει η κυρία Βαφιά. Την Παρασκευή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για το φεστιβάλ, αλλά πιστεύω κυρίως για τη Χίο, γιατί θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή και ευλογία, νομίζω, να έρθει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Β'. Είχε επισκεφθεί το Πατριαρχείο πριν 2 χρόνια στην Αλεξάνδρεια για τα 20 χρόνια του Πατριαρχείου και είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το έργο του Πατριάρχη. Δεν είναι ένας σε εισαγωγικά κοσμικός Πατριάρχης. Είναι ένας Πατριάρχης που τρέχει στις ερήμους, στις ζούγλες παντού. Αν δείτε το βίντεο πώς βοηθάει τα παιδάκια, πραγματικά θα κλάψει. Λοιπόν, επομένως το ότι θα έρθει στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την ίδια βραδιά θα μας τιμήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Θα είναι η κυρία Πλακιωτάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Γέφυρα, Συνδέσμου Φίλων του Πατριαρχείου. Τα λέω απ' έξω και τη πιθανότητα να ξεχάσω κάποιους. Ποιος άλλος? Θα είναι ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος θα κάνει μια εισαγωγή. Θα έρθουν πολλοί άρχοντες του Πατριαρχείου για να τιμήσουν τον Πατριάρχη, και ερχόμενοι εκείνοι βέβαια τιμούν και τυχείο. Θα έρθουν πραγματικά πολλοί, πολλοί. Θα τιμήσουμε τον κύριο Μελισσανίδη για την προσφορά του στην Ορθοδοξία, γιατί όντως αυτός ο άνθρωπος έχει προσφέρει στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό ως πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης. Τι άλλα έχουμε την Παρασκευή, Κυριακό?
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, για τα υπόλοιπα του φεστιβάλ αμέσως μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Β, είναι το κεντρικό πρόσωπο, θα μπορούσαμε να πούμε, των φετινών πολιτιστικών επιστημονικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Χίο, στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Χίου. Ακούσαμε προηγουμένως την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη που αναφερόταν και στην εκδήλωση, η οποία θα γίνει προς τιμήν του την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Πάμε να ακούσουμε για την συνέχεια του πρόγραμμα του φεστιβάλ. Ελπίζω να προλάβουμε να τουλάχιστον ακούσουμε τις βασικές εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνουμε ότι το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει στις 25 Αυγούστου με την συναυλία Κύλα στην Βολισσό.
2: Τώρα πάμε το Σάββατο. Το Σάββατο θα έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε τον Κίκα Χαρδούβελη, είναι ο διοικητής Εθνικής Τράπεζας, πρώην υπουργός οικονομικών, καθηγητής, τον Παύλο Γερουλάνο και την Λούκα.
1: Αναφέρεται στην εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 29 Αυγούστου, το λέω για να μην μπερδευτούμε, έτσι, γιατί στην ουσία τον επόμενο μήνα θα γίνουν οι εκδηλώσεις.
2: Και δείχνει ότι η Χίος είναι μέσα στο, στις τεταγμένες της, είναι στα σωστά σημεία, δηλαδή δεν είμαστε, όχι μόνο η Χίος, όλο το Βόρειο Αιγαίο, γιατί αυτό δεν είναι, λέγεται Φεστιβάλ Χίου, αλλά ουσιαστικά είναι το Φεστιβάλ του Βορείου Αιγαίου, είναι η ναυαρχίδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, της περιφέρειας και όχι μόνο. Λοιπόν, τιμά η παρουσία αυτών των ανθρώπων όλο το Βόρειο Αιγαίο και δείχνει ότι δεν είμαστε απομακρυσμένα νησιά, που βέβαια κατά κάποιο τρόπο είμαστε, γιατί δεν μας δίνει κανείς σημασία, και τώρα με τον Αυθόδη δυστυχώς δεν υπάρχει καμία συμπαράσταση, όμως από εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει. Όμως πρέπει να ακουστούμε, πρέπει να ακουγόμαστε. Και ήδη επί την ευκαιρία να πω ότι επειδή όλη τη ζωή έχω ζήσει στην Αθήνα και περνάω πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αθήνα, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι το φεστιβάλ έχει κάνει πολλή δουλειά, έχει καταφέρει να ακουστεί και σχεδόν να γίνει συνώνυμο της Χίου. Δηλαδή το συζητάνε πάρα πολύ, θέλουν να έρθουν και όσοι δεν μπορούν να έρθουν το παρακολουθούν. Θα μας πει και ο Κυριάκος μετά πώς μπορεί.
1: Λοιπόν, ακούσαμε εμείς κάποια αποσπάσματα στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας στο ραδιόφωνο. Ολοκληρωμένα θα μπορέσετε να τα διαβάσετε όλα αυτά και στο αλήθεια.gr και να τα δείτε βέβαια στην τηλεόραση της Αλήθειας. Εντάχει να σας πούμε ότι στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκτός από την εκδήλωση που ακούσαμε ότι θα γίνει στο Καστέλι στις 29 Αυγούστου, στις 30 Αυγούστου θα έχουμε εκδήλωση στον Άγιο Γιώργο το Σικούσι, όπου θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, και το βράδυ της ίδιας μέρας στο Χαμιδιέ Τζαμί στο κάστρο της Χίου θα γίνει εκδήλωση με τη συμμετοχή και του ιστορικού και καθηγητή ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, του Πίτερ Σαρίς, και θα γίνουν και τα εγκαίνια της έκθεσης του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού Σωτήρη Σόρογγα. Ειδική ενότητα θα υπάρχει και για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών στο Καστέλ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Εκεί θα έχουμε και τον δικό μας, τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος θυμίζουμε είναι μεταξύ των πολλών ιδιωτήτων που έχει, είναι και τέος Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών ο κύριος Κρυμιζής. Να σημειώσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και μια διεθνή συνάντηση για το ντοκιμαντέρ για τον Έλγιν την 3η-1η Σεπτεμβρίου, πάλι στο Καστέλι, και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε μια βραδιά όπερας στην οποία θα πρωταγωνιστήσει και διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι. Τέλος, να πούμε ότι θα υπάρχει και ένα συνέδριο με θέματα μια ημερίδα που θα αφορά τις πρωτοπόρες διαδρομές, αλλά και το θαλάσσιο τουρισμό και την ναυτιλία. Και ενώ είπαμε οι εκδηλώσεις για το 5ο Φεστιβάλ Χίο θα ξεκινήσουν στην Βολισσό με συναυλία, οι εκδηλώσεις για το ίδιο φεστιβάλ θα κλείσουν στον Ανάβατο, όπου θα έχουμε θεατρική παράσταση με την εξαιρετική Κατερίνα Διδασκάλου, το μονόλογο της Κλυτεμνίστρας. Λοιπόν, είπαμε αναλυτικά, θα τα διαβάσετε και στο αλήθεια.gr, θα μπορέσετε να τα δείτε και στην τηλεόραση της Αλήθειας. Με τούτα και με τα άλλα, η σημερινή χιότικη ραδιοπαλμή έφτασαν στο τέλος τους. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.

0: Καλό σας μεσημέρι. Είναι 5η 23 Ιουλίου. Ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγάζινο και τις ειδήσεις όπως συνηθίζουμε πρώτα σύντομα σε τίτλους. Τα 100 δολάρια πλησιάζει και πάλι το πετρέλαιο, πυροδοτώντας για ακόμη μία φορά αυξήσεις στα καύσιμα. Μέση Ανατολή και Ρωσία ψαλιδίζουν τις προσδοκίες για ανάπτυξη, βάζουν φωτιά στις τιμές.
1: Από την 1η Ιουλίου το πετρέλαιο κίνησης έχει καταγράψει τελική λιανική τιμή του ως μέση τιμή σε όλη τη χώρα. Ένα ράλι το οποίο ξεπερνάει σχεδόν τα 28 λεπτά το λίτρο.
2: Οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τις τιμές τελικές της μεγαβατόρας στην ηλεκτρική ενέργεια. Άρα έχουμε ένα σύνολο επιπτώσεων και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μεταφορικό κόστος.
0: Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Γεωργίου. Σε σημασμένος ο συλληφθής, πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του.
3: Δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία ήδη στα χέρια μας από τις πρώτες ώρες τα οποία αναφέρθηκαν στο δράστη, στη συνέχεια κατάφερε να αποσπάσουν και την ομολογία του.
4: Υπάρχει και ένταλμα από το 2024 για παρενόχληση σε νεαρή κοπέλα. Δηλαδή το παρελθόν του Αιγυπτίου είναι πολύ βαρύ.
0: Και μαύρη επέτειο σήμερα για την τραγωδία στο ΜΑΤ, μια τραγωδία που μας σημάδεψε, βεβαίως κυρίως σημάδεψε όσους βρέθηκαν σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη και συνεχίζει να μας συγκλονίζει είτε μέσα από τα ντοκουμέντα αλλά και τις φωνές των ανθρώπων που αντίκρισαν το θάνατο.
5: Σας ακούω.
6: Κόκκινο λιμανάκι Ραμπίνο, φτιάχνονται τα σπίτια, και έχει το σπίτι μου, έχω παιδί.
5: Κάντε υπομονή κυρία, κάντε υπομονή.
6: Πάντε υπομονή να κάνω.
5: Κάντε κουράγιο. Έχει νεκρούς, για να δεν τους ανακοινώνω. Έχει το αυτοκίνητο.
6: Καλώς εδώ, αυτοκίνητο μας κάηκε. Τι λέτε τώρα.
5: Κάηκε το αυτοκίνητο.
6: Τι λέτε. Κάηκε το αυτοκίνητο, πού θα βγάλω το μωρό.
7: 9 μήνες ήμουν στα Λάτσιο και στο Θριάσιο, εκ των οποίων 4 μήνες στα Ιντατική και μετά ήμουνα επί 8 μήνες στην αποκατάσταση για να μπορέσω να σταθώ όρθια.
0: Αλλά και μέσα από τα ντοκουμέντα του χάους, ένα χάος που επικρατούσε εκείνες τις στιγμές όταν, όπως ακούσαμε, οι άνθρωποι αναζητούσαν σωτηρία.
5: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν, οι σουλόγια χάος.
8: Το να σύρμα, το αν μιλήσετε στο 15 δεν σας ακούει το ένα αέριο.
9: Όχι, όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το αέριο.
8: Άλλη υπόθεση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται.
0: Όσα ακούσαμε τώρα, αλλά και αποσπάσματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, τις επικοινωνίες μέσω ασυρμάτου, είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία παρουσίασε ηχητικά ντοκουμέντα που μέχρι τότε ήταν και άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρώτα, η Δέσποινα Χριστοπούλου σήμερα θα μας βοηθήσει, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης βεβαίως ξεκουράζεται αυτές τις ημέρες, οπότε ζητήσαμε από την Δέσποινα Χριστοπούλη, από την Σύνταξη Ειδήσεων, που έχει μια καλή εικόνα, ούτως ή άλλως κάθε μία ώρα μαθαίνετε τα της κίνησης, να μας βοηθήσει και εμάς στο ξεκίνημα. Καλώς τη.
10: Γεια σου Σπύρο. Καλά είναι τα νέα. Δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα βέβαια. Στην Αττική οδό στις δύο εξόδους για Λαμία από το πρωί έχει πρόβλημα το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο του Κηφισού από Δυραχείου έως Κτέλ αλλά και στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Αχαρνών ανατμήματα. Στη Βασιλίση Σοφίας από το Γιάλινο Δρομέα προς την πλατεία Μαβίλη και στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή. Επίσης στη λεωφόρο Βασιλίσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Στην κάθοδο της Αρδιτού και στην άνοδο της Κηφισίας από Κόμβο Μπελοκήπων προς Πανόρμου.
0: Τελικά μόνο κάνα δύο εβδομάδες τον Αύγουστο ρίμου μου λιγάκι και το καλοκαίρι έχει ξεφτήσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ η Δέσποινα Χριστοπούλου. Μετά της κίνησης είμαστε πια πάρα πολύ, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα που όσο και να αδειάσει η πόλη πάλι οι κεντρικοί άξονες παραμένουν μποτιλιαρισμένοι. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά μας έδωσε μια είδηση ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντά.

0: που νομίζω παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ήθελα να αρχίσουμε με το Χάρη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Έχουμε μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη με τις προσαγωγές από ό,τι φαίνεται προς το παρόν. Θα δούμε πόσες από αυτές θα γίνουν συλλήψεις. Έχουν προσαχθεί στην ασφάλεια Χανίων ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής ενός του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ο βοηθός του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις παραποιημένων στοιχείων για άτομα που εμφανίζονται ως τοξικομανείς, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την εκδίκαση των υποθέσεών τους. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μένει να δούμε αν θα ασκηθούν διώξεις ή αν έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε όλους και ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Προς το παρόν συνεχίζουν να κρατούνται στην ασφάλεια Χανίων και να μένεται να πάνε αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα στον εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Κρήτη. Μιλάμε για έναν ιατροδικαστή, μιλάμε για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει και την ευθύνη του εργαστηρίου τοξικολογίας και για έναν γνωστό δικηγόρο των Χανίων.
0: Ήσουν πολύ προσεκτικός στο ρεπορτάζ σου. Μιλάμε για προσαγωγές μέχρι τώρα. Υπόθεση
1: περιμένουμε να δούμε, ναι. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για να δούμε πώς έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο βαθμός εμπλοκής του καθενός, ναι.
1: Και με βάση επισυνδέσεις σε ποιους, σε άτομα τα οποία είναι τοξικοεξαρτώμενα, σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις ή υπάρχουν καταθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση και γι' αυτό εξετάζεται και με ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τις αστυνομικές αρχές και την ασφάλεια Χανίων, όσο φυσικά στη συνέχεια και από τις δικαστικές αρχές των Χανίων.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν λέω ότι αυτό συνέβαινε, είναι κάτι που θα το ερευνήσει η αστυνομία, θα το ερευνήσουν οι δικαστές.
1: Είναι κάτι το οποίο
0: από ό,τι κατάλαβα όμως, αν έχω καταλάβει καλά, Χάρη, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένοι και έπαιρναν μία βεβαίωση ότι ήταν τοξικομανείς για να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να πέσουν στα μαλακά.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και για τις αστυνομικές αρχές ήταν ως έμποροι ναρκωτικών και στη συνέχεια κατά την εξέτασή τους, γιατί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τοξικολογική εξέταση, εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτώμενα άτομα.
0: Κατάλαβα. Πολύ, πολύ σοβαρή υπόθεση. Πάρα πολύ σοβαρή. Οπότε, Χάρη, ούτως ή άλλως εσύ μας ενημερώνει συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Καλή
0: να
1: συνέχεια.
0: Είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάξης από την Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε τη διάσταση που μπορεί να πάρει αυτό το θέμα, έτσι. Με βάση και τις ιδιότητες των εμπλεκόμενων. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που είχαμε προγραμματίσει και δεν είναι άλλο από αυτή την κρίση που εκτός από τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις εκεί έρχεται και η Ρωσία που πυροδοτεί ένα νέο ράλι ανόδου του πετρελαίου, εννοώ τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια, μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ενδεικτική είναι τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου, θα τα ακούσει μαζί μας ο Νίκος Φουλιππίδης που ξέρω ότι είναι στη γραμμή, θα ακούσει μαζί μας τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Αττικής.
2: 42 με 43 λεπτά το λίτρο έχει διαφορά το πετρέλαιο κίνησης για κάποιον που το έβαζε στις 30 Ιουνίου με κάποιον που το βάζει σήμερα στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του ή οπουδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα επιφέρει τις επόμενες μέρες μεγάλες αυξήσεις.
0: Δεν το λες και λίγο, Νίκο?
3: Όχι. Μιλάμε για πρώτα απ' όλα για ισοφάριση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σπάνιο να βλέπεις την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή Ελλάδας αμόλυβης και για το πετρέλαιο κίνησης να είναι ίδια. Να είναι δηλαδή κοντά στο 1,98. 1,98 κάτι είναι και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι αρκετά σπάνιο, το οποίο βέβαια δείχνουν και προέρχονται από διαφορετική αφετηρία. Το ένα ξεκινάει από το 1,56 κάτι που ήταν πριν την κρίση και πήγαινε προς τα εκεί και πριν από μερικές εβδομάδες. Για το πετρέλαιο κίνηση μιλάω. Το άλλο ήταν σταθερά πάνω από 1,70. Η μικρότερη αύξηση στα μόλιβη συμπερασματικά. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στο ντίζελ είναι. Σωστά το εντόπισες. Από τη Ρωσία προέρχεται το πρόβλημα. Απλώς το διεθνές κλίμα λειτουργεί επιβαρυντικά και προσθέτει επιπλέον βάρη. Και φαίνει και πιο κοντά αναγκαστικά την λήψη μέτρων. Δεν γίνεται να μην ληφθούν μέτρα. Είμαστε πάνω από το επίπεδο συναγερμού επί της ουσίας σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν θέλουμε να δούμε, για τον Ιούλιο είναι προεξοπλισμένο, πληθωρισμό σαν αυτόν που δεν έχουμε δει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία. Δηλαδή επίπεδα πάνω από το 5,5%.
0: Η λήψη μέτρων θα είναι μια επανάληψη των μέτρων που είχαμε δει τώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Νίκο, έχεις κάποια πληροφορία γι' αυτό?
3: Το πιθανότερο να έχει επιδότηση στην Αγγλία ξανά στο πετρέλαιο κίνησης. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Εκεί είναι και το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι να είναι να κατευθυνθεί προς αυτή τη λύση. Και αυτό ενδεχομένως να ληφθεί ως απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να ισχύει για τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια παρακολουθώντας και τις εξελίξεις που δεν φαίνεται να αλλάζουν. Μάλλον όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεν υπάρχει εξέλιξη, κάποια διαπραγματευτική προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποια επαφή, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη συζήτηση, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Υπάρχουν χτυπήματα μόνο. Υπάρχει ένα ιρανικό καθεστώς πολύ πιο επιθετικό που έχει ενεργοποιήσει πλέον τη Ρουσκούθη και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες προχωρούν σε μια ήπια κλιμάκωση, απάντηση στα χτυπήματα που δέχονται.
0: Για να αναφέρουμε στο επιχειρησιακό κομμάτι, οι Χούθη στην Ιεμένη είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε ότι πλήττουν συνεχώς πετρεολοφόρα. Τώρα ισχυρίζονται ότι έπληξαν 2 πετρεολοφόρα της Σαουδικής Αραβίας. Και από την άλλη έχουμε τις επιδρομές των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών με πυράβλους στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό εκεί, το οποίο έχει πυροδοτήσει με τη σειρά του, εκτός από τη Ρωσία που είπες, με τις επιθέσεις στα δηληστήρια από την Ουκρανία, έχει και αυτό συμβάλει στην εικόνα που έχουμε τώρα. Μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση σε επίπεδο μέτρων η καλή πορεία του τουρισμού, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή άνοδος των εσόδων στο πρώτο πεντάμινο. Μπορεί να αντλήσει από εκεί πόρους η κυβέρνηση ή αυτά δεν λογαριάζονται στο φέτος?
3: Όχι, δεν λογαριάζονται. Λογαριάζονται αυτά τα οποία προέρχονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά δημιουργούν μόνιμη πηγή εσόδων. Μόνο αν θεωρηθούν μόνιμα έσοδα μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες του ξοδεύει του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει ένα μεγάλο ποσό προς διάθεση για το 2027, έχει ένα μικρότερο ποσό το οποίο είναι για έκτακτες συνθήκες για το 2026.
0: Πάντως,
3: νομίζω όλα θα δοθούν, είναι βέβαιο αυτό.
0: Πάντως τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι θετικά. Διαβάζω αύξηση της τουριστικής κίνησης 12,2%, 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες από 2,9 πέρυσι, ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν. Αν και Νίκο, αν και πρόσεξε, γιατί και εδώ έχουμε δύο πλευρές και επειδή μας ακούν ακροατές που λένε εντάξει, ο τουρισμός πάει καλά, αλλά εμείς
4: έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
5: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα εξιντάρι παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
6: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
7: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
4: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
8: Μια εβδομάδα.
4: Πάνε μια εβδομάδα.
9: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
0: Και ο Θεός βοηθός. Θέλω να πω ότι είναι μια εικόνα που οπωσδήποτε είναι θετικό, έτσι. Ένα θετικό σήμα για την οικονομία, για τη χώρα, από τους επισκέπτες. Παρότι ο κόσμος εδώ σου λέει δυσκολεύομαι εγώ να πάω κάπου.
3: Εντάξει, αλήθεια είναι τώρα ακούμε και υπερβολές. Άκουσα τώρα πολύ γρήγορα κάποιες. Μία από τις οποίες ήταν, για παράδειγμα, ότι είναι φθηνότερο να πάω στο εξωτερικό. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, ακόμα και των low cost εταιριών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιούν δίζελ αεροπορικών καυσίμων, το οποίο έχει ανέβει στα ύψη και έχει
0: συμπαραστεί. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έχεις δίκιο, αλλά στην καθομιλουμένη θα το έχεις ακούσει κι εσύ σε παρέες, ότι λέει, ρε παιδί μου, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στα νησιά, καλύτερα να πας έξω, αλλά πρέπει να μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
3: Υπάρχουν και άλλα νησιά. Και επίσης υπάρχουν προσφορές σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όποιος ακούει το Sky, μόνο να ακούσει το Sky 100,3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακούς μόνο προσφορές. Από τη Ραφίνα ειδικά, ακούγα τώρα νωρίτερα για την Άνδρο. Υπάρχουν προσφορές από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη που αντιδικώ στον αέρα με τους ανθρώπους που μας μίλησαν, αλλά πραγματικά εκμεταλλευτείτε τις προσφορές. Δηλαδή υπάρχουν εκπτώσεις λόγω του ανταγωνισμού που έχει εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο λιμάνι, οποίο η μία εταιρεία τρώει την άλλη. Πλακώνονται κανονικότατα με σε επίπεδο τιμών και αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή. Εκμεταλλευτείτε το.
0: Πάντα, όταν είναι καλός για τον καταναλωτή.
3: Εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν δωρεάν το αυτοκίνητο να πάει τη μία διαδρομή. Είναι άλλες οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλη έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια, στα γρήγορα πλοία. Υπάρχουν δυνατότητες, ευκαιρίες, ψυχραιμία χρειάζεται.
0: Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλω να φανώ ότι ισορροπώ μεταξύ των φίλων μας που ακούσαμε και εσένα, αλλά όταν μπαίνουν πολλά πράγματα στην πλάτη, γιατί ήδη έχει να αντιμετωπίσει τον οικοκυριό ένα πληθωρισμό που τρέχει, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά, είναι ένα επιπλέον βάρος που είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει πια, και το ακτοπλοϊκό και τη διαμονή και όλα.
3: Άρα το οπουδήποτε. Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Αλλά όταν ακούω ότι είναι φθηνότερα στο εξωτερικό, δεν είναι φθηνότερα στο εξωτερικό. Εντάξει, στο εξωτερικό βιώνει και εκεί η ακρίβεια. Ούτως ή άλλως έχουν υψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, άρα υπάρχει υψηλότερο επίπεδο τιμών. Μπορείς να βρεις απλώς κάποια ευκαιρία, γιατί το θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Και αυτό είναι καλό να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ανοίγουν τα μάτια μας, βλέπουμε άλλους πολιτισμούς και φέρνουμε νέες εμπειρίες πίσω στη χώρα. Και καλό είναι να το κάνεις. Αλλά δεν είναι πιο φθηνό, μην τρελαθούμε τώρα.
0: Και να ανοίξω και το τελευταίο κεφάλαιο για
3: βέβαια,
0: να κλείσουμε. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε στην Αυτεμπορική.
8: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.
0: Αυτά για ΔΕΘ. Φαντάζομαι έχει σηματοποιηθεί.
3: Είπε μαγική λέξη. Γιατί επειδή μιλάει ο Πρωθυπουργός γενικά για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους και καταλαβαίνουμε ότι η παραβατικότητα η φορολογική εκεί ξεπερνάει το 50-60%, τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης? Για τους συνεπείς. Άρα ετοιμαστείτε για μέτρα τα οποία θα επιχειρηθεί να αποδοθεί μια κάποιο είδους εσωτερική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό το επιδικαίο και αδίκο φόρος, τεκμαρτός τρόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα επιχειρήσει να το εξομαλύνει για τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωτικά δηλώνουν τα εισοδήματά τους κανονικά και δεν είναι στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν επίμονα ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, μιλάς για τις δηλώσεις των ελευθερών επαγγελματιών. Και παρότι δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον να αμφισβητήσει τον φόρο που μπαίνει, σύμφωνα με το τεκμαρτό. Αλλά αυτό ήθελα να πω, αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι που πηγαίνουν στο γραφείο του Πιτσιλί και λένε ναι, δεχόμαστε να ελεγχθούμε. Οι περισσότεροι συμμορφώνονται.
3: Δεν πλησιάζουν. Πληρώνουν το φόρο, να θυμίσουμε, οι περισσότεροι που είναι κάτω από τα 12.000 πληρώνουν το φόρο ισοδυναμής των μισθών του νέου εισερχόμενου, έτσι. Δηλαδή εξαιρετικά μικρό για έμπειρο επαγγελματία να πληρώνει τόσο χαμηλό φόρο.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας. Ζωφερό το τοπίο σε σχέση με τα ενεργειακά. Αύξηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει μία αύξηση όλων των προϊόντων λόγω μεταφορικού κόστους εξαιτίας της ανόδου του πετρελαίου, αλλά και με το φυσικό αέριο οπωσδήποτε θα έχουμε θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στα τιμολόγια ρεύματος. Σε ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της χώρας από πυράβλους και ντρόνς, για την αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόνς, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση. Αναφερόμαστε στο πράσινο φως που δόθηκε από το ΚΙΣΕΑ για την απόκτηση σύγχρονων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, εξοπλιστικά που φέρουν πάνω τους ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το τομέα και δικαιολογούν και την ονομασία που έχουμε δώσει ασπίδα του Αχιλλέα. Το κόστος υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προγράμματα τα οποία θα δούμε να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για να προστατεύσουν την Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, είτε είναι βαλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρούς, ντρόνς και αεροσκαφών. Βασίζεται αυτό το σύστημα στην Ισραηλινή τεχνολογία, αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο ετών και εμβαθύνει σε αυτή την στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα 3 μεταγωγικά που αγοράζουμε από την Βραζιλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, καταρχάς για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τα εξοπλιστικά, τα αντιβαλιστικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα, είπε ο κύριος Δένδιας.
10: Μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυπών προκλήσεις.
0: Εκτός, όπως είπαμε, από την ασπίδα του Αχιλλέα, τα συστήματα αεράμινας, η χώρα προμηθεύεται και 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-390 που μάλιστα έχουν πολλαπλές δυνατότητες, όχι μόνο δηλαδή για τη μεταφορά προσωπικού ή οχημάτων, αλλά ακόμη και για ανεφοδιασμό στον αέρα των μαχητικών μας. Είπε γι' αυτά ο κ. Δένδιας.
10: Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Ραφάλ και των Μοιράζ, που σημαίνει να παρατείνει την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
0: Περιττό να σας πω ότι το θέμα αυτό καταλαμβάνει κύρια θέση στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τίτλους όπως «Η Ελλάδα στρέφεται στο Ισραήλ για ένα φρούριο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ουρανό» και άλλους παρόμοιους, προβάλλεται το θέμα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση οι Ισραηλινοί τόσο στα εξοπλιστικά τα οποία αποκτά η Ελλάδα, όπως το Spider και άλλα συστήματα τα οποία ενισχύουν την αεράμινά μας, αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή η αγορά από την πλευρά της Ελλάδας των συστημάτων αυτών, δηλαδή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας-Ισραήλ, στρατιωτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, στρατιωτικές ασχέσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά, λένε από το Ισραήλ, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα αμυντικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο που αντιλαμβάνεστε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Ισραήλ λόγω των σχέσεών τους, με την Τουρκία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου και τη σύλληψη από την αστυνομία του ανθρώπου που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Άμα γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σύντατη το μισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
21: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
20: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
21: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
22: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
0: Επιστρέψαμε για να σταθούμε λιγάκι στη νέα τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το θέμα των F-35 που ζητάει η Τουρκία και βέβαια το ζήτημα των S-400, των ρωσικών πυράβλων S-400. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν μια επιστολή που έστειλε ο βουλευτής, ο Αμερικάνος βουλευτής Wesley Bell προς το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, και ζητούσε εξηγήσεις για τα F-35. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των ΗΠΑ, αφού παίρνει μια σαφή θέση ότι η πολιτική μας σχετικά με τα F-35 παραμένει αμετάβλητη και πλήρως συνεπής με τις κυρώσεις που έχουμε βάλει στην Τουρκία. Το θέμα περιλαμβάνει την επίλυση του ζητήματος των S-400 από την Τουρκία, που δεν πρέπει να κατέχει το σύστημα αυτό, λέει σαφώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, στην επιστολή υπάρχουν και ένα-δύο ζητήματα που προκαλούν ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι ενώ οι νόμοι του Κογκρέσου απαγορεύουν οποιαδήποτε κλείνουν το παραμικρό περιθώριο για να συζητηθεί το θέμα μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας για τα F-35, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι το θέμα αυτό το συζητάει ο πρόεδρός μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Τουρκία. Το δεύτερο ζήτημα που προφανώς έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το Ισραήλ είναι ότι η αναφορά στη Χαμάς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τη σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς και ότι η Τουρκία έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της Συρίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία, λέει, έχει αξιοποιήσει τους δεσμούς της με τη Χαμάς, αυτό βοήθησε στο να υπάρχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Δεν ξέρω πως αυτό μπορεί να το ακούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι θεωρούν ότι οι Τούρκοι όχι απλά υποθάλπουν, αλλά χρηματοδοτούν στελέχη της Χαμάς. Ο Μιχάλης Ιγνατίου στην ανταπόκρισή του για το θέμα από τις ΗΠΑ.
1: Έχει και ένα παράθυρο για την Τουρκία, υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν για το θέμα των F-35 και των F-400, ότι γίνονται ακόμα οι συζητήσεις. Η Τουρκία μπορεί να πάρει τα F-35 πρώτα εάν διώξει τους F-400. Γιατί δεν διώχνει τους F-400 και προσπαθεί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει και τους F-400 να πάρει και τα F-35. Όμως στην επιστολή, όπως σου είπα, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Ανησυχεί πιο πολύ οι αναφορές του State Department για τη Χαμάς. Η Χαμάς, σύμφωνα με το State Department, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν αναφορές όπως αυτή που θα σου διαβάσω, ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της, λέει, με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα και να προχωρήσει στην πρώτη φάση της εγχειρίας. Δηλαδή, ισχυρίζεται το State Department ότι το θέμα της Χαμάς για την Τουρκία και ο γεγονός είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν ισχύει για τον Ερντογάν και τη χώρα του. Μπορούν να συνεργάζονται, όπως φαίνεται καθαρά από αυτήν την επιστολή, με τη Χαμάς οι Τούρκοι, χωρίς να κινδυνεύουν με κυρώσεις.
0: Αυτά από την επιστολή του State Department ως απάντηση ερωτήματος του Αμερικανού βουλευτή, και για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε από μία τοποθέτηση την οποία πρέπει να τη δούμε ψύχραμα και στις πραγματικές διαστάσεις, και απογοητευόμαστε όταν συμβαίνει κάτι όπως πρόσφατα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου δημοσιεύματα έλεγαν πως σχεδόν προσγειώνονται τα F-35 στην Τουρκία. Θέλει μια πιο ψύχρεμη ανάλυση το όλο θέμα. Ερχόμαστε στην δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου από έναν Αιγύπτιο, ο οποίος ήδη έχει ομολογήσει, όπως αναφέρουν προφορίες, και που οι αρχές έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη του. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Θεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε βάρος του οποίου μάλιστα εκκρεμούσε ένδελμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης, συνελήφθη για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από δεκάδες βίντεο τα οποία έφτασαν στην κατοχή των αρχών, και μάλιστα ομολόγησε χθες το βράδυ, όταν και συνελήφθη, πως εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Παράλληλα, η σήμανση, να πούμε νωρίτερα, είχε εντοπίσει και δακτυλικά τα αποτυπώματα στον χώρο του εγκλήματος, κάτι το οποίο τον έδεσε ουσιαστικά με την υπόθεση. Όπως υποστήριξε τώρα, ο καθομολογεί δράστης τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε. Όπως ισχυρίστηκε, είχαν γνωριστεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα σε μια κοινή παρέα, όπως είπε. Ο δικηγόρος του πρότεινε να τον πάει στο σπίτι του. Έκαναν μια στάση στο δικηγορικό γραφείο και εκεί συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς, είχαμε γνωριστεί εκείνη τη μέρα, τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό, τον υπολογιστή του πήρα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ ο 28χρονος φαίνεται να εξήγησε επακριβώς τα κίνητρα του φόνου στους αστυνομικούς. Τώρα, να πούμε πως ο 28χρονος αυτός άνδρας, τον περασμένο Μάιο, είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι συσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει δύο αιτήματα ασύλου, τα οποία είχαν το 23 και το 2024. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Αγγελέα στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης, για αυτή την ομολογουμένως πολύ γρήγορη αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από την πλευρά της αστυνομίας, αυτές πολύ γρήγορα στα ίχνη αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα του με ένα τέτοιο παρελθόν, πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα, ένα, και πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται ελεύθερος στη χώρα. Δύο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν και παρόν πολύ πρόσφατες αυτές τις υποθέσεις οι οποίες εμπλέκεται. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτές που φέρνουν πολύ οδυνηρές, πολύ πένθυμες σκέψεις και αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα το μυαλό μας πηγαίνει λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάμε για την τραγωδία και την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κάθε χρόνο άνθρωποι που επέζησαν, άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους, αλλά και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης. Σε λίγο θα πάμε στο μάτι, αλλά είναι χρήσιμο να γυρίζουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη και οι αρχές προσπαθούσαν να συντονιστούν. Τα ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία εστίασε σε ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τους ασυρμάτους που μέχρι τότε ήταν άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Σε πρώτο επίπεδο, αυτή η σύγχυση που επικρατούσε σε ό,τι αφορά το συντονισμό.
4: Νταού Πεντέλης, βλέπουν φλόγα. Έχεις ένα αέριο διαθέσιμο, τίποτα?
5: Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω. Ότι θα δω τώρα τη δίπλα.
4: Έχει πάει κάτω και μετά. Έχει
6: πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι.
5: Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
6: Τίπ, ξεβράκωτη.
5: Δεν έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα. Διώξτε όλα.
4: Έλα,
7: τι πετάει, ρε φίλε, σχεδόν και εσά.
5: Τι πετάει.
7: Τι πετάει, λέει, και δεν μα φτάνουν και γεγονό.
5: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Δεν μπορεί να είναι η πυροσβεστική, δεν ξέρει αυτή τη στιγμή που είναι φωτιά.
9: Είναι εγκλωβισμένα 4 πυροσβεστικά οχήματα ανάμεσα του και ένα τη υπηρεσία μα. Υπάρχει δυνατότητα βοήθειάς τους.
25: Είμαι αποκλεισμένος και δεν μπορώ να περάσω απάνω. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη ζούγκλα. Είμαι αμάξια με κόσμο.
26: Είναι άτομα εγκλωβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό.
27: Ελικόπτερο που έχει έρθει να μου ρίξει εκεί και δεν τα ακούω.
28: Δεν είστε καν σε εσάς.
27: Ρε παιδιά, θα μας φύγει ότι θα πάμε στα μέλλοντα.
29: Μου λέει έχω θέμα και 400 ψυχές, ό,τι μου λέει εκεί πέρα και τα λοιπά. Ξέρω, δεν κάνει κανένας και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε.
30: Έχει χαθεί μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι. Δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν. Οι κρόνιδες σηκώνουν, δυσουλόγια χάος.
31: Δείστε.
30: Ναι.
31: Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι.
32: Εντός αμαξιού, Opel Vectra, παστακωμένο άτομο. Να γνωρίζετε.
33: Θέλω να δηλώσω, έχουν καεί δύο άνθρωποι στο Βουτζά.
31: Τι άλλο, κύριε διοικητά? Μάλλον γυναίκα.
34: Εντάξει.
31: Να
34: πού θα φτάσουμε.
0: Αυτά σε επίπεδο συντονισμού, τη στιγμή που άνθρωποι έψαχναν πώς θα σωθούν.
35: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
4: Ψυχραιμία,
35: και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
4: Ωραία. Νερό έχετε εκεί, κάποια βρύση?
35: Έχουν καεί τα λάστιχα.
4: Μάλιστα. Εντάξει. Okay.
35: Εντάξει, λοιπόν, και το συντομότερο παρακαλώ.
4: Εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Θα πει.
35: Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σας λέω. Πώς θα αντιλαμβάνετε, αφού δίπλα μου βλέπω την φωτιά. Δίπλα μου το ακριβώ διπλανό.
4: Ωραία, μάλιστα.
35: Δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα να σας περιμένω?
4: Όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα, είστε ασφαλείς μέσα.
35: Γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα, εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
4: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
35: Δεν κινδυνεύουμε.
4: Σιγά σιγά από την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
35: Καλώ σε πω, αυτοκίνητο μας κάει. Τι λέτε τώρα?
4: Κάει και τα αυτοκίνητα.
35: Τι λέτε?
4: Και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε,
35: Όχι, βέβαια, έχω τελειώσει. Κόκκινο λιμανάκι, Ραφίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
4: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια.
35: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έτσι το καίγεται, είναι ο σύντιμός μου, καίγεται το σπίτι.
4: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή.
35: Πότε υπομονή να κάνω?
4: Κάντε κουράγιο.
35: Γιατί μου δείτε, δεν ξεχάσετε.
36: Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια.
4: Κανείς
36: δεν έχει πάει να τους πάρει.
4: Είναι
36: άνθρωποι πνίγονται από καπνούς.
0: Καθηλωτικά είναι αποσπάσματα. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι η δουλειά από τον Αλέξη Παπαχελά, την έρευνά του. Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά. Είναι ηχητικά αποσπάσματα, όπως ακούσατε, μέσα από τις επικοινωνίες, έτσι, επικοινωνίες των αρχών με τους ανθρώπους εκεί που έβλεπαν τον πύρινο εφιάλτη. Άνθρωποι που έζησαν αυτό τον εφιάλτη και γλίτωσαν, άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στο μάτι. Έλενα Χελβατζόγλου. Γεια σου, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι. 8 χρόνια λοιπόν από την εθνική τραγωδία στο Μάτι. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους εγκαυματίες που επέζησαν και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Εμείς από το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κινήσεως του Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου τελέστηκε επί μνημόσυνη δέηση σε κλίμα βαριάς φόρτισης. Οικογένειες θυμάτων και άνθρωποι που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη που ακούσαμε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών ήρθαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των 104 θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης τώρα κορυφώνονται το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της Φωτιάς προς το Μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Πάντως, επειδή εμείς μιλήσαμε με τις οικογένειες των θυμάτων, μας περιέγραψαν πως αυτά τα 8 χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλι με τη σιωπή και την απουσία.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Χελβατζόγλου από το Μάτι για αυτές τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν. Βεβαίως έχουν αρχίσει από χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα, αλλά όχι κλίμα, γιατί θα πάμε στην άλλη τραγωδία, σε αυτή στα Τέμπη. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού, τότε υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Έλενα Γαλάρη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
8: Καλό μεσημέρι. Σε μια πολυσέλιδη πρότασή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κρίνει ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Τριαντόπουλος καθώς και άλλα 4 πρόσωπα πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο για να δικαστούν για το μπάζωμα, αυτό που έγινε λίγες ώρες μετά το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να στηθεί ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί ο πρώην υπουργός για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα ζητεί να καθίσει στο εδόλιο μαζί του και ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο δύο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και δύο επικεφαλής της Πυροσβεστικής και της Τροχέας Λάρισας. Με την πρότασή του ζητεί να απαλλαχθούν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία για αυτούς τους τρεις κατηγορουμένους για να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για κάποιο άλλο αδίκημα, προκύπτει κάποιο άλλο αδίκημα, καθώς κατά τον εισαγγελέα Σπύρο δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή τους στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού, αλλά θεωρεί ότι έχουν κάποιες ευθύνες που έχουν να κάνουν με παραλήψεις που έγιναν τότε. Τον τελικό λόγο, βέβαια, για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο, θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπερο. Συνολικά 8 ήταν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ελέγχονταν από τον Άριο Πάγο. Να σας πω ότι περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει, έχουν δηλώσει παράθεση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημέλημα που αντιμετώπιζε ο κύριος Τριαντόπουλος σε κακούργημα.
0: Άρα έχουμε μεν την εισαγγελική πρόταση, αλλά σχετικά με την παραπομπή όχι, αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.
8: Ακριβώς, το οποίο θα συνεδριάσει το φθινόπωρο λογικά.
0: Το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το φθινόπωρο, στο λέω γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα. Αν είναι φθινόπωρο νωρίς ή αργά, αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, έτσι δεν είναι?
8: Λένε για τις αρχές του φθινοπόρου.
0: Μάλιστα.
8: Ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, με τις πληροφορίες της ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για την παρέμβαση, όχι για την παρέμβαση, για την εισαγγελική πρόταση για τον κύριο. Για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και για τα υπόλοιπα στελέχη και πυροσβεστικής και αστυνομίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ ήταν στο Sky, όπως και ο κύριος Σκανδάμης από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικός και τη σύγκληση του ειδικού δικαστηρίου.
2: Δεν ήταν προσεκτικός ο κ. Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα. Την ελληνική δικαιοσύνη εννοούσε. Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση,
1: πρόθεση να αλλοιωθεί.
2: Ο τόπος αυτό
1: του,
2: αναφέρει η εισαγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια.
10: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος. Μιλάμε για μια βαριά κατηγορία. Έχει πλημελιματική ποινή, αυτό προβλέπεται, γιατί έτσι ήταν η παραπομπή.
0: Αυτό είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που προέκυψε τώρα μετά την εισαγγελική πρόταση. Δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολλά, παρότι πλησιάζουμε σχεδόν, ναι. Τι, το φάγαμε τον Ιούλιο, μια εβδομάδα θέλει. Ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
1: Χαίρετε.
0: Και έχει αρκετά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο σύγκρουσης κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
1: Ναι, και μέσα στα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ που έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων και βλέπουμε την κυρία Δούρου να παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες που δεν θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλει να έτσι να δείξει μια αριστερή στροφή. Σήμερα μίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, σου πήγε και γλυκά από ό,τι έμαθα για την ταλαιπωρία όλων αυτού του διαστήματος. Μια πολύ καλή κίνηση. Σαφώς στο ΠΑΣΟΚ κοιτούν δημοσκοπικά πώς θα κλείσει ο Ιούλιος, αν μπορέσουν να κλείσουν λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, γιατί η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι μεγάλη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν ιστορίες ή αντεκκλήσεις ή καινούρια με τον κύριο Σαλμά, με τον κύριο Γεωργιάδη, που πυροδοτούν πολύ έντονα την πολιτική
0: Έχουν
1: ατμόσφαιρα.
0: Έρθει δύο υποθέσεις του παρελθόντος, νομίζω, στο προσκήνιο που πυροδοτούν αυτή την αντιπαράθεση. Το ένα είναι τα Τέμπη που ήρθε τώρα στο προσκήνιο με την εισαγγελική πρόταση και το άλλο είναι η Νοβάρτης λόγω των αναφορών του κύριου Σαλμά.
1: Ναι, με αφορμή τη συκοφαντική δυσμίβηση, την άρση ασυλίας χθες του κυρίου Σαλμά που είχε υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης, τα SMS τα οποία έδωσε ο κύριος Σαλμάς.
0: Τα SMS για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, ουσιαστικά ο κύριος Σαλμάς έδωσε κάποια SMS που λέει του Άδωνη Γεωργιάδη ότι να, εσύ είχες επαφές με την Νοβάρτης και κανόνιζες να πάρει και διαφήμιση, να πάρουν διαφήμιση κάποια μέσα ενημέρωση και κάποιες ιστοσελίδες δικές σου. Και το άλλο SMS ότι ουσιαστικά είχε σχέσεις με έναν προστατευόμενο μάρτυρα.
1: Ακριβώς. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλα αυτά είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο και όλα αυτά έχουν αρχιοθετηθεί. Θα έχει πολλές συνέχειες αυτό, όπως είχε και σήμερα, γιατί και χθες ο κύριος Σαλμάς μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε.
0: Απλά δεν ξέρω, δεν έχει μείνει μόνο σε Σαλμά Γεωργιάδη, δηλαδή το έχουν τσεμπίσει και από την αντιπολίτευση το θέμα και επιτίθεται τώρα στην κυβέρνηση.
1: Βέβαια, εννοείται. Όπως το ίδιο γίνεται και με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση από την εισαγγελία για το ειδικό δικαστήριο. Μένει να αποφασίζει βεβαίως το Δικαστικό Συμβούλιο. Είναι δύο υποθέσεις που η αντιπολίτευση τις παίρνει, τις φέρνει στην επιφάνεια και μαζί με την ακρίβεια προσπαθεί να πετύχει όσο μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί στην κυβέρνηση.
0: Ακροθυγός είπες για ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι τελειώσαμε τις αποχωρήσεις. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
1: Έχει κλείσει, ναι, γιατί έφυγε και ο. Α, μένει μια τυπική. Συγγνώμη, ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος, έχεις δίκιο, Σπύρο. Μένει η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει ακόμα τυπικά γιατί ως αντιπρόεδρος Βουλής έχει κάποιες εργασίες να ολοκληρώσει.
0: Και μια πολύ έντονη κόντρα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους αποχωρήσαντες για τις έδρες.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπω εκεί δηλαδή με χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς.
1: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν ανεξαρτητοποιηθεί.
0: Διάβαζα κάτι που έγραψε ο Πολάκης, μάλιστα πήγε στα κοινωνικά δίκτυα στον κύριο Φάμελο.
1: Στο Facebook του κυρίου Φάμελο και προσωπικά επίδε στον κύριο Φάμελο, δώσε την έδρα για να έρθει η κυρία Αυγέρη. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 13 βουλευτές, έχουν φύγει 4, σύνολο 17. Τι βλέπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πως ουσιαστικά οι 13 είναι σαν να είναι μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι όλοι πάνε προς τα εκεί.
0: Οπότε στήσατε μια ομάδα στη Βουλή για να έχει λόγο ο Τσίπρας στη Βουλή.
1: Κάτι τέτοιο δεν το θέλει ο Τσίπρας σε πουδενία, έτσι, ούτε συζήτηση. Δεν θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος από τους 13 του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά οι άλλοι.
0: Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογείς αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, λες ότι το οργάνωσε όλα αυτά.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είχε ζητήσει τις παρετήσεις παλιότερα. Ναι. Άλλο η παρέτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Αλλά βλέπουν ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα και σου θυμίζω και παλιότερη ανακοίνωση που ζητούσαν από την πλευρά του Τσίπρα να πούνε αν θα τους πάρει ή όχι. Άρα λοιπόν.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να μπαίνουμε τώρα στο μυαλό του καθενός. Λέω, μήπως εσύ έτσι την εκτίμησή σου πιο πολύ. Εάν είναι να πάνε στον Τσίπρα, γιατί δεν παρετούνται?
1: Κοίταξε να δεις, τώρα εδώ πέρα είναι πολλά ενδιάμεσα.
0: Γιατί στο λέω, γιατί μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φάμελο αυτό. Ή δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ότι να είμαι βουλευτής, να μην χάσω προνόμια μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να το σκεφτεί και αυτό.
1: Ειδικά για τον κύριο Φάμελο θα σου έλεγα ότι αν υπέβαλε την παρέτηση, αυτό θα έδινε πιο πολύ στίγμα ότι θα πάει προς τον Τσίπρα. Γιατί αυτό ζητάει και ο Τσίπρας.
0: Λέω, αν κάποιοι έχουν όμως ρότα προς Τσίπρα, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θέλετε τα προνόμιά σας, αλλά θέλετε και Τσίπρα?
1: Εδώ είναι πολλά. Είναι καταρχάς πρώτον για κάποιους το οικονομικό. Ότι δεν μπορούν προφανώς να μείνουν χωρίς
0: τη βουλευτική
1: αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αρκετοί ένιωσαν ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ρότα και είναι πλέον σε αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, με την ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά νομιμοποιούνται και απέναντι της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή η παρέτηση μόνο αυτή που θα τους φέρει κοντά, είναι και ανεξαρτητοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη γραμμή, δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το κόμμα που θα πάει, θα κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διαχωρίζω τη θέση μου και πάω στα ορεινά της Βουλής για ένα διάστημα. Ενδεχομένως κάποιους στην πορεία να τους δούμε να παρετούνται. Δεν αποκλείεται και αυτό να έχουμε αλλαγή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκοσίας εν ώψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο στη Μανίλα με θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν ώψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκοσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκοσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ, συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μία λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς, γεια σας.
0: Επιστροφή στο Φάληρο, με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
7: Χαίρετε.
0: Καμιά βδομαδούλα είχαμε διάλειμμα.
7: Τι, ούτε καν. Ούτε πέντε μέρες. Απόψε, αφού ξεχάσαμε πια τα του Μουντιάλ, μπαίνουμε στα των εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Jacob Nistrup ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη πρόκληση να βρεθεί η ομάδα στην League Phase της διοργάνωσης. Στις 8 αντιστοίχως ο Αλέσιο Λύση κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το παιχνίδι αυτό είναι στην Πολωνία, δεν διεξάγεται δηλαδή στην Ουκρανία που είναι η φυσική έδρα της Δυνάμο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε από τις ελληνικές ομάδες.
0: Ωραία, ναι. Όχι, να ξαναθυμίσουμε για εκείνους που τους έλειψε το ποδόσφαιρο. Μπράβο. 9 η ώρα μπορούν να καθίσουν.
7: Αναπαυτικά
0: και να δουν Παναθηναϊκό με Πάξη. Παίζει στην Ουγγαρία.
7: Σωστά.
0: Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
7: Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι.
7: Ωραία. Απευθείας από τον Sky. Τώρα στα του μπάσκετ. Ο Μάκι Ντάιρ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει τις εξετάσεις του και να υπογράψει με τους ερυθρόλευκους.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Θανάση, κριτικός.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Αναστασοπούλου για να σας κάνει ακόμη πιο όμορφες τις επόμενες 2 ώρες. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Τι παίζεις εκεί?
17: Δωροστροφό της Novibet.
16: Δωροτροχό?
17: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
16: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
18: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
20: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
19: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
20: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
19: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
20: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Ιδέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
24: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
25: Η ώρα είναι 3.

0: Εξόδους Γελαμία της Αττικής Οδού στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες αστυνομίας. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν και φέτος. Την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ατζέντας του 2030, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προαναγγέλλοντας ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών για την περίοδο 2027-2037. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφορών πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,3% στα $99 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $91 το βαρέλι. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική Εύβοια και η βόρεια Εύβοια, καθώς και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βιωτίας. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπός ηλικίας 51 ετών για την πρόκληση από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Λαγινά Δερβαίνη του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει σε κάποιον να κάνει προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ανέφερε στον Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας στους κωδικούς του τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή, την ασφάλιση και την ειδικότητα. Ακολουθεί η ειδοποίηση προς τον εργαζόμενο, πατάει επιβεβαίωση αν συμφωνεί και αυτόματα ενημερώνεται όλο το σύστημα της εργάνης. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 6, μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

0: και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Νασασοπούλου.

Γεια σας, καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Καλώς ήρθατε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Τα ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Παιδιά, δεν έχει γκρίνια σήμερα καθόλου. Απουσιάζει ο συνάδελφος λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων που θα καταλάβετε το προσεχές διάστημα. Αλλά ο Νότης Παπαγιαννάκος δεν πρόλαβα καν να μπω μέσα στο στούντιο. Μου λέει: Μαρία μου, δεν θα παίξουμε σήμερα Μαράια. Δεν έφτανουμε τέλη Ιουλίου, δεν γίνεται. Του εξηγούσα ότι επειδή μας έχει ξεχάσει εκείνος, αποφασίζει να προτιμά να πηγαίνει σε άλλες εκπομπές. Το έχει χάσει αυτό το επεισόδιο, γιατί ήδη έχει παίξει Μαράια Κάρεϊ. Απομένουν λίγες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ξεφορτωθήκαμε και τον καύσωνα, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί περάσαμε ένα πάρα πολύ ζεστό τριήμερο. Αλλά τώρα πάμε φουλ για Σαββατοκυριακό.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τα κατάφεραν. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν όπως ενδεχομένως θα ήθελαν, αλλά το προσπάθησαν. Ειδική αναφορά στο σύντροφο Πάνο Παπαγιαννάκο, ο οποίος που περάσαμε Νότι μου, στατιστική,
1: οικονομικό,
0: στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Να χαίρεσε το καμάρι. Φαντάζομαι η μητέρα Ελένη Καραγιάννη πετάει στα σύννεφα. Αλλά πραγματικά του αξίζουν όλα τα μπράβο του κόσμου, και στον Πάνο και σε όλα τα παιδιά. It's your turn to feel that pain.

0: Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Κάνεις ανακαταμετάδοση δεσμών απαγορέψεως.
0: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιος είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα.
4: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.
6: Skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς και φυσικά στο Instagram M Αναστασοπούλου μας βρίσκεται, μας τα στέλνετε και εκεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω, να σας πω την αλήθεια, να μας πείτε και τις δικές σας επιτυχίες στη οικογενειακώς εννοώ, όσοι, γιατί είναι αυτή η μέρα η δύσκολη που περιμένεις το SMS, γιατί πια όλα γίνονται με SMS, δεν είναι όπως τότε που πηγαίναμε σχολείο και κοιτούσαμε το χαρτί το κολλημένο στο τζάμι, να δούμε πού περάσαμε, πόσα μόρια συγκεντρώσαμε. Άρα τελειώνει η αγωνία τώρα και ξεκινά μια νέα περίοδος όπου για κάθε οικογένεια είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, όπου τα έξοδα αυξάνονται, όπου χρειάζεται η μαμά και ο μπαμπάς ή ενδεχομένως και οι μονογονεϊκές οικογένειες να συντηρήσουν ένα ακόμη σπίτι. Σας στέλνουμε τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς. Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεταβατική περίοδος είναι αυτή, αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα πιτσιρικάκια τώρα ανοίγουν τα φτερά τους και αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζουν τη δική τους ζωή. Προτιμήσεις στην κορυφή και φέτος, ιατρικές, νομικές, πολυτεχνικές σχολές, πολύ υψηλές βάσεις στα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής, που επιβεβαιώνεται αυτό που ακούγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι μιλάμε για δύο επιστημονικά πεδία με πολύ έντονη ζήτηση και σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Όχι, παιδιά, το έχετε βρει. Έχει προαναγγελθεί έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή παραχωρεί συνέντευξη στον κύριο Κολοκυθάκη, στον κύριο Νηφλή, ο πρωθυπουργός. Βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Γι' αυτό απουσιάζει. Και θα μας πει βεβαίως τις εντυπώσεις του όλες. Εννοείται αύριο. Θα δούμε και πόσες ειδήσεις θα βγουν και τι θα υποθεί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, ήδη μπράβο μαμάδες, μπαμπάδες που έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα. Όπως ο φίλος μας ο Γιώργος, χημικός μηχανικός στη Θεσσαλονίκη, η κόρη. Γράφτε μου και το μικρό όνομα των παιδιών, παρακαλώ. Δεν είναι τώρα, είναι δική τους η επιτυχία. Υπάρχει πάντα η συμπαράσταση από την πλευρά της οικογένειας, αλλά υπάρχει και το λάθος που κάνουμε πάντα. Η μεγαλύτερη δηλαδή σε ηλικία. Περάσαμε εκεί. Δεν περάσαμε εκεί. Πέρασε εκεί και μπράβο στην οικογένεια, μπράβο στο family που συμπαραστάθηκε σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, γιατί το έχουμε πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον κύριο Κολοκυθά, κάθε χρόνο το λέμε, αυτή η περίοδος, παιδιά, εγώ τη θυμάμαι σαν μία από τις χειρότερες περιόδους μακράν. Αν μου έλεγες, δηλαδή, θες να γυρίσεις να γίνεις πάλι 17, τι, να έχω πανελλήνες μπροστά μου, με τίποτα.

Και λέει τώρα ο Γιώργος, όχι, ούτε διαβάσαμε, ούτε κουραστήκαμε, ούτε γράψαμε. Όλα μόνη της τα έκανε η Κασάνδρα και μπράβο της. Και μία αναφορά οπωσδήποτε στα παιδιά που αποφάσισαν, επειδή τα πράγματα μπορεί να μην πήγαν όπως τα είχαν στο μυαλό τους, ή να ακολουθήσουν μία άλλη διαδρομή από αυτό που είχαν οργανώσει, γιατί τώρα λαμβάνονται οι αποφάσεις, ή να ξαναδώσουν πανελλήνιες. Πραγματικά respect σε όσους το κάνετε, το κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Έχω και εγώ στο περιβάλλον μου τον Χρήστο μας, τον αγαπημένο, ο οποίος αποφάσισε να δώσει δεύτερη φορά, όπως και τόσα άλλα παιδιά. Θέλει κότσια, θέλει αντοχή και θέλει και διάβασμα, προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τα κενά σου και να κάνεις μία ακόμη προσπάθεια, η οποία μπορεί να στεφθεί με απόλυτη επιτυχία. Αλλά και να μην συμβεί αυτό, τώρα μπορεί να σας ακούγεται όλο αυτό ουτοπικό και εντάξει τι μας λέτε εσείς κλπ, αλλά δεν μπορείτε να σκεφτείτε όντας 17,5-18 ετών ότι κυριολεκτικά τα πάντα τα έχετε μπροστά σας.

Κωστής λοιπόν Νότι Παπαγιαννάκο λέει ότι στατιστική πέρασε και εκείνος πριν από 26 χρόνια. Καλή δύναμη στο μικρό, καλή δύναμη στο μπανούλι. Τελικά δουλεύω τεχνική, καλοπληρωμένη δουλειά τα τελευταία 16 χρόνια. Η ζωή έχει ανατροπές, just saying. Δεν ξέρω κι αν ο Κώστης ήταν η πρώτη του επιλογή στατιστική, όμως ακούστε τι είπε, ότι όλα του βγήκαν σε πάρα πάρα πολύ καλό. Μπορεί να ήταν και η πρώτη του επιλογή φυσικά.

μηνύματα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθριν, έχοντας δύο παιδιά σχεδόν τελειόφυτα στο πανεπιστήμιο, είναι όλα τόσο άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Πολύ χαμηλό επίπεδο στη δουλειά και μετά στη σχολή, λέει, και μετά δουλειά σε μια πολυεθνική με 750 ευρώ, ταβάνι τα 1200. Αλλά ας είναι, ας χαρούν για τα πρέπει της κοινωνίας μας, λέει η φίλη μας η Κάθριν. Η Σοφία λέει: εγώ δεν πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά πέρασα στο μεταπτυχιακό στο Πάντιο με εξετάσεις. Είμαι 54 και θα ξανακαθίσω στο θρανείο. Εδώ, όχι ένα, πάρα πολλά respect στη σειρά. Το ένα μετά το άλλο, Σοφία. Πες μας, Σοφία, πώς πήρες αυτή την απόφαση. Δηλαδή, πώς έγινε. Ξύπνησες μια μέρα και λες: θέλω να κάνω κάτι, ή θέλω να ξαναπροσπαθήσω, ή θέλω να ξανασπουδάσω, ή θέλω. Τι έκανες, πώς ήρθε αυτό. Το είχες για χρόνια στο μυαλό σου και η φάση, η ζωή σου δεν σου το επέτρεπαν. Πες το μας, γιατί πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη δύναμη, θέλει μια σοβαρή απόφαση και θέλει και προγραμματισμό για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό σε όποια φάση της ζωής, σε όποια ηλικία και αν είσαι. Όταν υπάρχουν υποχρεώσεις όμως, είναι πιο δύσκολο να το πάρεις απόφαση. Έλεγα πριν για τον Κωστή ότι δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη του επιλογή η στατιστική, και μου έστειλε ανάθεμα κι αν ήξερα τι ήθελα τότε. Και επειδή έχει ξανανοίξει τώρα η συζήτηση για το σύστημα των πανελλαδικών, για το οποίο έχουμε μιλήσει τόσες φορές, ανάθεμα κι αν καταλαβαίνω πώς ένα παιδί στα 17 του χρόνια μπορεί να ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βλέπεις από πολύ μικρή ηλικία ότι έχουν μια κλίση, ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, αλλά στα 17 σου, ό,τι θυμάσαι τον εαυτό σου στα 17 σου, τα μυαλά που ήταν μέσα στο κεφάλι τα μυαλά, και δεν πρέπει να είναι στα 17 τα μυαλά μέσα στο κεφάλι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ξέρεις τι σε περιμένει την επόμενη στιγμή, ή πολλές φορές υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν περάσει σε μια σχολή και έχουν συνειδητοποιήσει ότι τελικά, ενώ διάβασαν, προσπάθησαν για αυτή τη σχολή, δεν είναι αυτό που γούσταραν στην πραγματικότητα. Γι' αυτό πριν λίγο είπα ότι τώρα μπορεί να τα έχετε στο μυαλό σας τα πράγματα κάπως. Να είστε βέβαιοι ότι η ζωή θα τα φέρει με τέτοιο τρόπο και θα ανατραπούν τόσες πολλές φορές πράγματα που μπορεί να έχετε σιγουράκια που δεν το φαντάζεστε αυτή τη στιγμή. Εμείς που έχουμε περάσει αυτή τη φάση μπορούμε να σας το πούμε με σιγουριά. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει, τι λέει εδώ, ναι, ωραία τα πτυχία και οι σπουδές, τα θέλω κλπ. Αλλά να τα περιμένετε όλα σε αυτή τη ζωή. Έχω δύο πτυχία, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, και τελικά δουλεύω νταλίκα. Okay, και γιατί το λες αυτό έτσι. Και γιατί κάποιος που εργάζεται ως οδηγός δεν μπορεί να έχει και πτυχία. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο. Προφανώς το λες πάνω στη βάση αυτού που συζητούσαμε, ότι μπορεί τα πράγματα να έρθουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα έχεις προγραμματίσει. Ελπίζουμε να είσαι χαρούμενος πολύ και να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Όταν έχεις το λαγωνίσει, ας πούμε, λέει, μου θυμίζει το 1977 που έδωσα σχολή κάρων, δεν πέρασα και μόλις απολύθηκα από την αεροπορία σαν έφεδρος, Ολυμπιακή αεροπλοεία, όχι που δεν θα πέταγα, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Hoy que alguien cantaba una buena canción. Όταν λοιπόν έδινα πανελληνίες, δραματική περίοδος, χάλια όλα. Και πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ άγχος. Αυτά δηλαδή που λέμε τώρα στα παιδιά, μην έχετε άγχος. Τα έχουμε περάσει όλοι όταν ήμασταν σε αυτή τη φάση ζωής. Όταν πέρασα λοιπόν, δεν κατάφερα να περάσω στην πρώτη σχολή, στην πρώτη σχολή προτίμησης. Τότε λοιπόν θεωρούσα ότι λογικά όχι είχε έρθει το τέλος του κόσμου. Τι να σου πω τώρα, μιλάμε για αποτυχία μεγατόνων. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι αν είχα περάσει, το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική ιστορία, αν είχα περάσει στη σχολή που ήταν η πρώτη μου επιλογή, δεν θα είχα τη δυνατότητα να έρθω να κάνω πρακτική στο Sky.
Εγώ ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Αντιλαμβάνεστε πως η ζωή και οι επιλογές κάπως σε βάζουν σε δρόμους που μπορεί να μην είχε σκεφτεί, και εκεί που θεωρούσες ότι όλα τελείωσαν, στην πραγματικότητα μήπως τότε όλα άρχιζαν.

0: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, λέει Παρασκευούλα. Έχω τελειώσει τη στατιστική της βιομηχανικής Πειραιά. Πολύ τυχερός εκείνος που πέρασε τη στατιστική. Μεγάλες πόρτες και σωστή μισθή. Μπράβο Πάνο Παπαγιαννάκο, φίλε μου. Λοιπόν, και ο Δημήτρης, δεν έχει και τόση σημασία τι θα σπουδάσει κανείς, αρκεί να αγαπά αυτό που κάνει και να θέλει να εξελιχθεί σε αυτό. Μία μικρή συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, να μαθαίνουν και να προετοιμάζονται με προοπτική τον κόσμο και όχι μόνο τα στενά όρια της Ελλάδας. Σημαίνει πολύ πιο εύκολο να αναζητήσει κανείς ευκαιρίες εργασίας και να χτίσει την καριέρα του και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό αξίζει να έχει μια διαφορετική νοοτροπία και πιο ανοιχτά μυαλά. Νομίζω ότι πια αυτή η γενιά έχει το νου της και προς τα εκεί, Δημήτρη. Όταν υπάρχει ο τρόπος να γίνει, όταν υπάρχει δυνατότητα, όταν είναι επιθυμία προφανώς. Αλλά δείτε πόσες ωραίες ιστορίες αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μοιραστήκαμε και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό συνεχίζετε να μας στέλνετε στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει τι πες την άποψή σου. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται η Χριστίνα Σούζη. Η Χριστίνα έπεσε όλα μέσα σε ό,τι αφορά την πρόγνωση, το έχετε καταλάβει. Μας έλεγε χθες, γιατί το επισήμανε και ένας φίλος και θέλω να πάω σε αυτό το μήνυμα, μπράβο, ο Δημήτρης από το κέντρο, ότι η Σούζη κέρδισε το στοίχημα, κέρασμα της υψηλότερης θερμοκρασίας στη Φθιώτιδα που είχε βάλει με τους συναδέλφους της από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και επίσης, όπως μας είχε πει, σήμερα έχουμε πάρει μια πολύ ωραία ανάσα. Έχει και μια μερική συννεφιά, το χρειαζόμαστε. Γιατί τις τρεις προηγούμενες ημέρες η αλήθεια είναι ότι ζεσταθήκαμε αρκετά. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με τη Χριστίνα και όχι μόνο. Και θα σας πάω μια βολτίτσα από τα Honda Center, εκεί όπου επειδή τώρα ετοιμάζεστε και οι αδειούχοι του Αυγούστου και έχετε ανοίξει τις βαλίτσες πάνω στα κρεβάτια και αρχίζετε και τις γεμίζετε, δεν πρέπει να ξεχάσετε να πάρετε αντιλιακό. Είναι το βασικότερο που χρειαζόμαστε για να είμαστε προστατευμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη και πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στα Honda Center λοιπόν θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση, ακούστε παιδιά, πόσο νότι ρωτάς, πόσο λες, 40% σχεδόν μισή τιμή μόνο στα Honda Center.
1: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 10, 9, 8, 7.
8: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάριο στο ύψος της Περιφερειακής Εγάλεω και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πράσινο φως άναψε σήμερα το ΚΙΣΕΑ για την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι Χούθοι της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,4% στα $99,1 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $90,9. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζάου που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων έχουν προγραμματιστεί Τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Και ο καιρός λίγης νεφώσης αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, παιδιά. Δικαιολογείται τέλη Ιουλίου να έχουμε αλλεργίες? Δικαιολογείται. Γιατί εμένα τα μάτια μου είναι κατακόκκινα, αν με ρωτάτε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Κάποιος μας έχει ματιάσει τις τελευταίες ημέρες, θέλω να πω, στην εκπομπή ως live view, και πάντα κάποιος κάτι παθαίνει.
1: Τι είναι τούτα πράγματα?
0: Τώρα έπρεπε να συμβούν όλα αυτά.
1: Έλατε, επειδή είναι, επειδή παίρνουν άδεια.
0: Τελευταία εβδομάδα.
1: Ναι. Μήπως κρύωσες, Μαρία μου?
0: Όχι, παιδί μου, τρέχουν τα μάτια μου.
1: Τα
0: δεν
1: βλέπω,
0: έχω τίποτα
1: έτσι,
0: άλλο.
1: Έχει και ένα μπούκωμα εδώ.
0: Ναι, και έχω και μια γενική κατάσταση. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μας κοιτάνε απ' έξω.
1: Ναι, απ' έξω.
0: Στο στούντιο, εκεί είμαστε σαν ψάρια στο ενιδρίο. στο ενιδρίο του ραδιοθαλάμου. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα ερωτήματα. Πήραμε μια νάση, έχει και μια ήπια συννεφιά έξω.
1: Και έχει και τι ωραίο το βουριαδάκι από το πρωί. Τι ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ομολογώ.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα. Δηλαδή, άνοιξα το σπίτι στις 5.30 ώρα, 5 ναι. και 4 περίπου, και αγάλιες ψυχή μου φύσαγε εκείνη την ώρα μπουριάς και λέω μπες μέσα, μπες.
0: Τα έλεγες χθες και θέλω να στο δώσω, γιατί το έστειλαν και οι ακροατές μας νωρίτερα. Στην πρόγνωση, πρώτον, κέρδισε το στοίχημα για την υψηλότερη θερμοκρασία, την ισχυρότητα. Τι πρέπει να σε κάνουν τώρα, σε κεράσουν?
1: Θα με κεράσουν, ναι.
0: Τι θα φάτε?
1: Δεν ξέρω τώρα μετά.
0: Όχι όλοι με το ρολόγιο. Με ποιους, με ποιους?
1: Τέσσερις, ναι. Ο Δημήτρης ο Γιακόπουλος, ο Κώστας ο Λαγβάρδος και ο Παύλος Σενιάρης.
0: Τους γλέντισες δηλαδή?
1: Τους γλέντισα όλους.
0: Έτσι. Ένα τραπέζι.
1: Ένα τραπέζι, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή ένα τραπέζι θα σου κάνουν και οι τρεις?
1: Ναι.
0: Α, καλό τραπέζι.
1: Ό,τι θέλω, μου είπαν.
0: Α, ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Διάλεξε ένα όρο. Πού έχω 2-3 εστιατόρια τώρα να του πα. Δεν θα ξαναβάλει στοίχημα μαζί σου,
1: παιδιά.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Αύριο μα ρωτάνε για την Αθήνα.
1: Ναι, από το απόγευμα, βράδυ θα βρέξει και θα έχει και καταιγίδα ίσως.
0: Okay.
1: Λογικά πρέπει να βρέξει όλο τον νομό, αλλά κυρίως θα είναι στα κεντρικά και βόρεια του νομού. Ελπίζω ότι θα
0: μπορεί να την γλιτώσουν τα νότια δηλαδή.
1: Δεν είμαι σίγουρη, okay. αλλά δηλαδή τουλάχιστον δεν θα ήθελα να,
0: προς τα
1: να
0: εκεί
1: την
0: το
1: γλιτώσουν.
0: Βλέπεις, προς τα εκεί.
1: Δεν θα ήθελα να την γλιτώσουν, αλλά κυρίως θα είναι στα βόρεια του νομού, κεντρικά και βόρεια του νομού. Οπότε ναι, θα βρέξει και εδώ στην Αττική.
0: Και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, κοίτα να πω κάτι. Θα είναι όλα τα ανατολικά. Δηλαδή η δυτική Ελλάδα θα έχει λίγα φαινόμενα το πρωί. Μετά θα βελτιωθεί εκεί ο καιρός. Ωστόσο, από την Πίνδο και ανατολικότερα, όλα τα υπηρωτικά θα βρέξουν. Και θα είναι περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία αρχικά, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης, uh-huh. όπου θα βγάλει και καταιγίδα και δεν αποκλείεται να είναι και ισχυρές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά πάμε Θεσσαλία. Αλλά κυρίως η Ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Λάρισας και Μαγνησίας, τα παράλια του, θα είναι και ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα. Οι σποράδες, που εκεί πια θα είναι, εντοπίζονται τα περισσότερα και εντονότερα. Κεντρική και βόρεια Εύβοια, Φθιώτιδα, και η νότια Εύβοια, η Φθιώτιδα και η νότια Εύβοια είναι στο πορτοκαλί. Το κόκκινο,
0: είναι
1: ναι, κόκκινο είναι οι σποράδες. Τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας και η κεντρική και βόρεια Εύβοια. Αυτά είναι κόκκινα.
0: Το κόκκινο σημαίνει ότι έχουμε και κάποιους φόβους ότι μπορεί να έχουμε εντονότερα, ας πούμε, φαινόμενα.
1: Ναι, και να φύγει ένα 112. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι καλοκαίρι. Είναι έτσι, κόσμος πάρα πολύ, σποράδες. Έχει πάρα πολύ κόσμο που και ξένο κόσμο και αυτά. Σκεφτήκαμε μήπως είναι πιο σωστό να στείλουμε από το πρωί ένα 112 που να είναι προειδοποιητικό και να λέει ότι το απόγευμα μέχρι το βράδυ θα είναι ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα στην περιοχή, να είστε προσεκτικοί.
0: Αποφύγετε τις πάρα πολλές μετακινήσεις.
1: Μπράβο. Να είστε προσεκτικοί, ρε παιδί μου, γιατί ο άλλος μπορεί να μην το δει, να μην ακούσει τηλεόραση, να μην ακούσει ραδιόφωνο, να μην το διαβάσει κάπου. Ενώ στο κινητό, όταν πάει ένα μήνυμα, αυτό είναι το καλό του 112 του προειδοποιητικού. Νομίζω ότι θα είναι πιο
0: προληπτικά.
1: Σωστό και πιο. Ναι.
0: Σημαντικό που το λέμε από σήμερα και πολύ σημαντικό που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μέρος σε όλες αυτές αποφάσεις, η Χριστίνα μας. Οπότε να ξέρετε από τώρα ότι όταν θα φτάσει αυτό το μήνυμα, δεν είναι γιατί έχει συμβεί κάτι επικίνδυνο, είναι επειδή υπάρχει πρόγνωση για πιο έντονα φαινόμενα. Καλό είναι να έχετε το νου σας.
1: Μπράβο.
0: Ως εκεί.
1: Αυτό, ως εκεί. Και μιλάω για τις σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας.
0: Εκεί από πότε θα αρχίσει να έχει έντονα φαινόμενα?
1: Από το απόγευμα και μετά. Απόγευμα βράδυ, ναι, ναι, κυρίως εκεί. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Θα είναι έντονα, ιδιαίτερα αρκετά έντονα, στην Θάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, σε αυτές τις περιοχές.
0: Υπέροχα νησιά εντωμεταξύ και τα τρία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουν εξασθενήσει και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν παντού.
0: Τώρα αυτό τι είναι, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Τι θέλει να μας πει.
1: Έλατε,
0: τώρα,
1: τι θέλει να μας πει.
0: Έρχεται δηλαδή, κάνει ένα πέρασμα τα σαρώνει και φεύγει.
1: Και φεύγει. Και μπορεί, επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί και όλη αυτή η ζέστη και όλο αυτό, μπορεί να είναι και κάπου να δημιουργήσει και μπουρινά και να γυρίσει. Και έτσι κι αλλιώς τόσες μέρες κάνει μπουρίνια.
0: Σωστά. Ναι. Σαββατοκύριακο θα είναι καλό, γλυκό.
1: Yes, ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Yes.
0: Δηλαδή θερμοκρασίες.
1: Θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο για να έρθει πιο κοντά. Δεν θα είναι 30 βαθμούς, θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Στην Αττική, ας πούμε, θα πάει στους 34.
0: Μια χαρά. 33, δεν βλέπεις κάτι άλλο καυτό.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Okay.
1: Για τις επόμενες, ξέρουμε, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας.
0: Ναι. Μετά, και μετά μπαίνει ο Αύγουστος, Χριστίνα. Μετά με τούτα και με εκείνα.
1: Ναι, με τούτα και με εκείνα.
0: Καταλάβατε εσείς ότι έχει περάσει ολόκληρος Ιούνιος και ολόκληρος Ιούλιος. Ναι. Έτσι θα περάσει και ο Αύγουστος και θα λέμε, α, τώρα καλή σεζόν.
1: Πάει. Ναι. Α, μπράβο.
0: Καλά κρασιά.
1: Ναι. Να σου πω τώρα και αύριο ακόμα και τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν.
1: Παναγία.
0: Αυτό ήταν. Στήνα μου σιγά-σιγά.
1: Να πηγαίνουμε κι εμείς.
0: Πεντέλη Μελίσια, ξέρουμε κάτι για αύριο, αν θα έχει καταιγίδα ή ήπια βροχή, λέει ο Σταύρος. Μας το είπε η Χριστίνα, κεντρικά και βόρεια του νομού. Από το απόγευμα και μετά ενδέχεται να έχουμε έντονα φαινόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Καλά το πα.
1: Καλά το πει, πάρα
0: πολύ. Καλό
1: παπαγάλο
0: είμαι. Καλό παπαγαλάκι. Εδώ το δέχομαι το παπαγαλάκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα και η άλλη εβδομάδα.
1: Τουλάχιστον μέχρι τα μισά της που έχω δει είναι μια χαρά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ούτε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Προφανώς θα ανέβει, δεν μπορεί να μείνει στους 30 βαθμούς και στους 28 στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Ο Αύγουστος γενικά μας δίνει, γιατί χτυπάω ξύλο και λέω, επειδή σήμερα συμπληρώνονται και τα 8 χρόνια από το μάτι,
1: ναι,
0: ότι με αφορμή αυτή την τραγωδία δυστυχώς φαίνεται ότι έχει εκπαιδευτεί όλο το σύστημα πολύ καλύτερα και σε ό,τι αφορά την κατάσβεση πυρκαγιών μέχρι τώρα χτυπάω ξύλο.
1: Να χτυπάς ξύλα πολλά και να το μην το ματιάσουμε. Πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα drones.
0: Και εντοπίζονται γρήγορα, μπράβο.
1: Πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ καλή δουλειά με τα drones και αυτά. Οπότε είναι πραγματικά πολύ καλά εκπαιδευμένο όλο το σύστημα. Και να χτυπήσω. Κοίτα, τη φωτιά αν την πιάσει την πρώτη ένα τέταρτο μισή ώρα.
0: Έχει κερδίσει τη μισή μάχη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μη σου πω τα δύο τρίτα της μάχης.
0: Ναι.
1: Ναι, ευτυχώς όχι. Όλα, και χθες όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ακόμα και η φωτιά στην Κάλυμνο που ήταν βράδυ και τέτοια, περάσαν και μερικές δυνάμεις από απέναντι και την κατασβέσανε.
0: Βέβαια το επισήμενο άριστο πρωί και πολύ σωστά ότι από το 2018 που συνέβη ότι συνέβη και 104 άνθρωποι κάηκαν μέχρι το 2026 έχουν μεσολαβήσει πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Σοβαρά.
0: Στην Εύβοια, στην, ναι, Αλεξανδρούπολη που έκαιγε
1: αλήθεια,
0: για ένα μισή μήνα, δύο. Σε νησιά, στη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: πολύ
0: θέλω να πω,
1: ο Εύρος απάνω.
0: Ναι, όσο περνούν όμως τα χρόνια, φαίνεται ότι βελτιωνόμαστε.
1: Και να σου πω, αυξάνονται και τα μέσα.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρουμε και έρθουν και τα. Και τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα κτλ. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες χρονιές έχουν παραγγείλει και καναντέρ καινούρια και νομίζω ότι θα πάρουν και ελικόπτερα τα οποία μπορούν και το βράδυ. Και κάνουν περιπολή, ρίχνουν νερό δηλαδή και τη νύχτα. Οπότε τότε θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
0: Αυτό θα είναι το μη τώρα. Πάντα έχουμε το άγχος ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι, να γίνει μέχρι να πέσει το φως.
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι πάμε να χτυπήσω ξύλο λέω, μια φορά και φτού να μην το μαθιάσω.
0: Ναι.
1: Είναι καλά όλα. Είναι όλοι σε επιφυλακή πάντα.
0: Ο Αύγουστος δίνει κάψονες.
1: Πώς δεν δίνει.
0: Δίνει,
1: Και ο Σεπτέμβρης δίνει.
0: Όχι, δίνει όσο ο Ιούλιος όχι. Στατιστικά.
1: Έχει αρχίσει και μικραίνει ημέρα. Οπότε ναι, μπορεί και να μην είναι.
0: Οκ.
1: Αυτά.
0: Μακάρι να είναι ένας καλός και καλμαρισμένος
1: Αύγουστος. Να τελειώσουμε τον Αύγουστο έτσι ακριβώς όπως
0: Μακάρι. Μην το μελετάμε άλλο.
1: Όχι, να μην το μελετάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλή συνέχεια, τα λέμε και αύριο.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ο Νίκος μας λέει ότι το μετεό δίνει 41 την Τρίτη στην Αθήνα. Κάποιο λάθος έχει γίνει μάλλον.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Το μετεό ψωνίζει από τον Αμερικάνο και ο Αμερικάνος πραγματικά ανεβάζει θερμοκρασία. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπετε δεν έχω πει τίποτα γιατί το ευρωπαϊκό δεν το ανεβάζει. Δεν το πιστεύω και το κρατάει σε κανονικά. Άντε, να είναι 36, ξέρω εγώ. Αλλά όχι 41.
0: Αργολίδα, η Κική, αργολίδα. Για να έχει βροχές.
1: Πότε?
0: Για αύριο.
1: Θα έχει, βέβαια θα έχει. Ναι.
0: Και Βιωτία.
1: Και Βιωτία, ναι, Βιωτία. Όλα τα ανατολικά υπηρετικά θα έχουν.
0: Ωραία. Και στο κέντρο τώρα λέει Μανιάνα έχει κάτσει ένα σύννεφο από πάνω και έχει μια τραγική κουφόβραση. Για το κέντρο μιλάω. Ναι. Το αεράκι μας τελείωσε, λέει εδώ.
1: Τι ναι. να κάνω τώρα.
0: Αύριο που φεύγει η κόρη του Βαγγέλη για Πάρο.
1: Αύριο το πρωί, αν ναι. είναι το πρωί, θα έχει 3-4 από φόρ.
0: Α, τέλεια.
1: Ενισχύονται αύριο οι άνεμοι εκεί στο Αιγαίο από το αργά το απόγευμα προς το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο θα ενισχύει.
0: Βροχή θα έχει, είπαμε.
1: Εκεί στα νησιά.
0: Ναι.
1: Το βράδυ μπορεί να βρέξει.
0: Μπορεί να βρέξει.
1: Ναι, για λίγο, έτσι.
0: Λοιπόν, και ο Τάσος, καλή μου κυρία Σούση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω άνδρο με την οικογένεια την άλλη εβδομάδα. Πες μου κάτι καλό.
1: Τι να πω.
0: Μια χαρά
1: καιρό θα είναι. Ναι, τώρα
0: άνδρο,
1: στην άνδρο
0: ψάιρε
1: και το αγαπημένο μου νησί. Αν θα ψάει, δεν θα ψάει, δεν μπορώ να το πω από τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά καλοκαίρι θα είναι.
0: Παιδιά, σα τα απαντήσαμε όλα.
1: Αυτά.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια.

0: φωτιά, πας λέει, γιατί μαράκι μου κάνεις τον κολοκυθά. Οριακά πήγες να πεις και καλό χειμώνα από τώρα. Έχουμε ακόμα. Ξέρεις τι, αισθάνομαι την ανάγκη να τον αντικαταστήσω ή να τον υποκαταστήσω, που αυτό δεν γίνεται γιατί είναι αναντικατάστατος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφήστε τον τώρα εκεί στην ησυχία του. Πάμε εμείς και σε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Νότι περνάς σχεδόν μια ώρα εκπομπής. Wow. Πότε έγινε αυτό, πώς τρέχει έτσι ο χρόνος? Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, Νότι μου. Τι είναι, ρε, Νότι? Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε Hondo Center. Παίρνω το νοτάκι μου και πάμε Hondo Center. Γιατί μου έλεγε νωρίτερα ότι θέλει να πάει να πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα στην Ελένη του. Εκεί θα βρούμε λοιπόν Armani, Yves Saint Laurent, Prada με έκπτωση 30%. Άρα έχεις να πάρεις και αντιλιακό Lancaster 40% και άρωμα για την Ελένη με 30%. Πού αλλού? Μόνο στα Hondo Center. Παιδιά, μην ψάξετε αλλού, δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
14: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε πριν, Νοτάκη μου, με τους ακροατές μας, για το τι σχέδια πλάνα κάναμε και πώς τα έφερε η ζωή. Η Μανιάνα λοιπόν μας λέει ότι σπούδασε στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα λόγω οικογενειακών βαρών και υποχρεώσεων. Στη δουλειά μου έκανα μεν αυτό που είχα σπουδάσει, που μου άρεσε και το έκανα καλά. Οι αποδοχές όμως ήταν σε επίπεδο επιβίωσης για διάφορους λόγους. Δυστυχώς στην Ελλάδα παραμένει ακόμη το δίλημα. Κάνω τη δουλειά που σπούδασα και αγαπώ ή δουλεύω σε κάτι άσχετο, ίσως και με τα διπλάσια χρήματα, και έχεις απόλυτο δίκιο. Επίσης ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, καλό μεσημέρι από τη Λευκάδα εύχεται. Πολιτικό-νομικής πέρας ο Αλέξανδρος και δημόσιας διοίκησης τη λέει εδώ, δεν ήξερα τι ήθελα τότε. Είδα τον κατάλογο των μαθημάτων, τα βρήκα ενδιαφέροντα και συμπλήρωσα το μηχανογραφικό αναλόγως. Σχετικά με τα ενδιαφέροντά μου έγραφα πάντα και γράφω άρθρα. Στο χαρτί παλιά, τώρα στη δικτύωση. Η δική μου ήθελα νομική, το σύνδρομο των αρίστων, των μαθητών, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Αυτό το όνειρο των γονέων. Δεν το μετάνιωσα και τη σχολή ανεργίας, εν γέννη η δική μου. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σου Αλέξανδρα. Καλύτερος άφησε εδώ, ο Δημήτρης. Εγώ πάντως λέει παραμονές εξετάσεων διάβαζα Λούκι Λουκ και Μικρό Ήρωα. Πέρασα στη σχολή που ήθελα. Συνεπές διάβασμα σε όλες τις τάξεις για να μην υπάρχουν κενά και πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μέρις Λίντα. Έκανε σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Διευθυντής του Γυροκομείου Αθηνών, εκεί όπου φιλοξενούνταν, ζούσε η Μέρι Λίντα τα τελευταία χρόνια. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 αύριο το πρωί στο παρεκκλήσι του γυροκομείου, όπως επιθυμούσε, και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Θυμίζουμε ότι έφυγε σε ηλικία 91 ετών, ζούσε στο γυροκομείο από το 2018 και μάλιστα παρουσιάστηκαν σήμερα κάποια ρεπορτάζ με το τραπέζι, τη θέση που είχε η ίδια, εν πάση περιπτώσει, και εκεί που περνούσε τον περισσότερο της χρόνου.

skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που το κάνετε και έτσι ανοίγουμε ωραίες κουβεντούλες. Χθες μιλούσαμε, τι λέγαμε χθες για τους γάμους? Για γάμους λέγαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Ήσουν εσύ. Άρα ήταν προχθές, δεν ήταν χθες, που συζητούσαμε για όλα αυτά που κάνουν τα ζευγάρια στους γάμους. Το τι είχε παλιά που ήταν ο αραβώνας, ο λόγος, το κρεβάτι, ο γάμος, μετά το γάμο άλλο γλέντι, τέλος πάντων. Ότι αυτά έχουν απλοποιηθεί, αλλά έχουμε φέρει διάφορες Αμερικανιές τώρα, οι οποίες μας αρέσουν πάρα πολύ. Και τα σχολιάζαμε και μας στέλναν τις δικές σας ιστορίες. Σήμερα λοιπόν μας λέτε για τις ζωές σας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια διακοπή, πολύ πολύ σύντομη. Δηλαδή ίσα ίσα διαφημίσεις, ακούτε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Θανάση Κριτικό και θα παίξουμε και ωραίο κουιζάκι σήμερα και θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Μενώ ότι η εκπομπή χωρίς κουιζ δεν είναι εκπομπή. Αυτό έχω να δηλώσω. Πώς λέει ο Τσελίκας, πώς το λέει ρε παιδιά, άντρας χωρίς κυλίτσα, λίμνη χωρίς πάπιες. Κάπως έτσι το λέει.

να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας fashion brand σε ένδυση, τσαντούλες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, έκπτωση έως και 50%. Κάθε αναφορά που κάνω βλέπετε ότι οι εκπτώσεις ανεβαίνουν. Στον καλύτερο προορισμό shopping, κυρίες και κύριοι, και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκπτώσεων, που αλλού φυσικά μόνο στα Honda Center.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση! Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου προκαλούν οι συνεχές διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του εμποριού αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Η ηχηρή παρέμβαση του Γιάννη Μανδάλα, Διευθύνοντα Συμβούλου της Μεντιτέρ,

Ελάχιστης. Συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του κόμματος. Τους λόγους που στην υπουργική απόφαση πρόσληψης λεμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ΑΕΝ πλοιάρχους και μηχανικούς εμπορικού ναυτικού από το σύστημα μοριοδότησης υποψήφιων δοκίμων λεμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μασκοπαραγωγούς. Ανέβηκαν οι τόνοι στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Δήμαρχο αν γνωρίζει που απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και η Χίος δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθιση διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών σε συσκευές που προκάλεσε, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταμβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται σε στοιχείο σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 1.904 τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχής στη μη χρήση κράνου. Στοιχείο έγιναν 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου στις οδούς Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκι, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήρια υγρών καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διέμφυση δευτεροβάθμιας. Από τη διέμφυση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά, Γλύκα, τη Δευτέρα 27 του μήνα στην οδό Σκαραμαγκά, την Τρίτη 28 του μήνα στις οδούς Αγγελία, Αμπροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής μετά από 50 χρόνια. Τον καθηγητή κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Νάστο φιλοξενεί ο Γιάννης Τζούμας σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Ερσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκους στις 9 παρά 20 το βράδυ, λιτανία της Ιεράς.

0: εικόνας της Αγίας και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νέντα σε 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι, παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Στοιχείο και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια της έκθεσης στοιχείο θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Γκαλερί Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνουν την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Πιτιός. Για ακόμη μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσφαιρίδα το Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμιλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με τραγούδια του Νίκου Καβαδία. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 Στήσεων που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα» από την Ευτυχία Πλεσίδου στον άμβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά Ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα, όρθρος και θεία λειτουργία την Κυριακή στις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

γυρίζω για να ψάξω την αρχή μου. Ένα νησί που από τα κύματα έχει σπάσει.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Ροδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 20.
4: Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη έρημο.
5: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
6: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
5: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο. Έχουμε φτάσει στο 427.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψε στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
8: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10:30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
15: Γεννιέσαι σε μια ψεύτικη ζωή.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων

Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Τους λόγους που στην Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης Λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ΑΕΝ πλοιάρχους και μηχανικούς εμπορικού ναυτικού από το σύστημα μοριοδότησης υποψήφιων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστικοπαραγωγούς. Ανέβηκαν οι τόνοι στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Δήμαρχο αν γνωρίζει που απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και η Χίος δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθιση διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών στις συσκευές που προκάλεσε, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταμβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται σε στοιχείο σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 1.904 τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχής τιμή χρήση κράνου. Στοιχείο έγιναν 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου στις οδούς Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκι, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήρια υγρών καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διένθεση δευτεροβάθμιας. Από τη διένθεση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά, Γλύκα, τη Δευτέρα 27 του μήνα στην οδό Σκαραμαγκά, την Τρίτη 28 του μήνα στις οδούς Αγγελία, Αμπροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής μετά από 50 χρόνια. Τον καθηγητή κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Νάστο φιλοξενεί ο Γιάννης Τζούμας σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί

0: και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Ερσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολιτηχίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρχου στις 9 παρα 20 το βράδυ Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νέντα σε 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Στοιχείο και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια της έκθεσης στοιχείου θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Γκαλερί Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος σπιτιού ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνουν την 7η γιορτή βουνού και κτηνοτροφίας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Πιτιός. Για ακόμη μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσφαιρίδα το Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμιλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με τραγούδια του Νίκου Καβαδία. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 στήσεων που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον άμβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα όρθρος και θεία λειτουργία την Κυριακή στις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Η θεά Αθηνά και ο θεός Άρης ήταν αδέρφια, αλλά δεν τα πηγαίναν πολύ καλά. Η Αθηνά ήταν μυαλωμένη, μεθοδική και ψύχρεμη. Ο Άρης ήταν λίγο μπουνταλάς και παρορμητικός. Μόνο μπελάδες μπορούσε να γεννήσει αυτή η κατάσταση. Σε αυτό το επεισόδιο, ο Δημήτρης Καμπουράκης αφηγείται με γλαφυρό τρόπο τη μονομαχία μεταξύ θεού Άρη και Διομήδη, την παρέμβαση της πανέξυπνης Αθηνάς, αλλά και τις κλάψες του στον μπαμπά, τον μέγιστο Δία, που καθόλου δεν τον χώνευε εδώ που τα λέμε. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Ότι η θεά Αθηνά, η πιο αγαπημένη των Ελλήνων από τους θεούς του 12θεού, ήταν Τζόρας, σας το έχω εξηγήσει. Όσο καλή ήταν απέναντι στα ανθρωπάκια του καθημερινού μόχθου που με την τέχνη τους έβγαζαν τον επιούσιο, τόσο μάνιαζε όταν την πείραζε κανείς ή αποδεικνυόταν αχάριστος απέναντί της ή πρόσβαλε την θεϊκή της υπεροχή. Ήταν και πάνοπλη, οπότε αλίμονος όποιον την ενοχλούσε. Με το αδερφάκι της τον Άρη δεν τα πήγαινε καλά. Αναμενόμενο. Μπορεί να ήταν και οι δυο θεοί του πολέμου, αλλά εκείνος ήταν ένας χαχόλος που ορμούσε και όποιον πάρει ο χάρος, ενώ εκείνη ήταν πιο μυαλωμένη, πιο στρατηγική.
2: Yes.
1: Άρα η σύγκρουσή τους ήταν αναπόφευκτη. Έτσι δεν γίνεται και στις πολεμικές ταινίες. Μέσα στην ίδια ομάδα υπάρχει πάντα ο φανατικός και ηλίθιος που όλα τα σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει και ο πιο μυαλωμένος που προσπαθεί να θέσει ηθικά όρια. Αυτοί οι δυο στο τέλος σκοτώνονται ένα μεταξύ τους. Στον Τροϊκό πόλεμο, για παράδειγμα, η Αθηνά ήταν με τα πατριωτάκια μας, τους Έλληνες, ενώ ο Άρης ήταν με το πλευρό των Τρώων. Και γιατί, παρακαλώ, ο Άρης ήταν με τους Τρώες, τα έχουμε εξηγήσει αυτά. Οι θεοί κάθονταν πάνω στον Όλυμπο, έτρωγαν, έπιναν, γλεντούσαν και έκαναν όργια, και ύστερα για επιδόρπιο έβαζαν τα ανθρωπάκια κάτω χαμηλά να τσακώνονται μεταξύ τους. Είτε ως άτομα, είτε ως πόλεις, είτε ως φυλές και πάει λέγοντας. Σε κάθε ατομικό ή συλλογικό καυγά, οι μισοί θεοί έπαιρναν το μέρος της μιας πλευράς, οι άλλοι μισοί το μέρος των αντιπάλων και καταδιασκέδαζαν όλοι μαζί, βλέποντας τους θνητούς να ξεκυλιάζονται. Ένα είδος υποδρομιών ήταν, σιγά τα λάχανα. Άρα δεν γινόταν να είναι όλοι οι θεοί με το μέρος των Ελλήνων. Θα ήταν σαν να λέμε ότι στη σημερινή εποχή πολεμούν δύο μικρά κράτη, με το ένα να έχει την υποστήριξη των Αμερικανών, των Ρώσων, των Κινέζων και των Ευρωπαίων, ενώ το άλλο να είναι ξεκρέμαστο. Ποιος θα νικούσε, θα ρείτε. Με τέτοια υπεροπλία θα τέλειωνε ο πόλεμος αμέσως και θα κοβόταν μαχαίρι η θεϊκή διασκέδαση. Οπότε, αφού η Αθηνά και η Ήρα ήταν με τους Έλληνες, ο Άρης πήγε με τους Τρώες. Και ο Δίας επίσης. Ο άλλος λόγος ήταν λίγο πιο ανθρώπινος. Το Σερσέλα Φαμ, το θυμάστε? Το λέει και ο Τσιτσάνης. Αναζητήσατε τη γυναίκα.
2: Oh, yeah.
1: Κοντολογής, αν δείτε κάποιον να έχει καταντήσει κακομύρης και αξιολύπητος ή να κάνει μαλακίες, το πάθος του για μια γυναίκα τον έχει οδηγήσει εκεί. Περί αυτού επρόκειτο. Ο Άρης στην αθάνατη ζωή του είχε πάντα μια βαριά καψούρα, την Αφροδίτη, τη θεά της ομορφιάς και του έρωτα.
2: I love you.
1: Τι πιο λογικό για έναν κουφιοκέφαλο τσαμπουκά. Πήγε κατευθείαν και ερωτεύτηκε όχι κάποια μυαλωμένη γυναίκα, αλλά την πιο γκόμενα και φιγουρατζού του μαγαζιού. Η Αφροδίτη πάλι, σαν κολοπετσωμένο θηλυκό που ήταν, είχε μεν γκόμενο τον Άρη με τα μουσκλια, αλλά για να έχει εξασφαλισμένο το φαγάκι της, πήγε και παντρεύτηκε τον Ήφαιστο, που μπορεί να ήταν άσχημος μουτζούρης και κουτσός, αλλά είχε καλό μαγαζί, σιδεράδικο και κονομούσε. Όχι, παίζουμε. Και πώς ξέσπασε ο Τροϊκός πόλεμος, θυμάστε? Όταν ανταγωνίστηκαν η Αθηνά, η Ήρα και η Αφροδίτη για το μήλον της Έρηδος, το οποίο κέρδισε η Αφροδίτη επειδή υποσχέθηκε στον Πάρη ότι θα του δώσει την ομορφότερη γυναίκα του κόσμου. Πήγε εκείνος ο Μπουνταλάς και κλέψε την Ελένη από τον Αγισίλαο της Σπάρτης, ξέσπασε ο Τροϊκός πόλεμος. Ο Οπότε η μεν Αθηνά και η Ήρα ήταν εναντίον του Τρόου Πάρη που είχε χρήσει ομορφότερη την Αφροδίτη, ενώ ο Άρης που είχε τυφλωθεί από το πάθος πήρε το μέρος των Τρώων για τα μπυρμπυλωτά ματάκια της Αφροδιτούλας.
3: So yummy.
1: Όταν ο Αχιλλέας είχε τσαντιστεί διότι ο Αγαμέμνον του είχε πάρει τη σκλάβα τη Βρυσιίδα και είχε αποσυρθεί, βρήκε ευκαιρία ο Άρης, κατέβηκε στο πεδίο της μάχης και έκανε μεγάλα στραπάτσα στα πατριωτάκια μας που πολεμούσαν χωρίς αρχηγό. Ο μόνος που κάτι κράταγε ήταν ο ήρωας Διομήδης, βασιλιάς του Άργους, λέει ο Άρης. Εγώ τούτον θα τον εφάω γιατί πολύ τον καμπόσο μου κάνει. Καβαλάει ένα άρμα και ορμάει εναντίον του άρματος του Διομήδη. Σπυρουνίζει και ο Διομήδης τα άλογα του για να συναντήσει τον εχθρό που ερχόταν κατά πάνω του, δίχως να ξέρει ότι στο άλλο άρμα ήταν αυτοπροσώπος ο θεός του πολέμου, άρα δεν είχε καμιά ελπίδα εναντίον του. Ο Διομήδης δεν το ξέρε, αλλά η Αθηνά είχε επίγνωση.
2: Yes.
1: Σου λέει, θα το φάει το ανθρωπάκι ο Αγκρίκολα ο αδερφός μου και ύστερα θα στριμωχτούν πολύ τα πράγματα για τους Έλληνες, δίχως Αχιλλέα και Διομήδη. Οπότε φοράει την Κινέα, το κράνος δηλαδή, του Πλούτονα που την έκανε αόρατη και καβαλάει το άρμα του Διομήδη. Η Κινέα ήταν ένα σκουφί ή κράνος από σκυλοτόμαρο που είχαν δωρήσει οι κύκλοπες στον Πλούτονα, το οποίο είχε την ιδιότητα να κάνει αόρατο όποιον το φορούσε. Ξαναγυρίζω στην αρματομαχία. Αμολάει ο Άρης το χάλκινο δόρυ του εναντίον του Διομήδη, αφού ήταν θεός του πολέμου, δεν αστοχούσε ποτέ. Ετοιμαζόταν να δει τα ραδίκια ανάποδα ο βασιλιάς του Άργους. Πλην δίπλα του στεκόταν η Αθηνά, βάζει μπροστά τα δυο θεϊκά της χέρια και το δόρυ αλλάζει πορεία, τη γλίτωσε ο Διομηδάκος. Oh. Είδε ο Άρης το δόρυ του, αντί να καρφώνεται στην κεφάλα του Διομήδη, να φεύγει προς τα πέρα και να βαράει μια βελανιδιά, κουφάθηκε. Δεν του είχε ξανασυμβεί. Τι έγινε ρε παιδιά, αναρωτήθηκε. Ξαστόχησα. Τι έπαθα, γέρασα και έχασα τη δύναμή μου ή έβγαλα μοιοπία και δεν μπορώ να σημαδέψω. Και ενώ στεκόταν σαστισμένος και κοίταζε γύρω του αχάνος, καθότι δεν είχε αποτύχει ποτέ ξανά, βρήκε την ευκαιρία η Αθηνούλα με το πολύ μυαλό και ψιθυρίζει η αόρατη στο αυτί του Διομήδη. Τον ευλέπεις που στέκεται σαν χαζός και αναρωτιέται? Τώρα είναι η ευκαιρία σου που είναι εκτεθειμένος. Εκεί ακριβώς στη δεξιά πλευρά, ανάμεσα στο τρίτο και το τέταρτο πλευρό του, είναι ακάλυπτος, βάρα τον τώρα. Ως θεά του μυαλωμένου και ψύχραιμου πολέμου, είδε την τρύπα στην άμυνα η μικρή και έδωσε την κέρια συμβουλή. Και χτύπα τον από κοντά, σέβας ποσός μην έχεις, στον μανιακό, στον μπάνκακο, στον άστατο, γράφει η Ιλιάδα, ότι είπε η Αθηνά στο Διομήδη. Δεν το εκτιμούσε ιδιαιτέρως το αδερφάκι της η Αθηνά, ως φαίνεται. Οπότε σηκώνει το δόρυ του ο Διομήδης, το αμολάει, ήταν κι αυτός καλός στο σημάδι, τον γκάρφωσε σαν κοτόπουλο τον Άρη ακριβώς στο σημείο που υπέδειξε η Αθηνά. Έπαθε τέτοιο κάζο από το χτύπημα ο κατά τα άλλα παντοδύναμος Άρης, που όπως λέει ο Όμηρος έβγαλε μια κραυγή ίσα με 10.000 πολεμιστών μαζί. Φανταστείτε τι έγινε. Και γκρεμίζεται από το άρμα του και πιάσε, λέει, το κορμί του 7 στρέμματα γης. Ένας θεός ξέρει πόσους δικούς του Τρώες καταπλάκωσε με το πέσιμό του. Για να έχουμε μια αίσθηση της έκτασης, σας ενημερώνω ότι ένα μέσο γήπεδο ποδοσφαίρου είναι από 1,5 μέχρι 1,7 στρέμματα. Άρα ο Άρης, πέφτοντας, σκέπασε ο Αγκρίκολα μια περιοχή 5 γήπεδων ποδοσφαίρου. Δεν είναι πλάκα, αλίμονος όποιον βρέθηκε από κάτω. Υπάρχει και δεύτερη εκδοχή ότι η ίδια η Αθηνά αμόλυσε μια πέτρα κατά του Άρη και τον πέτυχε στο σβέρκο σοριάζοντάς τον κάτω. Τέλος πάντων το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Πανηγύρισε η Αθηνά, έκανε τον καμπόσο στους άνδρες του ο Διομήδης, παριστάνοντας ότι μόνος του ξέκανε τον ίδιο το θεό του πολέμου, καθώς η Αθηνά ήταν αόρατη, έμεινε ο Άρης στα χώματα να σφαδάζει σαν το αρνί που το σφάζουνε. Μεγάλη ξεφτύλα, αλλά έτσι δεν γίνεται συνήθως. Ο μυαλωμένος και ο ψύχρεμος νικά τον ατζούμπαλο που κατεβάζει το κεφάλι και ορμάει. Μετά έγιναν και άλλα που χειροτέρεψαν την τροπή του Άρη. διότι τον είδε η θεά Αφροδίτη να πέφτει. Τρόμαξε το κορίτσι, όπως και να το κάνουμε, γκόμενός της ήταν. Του είχε και μια κάποια αδυναμία, οπότε τρέχει, βοηθά τον Άρη να σηκωθεί και τον παίρνει κούτσα κούτσα και υποβασταζόμενο να τον απομακρύνει από το πεδίο της μάχης. Βλέπει η Αθηνά την Αφροδίτη να τραβολογάει τον Άρη τον πληγωμένο. Της τα κράταγε από τότε που χρήστηκε ομορφότερη η Αφροδίτη. Βάζει κάτι γέλια η Αθηνά για την κατάντια του ζευγαριού που σύστηκε η γης. Κι ύστερα, άκουσον άκουσον, δίνει μια μπουνιά στο στήθος της λεπτεπίλεπτης Αφροδίτης που της έκοψε, λέει, την ανάσα. Βέβαια οι θεοί μπορεί να πληγώνονταν ή να έχαναν προς στιγμήν την αναπνοή τους, όμως δεν πέθαναν, ήταν αθάνατοι. Αλλά το ξεφτιλίκι και την καζούρα δεν τη γλίτωναν μερικές φορές. Με την ουρά κατά από τα σκέλια λοιπόν, καταταπεινωμένος και χτυπημένος ο Άρης φτάνει με τη βοήθεια της Αφροδίτης καμιά φορά στον Όλυμπο. Πάει κατευθείαν στον πατέρα του το Δία και αρχίζει τις κλάψες και τα παράπονα σαν να ήταν κανένα παιδάκι που το δίρανε στο σχολείο. Κοίτα τι μου έκανε η Αθηνά, ρε ντάντι. Δεν μ' άφησε να σκοτώσω το Διομήδη πάνω που τον είχα έτοιμο για σούβλισμα. Τι δουλειά έχει αυτή εκεί πέρα? Κι ύστερα του είπε και από πάνω και το κόλπο να με χτυπήσει. Να, κοίτα τι μου έκανε. Τι θα γίνει με αυτή την Αθηνά? Δεν με αφήνει να κάνω τη δουλειά μου. Είναι γυναίκα και τη λυπάμαι, αλλά στο λέω. Καμιά φορά θα χάσω την υπομονή μου και θα τη βαρέσω άσχημα, στο λέω. Αλλά δεν φταίει αυτή. Εσύ φταίς. Όλο την υποστηρίζεις. Με τις δικές σου πλάτες τα κάνει. Τι πατέρας είσαι εσύ να υποστηρίζεις διαρκώς την κόρη σου και μένα το γιο σου να με γράφεις? Δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτό το σπίτι. Ο Δίας πάλι, που καθόλου δεν τον εχώνευε τον Άρη, κι ας ήταν γιος του, τα πήρε στο κρανίο. Ρε ας το διάλο από εδώ, τσόγλανε, που θα μου κάνεις και υποδείξεις, σκατοχαρακτήρα που με έχεις ξεφτυλίσει στο Πανελλήνιο, όπου βρεθείς και όπου σταθείς τα κάνεις όλα μαντάρα με τα μεθύσια και τους τσαμπουκάδες σου, κι ύστερα έρχεσαι και μου κλαίγεσαι. Βλαμμένε που σε ξελασπώνω μια ζωή, τολμάς εσύ, ρε, να μιλήσεις για την Αθηνά που έχει 10 καντάρια μυαλό, κοκορόμυαλε? Αλλά τι τα θες, ίδια η μάνα σου είσαι, αυτή σε έκανε σαν τα μούτρα της. Σουφρώνει ο Άρης μπροστά στο πατρικό βρίσιμο, αρχίζει να ψευτοκλαψουρίζει και να δείχνει την πληγή, κουνάει την κεφάλα του ο Δίας γεμάτος σιχασκιά και λύπηση μαζί, οπότε φωνάζει τον Μπέωνα, το γιατρό των θεών, και του λέει: θεράπευσε τον, ρε Σίγια, δεν μπορώ να τον ακούω να σκούζει. Γιος μου είναι, μην πω καμιά βαριά κουβέντα και τον λυπάμαι. Όσο και να μου τη δίνει, δεν μπορώ να τον εβλέπω έτσι. Και ο Πέωνας που θεράπευε δια της επιθέσεως των χειρών πάνω στις πληγές, τον έκανε καλά τον Άρη που είχε γίνει ρεζίλι τον σκυλιώνε στη μονομαχία του με την Αθηνούλα. Αυτά για να μην έχετε καμία αμφιβολία περί του τι σας περιμένει έτσι και τα βάλετε με κανένα λεπτεπίλεπτο κοράσιο, όσο μάγκες, τσίφτες, καραμπουζουκλίδες, τσαμπουκάδες και ψωμωμένοι κι αν είστε. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
4: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22710 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
8: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
9: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
8: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
10: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Κιοσκεριάν. Με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν. Εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν. Στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμο.
4: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
5: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
4: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

τα πόδια σου και κρίσταλα καπνίζεις. Με χιόνι τα παπούτσια σου και χιόνι το πάλτο. Τη στάχτη του τσιγάρου σου στα χέρια μου αγγίζεις. Μα εγώ μετρώ τι μου ζητάς και πόσα σου χρωστώ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φετινή πανήγυρη της Πολιούχου της Χίου είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αμανή, με τους πιστούς να προσέρχονται για πρώτη φορά στην εορτή της Αγίας στα Καμένα της Βολισσού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Νουσών,

στην περιοχή, όμως θεωρούν ότι ο σχεδιασμός που έγινε δεν είναι εκείνος που θα έπρεπε για να μετριαστούν οι όποιες επιπτώσεις, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, μια προσωπικότητα συνδεδεμένη με τον όρο «Πραγματική ανάπτυξη στο νησί μας», παρεμβαίνει στο Ράδιο Αλήθεια επιχειρώντας να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα ύδατα της αποδοχής και από μέρους της κοινωνίας ως κανονικότητας αυτού που συμβαίνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες και όχι μόνο. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως σιώτες σε αυτό που συμβαίνει, θα φύγουμε ή μάλλον θα μας φύγουν, ανέφερε και συνέχισε. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι επικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να προηγείται από οποιαδήποτε άλλη, η οποία όμως προφανώς δεν υπάρχει διαχρονικά. Μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανείς έργα Ιούλιο-Αύγουστο? Η διοίκηση της ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Έχουμε φτιάξει έναν γίγαντα που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και το πιο προκλητικό, κανένας δεν απαντάει στο τηλέφωνο, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, ζητώντας την παρέμβαση της αγγελίας. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολέων που μας υποχρεώνουν να υπογράψουμε όταν δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν είναι αυτό καταχρηστικό δικαίωμα? Διερωτήθηκε λέγοντας ότι από μέρους τους αυτή τη φορά θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, γνωστοποιώντας την κατάσταση στο επιμελητήριο και στους επαγγελματικούς φορείς στους οποίους συμμετέχει, που είναι αρκετοί. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Τους λόγους που στην υπουργική απόφαση πρόσληψης λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχους και Μηχανικούς από το σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου ναυτιλίας Σταύρος Μιχαηλίδης. Επιπλέον, ο κ. Μιχαηλίδης ρωτά τον Υπουργό Ναυτιλίας αφενός κατά πόσον θεωρεί ότι η κατοχή διπλώματος ταχυπλώου από υποψήφιους λιμενοφύλακες συντελεί στην εκπλήρωση της αποστολής του λιμενικού σώματος καλύτερα από την επαγγελματική ιδιότητα του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού και αν θα άρει άμεσα τον αποκλεισμό από την μοριοδότηση των αξιωματικών υποψηφίων για κατάταξη στο λιμενικό σώμα ως δοκίμενο λιμενοφυλάκων, τροποποιώντας την υπουργική απόφαση ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί στους μοριοδοτούμενους υποψηφίους. Τέλος, ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν, ως επίσης τον ακριβή αριθμό των δοκίμων λιμενοφυλάκων που θα καταταγούν στο λιμενικό σώμα. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νότης Μηταράκης, ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, υπάρχει ένα ζήτημα που μου το εξήγησε διεξοδικά η διοίκηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, που αφορούν τη διπλή φορολόγηση και της Ένωσης και των μαστιχοπαραγωγών λόγω του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα που έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό είναι μία αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με τον Νότη Μηταράκη, το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είμαστε σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση, ώστε να μην πληρώνουν δύο φορές φορολογία στο ίδιο πλεόνασμα.
Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού

0: Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της ΧΥΟ αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Γιάννη Μαλαφή αν γνωρίζει πού απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και η ΧΥΟΣ δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι και στην ανακύκλωση είναι μία από τα ίδια, καθώς οι γεμάτοι κάδοι υποχρεώνουν τους δημότες να τοποθετούν ανακυκλώσιμα υλικά σε λανθασμένους κάδους. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Στην καθαριότητα μας βομβαρδίζουν όλοι, αλλά έχασε το πλεονέκτημα να πάρει χρήματα από το πρόγραμμα Τρίτσης με αποτέλεσμα να μην παρθούν μηχανήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσπαθούμε όλα αυτά να τα διορθώσουμε. Οι αναφορές για προβλήματα που κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή προκάλεσαν την αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου της Σύμπραξης Δημιουργίας Βασίλη Μυριαγκού, που τόνισε ότι έχετε 9,5 εκατομμύρια από τα ανταποδοτικά για την καθαριότητα, βρίσκεστε στον τρίτο χρόνο της σας, δεν παρουσιάζετε τίποτα και απλά αναφέρεστε στους προηγούμενους. Η συζήτηση του θέματος δεν κατέληξε κάπου, πέρα από την έγκριση της πρόσληψης των 10 διμηνητών με τη Δημοτική Αρχή Διαστόματος Δημάρχου και Αντιδημάρχου Καθαριότητας να υπερασπίζεται το έργο της, να καταλογίζει ευθύνες στους προηγούμενους και να διαβεβαιώνει ότι μέχρι το τέλος του τρίτου χρόνου της θητείας της όλα θα λάμψουν. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου, προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθις διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών που προκάλεσε σε συσκευές, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται στο νησί μας σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, προκειμένου να δεχτεί πολίτες. Σε 1.904 τροχονομικούς ελέγχους προχώρησε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Συνολικά βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις σε οδηγούς και συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 517 έλεγχοι, καταγράφηκαν 14 παραβάσεις, στη Χίο 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις και στη Σάμο 621 έλεγχοι με 2 παραβάσεις. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου τις ίδιες ώρες στις οδούς Καλουτά, Καρόλη και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διεύθυνση δευτεροβάθμιας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατά το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά και Αριστίδη Γλύκα. Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή. Ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, σημειώνοντας ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα, το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς, σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας, στις μέρες μας όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Όπως είπε η μαέστρος της Φιλαρμονικής, Ευγενία Βοριά, πρόκειται για μια εκπαιδευτική εβδομάδα από 23 έως 29 Ιουλίου, που δίνει την ευκαιρία σε παιδιά όλων των ηλικιών να έρθουν σε επαφή με καθηγητές μουσικής που δεν θα ήταν εύκολο να γνωριστούν. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Στις 9 παρα 20 θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νένητα στις 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» αύριο Παρασκευής 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Ιουλίου 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ομάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνει την 7η γιορτή βουνού και κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αύριο Παρασκευή γλέντι με την ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το κεντητήρι, το ειδικό εργαλείο. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία θυμίζουμε ότι το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη, πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσπερίδα το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-769-1132. Το Έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισό αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιεί η εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων συνεχίζει τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεμπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η βραδιά θα είναι ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λαχταρό, μια πρωτότυπη ελεύθερη εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Άρα Κέιν σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριδεφίλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα το Άσο 2026 παρουσιάζει από την Τρίτη 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου επίσης 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια, όπου 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λυραγκίκα. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026, το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, την Κυριακή το πρωί στις 7 όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαχστίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα όραμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 710 72 212. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Μουσείου Μαστίχας 22 710 72 212. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο πολίστας του ναυτικού ομίλου Χίου Αύρα, Θανάσης Καστρινάκης, κλήθηκε σε προπονήσεις αξιολόγησης της Εθνικής Ομάδας Νέων Ανδρών. Ο νεαρός Χιώτης Πολίστας Κωνσταντίνος Μισεντζής κλήθηκε σε κάμπ προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Παιδών K16 εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ. Η ΠΕΚΕΒ συγκέντρωσε 44 βαθμούς στη βαθμολογία των αγοριών και 6 βαθμούς στη βαθμολογία των κοριτσιών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του κυπέλου εραστεχνών στο ποδόσφαιρο στην οποία θα συμμετάσχει ο κυπελούχος Χίου Όμηρος Καλυμασιάς. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου και του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Οι ομάδες Πόλο, Προμήνη, Μικτό, K10 του Ναυτικού Μιλουχίου και της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο κολυβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στους αγώνες του Κυπέλου Ανάπτυξης. Οι χιώτικες ομάδες μετέχουν στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους τη Βουλιαγμένη και τη Γλυφάδα. Αύριο το πρωί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης θα πραγματοποιηθεί ο καταρτισμός των ομίλων της National League 2 μπάσκετ ανδρών στην οποία θα συμμετάσχουν οι Ιωνές. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ, ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμή του Γιάννη Ζανάρ, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Βαρβασιακό και στο χιώτικο ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ μετά τις 9 το βράδυ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 ιδρύεται στοιχείο το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και αρχίζει αγώνας ενάντια στη γερμανική κατοχή για την εθνική απελευθέρωση της χώρας μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949 ισχυρός σεισμός στο νησί, 11 νεκροί, οι καταστροφές εκτεταμένες, οι άστεγοι πολλοί. Χωρίς να μπορεί να γίνει σύγκριση με το μεγάλο προηγούμενο σεισμό, άλλωστε έχουν περάσει 68 χρόνια, από στόμα σε στόμα το βουητό του σεισμού συνοδεύει το βουητό της μνήμης από τον πολύ νεκρό σεισμό του 1881, τον λεγόμενο χαλασμό. Επισκέπτεται το νησί ο Στυλιανός Γονατάς και ο Υπουργός Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, πτώση λεωφορείου σε γκρεμό πριν τη Σικιάδα. Απανθρακώθηκαν το ζευγάρι Ευστράτιος Γιαριμόγλου του Αναστασίου 66 χρόνων και Κατερίνη Γιαριμόγλου του Αποστόλου 70 χρόνων που έκαναν διακοπές στοιχείο και εξέπνευσε η 56χρονη Μαρία Γεράρδη Πασελή, χαράκτρια και ενδυματολόγος, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 9, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αρχίζει!
8: Θέλει νόητα μου, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
8: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
9: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: για ακόμη μια εβδομάδα εν μέσω καύσωνα, εδώ με ειδήσεις τεχνολογικές. Έχουμε καμία τεχνολογική είδηση για το πώς να αντιμετωπίσουμε τη ζέστη.
1: Εγώ μία πρόταση μπορώ να σου κάνω για να σε παρηγορήσει λίγο σχέση με τη ζέστη, δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζεται τεχνολογικά, είναι να ακούσεις ένα πολύ ωραίο podcast το οποίο βγήκε στον αέρα σήμερα.
0: Σωστό και αυτό. Κάθεσαι στα δροσινά σου, όπου βρεις.
1: Το διευθετείς λίγο εσύ αυτό το θέμα, ναι, με τη ζέστη, εμείς μπορούμε να σου κάνουμε παρέα αυτό ως εκεί.
0: Σωστό, σωστό. Σήμερα λοιπόν κάνουν πρεμιέρα στις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα podcast, που είναι το Spotify, είναι το YouTube
1: και τα Apple Podcast.
0: Προσεχώς και, και μέσα από τις συχνότητες του Ράδιο Αλήθεια.
1: Είναι καινούριο τώρα, ψάχνουμε με το βηματισμό μας ακριβώς.
0: Αλλά είναι ένα εγχείρημα στο οποίο θέλαμε εδώ και πολύ καιρό να προχωρήσουμε, τουλάχιστον εμείς οι δύο. Μιλάω για τον Θανάση Φρίδα.
1: Ελπίζουμε να το αποτέλεσμα να ευχαριστήσει και τον κόσμο.
0: Βεβαίως.
1: Ξεκινήσαμε πρώτο podcast με καλεσμένο έναν αγαπημένο φίλο και προσωπικά αλλά και της εκπομπής.
0: Έναν παλιό μας γνώριμο λοιπόν.
1: Δικό μου πολύ παλιό γνώριμο.
0: Που δεν είναι άλλος από τον μηχανικό λογισμικού Σταύρο Σαχτούρη.
1: Θα δούμε λοιπόν το επάγγελμα αυτό μέσα από τα μάτια του Σταύρου Σαχτούρη. Έχει επιλεγεί και αυτός ο ποιητικός τίτλος, ο οποίος ταιριάζει και με την ιδιοσυγκρασία του Σταύρου, νομίζω. Είναι.
0: Το επάγγελμα του μηχανικού λογισμικού μέσα από τα μάτια του Σταύρου.
1: Είναι πολύ μεγάλη το αγάπη και η ποιήση και η λογοτεχνία. Οπότε νομίζω είναι ένα έμεσο πείραγμα για μας τους δύο μεταξύ μας, αλλά και σίγουρα είναι και πάρα πολύ γλαφυρός ο τρόπος που αποτυπώνει όλη αυτή τη διαδρομή. Όντας, όπως λέει και ο ίδιος, προγραμματιστής όλη αυτή τη χιλιετία.
0: Και λίγο από την προηγούμενη. Μας λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Φέρνει το επάγγελμά του στα μέτρα που πρέπει να είναι, γιατί κάποιοι το υπερτιμούμε ή το υποτιμούμε.
1: Ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη φυσικά. Αλλά ασχολείται και με κάτι άλλο το οποίο αγαπάει ιδιαίτερα ο Σταύρος.
0: Με το πώς το λογισμικό επηρεάζει την εκπαίδευση και πώς άλλαξε και τη συνδιαλλαγή μας με το ελληνικό κράτος.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι και μια οικογένεια εξαιρετικών εκπαιδευτικών. Ακριβώς. Όχι απλά εκπαιδευτικών.
0: Είναι ο πατέρας, η μητέρα και η αδελφή.
1: Και η αδελφή. Για λίγο ήταν και ο Σταύρος, για κάποια χρόνια ήταν και αυτό στην εκπαίδευση.
0: Ακριβώς. Και παρότι δεν είναι πια, είναι εμφανές ακόμη και στο podcast πόσο πολύ την αγαπά.
1: Αυτά λοιπόν για τον αγαπημένο φίλο.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι μπορείτε να μας βρείτε με το όνομα Τεχνολογικά στο Spotify, στο YouTube και στα Apple Podcast.
1: Μέσα στην ημέρα θα υπάρχει και link στην ιστοσελίδα της Αλήθειας, οπότε θα μπορείτε να το βρείτε και από εκεί αρκετά εύκολα, για να μην χρειάζεται τουλάχιστον εσείς να το αναζητήσετε.
0: Κάθε εβδομάδα ένας καινούριος ή μία καινούρια καλεσμένη.
1: Λοιπόν, να ευχηθούμε καλό τάξιδο.
0: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιστοί στο ραντεβού αυτό.
1: Ναι, όσο γίνεται.
0: Και να επαναλάβουμε ότι αν και εσείς έχετε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να πούν την δική τους ιστορία.
1: Ότι έχουν ανθρώπους που μπορούν να πούν την δική τους ιστορία είναι σίγουρο. Το θέμα είναι αν κάποιοι από αυτούς έχουν τη διάθεση και τη σχέση με την τεχνολογία να αφηγηθούν αυτή την ιστορία σε εμάς.
0: Ναι, ναι. Να μας τους προτείνετε.
1: Ακριβώς.
0: Θα μπορέσετε να μας βρείτε σε όλα τα μέσα. Facebook, Instagram.
1: Εμείς πάντως πολύ φιλότιμα θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε όσους περισσότερους μπορούμε. Ειδικά από αυτούς που είναι κρυμμένοι, όπως ο Σταύρος, που ζουν χρόνια εκτός του νησιού.
0: Και φυσικά εγγραφείτε για να σας έρχεται και η ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει το καινούργιο podcast.
1: Φυσικά δεν θα έχουμε μοναχιώτες στα podcast, έτσι. Αλλά ναι, αν δεν μπαινέψει στο σπίτι σου τώρα, πώς θα γίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα μπούμε στα της εκπομπής, της ραδιοφωνικής εκπομπής πια, και θα κάνουμε αρχή από τον κύριο Σαμ Άλτμαν, που μας λέει ότι οδεύουμε σε κρίση εξαπάτησης από την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα το λέει αυτό επικεφαλής OpenAI. Θα έχει μια βάση, ξέρω εγώ.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη έρημο.
4: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
5: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό?
4: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει σε 427.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Οδεύουμε σε κρίση εξαπάτησης, τι λες?
0: Ως πολίτες, ως χώρα, ως παγκόσμιοι πολίτες.
1: Τι λέει ο κύριος Σαμ Άλτμαν? Προειδοποιεί λοιπόν ότι ο κόσμος μπορεί να βρίσκεται, ο κόσμος βλέπεις, στο χείλος μιας κρίσης εξαπάτησης λόγω του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτρέψει την πλαστογράφηση και κλωνοποίηση του προσώπου ή και της φωνής ενός ανθρώπου για κακόβουλη χρήση. Έχεις δει ένα βιντεάκι που δείχνει το Μητσοτάκη να κάθεται με κουστούμι σε πισίνα, τα ποδαράκια του όμως είναι γυμνά και κάνει συνομιλία με τον, είναι και αντιπρόεδρος ο Υπουργός Υγείας ή όχι ο Άδωνης? Όχι, είναι, εν πάση περιπτώσει κάνει συνομιλία, εκείνος είναι μέσα στην πισίνα, πάλι με κουστούμι και μαζεύει...
0: Κάνει κάποιες εργασίες.
1: Ναι, κάνει κάποιες εργασίες. Που είναι καθαρά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
0: Το χιούμορ και η σάτυρα είναι λυτρωτικά πράγματα.
1: Με τέτοια προϊόντα έτσι. Όμως. Με τέτοια εργαλεία, συγγνώμη.
0: Είναι σημαντικό να γελάμε.
1: Αλλά πρέπει να τα ξεχωρίζουμε.
0: Ναι. Επίσης πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους.
1: Εννοείται.
0: Έτσι. Γιατί όταν δεν σεβόμαστε τους άλλους, δεν σεβόμαστε
1: τον εαυτό μας.
0: Αυτά είναι βασικά πράγματα. Έτσι. Ο καθένας προφανώς ανάλογα την παιδεία του κρίνει και πράττει, αλλά σε όλα τα πράγματα πρέπει να έχουμε το θάρρος να βρεθούμε στη θέση είτε του Άδωνη είτε του Μητσοτάκη, έτσι, τον οποίο για κάποιο λόγο το λένε σε κάποια βίντεο Σπύρο, Σπυρίδωνα, δεν ξέρω αυτό τώρα πώς έχει προκύψει, έχει διπλό όνομα άνθρωπος.
1: Ο Άδωνης, ναι.
0: Μπορούσα να βγάλω άκρη, ρε παιδί μου, λέω, αυτός δεν είναι ο Γεωργιάδης. Πώς δεν λένε Σπύρο, δηλαδή μου είχε μείνει, γιατί το Άδωνης
1: είναι
0: και ιδιαίτερο όνομα, ρε παιδί. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είχα ρωτήσει κανέναν, αλλά τώρα επειδή το αναφέρεις και επειδή έτυχε να πετύχω ένα τέτοιο βίντεο. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να κάνετε πλάκες, πρέπει να είστε και αρκετά έντιμοι ώστε να μπορείτε να βρεθείτε και εσείς στη θέση αυτού που ενδεχομένως, ας το πούμε, κάνετε πλάκα. Τώρα εντάξει, πάντοτε οι ηγέτες, ο Καραμαλής, ας πούμε, ο γέρος, του άρεσε πάρα πολύ να τον κοροϊδεύουν.
1: Δεν είχε τέτοια μέσα τότε.
0: Ναι, όμω που τη σκητσογράφη και τα λοιπά, θα τα απολαμβάνει. Και ο Παπανδρέου επίσης. Έτσι. Μιλάμε τώρα για μεγάλες προσωπικότητες.
1: Αλλά τώρα δεν έχουμε πάει σε άλλη φάση. Δηλαδή παίρνουν τη φωνή σου, το πρόσωπό σου.
0: Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτό είναι όντως κάτι καινούριο. Είναι όντως κάτι το οποίο.
1: Και σε μερικές περιπτώσεις δεν καταλαβαίνεις ότι είναι πλάκα.
0: Ναι. Ναι, ναι, εδώ τα πράγματα. Έχουμε κάνει ένα podcast με αυτό το θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Έρχεται και αυτό, παρακάτω είμαι.
1: Αυτό που με τρομάζει, λέει ο κύριος Άλτμαν, είναι ότι υπάρχουν ακόμη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που αποδέχονται το φωνητικό αποτύπωμα ως μέσο ταυτοποίησης για να μετακινήσεις μεγάλα χρηματικά ποσά ή να κάνεις άλλες ενέργειες. Να, μία παράμετρος.
0: Εδώ λοιπόν αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται δύσκολα. Λες μία φράση, είναι διεντολής και απλά εκτελείται. Είναι τρέλα να γίνει αυτό, να γίνεται αυτό ακόμη.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον ξεπεράσει σχεδόν όλους τους τρόπους που χρησιμοποιούνται σήμερα για ταυτοποίηση, εκτός από τους κωδικούς πρόσβασης.
0: Οι οποίοι τείνουν προς εξαφάνιση πάντως από την άλλη, Ειρήνη. Όλοι προσπαθούν να τους ξεφορτωθούν τους κωδικούς.
1: Σε συνδυασμό και με άλλους, δεν χρησιμοποιούνται και με άλλα πράγματα.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Τα σχόλια αυτά από τον κύριο Άλτμαν, που είναι ο δημιουργός της εταιρείας που έχει φτιάξει το ChatGPT, έγιναν στο πλαίσιο μιας...
0: Το λέει αυτό τώρα στην ακραία περίπτωση που ακούτε για πρώτη φορά την εκπομπή. Γιατί...
1: ή που δεν τον ξέρετε.
0: Ναι, πώς γίνεται να μην τον ξέρω να ακούνε την εκπομπή? Δεν το λες κάθε φορά.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν το ξεχνάς ποτέ.
1: Προς εμπέδωση. Τα σχόλια λοιπόν έγιναν στο πλαίσιο μιας ευρείας συνέντευξης σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ της Αμερικής.
0: Ο Άλτμαν μίλησε επίσης στο ακροατήριο που περιλάμβανε εκπροσώπους μεγάλων αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για το ρόλο που προβλέπει ότι θα διαδραματίσει η τεχνητή νοημοσύνη στην οικονομία. Η εμφάνιση του έρχεται σε μια περίοδο που ο Λευκός Οίκος αναμένεται να παρουσιάσει το AI Action Plan τις επόμενες μέρες. Τι είναι αυτό? Ένα πολιτικό κείμενο που θα περιγράφει την προσέγγιση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη ρύθμιση της τεχνολογίας και την ενίσχυση της αμερικανικής κυριαρχίας στον συγκεκριμένο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ κολλάει και όχι.
0: Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Γιατί για Ντόναλντ πρόκειται, έτσι. Βέβαια, η OpenAI παρήχε συμβουλές για το σχέδιο αυτό και έχει εντείνει την παρουσία της στην Ουάσιγκτον και στο Κογκρέσο τους τελευταίους μήνες. Α, τα χάλασε με το Μάσκ και τα φτιάξε με τον Άλτμαν.
0: Κοίταξε, το έχουμε πει και άλλη φορά. Δεν είναι καθόλου εύκολο να προβλέψεις τι θα κάνει ο Τραμπ από την άποψη του ότι έχει ένα δικό του τρόπο να σταθμίζει τις συμμαχίες και τη διάρκεια τους. Έτσι. Και ο Μάσκ προφανώς πέρασε αυτό το όριο και τώρα έχουμε βρεθεί σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εμείς ως παρατηρητές, ο Μάσκ ως εταιρεία, αλλά και ο Τραμπ, γιατί είναι ένας πολύ σοβαρός υποστηρικτής του. Ήταν. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά.
1: Θα συνεχίσουμε με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά αφού κάνουμε πρώτα ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας της Χιοπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου προκαλούν οι συνεχές διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του εμποριού αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Η ηχηρή παρέμβαση του Γιάννη Μανδάλα, Διευθύνοντα Συμβούλου της Μεντιτέρα, για τις παθογένειες στο νησί φως, νερό, τηλέφωνο, συγκοινωνίες που έχουμε αποδεχθεί ως κανονικότητα. Ζητά να επέμβει η εισαγγελία για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Τους λόγους που στην Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης Λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ΑΕΝ πλοιάρχους και μηχανικούς εμπορικού ναυτικού από το σύστημα μοριοδότησης υποψήφιων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Ανέβηκαν οι τόνοι στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας.

κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθιση διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ εκτός των εκατοντάδων βλαβών στις συσκευές που προκάλεσε, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταμβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται σε στοιχείο σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 1.904 τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχής τιμή χρήση κράνου. Στοιχείο έγιναν 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου στις οδούς Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκι, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήρια υγρών καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διένθηση δευτεροβάθμιας. Από τη διέμφθηση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά, Γλύκα, τη Δευτέρα 27 του μήνα στην οδό Σκαραμαγκά, την Τρίτη 28 του μήνα στις οδούς Αγγελία, Αμπροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής μετά από 50 χρόνια. Τον καθηγητή κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Νάστο φιλοξενεί ο Γιάννης Τζούμας σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Ερσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρχου στις 9 παρά 20 το βράδυ Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόεδρου Μίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νέντα σε 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Στη Χίο και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια της έκθεσης στη Χίο θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Γκαλερί Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς Ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνουν την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Πιτιός. Για ακόμη μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσφαιρίδα το Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με τραγούδια του Νίκου Καβαδία.
Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής.

0: των 5 στήσεων που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή, ο Θυμόσοφος Λόγος στα Καρδάμιλα, από την Ευτυχία Πλεσίδου στον άμβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμίλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα όρθρος και θεία λειτουργία την Κυριακή στις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής! Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κάτι μου λέει ότι πάλι έχουμε να πούμε για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Τι να κάνω, αφού η... ο κόσμος κινείται...
0: Κατακλείζει την δισογραφία.
1: Ναι, πλέον. Και προς το παρόν.
0: Χρυσά μετάλλια στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα κέρδισαν μοντέλα AI και της Google αλλά και της OpenAI.
1: Η Alphabet, μητρική εταιρεία της Google και η OpenAI, που έχει το ChatGPT, ανακοίνωσαν ότι μοντέλα τους τεχνητής νοημοσύνης κέρδισαν χρυσά μετάλλια στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα. Γεγονός που σηματοδοτεί μια σημαντική πρόοδο στις ικανότητες των συστημάτων αυτών στα μαθηματικά και γενικότερα στην προσπάθεια για τη δημιουργία συστημάτων που μπορούν να ανταγωνιστούν την ανθρώπινη νοημοσύνη.
0: Πρόκειται για την πρώτη φορά που συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ξεπέρασαν το όριο για χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα, έναν από τους δυσκολότερους διαγωνισμούς για μαθητές λυκείου παγκοσμίως.
1: Τα μοντέλα και των δύο εταιριών κατάφεραν να λύσουν 5 από τα 6 προβλήματα χρησιμοποιώντας γενικού σκοπού λογιστικά μοντέλα, τα οποία επεξεργάζονται μαθηματικές έννοιες μέσω φυσικής γλώσσας, κάτι που διαφέρει από τις παραδοσιακές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα τα συστήματα AI.
0: Το επίτευγμα αυτό υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λιγότερο από ένα χρόνο από μαθηματικούς για την επίλυση άλυτων ερευνητικών προβλημάτων, σύμφωνα πάντα με τον καθηγητή μαθηματικών Τζουν Χάνγιουκ Τζουνκ του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Μπράουν και ερευνητή στο Τμήμα Ανάπτυξης Τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης της DeepMind, η οποία, όπως ίσως θυμάστε, ανήκει πλέον στην Google.
1: Πιστεύω ότι η στιγμή που θα μπορούμε να λύνουμε σύνθετα προβλήματα λογικής με φυσική γλώσσα θα ανοίξει το δρόμο για συνεργασία μεταξύ AI και μαθηματικών, δήλωσε ο Τζουνκ στο πρακτορείο Reuters.
0: Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες επιστήμες, όπως η φυσική, για να βοηθήσει την επίλυση σύνθετων θεωρητικών ζητημάτων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος ο Τζουνκ ήταν κάποτε χρυσός Ολυμπιονίκης στη Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα το 2003.
1: Ως μαθητής, βέβαια.
0: Αρκετά αποκαλυπτικό για το πώς τελικά τα μοντέλα αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά.
1: Το είπαμε και την περασμένη φορά με τον μυστικό διαγωνισμό ανάμεσα σε μαθηματικούς και μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που είχε γίνει.
0: Διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Netflix.
1: Διαφήμιση θα κάνουμε.
0: Να αρχίσω να μιλάω για το Netflix, μόνο διαφήμιση θα κάνουμε. Αλλά
1: έξυπνο,
0: ας δούμε, ας δούμε. Ναι, δεν είπε κανείς που μοιράζει.
1: Και πολλοί την αντέγραψαν. Μια πλατφόρμα που μεγάλωσε την περίοδο της πανδημίας, όπως και άλλα πράγματα.
0: Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτό, τουλάχιστον δεν το έχω διασταυρώσει 100%, γιατί πλέον το τι συναντάς δεν περιγράφεται. Νομίζω όμως ότι ξεκίνησε από το γεγονός ότι πήγε να πάρει ένα DVD ο ιδρυτής και δεν το βρήκε. Δεν κατάφερε να κάνει τη δουλειά.
1: Και σου λέει πού να το βρω, ας κάνω μια πλατφόρμα να τα βάζω
0: έτσι,
1: μέσα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, το Netflix χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τεχνητή νοημοσύνη σε μία από τις τηλεοπτικές του σειρές, σε μία κίνηση που σύμφωνα με τον επικεφαλής της πλατφόρμας streaming θα καταστήσει τις ταινίες και τα προγράμματά του φθηνότερα και καλύτερης ποιότητας.
0: Ανοίγει μεγάλη κουβέντα εδώ.
1: Γι' αυτό επιλέξαμε αυτή την είδηση.
0: Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο Τεντ Σαράντος, εφέ τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκαν στην αργεντίνικη σειρά επιστημονικής φαντασίας
1: El Eternauta,
0: στην οποία υπάρχει πλάνο που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.
1: The Eternaut, τι σημαίνει η Eternaut? Να το βρω.

0: Ναι, μας λέει ότι είναι μια αργεντίνικη τηλεοπτική σειρά, αλλά τι σημαίνει η λέξη στα ισπανικά?
1: Θα πρότεινα να χρησιμοποιήσουμε μια λειτουργία που λέγεται μετάφραση.
0: Μετάφραση?
1: Mm-hmm.
0: Έχει τέτοιο πράγμα?
1: Ναι.
0: Έτσι, ε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να του γράψω δίπλα μετάφραση, θα μου το βγάλει.
1: Και μάλιστα αυτή η κυρία, η μετάφραση, σαν λειτουργία, ξεκίνησε όταν εγώ ήμουνα...
0: Δεν πήγα ακριβώς στη μετάφραση, αλλά εντάξει.
1: Και έκανε κάτι μεταφράσει τότε, Ειρήνη.
0: Τώρα είναι πολύ καλές.
1: Δεν μπορεί να το φανταστείς.
0: Έτερνοτ σημαίνει αιώνιος.
1: Έμοιαζε η ρίζα. Το eternity.
0: Α, okay.
1: Okay. Έχουμε και τα γλωσσολογικά μας εμείς εδώ, ναι. Για τη σημασία.
0: Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν εφέ.
1: Είμαστε πεπισμένοι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια απίστευτη ευκαιρία και θα βοηθήσει τους δημιουργούς να κάνουν τις ταινίες και τις σειρές καλύτερες, όχι απλώς φθηνότερες.
0: Φτάνει να μην αντικαταστήσει και τους ειδοποιούς.
1: Εδώ ανοίγουν σοβαρά ζητήματα, διότι υπάρχει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων και τα
0: ναι, και πολλά και πολλά. Όπως είπε ο Τεν Τσαράντος, στη σειρά, η οποία ακολουθεί την ιστορία των επιζώντων μιας καταστροφικής χιονόπτωσης, χρησιμοποιήθηκαν οπτικά εφέ τεχνητής νοημοσύνης για να δείξουν ένα κτίριο που καταραίει στο Buenos Aires.
1: Χρησιμοποιώντας εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, κατάφεραν να επιτύχουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα με αξιοσημείωτη ταχύτητα και μάλιστα αυτή η ακολουθία οπτικών εφέ ολοκληρώθηκε 10 φορές πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί με τα παραδοσιακά εργαλεία και τις ροές εργασίας των οπτικών εφέ.
0: Και πρόσθεσε ότι η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επέτρεψε στο Netflix να χρηματοδοτήσει τη σειρά με πολύ χαμηλότερο κόστος από το σύνηθες για μια παραγωγή μεγάλου budget, μεγάλου προϋπολογισμού.
1: Το κόστος των ειδικών εφέ χωρίς τεχνητή νοημοσύνη απλά δεν θα ήταν εφικτό για μια σειρά με αυτόν τον προϋπολογισμό.
0: Η χρήση της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία ψυχαγωγίας έχει προδοτήσει πάντως ανησυχίες για περικοπές θέσεων εργασίας, ιδίως σε τομείς όπως η βιομηχανία παραγωγής και ειδικών εφέ.
1: Μάλιστα, το 2023 η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ανάμεσα στα βασικά αιτήματα στις απεργίες των ηθοποιών και σεναριογράφων του Hollywood, οι οποίες κατέληξαν σε συμφωνίες για να διασφαλιστεί ότι η νέα τεχνολογία θα παραμείνει υπό τον έλεγχο των εργαζομένων αντί να χρησιμοποιείται για την αντικαταστασή τους.
0: Πρόκειται για πραγματικούς ανθρώπους που κάνουν πραγματική δουλειά, αλλά με καλύτερα εργαλεία. Οι δημιουργοί μας βλέπουν ήδη τα ωφέλη στην παραγωγή μέσω της προοπτικοποίησης και του σχεδιασμού των γυρισμάτων και σίγουρα των οπτικών εφέ.
1: Νομίζω ότι αυτά τα εργαλεία βοηθούν τους δημιουργούς να επεκτείνουν τις δυνατότητες αφήγησης στην οθόνη και αυτό είναι ατελείωτα συναρπαστικό, ανέφερε ο κύριος Σαράντος.
0: Δικός μας είναι.
1: Μοιάζει το επίθετό του να έχει μια σχέση με Ελλάδα, αλλά ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις.
0: Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ως συνήθως, και μετά θα πάμε στη Δανία.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ψηφιακού Αιγαίου, Ραδιο Αλήθεια.
1: Και σας είχαμε πει ότι θα πάμε μέχρι τη Δανία.
0: Η Δανία ανακοίνωσε επένδυση ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Στο πλαίσιο της δημιουργίας του ισχυρότερου κβαντικού υπολογιστή στον κόσμο.
0: Φιλόδοξο εγχείρημα με στόχο σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της ιατρικής και της έρευνας υλικών.
1: Ο υπολογιστής θα ξεκινήσει με 50 λογικά qubits, αριθμός που αν επιτευχθεί θα αποτελεί ρεκόρ και ταυτόχρονα ορόσημο στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών.
0: Ένας κβαντικός υπολογιστής 50 λογικών qubits θα μπορούσε να επιτρέψει αναλύσεις και προσομοιώσεις σε μοριακό επίπεδο, επιταχύνοντας την ανακάλυψη φαρμάκων ή την ανάπτυξη νέων υλικών.
1: Στην κβαντική υπολογιστική, το qubit, το κβαντικό bit δηλαδή, είναι η βασική μονάδα πληροφορίας παρόμοια με το κλασικό bit, αλλά πολύ πιο ισχυρό χάρη στις κβαντικές ιδιότητες.
0: Τώρα δεν θες να αναλύσουμε τις κβαντικές ιδιότητες? Νομίζω είναι λίγο... Άντε, για σένα να τα πούμε, αφού σε ενδιαφέρει. Δύο βασικές κβαντικές ιδιότητες λοιπόν: υπέρθεση. Ναι, το bit μπορεί να πάρει τιμή και ένα, αλλά ποιες είναι οι ιδιότητες? Είναι αυτό που λέει πιο κάτω εκεί, υπέρθεση. Μπράβο. Και εμπλοκή, διεμπλοκή, έχει διάφορες ελληνικές μεταφράσεις. Το entanglement, αν το λέω σωστά, είναι λίγο δύσκολη λέξη.
1: Entanglement.
0: Ναι, δεν, το ταλέντο μου στις
1: γλώσσες
0: είναι κυρίως το να τις κατανοώ και να τις μιλάω με ένα δικό μου ξεχωριστό τρόπο.
1: Όχι, αυτό το προνόμιο με το δικό μου τρόπο το έχω εγώ.
0: Εντάξει, να το έχει και άλλος, ρε φίλε.
1: Θέλω να πω γιατί με κοροϊδεύουν για το πώς τα λέω. Τέλος πάντων, και ότι με καταλαβαίνουν και μόνο οι Τούρκοι, μου λένε. Τα αγγλικά μου τα καταλαβαίνουν μόνο οι Τούρκοι.
0: Εμένα έχει αποδειχθεί ότι με καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά τα λέω με
1: και εγώ τους καταλαβαίνω πάντως τους Τούρκους.
0: Τα λέω με αρκόμ.
1: Στα αγγλικά. Το λοιπόν. Ένα qubit μπορεί να είναι ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία καταστάσεις. Μπορεί να είναι και 0 και 1. Ενώ ένα bit έχουμε πει ότι θα είναι ή 0 ή 1. Τα έχω μάθει πια αυτά.
0: Η διεμπλοκή, ας το πούμε, η εμπλοκή που λέει αυτός, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Δύο ή περισσότερα qubits μπορούν να συνδεθούν έτσι ώστε η κατάσταση του ενός ακαριαία να επηρεάζει το άλλο ανεξάρτητα από την απόσταση. Είναι τόσο ξένη η κβαντική μηχανική με την καθημερινότητά μας, με τον τρόπο που βιώνουμε τον κόσμο, που είναι ειδικά και από ραδιοφώνου δύσκολο πολύ να την εξηγήσεις. Θα επιδιώξουμε όμως εμείς να κάνουμε μία τέτοια προφανώς προσπάθεια, έτσι,
1: στα τεχνολογικά.
0: Ναι.
1: Αυτές οι ιδιότητες πάντως, γιατί σκεφτείτε ότι αν κάτι μπορεί να πάρει δύο τιμές ταυτόχρονα και να συνεργαστούν και άλλα μαζί που παίρνουν τις ίδιες τιμές ταυτόχρονα, πόσοι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, είναι εκπληκτική.
0: Είναι αλήθεια, είναι πολύ μεγάλη.
1: Αν σκεφτούμε πόσοι γίνονται μόνο τώρα, δηλαδή και τώρα γίνονται πολύ καλοί υπολογισμοί, με τα bit να παίρνουν την τιμή είτε τη μία είτε την άλλη.
0: Κοίταξε να δεις, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, μπορείς να πεις ότι για κάποια είδη προβλημάτων το αδύνατο γίνεται δυνατό.
1: Ναι.
0: Και τελειώνει και η συζήτηση. Χωρίς να μπλέξεις με τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι απλές στον κβαντικό υπολογισμό.
1: Όχι, συμφωνώ. Απλά
0: το μέσο
1: αυτό κράτη σου δείχνει και τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι.
0: Αυτό το γεγονός, ας πούμε, το διυπόστατο σε εισαγωγικά, ναι, έτσι όπως το παραθέτεις τώρα, είναι ακριβώς αυτό που αλλάζει τα πράγματα.
1: Τα αποκαλούμενα λογικά qubits αποτελούν μια εξελιγμένη μορφή των απλών qubits και έχουν μηχανισμό επιδιόρθωσης λαθών με αποτέλεσμα να κάνουν επεξεργασία κβαντικών πληροφοριών στο μέγιστο επίπεδο αξιοπιστίας.
0: Ο νέος κβαντικός υπολογιστής ονομάζεται Magne.
1: Εμπνευσμένος από τη σκανδιναβική μυθολογία, όπου Magne είναι ο γιος του Thor.
0: Και φημίζεται για την τεράστια δύναμή του.
1: Το όνομα αντανακλά τις υπερφυσικές υπολογιστικές δυνατότητες του υπολογιστή, που θα απαιτούσαν εκατομμύρια χρόνια για να εκτελεστούν κάποιες εργασίες από συμβατικούς υπολογιστές.
0: Χρηματοδότης του έργου είναι το Ίδρυμα Novo Nordics Foundation, ένα μη κερδοσκοπικός οργανισμός συνδεδεμένος με τη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordic και το κρατικά ελεγχόμενο Ταμείο Εξαγωγών και Επενδύσεων της Δανίας.
1: Συμμετέχει και η Microsoft, προσφέροντας το λογισμικό, γιατί έχει το μεγαλύτερο εργαστήριο κουβαντικής τεχνολογίας στη Δανία.
0: Μεγάλη υπόθεση, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Προς όφελος των ανθρώπων πρώτα απ' όλα, έτσι, γιατί τους ανθρώπους πρέπει να υπηρετούν όλα αυτά.
0: Σαν που υπάρχει κανένας άλλος να υπηρετήσουν. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας της Χιοπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου προκαλούν οι συνεχές διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του εμποριού αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Η ηχηρή παρέμβαση του Γιάννη Μανδάλα, διευθύνοντα συμβούλου της Μεντιτέρα, για τις παθογένειες στο νησί φως, νερό, τηλέφωνο, συγκοινωνίες που έχουμε αποδεχθεί ως κανονικότητα. Ζητά να επέμβει η εισαγγελία για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά. Το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της συμμετέχουν από το ΠΑΣΟ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Τους λόγους που στην Υπουργική Απόφαση Πρόσληψης Λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ΑΕΝ πλοιάρχους και μηχανικούς εμπορικού ναυτικού από το σύστημα μοριοδότησης υποψήφιων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκη ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Ανέβηκαν οι τόνοι στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Δήμαρχο αν γνωρίζει που απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και η Χίος δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθιση διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών σε συσκευές που προκάλεσε, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταμβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται σε στοιχείο σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 1.904 τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχής τιμή χρήση κράνου. Στοιχείο έγιναν 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου στις οδούς Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκι, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήρια υγρών καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διένθεση δευτεροβάθμιας. Από τη διένθεση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά, Γλύκα, τη Δευτέρα 27 του μήνα στην οδό Σκαραμαγκά, την Τρίτη 28 του μήνα στις οδούς Αγγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται σήμερα 5η, 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής μετά από 50 χρόνια. Τον καθηγητή κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Νάστο φιλοξενεί ο Γιάννης Τζούμας σήμερα 5η στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δημουχίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Ερσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολιτηχίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρχου στις 9 παρά 20 το βράδυ Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα 5η στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νέντα σε 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Στοιχείο και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια της έκθεσης στοιχείου θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Γκαλερί Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνουν την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Πιτιός. Για ακόμη μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργεια στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσφαιρίδα το Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμιλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα. Το Έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με τραγούδια του Νίκου Καβαδία. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον άβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα όρθρος και θεία λειτουργίας την Κυριακή στις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι εύθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριότερων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.

Οπότε θα πορευτούμε μαζί σήμερα και αύριο στην πρωινή μας ενημέρωση μέχρι τις 9 το πρωί από το Ράδιο Αλήθεια. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Ψηλή. Και ξεκινήσαμε έτσι με ένα τραγούδι από το πολύ πολύ γνωστό δίδυμο Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη. Έφυγε από τη ζωή Μέρι Λίντα σε ηλικία 91 ετών. Η οποία τα τελευταία χρόνια διαβιούσε σε γυροκομείο και συγκεκριμένα στο γυροκομείο των Αθηνών που γνωστοποίησε και το θάνατό της. Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία καθώς και σύσσωμη τη διοίκηση και το προσωπικό του γυροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε.

έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Προς το παρόν, παιδιά, χτυπάτε ξύλο, ρεύμα έχουμε. Γιατί το λέω, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε πάλι ένα άναψε κλείσε, άναψε κλείσε, άναψε κλείσε. Τα φανάρια στη Φάρκαινα επανήλθαν, γιατί μετά την διακοπή, αν δεν κάνω λάθος, της περασμένης Τρίτης, το μεσημέρι που είχαμε το ολικό blackout, έσβησαν. Μέχρι σήμερα το πρωί, τουλάχιστον, δεν άναβαν ξανά. Εννοείται ότι έχουμε πάλι διαμαρτυρίες και από κατοίκους και από τουρίστες και από επιχειρηματίες που ξαφνικά βρίσκονται με δεμένα τα χέρια. Γιατί εκτός των να προειδοποιεί των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, έχουμε αυτό που λέμε και τις προαναγγελθήσεις διακοπές, που το τελευταίο διάστημα για να γίνουν σημαντικά έργα στο δίκτυο της Νότιας Χίου συμβαίνουν συχνά πυκνά εβδομαδιαίως στο τμήμα από πυργή, εμποριός, μουσείο Μαστίχας, και μάλιστα είχαμε και διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου. Γιατί εκεί το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι κόβεται το ρεύμα. Αλίμονο τώρα καλοκαίρι και με κάψωνα, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κόβεται και το παράθυρο των τηλεπικοινωνιών, γιατί οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση ρίχνουν στο σκοτάδι και τις κεραίες της τηλεφωνίας. Οπότε φαντάσου τώρα να έχεις ξενοδοχειακή μονάδα, να δραστηριοποιήσεις αυτές τις περιοχές, να έρχεται ο τουρίστας και να είναι τυφλός. Στη σημερινή εποχή είσαι τυφλός όταν δεν έχεις πρόσβαση στο διαδίκτυο. Για τις ζημιές στα συστήματα, έτσι, λόγω της απότομης διακοπής στην ηλεκτροδότηση. Λοιπόν, απότομα μπήκαμε, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια της εκπομπής, διότι έχουμε και μία, νομίζω, ηχηρή παρέμβαση για το συγκεκριμένο θέμα. Προς το παρόν, να σας πούμε ότι καλά φαίνεται να πήγαμε, καλά να γυρίσαμε και στο προσκύνημα της, το προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας. Να σημειώσουμε ότι και φέτος είχαμε πάρα πολλούς πιστούς στη Βόρεια Χίο. Να σημειώσουμε ότι η γιορτή της Αγίας Μαρκέλας σηματοδοτεί το άνοιγμα των χωριών μας στην Αμανή. Είναι η περίοδος που έρχονται οι περισσότεροι ομογενείς, Αθηναίοι, οι χιώτες που επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη, και μάλιστα ένα χρόνο μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2025.

Να σημειώσουμε ότι όσον αφορά τις θρησκευτικού περιεχομένου τελετές στην Αγία Μαρκέλα, μαζί με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών, ήταν και ο Επίσκοπος Επιδαύρου κύριος Νικόδημος, Γενικός Διευθυντής Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών. Και μάλιστα, όπως σημείωνε και σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Μητρόπολη, ο φετινός εορτασμός βρήκε να συλλειτουργούν μαζί μαθητή και δάσκαλο, διότι ο Επίσκοπος Επιδαύρου Νικόδημος ήταν μαθητής στις αρχές της δεκαετίας του 90 του Σεβασμιότατου σήμερα Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Ινουσών κυρίου Μάρκου, όταν τότε δίδασκε ως φιλόλογος στον Πειραιά. Εντάξει, εννοείται ότι ήταν και οι αρχές του τόπου στις εκδηλώσεις της Αγίας Μαρκέλας. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς, ο Χιώτης Βουλευτής ο Νότης Μηταράκης, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μουτζούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Μαλαφής και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Για να μην φέρουμε τούμπα όμως στην καθημερινή ροή της εκπομπής του Γιάννη Τζούμα και της Ειρήνης Αναγνώστου, να θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα στην Χίο. Ιουλίου 1943 ιδρύεται στη Χίο το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ, και αρχίζει αγώνας ενάντια στη γερμανική κατοχή για την εθνική απελευθέρωση της χώρας. Το 1949 σαν σήμερα, ισχυρό σεισμό στο νησί, 11 νεκροί παρακαλώ, οι καταστροφές εκτεταμένες, οι άστεγοι πολλοί, χωρίς να μπορεί να γίνει σύγκριση με το μεγάλο προηγούμενο σεισμό, άλλωστε έχουν περάσει από τότε και 68 χρόνια. Από στόμα σε στόμα, το βουητό του σεισμού συνοδεύει το βουητό της μνήμης από το πολύ νεκρό σεισμό του 1881. Το 2012, πρόσφατα, έτσι, αν το δούμε σε ιστορικό χρόνο, τι νομίζετε, σαν χθες είναι, το 2012 σαν σήμερα, θυμίζουμε, είχαμε την πτώση λεωφορείου σε γκρεμό πριν τη Σικιάδα. Απανθρακώθηκαν το ζευγάρι Ευστράτιος Γιαρημόγλου του Αναστασίου 66 χρόνων και η Εκατερίνη Γιαρημόγλου του Αποστόλου 70 χρόνων που έκαναν διακοπές στη Χίο και εξέπνευσε η 56χρονη Μαρία Γεράρδη Πασαλή, χαράκτρια και ενδυματολόγος, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 9, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός του λεωφορείου. Σήμερα πάντως, σήμερα συμπληρώνουμε 346 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία στη Χίο. Να μην ξεχνιόμαστε και σήμερα που θα συνεδριάσει στο νησί μας μετά τις 11 το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, στην αρχή της συνεδρίασης ο Αντιπεριφερειάρχης Χίο Παντελής Οβρουλής θα ενημερώσει μεταξύ άλλων και για τις εξελίξεις που αφορούν το κομμάτι το συγκοινωνιακό, αλλά και το θέμα που έχει να κάνει με το δημόσιο κτέο. Να πούμε πάντως ότι προάγγελος ενδεχομένως αυτών που θα υποθούν σήμερα ήταν ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κώστας Μουτσούρης, ο οποίος παρενέβη στην εκπομπή του Ράδιο Αλήθεια την Τρίτη, που, στην οποία συμμετείχε και ο Γιώργος Αυτιάς, και είπε ότι η Περιφέρεια δρομολογεί λύση για την υπεραστική συγκοινωνία, ότι έχει προς διάθεση 200.000 ευρώ προς το παρόν για να καλύψει το συγκοινωνιακό έργο στην Νότια Χίο. Και μετά θυμίζουμε είχαμε την παρέμβαση και του Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος είπε ότι έχει και ο Δήμος 100.000 και από το δικό του ταμείο αλλά και από χορηγό για να καλύψει το άλλο κομμάτι που υπολείπεται της υπεραστικής συγκοινωνίας στο τμήμα Καρδάμιλα, Λαγκάδα, Σικιάδα, Αμάδες, Βίκη, Καμπιά, έτσι, από εκεί το, αυτό το κομμάτι της Βορειοανατολικής Χίο.
είδατε πως το ένα φέρνει το άλλο. Και παρά το γεγονός ότι περνούν κάποια χρόνια, έρχεται ένας συνδετικός κρίκος και μας παραπέμπει, επαναλαμβάνουμε, από το ένα θέμα στο άλλο. Λοιπόν, για το κταίο, το ιδιωτικό, να σας πούμε ότι ραντεβού πολύ εύκολα μπορείτε να κλείσετε στο τηλέφωνο 8-19-19. Τώρα, εάν έχετε επισκεφθεί με το όχημά σας το ιδιωτικό κταίο, δεν θα κλείσετε εσείς ραντεβού, θα σας πάρουν εκείνοι για να σας το θυμίσουν. Υπάρχει υπηρεσία υπενθύμησης. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε. Και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
13: Λοιπόν, λέμε να ξεκινήσουμε από το ιερό προσκύνημα της Αγίας Μαρκέλας. Μεγάλη γιορτή λοιπόν χθες. Πολύς κόσμος αυτές τις ημέρες. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Ρημική, τον αντιδήμαρχο της Αμανής. Καλή σας μέρα και του χρόνου, κύριε Ρημική.
15: Καλημέρα σας και του χρόνου. Βοήθειά μας η Αγία Μαρκέλα.
13: Έχω την αίσθηση ότι ήταν από τις πιο όμορφες μέρες μετά από έναν δύσκολο χρόνο που πέρασε η Αμανή, ύστερα από την περσινή καταστροφική φωτιά, η χθεσινή, δηλαδή στο κομμάτι της ζωντάνιας που είχαν, όχι μόνο η Βολισσός και το προσκύνημα, αλλά και τα γύρω χωριά.
15: Ναι, οπωσδήποτε. Άλλαξε όψη η Αμανή μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που υπήρχαν. Όλα τα χωριά, εντάξει, και με κρύα καρδιά που έφυγαν από εδώ, νομίζω τώρα φέτος που γύρισαν στα χωριά τους, ότι δώσανε μια άλλη ζωντάνια. Δόθηκε μια άλλη ζωντάνια. Πάρα πολλοί κόσμος ανέβηκε πάνω. Όλα τα μαγαζιά, από ό,τι παρατήρησα εγώ, ήταν γεμάτα. Εντάξει, είναι πολύ ωραία εικόνα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πιστεύω ότι όλα διεξαχθήκανε όπως τα είχαμε προγραμματίσει. Μετά από το συντομινιστικό που είχαμε κάνει πριν 10 μέρες περίπου, όλοι δούλεψαν καλά για να γίνει σωστά η πανήγυρηση.
13: Έχουν ανοίξει δηλαδή τα σπίτια τα περισσότερα τώρα στα χωριά?
15: Ναι, από εδώ και πέρα αρχίζουν τα χωριά, δηλαδή από την παραμονές της Αγίας Μαρκέλας μέχρι και πιστεύω 15 Αυγούστου 16, όλα τα χωριά θα έχουν αρκετό κόσμο.
13: Έχουν έρθει και πολλοί ομογενείς εκτός Ελλάδας όχι?
15: Ναι. Από Αμερική δεν έχουν έρθει. Αυτοί έρχονται συνήθως νωρίς. Δεν έχουν έρθει εδώ στην περιοχή μας. Από κάτι λίγοι από Αυστραλία έχουν έρθει εδώ στη Ναμανή. Αμερικάνοι δεν ξέρω φέτος. Δεν ξέρω τι φταίει. Οι συγκοινωνίες, δεν ξέρω. Πάντως οι Αμερικάνοι στην περιοχή δεν έχουν έρθει.
13: Μάλιστα. Έχετε Αθηναίους αρκετούς?
15: Αθηναίους έχουμε αρκετούς.
13: Είπατε ότι όλα πήγαν καλά στο προσκύνημα, δηλαδή και στο κομμάτι το τροχονομικό. Εγώ το μόνο που είδα ήταν μία σύλληψη όσον αφορά το αστυνομικό δελτίο για κατοχή κοκαίνης στη Βολισσό.
15: Ναι, εμάς αυτό το κομμάτι που μας αφορά περισσότερο είναι το θέμα να διεξαχθεί η κυκλοφορία σωστά, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε κάποιο τραυματισμό, να μην έχουμε θύματα, είτε οι πεζοί είτε οι οδηγοί.
13: Ανέβηκαν αρκετοί πεζοί, έχετε εικόνα, κύριε Ρηπική?
15: Ναι.
13: Γιατί
15: ναι,
13: ήταν
15: ναι,
13: και ένα δύσκολο βράδυ λόγω των καιρικών συνθήκων. Είχαμε αυξημένες θερμοκρασίες, ναι.
15: Ναι. Πιστεύω ότι έγινε πολύ σωστή η κίνηση και των οδηγών και των πεζών. Εντάξει, ο κύριος Καλανδρόπουλος, δηλαδή ο διοικητής τροχέας, ό,τι μας ζήτησε, εμείς σαν Δήμος του το παρέχαμε. Είτε θέμα απαγορεύσεων, είτε θέμα εθελοντών να τον βοηθήσουν εκεί να διεξαχθεί καλύτερα η κυκλοφορία μέσω της πολιτικής προστασίας. Εντάξει, ό,τι είχαμε υποχρεώσει να το κάνουμε έγινε.
13: Σας έχουν δώσει μια εκτίμηση, κύριε Ερημική, πόσος κόσμος ανέβηκε αυτό το διήμερο παραμονή και ανήμερα της γιορτής?
15: Όχι, δεν το έχω αυτό. Αλλά από ό,τι ακούω ότι ήταν περισσότερος κόσμος από πέρσι. Καλά, πέρσι ήταν και τα γεγονότα λίγο περίεργα. Αλλά ότι ανέβηκε περισσότερος κόσμος. Και στην Εσπερινό που πήγα, δηλαδή την παραμονή, εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από πέρσι. Αυτή η εκτίμηση είναι η δική μου. Τώρα το πόσο δεν ξέρω.
13: Επειδή είναι καλό να εντοπίσουμε και τα τροτά για να τα βελτιώνουμε. Έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα που υπήρχε και που θα προσπαθήσετε να δώσετε λύση για να μην επαναληφθεί, ή όλα πήγαν καλά?
15: Όχι. Όλα ήταν, πιστεύω, και από θέμα τροχίας και από θέμα καθαριότητας του Δήμου και από όλα τα καθαρά, όλα τα χωριά ήταν καθαρά, οι δρόμοι καθαροί.
13: Τώρα που έφυγε ο κόσμος, σήμερα είναι καθαρά, και πώς θα κινηθείτε?
15: Σήμερα και αύριο θα έχουμε λίγο κουπί, να το πω έτσι, περισσότερο θα τρέξουμε, αλλά θα τα φέρουμε όπως πρέπει να είναι.
13: Μάλιστα.
15: Ευχαριστούμε και τον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος προσεφέρθηκε ένας ιατρός να είναι στην Αγία Μαρκέλα στο ιατρείο.
13: Εθελοντής,
15: Ναι, εθελοντής. Μέσω Ιατρικού Συλλόγου. Ήταν ο κύριος Καστάνιας, νομίζω. Ναι, κύριος Καστάνιας.
13: Το τηλέφωνο πια στο ναό αποκαταστάθηκε, στο προσκύνημα.
15: Δεν άκουσα.
13: Το τηλέφωνο στο προσκύνημα αποκαταστάθηκε, γιατί άκουσα στη σύσκεψη τον πατέρα να λέει ότι δεν έχουμε τηλέφωνο από τη φωτιά.
15: Δεν αποκαταστάθηκε. Από ό,τι γνωρίζω δεν αποκαταστάθηκε, δεν το γνωρίζω κι εγώ, αλλά κι εγώ το έμαθα εκείνη τη μέρα.
13: Μάλιστα. Θα γίνει
15: δεν το γνώριζα δηλαδή προσωπικά να δω γιατί. Θα το πιστεύω ότι θα λυθεί. Δεν μπορεί τώρα να μείνει έτσι. Εν τω μεταξύ το μειονέκτημα είναι ότι έχει και δύσκολο σήμα κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή. Όλα τα κανάλια, δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. ΙΟΤΕ δηλαδή, ΚΟΣΜΟΤΕ, όλοι έχουν πρόβλημα.
13: Άρα είναι θέμα το οποίο πρέπει να δείτε ως
15: Δήμος
13: και να ασκήσετε πίεση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου να είμαστε καλά.
15: Να είστε καλά, με υγεία όλο το κόσμο.
13: Υγεία. Λοιπόν, ακούσαμε τον αντιδήμαρχο Αμανής, τον Κώστα Ρημική. Να σας πούμε μία είδηση την οποία αλλιεύσαμε και έχει ενδιαφέρον, ειδικά για τους στρατιωτικούς εδώ στο νησί. Στην ιστοσελίδα υποδομές.com διαβάζουμε ότι δημοπρατήθηκε έργο για νέες στρατιωτικές κατοικίες στην Χίο. Η αναθέτουσα αρχή, όπως είναι αναμενόμενο, είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, με εκτιμόμενη αξία, συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, 2,86 εκατομμύρια ευρώ. Η δημοπράτηση θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου. Η αποσφράγηση των προσφορών είναι προγραμματισμένη για τις 8 Σεπτεμβρίου και το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Οι νέες στρατιωτικές κατοικίες προγραμματίζεται να γίνουν στο στρατόπεδο Αργέντη στην περιοχή Χαλκιός και πρόκειται για ένα κτηριακό συγκρότημα 12 διαμερισμάτων, το οποίο θα βρίσκεται σε μια τριώροφη οικοδομή με υπόγειο με χρήση κατοικίας. Δεδομένης της κατάστασης που υπάρχει πανελλαδικά, το εντοπίζουμε το πρόβλημα προφανώς και στην Χίο, με την αδυναμία εξέβρεσης χώρων για ενοικίαση, προφανώς και καλώς κάνει ο στρατός και προχωρά σε αυτό το σχέδιο της ανέγερσης στρατιωτικών κατοικιών. Τουλάχιστον εξασφαλίζει σε στελέχη του τη στέγη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Αφού προηγούμενα σας πούμε ότι καθημερινά προλαβαίνετε, έχει πρωινό μπουφέ 7.30 με 10.30 στο Golden Sand Hotel. Επίσης καθημερινά είναι ανοιχτός και ο χώρος της πισίνας για να απολαύσετε τον καφέ ή το σνακ από τις 11 το πρωί ως 7 το απόγευμα. Και το μεσημέρι έχει à la carte μενού από το Chef Zoura. Από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Στο Golden Sand Hotel αναλαμβάνουν και παιδικά πάρτι ή όποια άλλη εκδήλωση εσείς θέλετε, ενώ διατίθεται και χώρο στάθμευσης, βρίσκεται στον καρφάος γνωστών. Τηλέφωνο 2271-032-080.
16: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
17: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
16: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
17: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
16: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
13: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
18: Αρχίζει!
19: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
18: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
19: Πού δηλαδή?
18: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
20: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
21: Α, Μαστροπαντελής.
0: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
21: Μαστροπαντελής.
0: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
21: Μαστροπαντελής.
0: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
20: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
0: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
20: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
22: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
23: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
22: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
23: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
22: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
24: Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμο.
25: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
26: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
25: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
27: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, Χίος. 35 λεπτά μετά τις 8. Και πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Μανδάλα, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μεντιτέρα, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Χριστίνα.
0: Λοιπόν, να μας δώσεις τα φώτα σου.
1: Ναι, τα ψάχνουμε.
0: Τα ψάχνεις.
1: Τα ψάχνουμε, τα ψάχνουμε. Είναι τραγικό, είναι εντυπηρό. Δημιουργεί οργή και προβληματισμό, έτσι, αυτή η αδιαφορία καταρχήν, η οποία ξεκινάει από τη ΔΕΗ όσον αφορά την παροχή ρεύματος με τρόπο ο οποίος δεν είναι κανονικό και συνεχής. Δημιουργεί απορία η δικιά μας πια σαν κοινωνία παθητική στάση προβληματική αυτή κατάσταση. Και βεβαίως δημιουργεί και απορίες όσον αφορά την κεντρική διοίκηση διαχρονικά, σήμερα δεν έχει πολύ ενδιαφέρον για μας, έτσι, η οποία πραγματικά έτσι δεν τοποθετείται απέναντι στο γεγονός ότι ένα νησί, το οποίο είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ελλάδα, σε ένα νησί το οποίο περηφανεύεται για τη μαστίχα, την αυτιλία, τον όμηρο και πάρα πολλά άλλα που εμείς γνωρίζουμε, έτσι, δεν μπορεί να έχει ρεύμα με κανονικές συνθήκες. Έχουμε αποδεχθεί ότι η νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε αποδεχθεί το να έχουμε καθημερινά διακοπές, ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνα, γιατί πάντα υπάρχει έτσι πρόβλημα, είτε είναι χειμώνα είτε καλοκαίρι, και να μην συμβαίνει τίποτα. Το μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία με ανθρώπους που ζουν στην υπηρετική Ελλάδα και οι οποίοι δεν το πιστεύουν. Δεν είναι σε θέση να πιστέψουν ότι η Χίος, αυτό το νησί, με αυτή την ιστορία, με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν έχει ρεύμα κάθε μέρα ή δεν έχει ρεύμα όπως θα έπρεπε. Με την ποιότητα και την ποσότητα που θα έπρεπε. Και αν το συνδέσουμε και με τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε συγκοινωνίες, έχουμε τεράστια έργα τα οποία κάθονται έτσι, είναι σε αδράνη κτλ. Δεν έχουμε τηλεπικοινωνίες, ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνίες, έτσι. Λες, ρε παιδί μου, υπάρχει σχέδιο να μας διώξουν όλους από εδώ πέρα ή θα έπρεπε να κατηγορηθούν για προδοσία αυτοί που έχουν την ευθύνη. Είναι η ΔΕΗ, είναι η διοίκηση της ΔΕΗ, δεν ξέρω.
0: Γιάννη...
1: Αλλά είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως χιώτες, έτσι, σε αυτό που συμβαίνει, θα φύγουμε. Θα μας φύγουν μάλλον. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα αφήσει να εγκατασταθεί στο νησί, έτσι, για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει. Σε μια Ελλάδα, σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να προηγείται από οποιοδήποτε άλλη, προφανώς δεν υπάρχει. Διαχρονικά δεν υπάρχει. Έτσι. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει και διάθεση για συζήτηση.
0: Να μας πεις ποια ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε την οργή. Γιατί θυμάμαι τέλος Γενάρη είχες κάνει πάλι παρέμβαση για το θέμα των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, διότι ακριβώς, τότε είχατε ακριβώς. Και κάποιες ζημιές στο κέντρο έρευνας μαστίχας.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα είχατε πάλι ζημιές.
1: Τώρα είχαμε πάλι ζημιές. Το κέντρο έρευνας δεν έχει σταματήσει και είναι αυστηρά λειτουργούμε, δεν έχει άλλη πηγή ενέργειας, είναι μόνο με ηλεκτρισμό. Οπότε είχαμε ξανά ζημίες, ξανά διακοπές. Αλλά η σταγόνα ήταν αυτό που συμβαίνει στην Νότια Αχείο. Ξέρετε, έχουμε δραστηριότητα στο μουσείο, έχουμε δραστηριότητα στο πυργί που έχουμε πάρει σαν εταιρεία κτλ. Έτσι, για ώρες, πολλές διακοπές απροειδοποιείται κτλ.
0: Λες και για τις προειδοποιημένες που γίνονται για το δίκτυο. Έχει και απροειδοποιητές παράλληλα.
1: Βεβαίως έχει και απροειδοποιητές. Το οποίο είναι ακόμα πιο προκλητικό και δεν σηκώνει και κάνει το τηλέφωνο. Και δεν ξέρει πόσο διάρκεια. Αλλά και αυτές που είναι με προειδοποίηση, μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανεί έργα Ιούλιο-Αύγουστο. Δηλαδή, τίποτα δεν. Η διοίκηση τη ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Είναι ένας γίγαντας ή τον φτιάξαμε γίγαντα. Έτσι. Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα, ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, προφανώς ούτε στην κυβέρνηση, έτσι. Και χαράζουν αυτήν την ισιωτική πολιτική.
0: Στην παρέμβαση την τελευταία.
1: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνουν, ας πούμε, την από εισαγγελικές αρχές ή κάτι τέτοιο. Μα υπάρχουν καταγγελίες όχι μόνο από εμάς. ξέρω, η εφημερίδα στο κανάλι σας το αναδεικνύει καθημερινά σχεδόν το θέμα. Έτσι. Ξέρω ότι έχουν κάνει παρεμβάσεις θεσμικές στο επιμελητήριο. Έτσι, ο σύλλογος ξενοδόχων, νοικιασμένων δωματίων, όλοι έχουν κάνει παρεμβάσεις παράδειγμα. Έτσι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση εισαγγελική. Μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολίων που μας υποχρεώνουν να υπογράφουμε, γιατί έχουμε επιλογή, μπορεί να υπογράψουμε κάποιον άλλον. Δεν είναι καταχρηστικό δικαίωμα αυτό? Και είπαμε, και όταν αυτά κουμπώσουν μόλις οι υπόλοιπες διαχρονικές, έτσι,
0: παθογένειες.
1: Ναι, παθογένειες που υπάρχουν. Έχετε αναδείξει και πολύ σωστά την έλλειψη συγκοινωνίας. Είναι δυνατόν στο πέμπτο σε μέγεθο νησί της χώρας να μην υπάρχουν συγκοινωνίες? Δηλαδή να μην θέλει, δηλαδή είμαι υποχρεωμένος να έχω αυτοκίνητο για να κινηθώ από ή προς την ύπαιθρο του Ισχύου? Είναι δυνατόν? Δηλαδή είναι αποκλεισμένοι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο, όσοι είναι νέοι και δεν έχουν δίπλωμα, όσοι είναι μεγάλη ηλικία και δεν μπορούν να οδηγήσουν, αποκλεισμένοι, είναι υποχρεωμένοι να μείνουν στο χωριό τους ή μέσα στην πόλη για να μπορούν να επισκεφθούν το πατρικό
0: τους. Γιάννη Μανδάλα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εσείς ως μεντιτέρα έχετε ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και φιλοξενείτε κατά διαστήματα και αρκετούς ανθρώπους από το εξωτερικό. Ναι. Αυτές τις παθογένειες που εμείς φτάσαμε στο σημείο να τις θεωρούμε κανονικότητα, τις εντοπίζουν όταν έρχονται στην Χίο και πώς αντιδρούν, δηλαδή ποια είναι η αντίδρασή τους?
1: Εννοείται. Είχαμε φιλοξενούμενους οι οποίοι ήθελαν να μείνουν, να σας πω, ανάβατο, αγώνυμα και τα λοιπά. Αγώνυμα, ας πούμε, από επιλογή τους. Και λέμε εντάξει, οκ, να φοβήσουμε να δούμε, να αρχίσουμε να σας παίρνουμε κάθε μέρα. Όχι, μα θα σας πάρουμε, θα δούμε με το λεωφορείο. Έτσι, αυτό είναι ένα ανέκδοτο το οποίο γίνεται καθημερινά, έτσι, κάθε χρόνο. Με φιλοξενούς οι οποίοι δεν θέλουν να μείνουν μέσα στην πόλη ή που μένουν μέσα στην πόλη και θέλουν να πάνε να έχουν μόνο τους και μια μέρα ελεύθερο πρόγραμμα για να μετακινηθούν. Αν είναι καλοκαίρι δεν βρίσκουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο ή τέλος πάντων δεν θέλουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο γιατί τους αρέσει πάρα πολύ ο περίπατος, έτσι.
0: Να.
1: Και θέλουν να κάνουν μια βόλτα παράδειγμα να πάνε στον εμποριό. Στο μουσείο το πιο απλό, το μουσείο της Μαστίχας, το οποίο δεν έχει σύνδεση με λεωφορείο, με την πόλη.
0: Ένα χρόνο τώρα, ναι.
1: Το αεροδρόμιο. Τα αεροδρόμια όμως είναι απίστευτα. Προφανώς δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση ούτε με το ρεύμα, ούτε με τις συγκοινωνίες. Δεν είναι κατάσταση που ένας επισκέπτης στο νησί, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για τουρισμό, την μπορεί να την κατανοήσει.
0: Άρα καταλήγουμε αυτή την παράμετρο που... με την παράμετρο που βάζεις εσύ σήμερα, λες ότι κανονικά πρέπει να επέμβει η εισαγγελία. Το κομμάτι των πολιτικών παρεμβάσεων είναι μέσα στο πλάνο, δηλαδή είναι κάτι που εσείς ως μεντιτέρα, ως επιχειρηματικός κόσμος, σε συνεργασία με το επιμελητήριο θα το ανακοινήσετε?
1: Η μεντιτέρα μπορεί να, ως νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εμπορική δραστηριότητα, οφείλει να ενημερώνει και να απευθύνεται στο επιμελητήριο. Έτσι, σε επιμελητήριο και σε επαγγελματικό.
0: Το οποίο επιμελητήριο και την προηγούμενη φορά πήρε μία απάντηση από τη ΔΕΗ που στην ουσία έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν φταίμε. Αυτά συμβαίνουν.
1: Εμάς ως εταιρεία, ο συνειδητής μας είναι το επιμελητήριο και οι επαγγελματικοί φορείς στους οποίους συμμετέχουμε. Και επειδή συμμετέχουμε σε αρκετούς, όπως είναι το ελλαδικά μας, όπως είναι το δίκτυο Endeavor, προφανώς θα κοινοποιήσουμε. Ξέρετε, δεν το κάνουμε μέχρι τώρα, γιατί νιώθουμε ότι αν επικοινωνούμε, αν μοιραζόμαστε τέτοιου είδους ζητήματα για το νησί μας, κάνουμε διαφήμιση.
0: Να.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι ίσως πάνω σε μια τέτοια λογική έτσι δεν αντιδρούμε. Είναι ο μόνος τρόπος, ας πούμε. Αλλά τουλάχιστον θα αντιδράσουμε τοπικά. Είναι απαράδεκτο. Η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με τις επικοινωνίες, είναι συνδεδεμένη με το νερό, είναι δημόσιο αγαθό. Έτσι. Δεν είναι προνόμιο για λίγους ή για κάποιες περιοχές. Δεν είναι προνόμιο της φορτεύουσας, δεν είναι προνόμιο της περιοχής Ελλάδας. Και δεν έχουμε και επιλογή.
0: Να
1: καταργηθεί το μονοπόλιο της ΔΕΗ τότε. Να, έτσι, ως μαύρο. Είναι ο μόνος τρόπος είναι ως τοπική κοινωνία, ως μικρή επιχειρηματική κοινότητα και τοπική κοινωνία να αντιδράσουμε, μπας και δοθεί μια λύση έτσι, για την επόμενη γενιά τουλάχιστον. Γιατί τα ζητήματα είναι πολλά και αφορούν δυστυχώς έτσι, αυτό που λέμε προϋπόθεση για ανάπτυξη. Και είναι και καλό, μια και κάνουμε αυτή την κουβέντα, οι πάσης φύσεως αναπτυξιολόγοι που τοποθετούνται στο νησί μας, είναι καλό να σταματήσουμε να συζητάνε για αυτά τα φοβερά και τρομερά, για επενδύσεις στο νησί, όλα αυτά και έχει δηλαδή, είναι αστεία πράγματα.
0: Και κάτσε να δεις τώρα τι θα ακούσουμε. Το επόμενο διάστημα, κάτσε να δεις.
1: Ναι.
0: Θα έχει πολλή ανάπτυξη.
1: Ναι, έτσι έχουν, μας έχουν πεθάνει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Μανδάλα, διευθύνων σύμβουλο τη Μεντιτέρα, ο Γιάννη Μανδάλα. Τα ίδια μα είχε πει, θυμίζουμε, και στι 28 του Γενάρη, ειδικά στο κομμάτι που έχει να κάνει με τι διακοπέ στην ηλεκτροδότηση. Σήμερα το άνοιξε περισσότερο, έβαλε και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τι υποδομέ στο νησί, όπω το θέμα των συγκοινωνιών. Ακούει κανεί. Λοιπόν, να σας δώσουμε ένα τηλέφωνο αρκετά χρήσιμο. Είναι το τηλέφωνο στο ασφαλιστικό γραφείο της Δέσποινας Γεωργούλη, 690-605-1419. Η κυρία Γεωργούλη έχει συνεργασία με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες και όχι μόνο με μία, οπότε παρέχει περισσότερες επιλογές και καλύτερη σύγκριση καλύψεων και τιμών και μπορεί να καταθέσει προτάσεις ασφαλιστικές βάσει των πραγματικών αναγκών του πελάτη και όχι μόνο τα προϊόντα μιας εταιρείας, παρέχοντας εξατομικευμένες λύσεις και δυνατότητα δημιουργίας προγράμματος κομμένου και ραμμένου στον καθένα. Μεταξύ άλλων, ασφάλειες οχημάτων, κατοικίας, επιχειρήσεων, υγείας, ζωής, αποταμιευτικά κλπ. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Καλημέρα, Χίος, με αρκετές παρεμβάσεις σήμερα. Ακολουθεί ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σταύρος Μιχαηλίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη, και του χρόνου.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όσους και όσους μας ακούν.
0: Θα μου επιτρέψετε μόνο να θυμίσω ότι σήμερα περίπου στις 11 θα βγουν και οι βάσεις για τις σχολές, ναι, ναι, τα πανεπιστήμια, οπότε τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους και τις οικογένειες.
1: Καλά αποτελέσματα να έχουν τα παιδιά και καλή πρόοδο στη ζωή τους. Λοιπόν, ακούγοντας καταρχήν, άκουσα τον Γιάννη τον Μαντάλα και πραγματικά είναι να λυπάσαι όταν ένας άνθρωπος, σαν τον Γιάννη, που εκπροσωπεί και ένα πολύ μεγάλο πυλώνα της ιακής οικονομίας, φτάνει στο σημείο δημόσια πια να εκφράζει την αγανάκτησή του, αντιλαμβάνεστε πόσο χάλια είναι σε η πορεία και το επίπεδο της οικονομικής, της κοινωνικής, της καθημερινότητας αυτού του νησιού. Θυμίζω ότι δεκάδες φορές στη Βουλή έχω αναφερθεί σε αυτά τα πράγματα με ερωτήσεις, με παρεμβάσεις. Και ξεχνάμε, και αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, διότι αν ξεχνάμε εμείς, σίγουρα ξεχνάνε και οι πολιτικοί, σίγουρα ξεχνά όλων των επιβέβων. Λοιπόν, αυτό το τρίγωνο που διοικεί σήμερα τυχείο, κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, δεν έχει ξαναπεράσει. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αδιαφορία. Τέτοιο χάλι να βρίσκεται ηχείος. Θυμίζω προχτές αυτά τα απίστευτα που ακούγαμε στην πρωινή εκπομπή του σταθμού σας με τον Γιάννη, με τον Αυτιά,
0: ναι, που αναφορικά με το συγκοινωνιακό, λέτε,
1: με τη συγκοινωνία που να βγαίνει ο Περιφερειάρχης, να βγαίνει ο Δήμαρχος μέσα από σε μια ραδιοφωνική εκπομπή να βρίσκουν λύσεις για τη συγκοινωνία. Αυτό είναι κατάδια. Το συνειδητοποιεί ο κόσμος, ηχείως το συνειδητοποιεί, ότι λύνουν μεταξύ τους σε μια ραδιοφωνική εκπομπή με αυτόν τον πολιτικά απαράδεκτο πρώην δημοσιογράφο να έρχεται εδώ και να είναι ο ρυθμιστής δήθεν της οικονομίας και της κοινωνικής ζωής της Χίου. Είναι ντροπή.
0: Βέβαια, ανακοινώθηκε ότι πριν από 20 μέρες εστάλησαν οι επιστολές στο Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Μεταφορών, λοιπόν, ακόμη και υποδομών δεν έχει απαντήσει, έτσι. Ενώ οι επιστολές από το Δήμο και την Περιφέρεια.
1: Αυτό που
0: τώρα, ακόμη τη λύση δεν την είδαμε. Τη λύση ακόμη δεν την είδαμε. Ας βάλουμε μια άνω τελεία.
1: Ναι. Περιμένει Χίος να βλύσει. Λοιπόν, εγώ παρεμβαίνω σήμερα στην εκπομπή σου και σε ευχαριστώ για τα εξής. Πρώτον, πριν λίγο πήρατε μία ερώτηση που κατέθεσα χτες το βράδυ για τα άλλα ντροπιαστικά συστήματα διοίκησης που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση και προκειμένου για το διαγωνισμό. Σήμερα βγαίνουν οι βάσεις για το πού θα περάσουν τα παιδιά και μέσα σε αυτό το διαγωνισμό είναι και οι σχολές του λιμενικού σώματος και αυτός πριν καν να βγούνε χωρίς να σεβασμό ο Κικίλιας σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό τον κόπο και τον βάσανο, κάνει διαγωνισμό με μοριοδότηση για να πάρει λιμενοφύλακες, με μοριοδότηση και μάλιστα χωρίς εξετάσεις, χωρίς εξασφάλιση φερικιότητας και αδιαφάνειας και διαφάνειας και τα λοιπά. Και τι κάνει? Ενώ το παίρνει για να επανδρώσει, στελεχώσει τα σκάφη, τις υπηρεσίες του λιμενικού σώματος, ενώ σώματος που έχει σχέση με τη θάλασσα. Δεν μοριοδοτεί τους αποφύτους, τους πλοιάρχους και μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού, τους αποφύτους των ακαδημιών, και μοριοδοτεί τους ανθρώπους που έχουν άδεια χειριστού ταχυπλώου. Πρέπει να μπορεί να το βάλει ο νου σας. Η άδεια χειριστού ταχυπλώου έχει γίνει προσόν αντίληψη στο δημόσιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνοι. Ένα το κρατούμε.
0: Την οποία άδεια χειριστή ταχυπλώου μπορεί να έχει και ένας απόφυτος, φαντάζομαι, τον ΑΕΝ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Και θα μετρήσει το άδεια χειριστού ταχυπλώου.
0: Αλλά θέλω να πω ότι βάζει τα ίδια μόρια και στον ΜΕΝ και στον ΔΕ και στον άλλο που έχει κάτσει στη σχολή 4 χρόνια.
1: Ναι. Χριστίνα μου, δεν βάζει μόρια στους πτυχιούχους, στους διπλωματούχους, στους φλιάρχους, στους μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού.
0: Με το πτυχίο τους να δεν έχουν και άδεια χειριστού παράλληλα, όχι?
1: Χριστίνα μου, άσε τον άδεια χειριστού.
0: Να.
1: Σου λέω ότι πας εσύ και εγώ Εγώ είμαι πλοίαρχος ή μηχανικός.
0: Πόσα άτομα θα πάρει έτσι, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Λέει 400 εν μέσω προεκλογικής περίοδου. Εχθές ο Γκίκας έλεγε 1000. Δηλαδή θα έχει 1000-2000 οικογένειες Ελλήνων ομήρους στην προεκλογική περίοδο για να τους προσλάβει με αδιαφανή τρόπο στο λιμενικό. Και θα τους προσλάβει χωρίς να περάσουν τη σχολή που περνάνε όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος, σχολή με φυλάγους, σχολή με παξιωματικό κτλ. Και θα τους στείλει για άλλοι να εκπαιδευτούν με αλληλοδιδακτική στα λιμεναρχεία. Αυτό είναι δημόσια διοίκηση, αυτό είναι η κυβέρνηση.
0: Θα πάνε απευθείας να παρουσιαστούν, δηλαδή στα λιμεναρχεία, δεν θα περάσουν μια βασική εκπαίδευση αυτοί οι άνθρωποι?
1: Η βασική εκπαίδευση είναι διετής και μονοετής των στελεχών του λιμενοφυλάκων και αντίστοιχα των υπαξιωματικών των, και το, του λιμενικού σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέτοια κατάντια εγώ δεν τα έχω ξαναδεί στα 35 χρόνια που υπηρέτησα στο λιμενικό. Τέλος πάντων, και η πυροσβεστική, εν πάση περιπτώσει, παίρνει ώρα, αλλά δεν βάζει προφορική συνέντευξη. Δεν βάζει τέτοιες ανοησίες.
0: Προφανώς αυτά θα τα πείτε και στην ημερίδα για την αυτιλία που έχετε το Σάββατο με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Κλείνω. Για αυτό το θέμα. Για το θέμα της νησιωτικότητας. Για, με το μεταφορικό σωδήνα που θυμάστε ότι πιάσαμε με την κλίτσα πάλι στην πλάτη να σπαταλούν το δημόσιο χρήμα εκεί που ήθελαν και έχει παρέμβει ο εισαγγελέας. Δική μας αποκάλυψη. Θα μιλήσουμε για τους ίδιους, για τους ναυτικούς μας, για το θέμα της καριέρας τους, που βγήκε πάλι σήμερα το πρωί ο αόρατος υπουργός ναυτιλίας, δεν έχει εμφανιστεί 4 χρόνια, μόνο στις τηλεοράσεις βγαίνει και μίλαγε ότι ελάτε να γίνετε, διότι θα παίρνετε 15.000 ευρώ το μήνα να γίνετε ναυτικοί. Λογαριάζει δε για να παίρνει αυτός όταν κάποια στιγμή και αν τα παίρνει τα 15.000
0: ευρώ. Βάλτε μου μια τελεία μόνο, γιατί ολοκληρώνει το χρόνος μας.
1: Λοιπόν, για όλα αυτά και για την αυτοπλοεία θα είναι εδώ όλη η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ο Δουλάκης, η Διαμαντοπούλου, ο Μανιάτης, ο Φαραντούρης, ευρωβουλευτές, στελέχη της Τράπεζης Ελλάδος, στελέχη πρόεδρος της Άττικα που θα μας μιλήσει για την αυτοπλοεία, για το Ιώτιν, για τα λιμάνια μας, οι καθηγητές, ο Κώστας Ογλωμούδης από Τυχείο, η Λεκάκου, ο Θάνος ο Πάλης. Πολλοί και σοβαροί άνθρωποι. Σάββατο απόγευμα, 7 με 7.30 ώρα θα ξεκινήσουμε ακριβώς στο νότιο λιμενοβραχίωνα. Ξέρω ότι έχουμε γάμους, ξέρω ότι πολλά πράγματα.
0: Και μποφόρ θα έχει το Σάββατο, και μποφόρ θα έχει. 5-6 μποφόρ βοριάδες το πιάνουν το νότιο λιμενοβραχίωνα εκεί. Αυτό βλέπω στο μετέο.
1: Δεν υπάρχει, είναι βορειοδυτικός και θα είναι μια εξαιρετική βραδιά.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, από τον καναπέ δεν λύνω με προβλήματα. Καλημέρα μου και
0: σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, ο καιρός όντως το Σάββατο βορειοδυτικός 5-6 μποφόρ, αλλά λέει ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης ότι εκεί δεν το πιάνει. Στο φαναράκι μιλάμε από την πλευρά του ξενοδοχείου Χανδρής. Να σας πούμε ότι έχουμε 20 χρόνια εντός με πετειακές προσφορές έως μείον 60% παρακαλώ. Μπορείτε να ανακαλύψετε το ιδανικό στρώμα, καθιστικό, υπνοδωμάτιο, τραπεζαρία και να ανανεώσετε το σπίτι σας με όφελος έως και 60%.

Επίσης να σας πούμε ότι στο κρεοπωλείο Χίος Φάρμα έχει αρκετές προσφορές σε αυτή την περίοδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε κιμάς ανάμεικτος 8,49 το κιλό, ψαρονέφρι 9,90, ρολό χοιρινό 6,95 το κιλό. Σημειώστε και ένα τηλέφωνο για διανομή κατοίκων από το Χίος Φάρμα 2271-073-503. Με τούτα και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος των χιώτικων ραδιοπαλμών. Εμείς θα τα ξαναπούμε και στην συνέχεια της ημέρας μετά τις 11.35 με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Ακολουθεί η εκπομπή Χάος με τον Μανώλη Βερβερέκη.

0: Αρχίζει!
1: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
0: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
1: Πού δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Καλησπέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
6: Καλημέρα.
5: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
6: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
5: Μπράβο Λούλη.
6: Μέχρι και τις 10.
7: 1, 2, 3.
8: House.
6: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
5: Ρε γύρω ψευτήλα.
6: Καλημέρα.
8: House.
6: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2 5 6 7 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
9: Μπάχαλο, χάος.
8: Χάος.
9: Χάος.
10: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
11: Και ζήτω το χάος.

0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα χάος. Και του χρόνου τις μέρες. Χρόνια πολλά για τη χθεσινή ημέρα. Καλό σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Μετά και τη χθεσινή έτσι, μεγάλη μέρα για το νησί μας. Μιλάμε για τη γιορτή της Αγίας Μαρκέλας. Τιμήθηκε δεόντως. Πήγαμε και εμείς, βρεθήκαμε εκεί στο... Βρεθήκαμε στην Αγία Μαρκέλα. Υποδέχθηκαν τον Γιώργο τον Αυτιά με τιμές αρχηγού... αρχηγού κράτους. Με τιμές αρχηγού κράτους. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε? Λοιπόν, ο μήνας έχει 23 σήμερα, 23 Ιουλίου, έχουμε μπει στην τελευταία εβδομάδα. Για τα επόμενα 56 λεπτά της ημέρας θα είμαστε εδώ μαζί. Πρώτα απ' όλα για να δικαιολογήσουμε το μουσικό μέρος της εκπομπής σήμερα. Χθες έφυγε σωματικά από αυτό εδώ τον κόσμο μία μεγάλη φωνή, μία μεγάλη τραγουδίστρια, μία μεγάλη καλλιτέχνη, η Μέρι Λίντα. Πολλά τραγούδια θα ακουστούν έτσι.
1: Την ομορφιά σου δεν έχει.
0: Πολλά αφιερώματα θα παιχθούν. Βλέπω εδώ. Εγώ διαβάζω εδώ σε τοπικό.
1: Για αυτά τα δύο σου τα μάτια.
0: Τοπικό επίπεδο, ο Γιώργος ο Μισετζής. Μαζί με τον Δημήτρη το Μαυρίκη. Έχω βάλει μια φωτογραφία σε κάποια από τις εμφανίσεις. Σε εμφανίσεις εδώ στο νησί μας από

ξέρω τώρα ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν είμαστε και άνθρωποι βέβαια, έτσι. Δεν είμαστε άνθρωποι. Εμείς παιδιά θέμε και στον πιο μικρό δρόμο να έχει φανάρι, βέβαια. Δεν είμαστε άνθρωποι να κυκλοφορήσουμε. Λέμε για τους Τούρκους, κάνουμε διαγωνισμό ποιος είναι ο χειρότερος οδηγός. Ποιος είναι ο χειρότερος οδηγός.

Λοιπόν, δεν έχουμε τα φανάρια στη Φάρκαινα. Μεγάλη βλάβη, κάτι με νερά είναι τώρα. ΔΕΗ, αχ, είναι εγώ, είδα πυροσβεστική. Τώρα με πήρανε βέβαια τηλέφωνο και μου είπαν ότι τα νερά έχουν φτάσει μέχρι το χαντρί. Ήταν εκεί στο ναυτικό όμιλο Χίου. Τα νερά, λέει, έχουν φτάσει μέχρι το χαντρί. Παναγία μου.

Λοιπόν, για τα φανάρια σας είπαμε, για τα νερά σας είπαμε. Γενικά σήμερα είναι μια, έχει μια αίσθηση ο κόσμος ότι είναι Δευτέρα μετά και τη χθεσινή. Γεια σου καπετάν Αναστάση, πάντα καλές θάλασσες ναυτικούς μας, η Αγία Μαρκέλα στην πλώρη τους. Καλή Πέμπτη σε όλους. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω, μου στείλανε ένα περιστατικό. Μια κοπελιά από Τυχείο έχει πάει αυτές τις μέρες στην Αθήνα, είναι ο πρώτος χρόνος, έχει πιάσει δουλειά λέει στην Αθήνα. Χτες το πρωί ξύπνησε ρε παιδί μου, κανονικά γύρισε πλευρό, ξανακοιμήθηκε έτσι. Κάποια στιγμή χτύπησε λέει το τηλέφωνο της. Ήταν από τη δουλειά. Τι κάνεις βρε εσύ σταυρούλα, μαυρούλα, τέλος πάντων έτσι. Τι κάνεις βρε κόρη μου λέει, ανησυχήσαμε, πού είσαι? Μα γιατί ανησυχήσατε λέει? Μα δεν ήρθες λέει, δεν ήρθες στη δουλειά σήμερα τώρα. Μα καλά βρε παιδιά, σήμερα είναι αργία. Τι αργία είναι βρε κοπέλα μου, είναι της Αγίας Μαρκέλας. Ποια είναι η Αγία Μαρκέλα βρε κοπέλα μου? Σήμερα οι χιώτες παιδιά όπου βρίσκονται, χθες τουλάχιστον έτσι, οι χιώτες όπου βρίσκονται έχουν αυτή την αίσθηση για τη χθεσινή ημέρα.

Τι τραγούδι έχει πει, ρε φίλε, αυτό το απίστευτο δίδυμο, έτσι, Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιωτής. Λοιπόν, έχουμε knockout εβδομάδα, μην ξεχνάμε, έτσι. Μέχρι και την Παρασκευή, μέχρι και αύριο, μπορείτε να πάτε στο Ζανί του Κοκολιά. Έχει απίστευτα πράγματα για παραλία, έτσι. Καρέκλα θαλάσσια από 40 ευρώ, ηλιακό φωτιστικό από 11 ευρώ, σκηνή για δύο άτομα από 36 ευρώ. Τι χαμός, έτσι. Πολύ δυνατό. Και έχει βγάλει και προσφορά εβδομάδας μέχρι 25 Ιουλίου. Λάστιχο ποτίσματος, αυτό το ειδικό, το Grey, NTS Grey, 50 μέτρα, μια μισή ίντσα, όχι, μισή ίντσα, συγγνώμη, στα 68 ευρώ. Είναι αυτό που μπαίνεις οποιαδήποτε βρεις και δεν παθαίνει και τίποτα. Που κλάψαν και αγαπήσαν. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, σε καλά και το χρόνο να είμαστε καλά. Να ξαναπάμε. Βέβαια, για τη μεγάλη πορεία που έγινε προς την Αγία Μαρκέλα, γιατί πήγε πολλοί κόσμος, έτσι. Πήγε, παιδιά, κόσμος, ανέβηκε από την παραμονή με το που έπεφτε λίγο το φως. Ξεκινάγανε με τα πόδια. Έχω ακούσει κόσμο που έχει ξεκινήσει από θολό ποτάμι. Με τα πόδια, Αγία Μαρκέλα. Κόσμος που ξεκίνησε από την πλατεία. Ο πολλής κόσμος ξεκίνησε πάνω εκεί από το... από την Κιβωτό. Από την Κιβωτό, ναι. Παιδιά, έτσι το μάθαμε. Έτσι το λέμε, από την Κιβωτό.

0: στο έπος εκεί.
1: Αχάρη στην καρδιά, χαράνει τα φίλια.
0: Γεια σου μάνα, εσείς δεν ανεβήκατε. Λοιπόν, τέλος πάντων, βρήκαμε και μιλήσαμε τέλος πάντων εκεί πέρα που πήγαμε. Πήγαμε και εμείς στη, πώς το λένε, στη χάρη της.
1: Και ακόμα
0: γινόταν ένας ψιλοχαμός. Δεν μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή και αυτοκίνητο πάρκαρες. Ήταν εκεί άντρες της αστυνομίας, δεν σε αφήνει να κατεβείς κάτω. Σε κάνανε γύρω μέσα από κάτι κατσάβρα. Τέλος πάντων, δεν βρήκα να παρκάρω. Συνέχισα, βγήκα στην άσφαλτο, πάρκαρα κανονικά. Λέω σε έναν αστυνόμο, καλά ρε παιδιά, λέω. Αυτά τα δύο, μου λέει, αυτά είναι του Γιώργου του Αυτιά. Αυτά είναι του Αυτιά, λέει, τα τέτοια. Αυτά είναι του Αυτιά.
1: Είναι ευτυχία.
0: Γιώργος Αυτιάς, Νότης Μηταράκης. Είχαν βγει παραμονή Αγίας Μαρκέλας. Μετά τη συνέντευξη, μετά το πέρασμα εδώ από το ραδιόφωνο του Γιώργου του Αυτιά. Ρε φίλε, μου έκανε εντύπωση όμως. Έκαμε μία ώρα εκπομπή. 300 χιλιάρικα βρεθήκαν αυτό μου τζούρι. 100 χιλιάρικα από το δήμαρχο.
1: Θα ξαναβρεις κόριτσι σαν και εμένα.
0: Κάτι έγραψε ο...
1: Λέχετε τις τρελές σου.
0: Κάτι έγραψε ο Σταμάτσο Κάρματζης. Αυτό σχετικά με το... Ναι, ναι, ναι, θα το βρω. Τι νομίζα, τα φύγω έτσι. Στο Facebook το γράψε.

Λοιπόν, είχε γράψει σχετικά με την επίσκεψη του, με την επίσκεψη του Γιώργου του Αυτιά. Ότι έπρεπε να έρθει ο Γιώργος Αυτιάς να πιάνουμε να δίνουμε να μοιράζει. Να πιάνουν να μοιράζει 200 χιλιάρικα ο ένας, 300 χιλιάρικα ο άλλος. Δεν το βρίσκω τώρα το.

Τέλος πάντων, θα το βρω και θα το δούμε εδώ. Το τελευταίο δειλινό. Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή έτσι, η δύναμη της δημοσιογραφίας. Γεια σου Μαρία, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλη τη Χίο. Λοιπόν, η Μαρία Καλαγκιά από το Δύο Υγείας, μεγάλη τιμή για τον Γιώργο και το Μίμη που έπαιξαν μαζί. Αυτή τη φωτογραφία βρήκα και το... με τη Μέρι Λίντα. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Μάγδα Μπουγιούκας. Ναι, μπλέχθηκε και το καλούπι της Γιουσέφ στη μέση, λέει εδώ ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές.

0: Λοιπόν, αυτά φοβερό πράγμα, έτσι. Βγαίνει ο Κώστα μου Τζούριτς, λέει ο Γιώργος, Κώστα μου, ναι, ξέρεις, εγώ σε αγαπάω. Μα τι μου λέει εδώ πέρα ο Γιάννης ο Τζούμας, δεν έχουμε λεωφορεία 344 μέρες για το... Γιώργο, πετάγεται το Μουτζούρης, Γιώργο, θα δώσω 200 χιλιάρια, έχω βγάλει 200 χιλιάρια για την λεωφορεία. Του λέω αυτιάς, Κώστα μου, θέλω άλλα 100 για μένα. Θα ήθελα άλλα 100 χιλιάρικα για μένα. Άλλα 100 χιλιάρικα. Εντάξει, Γιώργο μου, 200 χιλιάρικα, 300 χιλιάρικα. 300 χιλιάρικα θα βγάλω για τα χτέλ, το τέτοιο. Είναι αυτό που έλεγε ο συγχωρεμένος αρχηγός των προσκόπων, ο Γιώργος ο Μαθιούδης. Χίσε Μαριό τα βούτυρα. Χίσε Μαριό τα βούτυρα. Μεγάλη κουβέντα.
1: Θα ήθελα απόψε όμορφα, όχι ότι

0: Τι δίδυμο, ε! Τι δίδυμο ήταν αυτό!
1: Σήκω και χορέψε να καμαρωθώ. Σήκω, αντράκι μου, κι είμαι στο έργο.
0: Λοιπόν, 9 και 16 πρώτα λεπτά η ώρα. Τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε, γιατί με βρίσκετε στο δρόμο και μου λέτε και τα. Και καταγγελίες και το ένα και το άλλο. Και για σχολεία μου λέγανε και για δασκάλες μου λέγανε.
1: Παρέ και με ένα μάνα μου.
0: Ναι, ένα, με ένα πολύ το. Ένας χαμός εδώ.

0: πλησία.
1: Λοιπόν, ποιος μου έλεγε μεγάλη δουλειά. Έτσι. Τώρα τούτες τις μέρες μου λέει θέλαμε να θα πηγαίναμε Αγία Μαρκέλα. Έχουμε σκοπό να πάμε την άλλη εβδομάδα και τέτοια. Ό,τι είχαμε από ρούχα που χρησιμοποιούμε, παπούτσια ειδικά αθλητικά αυτά της πεζοπορίας, όλα παιδιά περάσαμε από το Μιχάλη τον Τζακό στο PKF και κάτι τσάντες και κάτι βαλίτσες και κάτι ροδάκια μας έβαλε και το... Δηλαδή είναι ο μάστορας με το, και, με το μύτο κεφαλαίο. Αργέντη 4, Αργέντη 6, Μιχάλη Τζακό στο PKF. Σου βάλει τα κούνια, σου φτιάξει παπούτσια, σου ετοιμάσει την τσάντα σου. Σου βάλει φερμουάρα, σου βγάλει φερμουάρα.
0: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω, γιατί με άφησε.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε, μάλλον θα το κλείσουμε το θέμα της Αγίας Μαρκέλας. Λοιπόν, μου είπανε κάποιοι άνθρωποι, τέλος πάντων, που κάνανε την πεζοπορική διαδρομή, ότι σε όλο το δρόμο... Το μόνο κλιμάκιο, το μόνο pit stop που μπορούσε να σταματήσει κάποιος να πάρει ένα νεράκι, να, κάτι έτσι να δροσιστεί και τέτοια, ήταν όπου είχε κλιμάκιο ο Ερυθρός Σταυρός. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Ρε φίλε μου, πιο παλιά είχε και από συλλόγους, είχε και από σούπερ μάρκετ, είχε και από το Δήμο, είχε και από την περιφέρεια. Δεν ξέρω, τώρα... Ναι, από ό,τι μου λένε δεν είχε κανέναν άλλο, μόνο Ερυθρό Σταυρό. Φωνάρα ρε φίλε, έχεις δίκιο, ναι. Να... Λοιπόν, πάμε Ελλαδάρα σήμερα, έχει και πόλο λέει. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Λοιπόν, έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Πρεμιέρα για το παγκόσμιο κύπελο για την εθνική πόλο. Είναι ένας τελικός κόντρα στο Μαυροβούνιο. Σε περίπου 25 λεπτά... Σε περίπου 25 λεπτά από την ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 2 Sport, η εθνική μας είναι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο. Μέχρι τώρα η εθνική μας έκανε το 3-3, νίκησε 22-20 την Αυστραλία, 22-16 την Ιαπωνία, 22-16 την Ουγγαρία. Πλέον πρέπει να περάσει στα κρίσιμα παιχνίδια. Σε περίπτωση νίκης η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, το Σάββατο θα αντιμετωπίσει το μεσημέρι τον νικητή του ζευγαριού Ιταλία-Γεωργία.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία-Γεωργία. Μπορεί να έχει τελειώσει μάλλον. Σε 25 λεπτά παίζει η Ελλάδα-Μαυροβούνιο. 11.30 Ισπανία-Αυστραλία. 1 και 4 Ουγγαρία-Κροατία. Λοιπόν, να δούμε τη σύνθεση της μεγάλης επίσημης αγαπημένης της εθνικής ομάδας. Στέλιος Αργυρόπουλος Κανακάκης, Κώστας Κάκαρης, Παναγιώτης Τζορτζάτος, Ζανής Αλαφραγκής, Μανώλης Ανδρεάδης, Αριστίδης Χαλιβόπουλος, Δημήτρης Χατζής, Κώστας Γιουβέτσης. Μα είπα και εγώ ρε φίλε, χωρίς Χιώτη. Νίκος Γαρδίκας, Στάθης Καλογερόπουλος, Δημήτρης Νικολαίδης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο Δημήτρης Σκουμπάκης, Βαγγέλης Πούρος, Σεμίρ Σπαχίτς. Παιδιά, στην επίσημη αγαπημένη, στην εθνική μας, έτσι, εθνική Ελλάδα στο πόλο, έχουμε Χιώτη και η Κροσόπηση. Ο Νίκος Ογκύλας δεν ακολούθησε την αποστολή. Βέβαια τα είδαμε τα παιδιά εδώ πριν από λίγες μέρες. Ο Γιάννης ο Φουντούλης, ο Νίκος Ογκύλας, ο Ντίνος ο Γεννηδουνιάς βρέθηκαν στο νησί μας για τις... για διακοπές, για προπόνηση. Λοιπόν, 9 και 22. Α, πήγαμε και από Βολισσό μετά, έτσι στο... Όλα τα προλάβαμε. Πήγαμε για Μαρκέλα, κάμαμε μπάνιο. Πήγαμε στο αγίασμα. Το αγίασμα λιγάκι... Τώρα ήταν και χάρη της, έτσι. Αρχίζει να γίνεται λίγο σαν το ηλιοβασίλεμα στην... σαν το ηλιοβασίλεμα στην... Πώς το λένε ρε φίλε, ξέχασα και τον Ισαντορίνη. Σαν το ρολόι το αστρονομικό εκεί στην πλατεία της Πράγας. Πολύ φλάς, πολύ φωτογραφία, πολύ το... Εν τω μεταξύ έχουν αρχίσει και ρίχνουν και μέσα στο αγίασμα σαν το έχουν δει φοντάν αντιτρέβει. Ευρώ, μονό, ευρώ, μισό, βρε παιδιά, βρε παιδιά. Γεια σου Μαριέλα, καλημέρα. Λοιπόν, ο Μανώλης μου λέει εδώ πέρα, ισχύει αυτό που λες, εγώ ανέβηκα στη μία τα μεσάνυχτα, είχε μόνο στον κόμβο για Σπαρτούντα. Ερυθρό σταυρό είχε Μανώλη. Γιατί μου είπαν ότι ήταν μόνο ερυθρό σταυρό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Λοιπόν, μετά πήγαμε από Βολισσό. Πρώτα βέβαια στάση Λιμιά, παιδιά. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Τα παιδιά έχουν κάνει εκεί πέρα τρομερή δουλειά πάνω στο λιμανάκι των Λιμιών. Κάναμε μία στάση στο Σέιλιν. Σέιλιν Καφέ Snack Bar. Ο Γιάννης ήταν εκεί πέρα. Κάτσαμε για τα καφεδάκια μας, τα παγωτάκια μας. Έχει φτιάξει έξω το χώρο καταπληκτικά εκεί στο Σέιλιν Καφέ Bar. Είχε γίνει από βραδύ και το... αυτό το πάρτι που γίνεται χρόνια. Όσα χρόνια είναι το Σέιλιν. Το Σέιλιν πρέπει να είναι εκεί πέρα 25, 30 χρόνια, 42 το... είναι το πόσιμο της περιοχής.
1: γιατί ακόμα σ' αγαπώ. Και τυρανέμαι.
0: Και βέβαια μετά κάναμε και μια στάση, δεν προλάβαμε γιατί το Χαρβάντι εκεί στην πλατεία του Πιθώνα, άλλο φοβερό εκεί. Άλλο φοβερό, είναι 7.30 ανοίγει κάθε μέρα και σε πάει μέχρι το βραδάκι. Ωραίες μουσικές, ωραία κοκτέιλς. Να σου πω κάτι, όπου και να κάνεις τη στάση σου πάνω εκεί στην Αμανή, βοηθάς, γιατί οι άνθρωποι, παιδιά, δεν έχουν να περιμένουν. Δεν έχουν να περιμένουν από κανέναν άλλο. Πήγε και ο Γιώργος ο Αυτιάς. Δεν ξέρω τι είπε τώρα για το...
2: Άντε, πάμε.
3: Άντε, τράβα.
0: Έτσι λέγεται, άντε, τράβα λέγεται το τραγούδι, παιδιά.
2: Για το σπίτι μας.
0: Έτσι ακριβώς λέγεται. Λοιπόν,
3: τράβα μόνο.
0: Δεν ξέρω τι τους είπε ο Αυτιάς. Ο Αυτιάς, παιδιά, πιο εύκολα θα μπορούσε ο Αυτιάς να λύσει το θέμα με την Αμάνη.
3: Πάψη.
0: παρά ο Μηταράκης και ο Καζαντζάκης και ο Σαμαράκης και ο το...
1: Όταν η αγάπη...
0: Νομίζω, τουλάχιστον από ό,τι τον είδα. Δηλαδή ρε παιδιά, παίρνει τηλέφωνο μου Τζούρης. Έχω 200, Γιώργη, έχω 200 χιλιάρια. Του λέω αυτιά, θα βάλεις άλλα 100 για μένα. Γιώργη μου, για σένα άλλα 300. Βέβαια όταν τελειώσαν την εκπομπή με τον Γιάννη τον Τζούμα και την Ειρήνη την Αναγνώστου, ξέρεις, που τελειώνει μια εκπομπή, παίζουν διαφημίσεις, μπαίνω εγώ στο στούντιο να φύγουν οι τέτοια. Του λέω Γιώργο, θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. Αν γίνει τίποτα, πάρε με.
1: Πάρε με στο τηλέφωνο.
0: Πάρε με στο τηλέφωνο. Το... έτσι ακριβώς. Σιγά τώρα το.
1: Λίγα...
0: Λες μου λέει, λες να μην γίνει τίποτα. Άρα εσύ είσαι με τα καλά σου. 300 χιλιάρικα ο Παθέτης, 100 χιλιάρικα εδώ. Μετά τους είδα και κάτω. Τους είδα κάτω, γυρίζανε στην παραλία. Ήταν μπροστά ο Νότσο Μηταράκης, φόρεγε και ένα μικρόφωνο να καταγράφουν αυτά που λένε. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη από το πανέμορφο Ρέθυμνο. Γεια σου Βάιε στα Τρίκαλα. Ήταν ο Μηταράκης με το μικρόφωνο, αυτιάς όλη παρέα, 22 τέλος πάντων. Περνάγανε εκεί από την παραλία. Έλα ρε, τι έχουμε, λέω, εκλογές έχουμε. Έρχεται ο Μηταράκης, παιδιά, γεια σας. Μου λέει να σου γνωρίσω, μου λέει το Γιώργο, το Ναυτιά, κύριε Γιώργο, είναι συνάδελφος. Μου λέει, γνωριστήκαμε, του λέει, νότι γνωριστήκαμε, λέει, στο τέτοιο. Στο ραδιόφωνο, στο ράδιο Αλήθεια.
1: Με τις γυναίκες όλου του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: τραβιές.
0: Και σηκώθηκε κάποιος από την παρέα. Του λέει, κύριε Νότι, τι θα κάνετε με τα λεωφορεία.
1: Ας τις φιγούρες.
0: Έχω βγάλει ένα κονδύλι, λέει. Έχω βγάλει ένα κονδύλι για τα χτέλη. 2,5 εκατομμύρια. Οπα! Δηλαδή αν το βάλουμε με ποσά, 100 χιλιάρικα έβγαλε ο Δήμαρχος, 300 χιλιάρικα έβγαλε ο Μουτζούρης, 2,5 εκατομμύρια έβγαλε ο Μηταράκης. Βρε παιδιά, λέω, ρεμίστε, τι θα τα κάνω με τόσα λεωφορεία. Δώστε και κανένα φράγκο πουθενά αλλού, μωρέ. Δώστε κανένα φράγκο πουθενά αλλού. Ας μην πάρουμε 500 λεωφορεία για το νησί μας. Πάρτε 450 και τα υπόλοιπα δώστε τα να μην γκρεμίσει η μονή μου δόν. Δώστε να μην γκρεμίσει η μονή μου δόν. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα ξεκίνησαν οι εγγραφές στο TINS, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο. Βρε ναυτική θα γίνω μόλι, σαν τον Αναστάση στο Μουντέ. Γεια σου Σοκράτη, καλημέρα. Σοκράτης ο Σμυρνιούδης, εξ Αθηνών. Παρατέταρτο μου λέει ο Αναστάση στο Μουντέ, φεύγει το πρώτο δρομολόγιο κτέλ Βροντά.

0: κόλπα μου τραβεί.
1: Προχθές είχαμε πάει κάπου μπάνιο από εδώ, Καρφά, αν δεν κάνω λάθος. Στο γυρισμό. Στο γυρισμό βλέπω, παιδιά, έχει απέναντι από το κολυμβητήριο, έχει μία στάση. Έχει μία στάση λεωφορείου. Και βλέπω κάτι καημένους τουρίστες να κάθονται στη στάση.
0: Είπες πως θέλεις να χωρίσουμε.
1: Να κάθονται στη στάση του λεωφορείου. Έτσι, ωραία και καλά. Και ο ένας, ήταν δύο κυρίες, ένας κύριος. Λοιπόν, εκοιτούσε το χαρτί με τα δρομολόγια. Εντράπηκα.
0: Αφού το...
1: Ο Γιώργος ο Ξυλάς μας ακούει, κανένας από το ΚΤΕΛ μας ακούει. Τι ισχύει, ρε παιδιά? Τι ισχύει με τους έρημους τους τουρίστες που ξεροσταλιάζουν στις στάσεις? Μπας και δούνε κάνα τα... Μπας και δούνε κάνα λεωφορείο να περνάει.
0: Πάρε τους όρκους.
1: Βάλετε ένα χαρτί μεγάλο. Sorry, we are closed. Το κλείσαμε το μαγαζί. We are the only place on the earth, on this planet, with no buses. Δεν έχουμε λεωφορεία. Δεν έχουμε. Το κλείσαμε το ρημάδι. Τέρμα, το κλείσαμε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
1: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Εδώ είμαστε, καλημέρα, χάος. Με Μέρι Λίντα σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής μας. Μέρι Λίντα, Μανώλη Σιώτης. Το πιο μουσικό δίδυμο που βρίσκεται τώρα εκεί πάνω. Λοιπόν, δεν είδαμε καθόλου τον καιρό, παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Σήμερα έχουμε, είπαμε, 23. Το βοριαδάκι. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Σήμερα θα κρατήσει λίγο έτσι χαμηλά τη θερμοκρασία. Δευτέρα, Τρίτη τώρα έχει πάλι αυτό του ήλιου το, αυτό το με την νεκροκεφαλή πάνω, το, αυτό που βγαίνει έξω και τέρμα τελειώνεται. Εντάξει, παιδιά, οι μέρες αυτές του Ιουλίου τι νομίζεις, έτσι είναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα, δεν έχουμε καμία επίσημη ορτή. Γιατί πάμε σε λίγο στα πολύ δυνατά, έτσι. Την Παρασκευή είναι της Αγίας Χριστίνης. Όχι Χριστίνας, Χριστίνης. Ενώ Σάββατο έχουμε κοίμηση της Αγίας Άννας. Κυριακή έχουμε της Αγίας Παρασκευής. Δευτέρα του Αγίου Παντελεήμονος. Χαμός, έτσι. Τρίτη Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Όπο, όπο, παιδιά, το δυνατό είναι τώρα, μιλάμε το Σάββατο, Κυριακό, Δευτέρα. Είναι σαν να λέμε τελική Champions League. Κοίμησης Αγίας Άννας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονα. Εντάξει, την Κυριακή τώρα όσοι πάτε να προσκυνήσετε εκεί, Αγία Παρασκευή, Αγίου Παντελεήμονα. Τα δρομολόγια, λέει, στο site του ΚΤΕΛ ισχύουν. Να σε γελάσω. Καλημέρα στον Γιώργο και τη Δήμητρα. Δεν ξέρω, παιδιά, θα σας γελάσω τώρα για το αν ισχύουν στο site. Βλέπετε κανένα λεωφορείο να κυκλοφοράει? Δηλαδή και το site να το γράψει, εσείς βλέπετε κανένα? Βλέπετε κανένα ελεοφορείο να εκυκλοφορεί?

Πάντως για τη ζέστη δεν έχουμε θέμα, παιδιά. Ένα μπουκαλάκι τέτοιο να έχεις μαζί σου, ένα θέλιο iced tea. Τέλειο, θέλειο, ναι. Το λες και θέλειο, το λες και τέλειο. Απλά αν το δοκιμάσεις, καταλαβαίνεις ότι είναι τέλειο, έτσι. Iced tea τέλειο. Έχει το green tea tropical fruits. Φρουτόδη εξωτική καλοκαιρινή επιλογή. Το μαύρο τσάι, Peach and Verbana, είναι με ροδάκινο κενό της Λουίζας. Και το green tea lemon and ginger. Παιδιά, μιλάμε τώρα, δεν έχετε ξαναπιεί τέτοιο τσάι, έτσι. Έχει μέσα βιταμίνες, έχει μόνο 4 θερμίδες στο μπουκαλάκι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Γενικά το λες και φάρμακο, ρε φίλε. Κάνει καλό στον οργανισμό. Δεν νομίζω, στην Αθήνα δεν έχει. Έχετε τέτοιο, Σοκράτη? Έχετε τέτοιο στην Αθήνα? Σιγά μην έχετε.

0: Έχω και το Earthflix, έχω ανοίξει το Earth 2 Sport. Τώρα σε 8 λεπτά ξεκινάει το παιχνίδι της εθνικής μας. Α, μισό λεπτό, είναι η παρουσίαση, ε.
1: Βλέπετε την παρουσίαση της εθνικής μας ομάδας μαζί με αυτή του Μαυροβουνίου.
0: Μαυροβουνίου.
1: Στο πρώτο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας, στην τελική φάση.
0: Λοιπόν, βάλτε και εσείς να το δείτε. Ερτ 2 Sports είναι το, πώς το λένε, το παιχνίδι. Εντάξει, θα είναι πολύ καλό παιχνίδι. Να κάνουμε, πάμε στο 4 στα 4, έτσι.

Ναι, η βενζίνη, έχετε δίκιο, γιατί με τα στενά, παιδιά, ακούω κι εγώ. Εκεί τα στενά ανοίγουνε, κλείνουνε τα στενά του ορμού. Ανοιγοκλίνουνε, θα πουντιάσουνε στο τέλος. 1,87. Καλά, 1,87, 1,877. 1,889, 1,918, 1,920. Έχουνε τσιμπήσει προς τα πάνω, παιδιά, έτσι. Έχουνε τσιμπήσει προς τα πάνω οι τιμές. Κάτσε να δω στα ψαρά. Δηλαδή έχω πρατήριο. Έχει 2,1. 2.110. Το 2.110 λοιπόν θα έχει πέσει η βενζίνη. Μάλλον μπορεί να μην τη χρειαζόμαστε κιόλας, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 2.11, 2.06, 2.05, 2.03. Ναι, ναι, όλοι μαζί η βενζίνα έχει τσιμπήσει προς τα πάνω. Τα ψαρά δεν βρίσκω. Α, να τα. Τα ψαρά σταθερή τιμή 1989. Μια χαρά. 1989 τα ψαρά. Τι νομίζετε, παιδιά, και άκουγα και το πρωί στις ειδήσεις, λέει ότι δεν περιμένουν καμιά ιδιαίτερη αποκλιμάκωση, έτσι το. Δεν περιμένουν καμιά ιδιαίτερη αποκλιμάκωση. Α, έχει τον εθνικό ύμνο. Τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος. Λοιπόν, Ελλάδα Μαυροβούνιο, καλή επιτυχία. Μπορείτε να το δείτε και εσείς στην ΕΡΤ 2 Sports. Με τη διακοπή ρεύματος, παιδιά, εκείνη την ώρα ήταν έξω το κλιμάκιο, το κυβερνητικό κλιμάκιο. Νότης Μηταράκης, Γιώργος Αυτιάς είχαν βγει έξω για το να κάνουν τη βόλτα τους και εκείνη την ώρα γίνεται μια ολική διακοπή σε όλο το νησί. Λοιπόν, παρά τη νέα μηχανή που προστήκαμε, που φέραμε στο τέτοιο, 12 η ώρα περίπου είχαμε ολική διακοπή στο νησί. Μεγάλο πόνο. 1:20 ξανάρθε. Από ερώτηση που κάναμε είναι αυτή η καινούρια μηχανή, λέει, δεν μπορούν να την κάτσουν πάνω μαζί με τις παλιές μηχανές.

0: Πολλές οι διαμαρτυρίες, παιδιά, για το ρεύμα. Τώρα δεν είναι δυνατόν, έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν είχα θέμα, είμαι στο γραφείο λύσης. Δηλαδή και στο σπίτι και στο... Ή, όχι, είχαμε διακοπή ρεύματος, είχαμε, αλλά δεν την πληρώνουμε ακριβά. Δεν την πληρώνεις ακριβά.
1: Ποτέ σταλεί.
0: Πας στο γραφείο λύσης, σου βρίσκει ένα πάροχο της ωφελιάς, που λέμε και εμείς εδώ, έτσι. Ακόμα και να θες να ασφαλίσεις, να ασφαλίσεις το σπίτι σου, εσένα, την οικογένεια, το αυτοκίνητο, θα σου δώσει τη σωστή ασφαλιστική επιλογή. Γι' αυτό το γραφείο λύσης παραμένει, παιδιά, ο ασφαλιστικός και ενεργειακός μας σύμβουλος όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα κάνει και κάτι φοβερό, βγάζει κοινόχρηστα πολυκατοικιών. Με το βενζινάδικο στη Βολισσό τι έγινε? Τι να γίνει, δεν έχει βενζινάδικο η Βολισσός. Η Βολισσός δεν έχει βενζινάδικο. Τι δεν έχουμε καταλάβει? Δηλαδή αυτές τις μέρες περνάγαμε, τώρα που πέρναγε ο κόσμος πάνω κάτω, αν δεν είχε φροντίσει, αν δεν είχε φροντίσει να γεμίσει τα ντεπόζιτά του της βενζίνης και αυτά, την είχε φάει. Βέβαια διαβάζω εδώ, έβγαλε ένα post, είναι και δραστήριο στα Facebook ο Νότσο Μηταράκης. Έχει μια φωτογραφία το βενζινάδικο εκεί στην Αμανή, πριν πάρει τη φωτιά. Πριν πάρει τη φωτιά, ναι. Λοιπόν, μεταβιβάστηκε, λέει, μετά από συστηματική προσπάθεια το βενζινάδικο στην Αμανή. Ευχαριστώ θερμά την τράπεζα για τη στήριξή της. Είμαστε δίπλα στους κατοίκους στην προσπάθεια επαναλειτουργίας του βενζινάδικου. Κύριε Νότι, δεν το δίνετε αυτό το θέμα να το αναλάβει ο Γιώργος ο Αυτιάς? Εγώ τον είδα πολύ δυνατό το... Η Ρεβόη, λέει, δεν επισκεύασε το βενζινάδικο. Ναι, εγώ τώρα που πέρασα δεν το είδα επισκευασμένο. Το είδα σε μαύρα χάλια. Δεν το είδα. Το είδα σε μαύρα χάλια. Λοιπόν, γραφείο λύση στην αρχή Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο του Κώστα του Τσακού και της Μαρίας Φράγκου. Να δούμε τι άλλες αθλητικές μεταδόσεις έχουμε. Σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι. Θα το πάνε ακριβώς, μάλλον σε ένα λεπτό ακριβώς θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτή την ώρα Ελλάδα Μαυροβούνιο, ΕΡΤ 2. Έχει λίγο τένις. Και αρχίζουμε, παιδιά, για το Europa League. Από το Open το υβριδικό, δεν ξέρω ποιο είναι αυτό. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ. Ο Sky θα μεταδώσει σε 9 το βράδυ για το Conference League Πάξι Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Και όπως ξέρετε, βέβαια, έτσι, αυτά τα παιχνίδια τα βλέπουμε συνοδεία Πίτσα Λύκος. Και το καλοκαίρι, παιδιά, Πίτσα Λύκος παραμένει the one and only. Μισό αιώνα, παιδιά, η καλύτερη πίτσα που έχετε δοκιμάσει. Η καλύτερη πίτσα που έχουμε δοκιμάσει. Με ένα τηλέφωνο είναι σπίτι σας, έτσι. 2271-027-277. Μην ξεχνάτε να λέτε καλημέρα χάος όταν κάνετε παραγγελία. Και σας έρχονται και τυροπιτάκια Λύκος δώρο. Λοιπόν, καλημέρα Μανώλη, μας λέει ο Λευθέρης Μάριος. Χθες πήγα στα ψαρά, ήταν μοναδικός ο χαιρετισμός και η απόδοση τιμών που έκανε το ψαρά Glory στην Αγία Μαρκέλα. Όπως επίσης και οι ιδανικές καιρικές συνθήκες για να εξερευνήσουμε το ηρωικό νησί. Ελευθέριε, πώς σου φάνηκε το ΦΠΑ 24%? Καλά, να σου πω, εσύ θα είσαι και συνηθισμένος από την Αθήνα. Ε, νομίζω είσαι συνηθισμένος από την Αθήνα. Ναι, φίλε μου. Η απόδοση τιμών στο ηρωικό νησί των ψαρών, το νησί που έβγαλε τον Κωνσταντίν τον Κανάρη που μας έχει ελεύθερους, πήγε και πυρπόλησε τη φρεγάτα την τουρκική. Τίποτα ρε, δεν βγαίνουν τέτοιοι άνθρωποι πια. Αν διαβάσετε την ιστορία της πυρπόλησης, είχε πάει στα κονίσματα μπροστά στους Αγίους και λέει: Κωνσταντί Κανάρη, απόψε θα αποθάνεις. για την πατρίδα.
1: Αν είσαι μάγκας όπως λες, με γεια σου με χαρά.
0: Αν είσαι μάγκας κάμε το βρε τώρα. Ποιος θα το κάνει βρε τώρα βρε.
1: Έχεις μάγκα.
0: Βρε ποιο γατάκι βρε θα το κάνει τώρα. Ποιος θα αποθάνει βρε για την Ελλάδα.
1: Μάγκες σου δηλαδή.
0: Ποιος θα αποθάνει για την Ελλάδα.
1: Γιατί να ξέρεις.
0: Και σε ύψιστη τιμή τώρα για το νησί του βάλανε το ΦΠΑ στο 24%.

0: Λοιπόν, ετοιμάζονται παιδιά και πολύ ωραίες βραδιές στο Distill. Σας έχω. Καλά, κάθε μέρα, όποτε και αν πάτε, δηλαδή είναι καταπληκτικά. Να πάτε εκεί για το καφεδάκι σας, για το ποτάκι σας, για το κοκτέιλ σας. Λοιπόν, το Σάββατο που μας έρχεται έχει στο Distill All Day Bar στα Καρδάμιλα. Μια χωροϊσπερίδα του Συλλόγου Γυναικών Καρδαμήλων.
1: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη.
0: Ο Γιώργος ο Ταναΐνης, ο Κώστας ο Αγγελάρας, η Σοφία Χατζαθανάση, ο Δημήτρης ο Λιούντρης.
1: Καλύτερα παιδιά.
0: Και έρχεται κι άλλη συναυλία 21 Αυγούστου. Γιάννα Φαφαλιού, Λευτέρης Τομάζος, Γιώργος Ταναΐνης. Στα Καρδάμιλα όλα αυτά, έτσι. 22-72-0 22-22-0. Αν θέλετε να κάνετε τις κρατήσεις σας, δεν πρόκειται να βρείτε παιδιά, έτσι. Είναι το Distill, είναι το...
1: Θεσσαλονίκη μου ποτέ
0: δεν πρόκειται να βρείτε.
2: Στην υγειά μας.
0: Α, μετά τη Μέρι Λίντα περάσαμε σε... Το παιχνίδι πληροφοριακά είναι στο 1-1. Ο Κάκαρης ισοφάρισε. Α, πα, πα, πα, πα, πα. Τρεις μαυροβούνιους εχόρεψε, παιδιά κρεμασμένοι πάνω του. Τρεις μαυροβούνι. Εντάξει, παιδιά, τώρα ο Κάκα αριστερά με στην περιοχή τώρα δεν. Έχει απάνω του όλη την ομάδα. Τρεις φωτογράφους, τον προπονητή και τον φυσικοθεραπευτή. Και σηκώνεται και βάζει την κολάρα.
3: Να με πας, όσα τα λίρα γυρεύεις. Στο Περέα να με πας, θα μπορώ και...
0: Λοιπόν, αποβολή είχαμε. Ναι, αποβολή είχαμε. Είναι ρε φίλε το πόλο τώρα, είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Νύχτα στο όνειρό μου σεριανάω, αγιώνει.
0: ΕΡΤ 2 Sport μπορείτε να βάλετε να το δείτε. Λοιπόν, καλημέρα. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου μας έστειλε εδώ ένα συνημμένο για μια εκδήλωση. Δεν ξέρω την πρόλαβα. Α, σήμερα το βράδυ είναι. Στον Άγιο Τρίφωνα στα Νένιτα. Από τη θεατρική ομάδα Αυλαία του Φόβα. Και το παραμύθι δεν τελείωσε του Οντίν Ντεπιουρών. Ντουπεϊρών. Δεν ξέρω, παιδιά, με τα ρώσικα δεν τα πάω καλά. Γαλλικά, γερμανικά, τι είναι. Λοιπόν, σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσα Κλούβα. Σήμερα το βράδυ στον Άγιο Τρίφωνα στα Νένιτα. Το παραμύθι δεν τελείωσε. Πάλι καλά. Αφού το πρόλαβα, παιδιά, και σας το... και σας το ανακοίνωσα, μην λέτε τίποτα.
3: Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι που καρά στο Περέα.
0: Εν τω μεταξύ έχουμε παιδιά, είμαστε στα μέσα του Φυλαδίου, του Χίος Φάρμ. Εδώ το Χίος Φάρμ, εδώ στο δρόμο καθώς έρχεσαι και στα Σκλαβενίτη, στα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, έχει ένα φυλάδιο, ρε φίλε, είναι το έκτος χρόνος, επαιτειακό. Έχει κάτι τιμές. Εσύ ρε φίλε που θες να φας μπριζόλα Μόσχου Tomahawk, είχε 27,70 το κιλό. Τώρα θα τη βρεις 18,5 το κιλό. Ναι, αλλά θα φας μια Tomahawk. Θα τρελαθείς, έτσι. Ωραία, μπριζόλα Μόσχου γάλακτος από 22 ευρώ, 17,95. Απίστευτες τιμές, έτσι. Σταυλίσια μπριζόλα Μόσχου από 17,80, 12,49.
3: Και στο πέραμα, κύρα, καπετάνιο.
0: Έχει κάτι φοβερές προσφορές τώρα σε κάτι. Σας λέω τώρα λίγο πιο ακριβά. Αντίστοιχα όμως, αρνί χείο από 14,90, 11,90.
2: Μπράβο!
0: Χοιρινή μπριζόλα από 9,85, 6,99.
2: Άδεια.
0: Τρομερό ρε φίλε τότε, ψαρονέφρι. Από 11,80, 9,90. Χίος Φάρμ, ο Μιχάλης Εμμονιούκας ελολάθηκε. Το παστέλι του Γιουβέτσι το είδες. Όχι, ναι, το 2-1 το έκανε ο Κώστας Γιουβέτσι. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω κιόλας ρε φίλε, δεν μπορώ να ακούσω. Μου γράφει εδώ πέρα ο Αναστάσης ο Μουντές, το παστέλι του Κιουβέτσι. Ξέρεις για ποιον λέγανε έτσι, το παστέλι του.
3: Γέμιζα το ποτήρα.
0: Δεν ξέρω αν παρακολουθούσες και πιο παλιά πόλο. Εκεί στις εγκαταστάσεις, στις πρώτες εγκαταστάσεις, έτσι. Εκεί που γίνεται τώρα το χτίριο. Το παστέλι του πολίτη. Ο Νίκος ο Πολίτης.
3: Ζούσα μια ξεγνιάστη.
0: Παιδιά, σηκωνόταν ο Νίκος ο Πολίτης. Εντάξει, τότε είχε για μας παιδάκια. Ή σηκωνόταν από κρούση ο Νίκος ο Χριστοφορίδης.
3: Του μ' ανάψεις.
0: Και καλά, αμάν! Φανήκανε τα γόνατα!
3: Yeah.
0: Παιδιά, ήταν ο πιο εμβληματικός Έλληνας τερματοφύλακας. Που έχει περάσει, έτσι.
3: Για σένα.
0: Τρία είναι, παιδιά, η Ελλάδα του Μαυροβούνιο. Εντάξει, δεν λέμε τίποτα γιατί είναι ακόμα η πρώτη περίοδο. Με πέναλτι, έτσι. Με πέναλτι έκανε το 3-1 η εθνική μας. Βάλτε το, δείτε το, βρε παιδιά, στο RTL2 Sport είναι. Λοιπόν, ο Νίκος ο Πολίτης τότε, έτσι. Αυτή η φουρνιά τότε του ναυτικού ομίλου. Ο Νίκος ο Χριστοφορίδης τότε. Άσε, μην πιάσω και λέω ονόματα, θα ξεχάσω σίγουρα το. Ο εμβληματικός τερματοφύλακας, έτσι.
3: Έχει σβήσει απ' τα χείλη μου.
0: Λοιπόν, έχουμε και μία σύλληψη στη Βολισσό, μάλιστα.
3: Τα έχω
0: Χθες.
3: Και για σένα, ναι.
0: Χθες συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή της Βολισσό από αστυνομικούς τμήματος δίωξης ένας ημεδαπός. Ημεδαπός δικός μας. Σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε η δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Είχε στην κατοχή του 4 γραμμάρια κοκαίνη. Έλα!
3: Με στην ταβέρνα τώρα.
0: Έχουμε αναβάθμιση, παιδιά, το τσίτο. Έχουμε αναβάθμιση σε όλα, ναι. Μην μείνουμε πίσω. Φουρτούνα στα μπατζάκια μας, που λέει και ο πάπους μου. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά, για τα σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόταση, λέει εδώ πέρα, μου κάνει η Ελένη. Βρεθήκαμε, μου λέει τώρα. Δεν πήγαμε Τσαγιάς Μαρκέλας, λέει, δεν πήγαμε βόρεια, πήγαμε νότια. Κάναμε το μπάνιο μας. Καταλήξαμε καταράκτη στο Μόλο. Αυτό που λες για τον Γιώργο και τη Χριστίνα. Παιδιά, ό,τι λέω για φαΐ να μ' ακούτε, έτσι. Να μ' ακούτε. Τυχαία η επιλογή, η πιο καλή γκαρσόνα είμαι εγώ. Όχι, ο Γιώργος δεν σερβίρει, ο Γιώργος κάνει το PR. Ο Γιώργος ορφανός. Λοιπόν, 61-2-92, όσοι θέλετε να κάνετε τις κρατήσεις σας εκεί για το Μόλο στον Καταράκτη. Εξαιρετικό φαγητό, τίμιες τιμές και απίστευτη θέα τώρα, παιδιά, εκεί το λιμανάκι στον Καταράκτη.
3: Τότε κι αυτοί μου δίνουν μπουρβουάρ, τους λέω ρεβουάρ.
0: Λοιπόν, για το θέμα του καύσωνα, βλέπω εδώ και στο πρώτο θέμα.
2: Άιντε, Κατερίνα.
0: Στα όρια του για τρίτη μέρα το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 10 γιγαβάτ. Ναι, τα 10.600 μεγαβάτ. Άρα τα 10,6 γιγαβάτ. Ηχείος, παιδιά, στο πικ, έτσι, από ότι. Γιατί και τότε με τις ανεμογεννήτριες που λέγανε και θα κάμουν και θα. Το πάρκο που θα γινόταν εκεί από το Ρόκα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν της τάξης των 150 μεγαβάτ. 150 μεγαβάτ. Την ώρα που ηχείος στα πικ της, δηλαδή τώρα καλοκαίρι, με ερκοντίσιαν ανοιχτά, τα φανάρια όλα να δουλεύουν, τον ηλεκτροφωτισμό ξεχασμένο, αναμένο, πάμε γύρω στα 50-55 βία. Και θα φτιάχναμε πάρκο με 150 μεγαβάτ. Στην Αθήνα πάντως, λέει, πανελλαδικά μάλλον, τα φορτία 10.618 μεγαβάτ από τα υψηλότερα του φετινού καλοκαιριού. Καλά, εμάς εδώ δεν έχουμε θέμα, έτσι. Δεν είναι μόνο ο καύσωνας, δεν είναι το. Πάντως, για να μην αδικούμε από ανθρώπους. Από ανθρώπους της ΔΕΗ, από ανθρώπους του ρεύματος.
3: Και τον τεράζω στο λογαριασμό. Στα
0: Είναι αυτή η καινούργια μηχανή που έχουν πάρει μια gas turbine. Είναι αυτές, ναι, υπερσύγχρονες μηχανές με πετρέλαιο είναι πάλι, αλλά είναι σαν αεροπλάνου μηχανή, έτσι. Η οποία δεν μπορεί να παραλληλιστεί με τις παλιές μηχανές και με το που πάνε τη βάλουν πάνω, τα ρίχνει όλα κάτω. Λουκουμάκι θέλει, να κουμπίσεις πάνω λουκουμάκι. Καλά, λουκουμάκι τώρα δεν βάλει ένα γαλακτομπουρεκάκι. Βάλει ένα γαλακτομπουρεκάκι. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη Βενιζέλου 84. Αν βάλεις ένα τέτοιο. Αν βάλεις ένα γαλακτομπουρεκάκι, θα πάρεις ένα κουτί γαλακτομπουρεκάκι. Πάνω στη μηχανή, τσάκι θα το ακουμπήσεις, θα γλυκάνει η δουλειά της. Καλά, το υπόλοιπο κουτί θα το φας εσύ. Όταν πας εκεί στον Αντώνη το Μάστορα, το Μάστορα των γλυκών, θα του πεις, Αντώνη, εκεί, θα πας στο γαλουλαζιά Βουστάκι, θα ψάξεις τον Αντώνη το Μάστορα και θα του πεις, θέλω να μου φτιάξεις αυτά τα μαστορεμένα, τα κρουστικά με τη λιωμένη σοκολάτα, την ίον υγείας από πάνω. Κλάμα, παιδιά, κλάμα, κλάμα, κλάμα.
3: Να σου δώσω μια να σπάσει.
0: Όχι, σε γλυκά, παιδιά, δε θέλω τώρα να το περιαυτολογήσουμε. Αλλά τι να μας πούνε και οι Τούρκοι, δηλαδή. Τι να μας πούνε για τα γλυκά, τι να μας πούνε για τα τέτοια. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Το βλέπετε στο ΕΡΤ 2 Sports. Δεν έχει βγάλει αποτέλεσμα. Βάλανε γκόλ οι Μαυροβούνιοι τώρα.
3: Το φίλο να πονάει.
0: Νομίζω ότι είναι πρώτη περίοδο ακόμη για το παιχνίδι.
3: Βάσανα...
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μεγάλη μέρα για τα παιδιά.
3: Να λείψουν...
0: Μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις. Τέλος στην αναμονή των 90.000 σχεδόν υποψηφίων. Οι βάσεις λοιπόν ανακοινώνονται σήμερα στις 11 το πρωί. Τα αποτελέσματα των θα τα δουν οι υποψήφοι στο www.result.it.gov.gr. Βάλτε τον οκταψήφιο κωδικό σας, το δεν υπογράψατε και το... Δεν έχει πια, παιδιά, έτσι δεν... Λοιπόν, μπράβο σε όλα τα παιδιά. Μπράβο και στα 90.000 παιδιά που πήραν μέρος στις εξετάσεις. Το ότι πήρανε μέρος από μόνο του είναι μια μεγάλη επιτυχία. Τα αποτελέσματα των Πανελληνίων δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Δεν σημαίνει τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Να είναι όλα γερά. Και να έχουν τη στήριξη από εσάς, από τους γονείς. Λοιπόν, 6-3 νικάει η εθνική μας. Τώρα κλείνει η εκπομπή μας. Να ευχηθούμε μια μεγάλη καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου. Πρώτα ο Θεός. Θα τα πούμε αύριο Παρασκευή. Αύριο Παρασκευή στις 9 το πρωί. Και αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ στο λιμάνι. Έχουμε το λιμάνι Open Market. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνηση εορτάστηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο ιερό ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φετινή πανήγυρση της Πολιούχου της Χίου είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπλεξαν την Αμανή, με τους πιστούς να προσέρχονται για πρώτη φορά στην εορτή της Αγίας στα καμένα της Βολισσού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών, κύριος Μάρκος. Τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου προκαλούν οι συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του Εμποριούς αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά προβλημάτων που προκαλούν οι διακοπές, οι οποίες επιφέρουν και τηλεπικοινωνιακό blackout. Αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν διαφωνεί κανείς με τα έργα αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή, όμως θεωρούν ότι ο σχεδιασμός που έγινε δεν είναι εκείνος που θα έπρεπε για να μετριαστούν οι όποιες επιπτώσεις, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, μια προσωπικότητα συνδεδεμένη με τον όρο πραγματική ανάπτυξη στο νησί μας, παρεμβαίνει στο Ράδιο Αλήθεια επιχειρώντας να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα ύδατα της αποδοχής και από μέρους της κοινωνίας ως κανονικότητας αυτού που συμβαίνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες και όχι μόνο. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως σιώτες σε αυτό που συμβαίνει θα φύγουμε ή μάλλον θα μας φύγουν, ανέφερε και συνέχισε. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι επικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε

λέγοντας ότι από μέρους τους αυτή τη φορά θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, γνωστοποιώντας την κατάσταση στο επιμελητήριο και στους επαγγελματικούς φορείς στους οποίους συμμετέχει, που είναι αρκετοί. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Τους λόγους που στην υπουργική απόφαση πρόσληψης λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχους και Μηχανικούς από το σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου ναυτιλίας Σταύρος Μιχαηλίδης. Επιπλέον, ο κ. Μιχαηλίδης ρωτά τον Υπουργό Ναυτιλίας αφενός κατά πόσον θεωρεί ότι η κατοχή διπλώματος ταχυπλώου από υποψήφιους λιμενοφύλακες συντελεί στην εκπλήρωση της αποστολής του λιμενικού σώματος καλύτερα από την επαγγελματική ιδιότητα του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού και αν θα άρει άμεσα τον αποκλεισμό από την μοριοδότηση των αξιωματικών υποψηφίων για κατάταξη στο λιμενικό σώμα ως δοκίμενο λιμενοφυλάκων, τροποποιώντας την υπουργική απόφαση ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί στους μοριοδοτούμενους υποψηφίους. Τέλος, ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας να διευκρινίσει τον ακριβή αριθμό των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν, ως επίσης τον ακριβή αριθμό των δοκίμων λιμενοφυλάκων που θα καταταγούν στο λιμενικό σώμα. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, υπάρχει ένα ζήτημα που μου το εξήγησε διεξοδικά η διοίκηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών που αφορούν τη διπλή φορολόγηση και της Ένωσης και των μαστιχοπαραγωγών λόγω του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα που έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό είναι μια αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με τον Νότη Μηταράκη, το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είμαστε σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση ώστε να μην πληρώνουν δύο φορές φορολογία στο ίδιο πλεόνασμα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Γιάννη Μαλαφή αν γνωρίζει πού απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και ηχείως δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι και στην ανακύκλωση είναι μία από τα ίδια, καθώς οι γεμάτοι κάδοι υποχρεώνουν τους δημότες να τοποθετούν ανακυκλώσιμα υλικά σε λανθασμένους κάδους. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Στην καθαριότητα μας βομβαρδίζουν όλοι, αλλά ηχείως έχασε το πλεονέκτημα να πάρει χρήματα από το πρόγραμμα Τρίτσης με αποτέλεσμα να μην πάρθουν μηχανήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσπαθούμε όλα αυτά να τα διορθώσουμε. Οι αναφορές για προβλήματα που κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή προκάλεσαν την αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου της Σύμπραξης Δημιουργίας Βασίλη Μυριαγκού, που τόνισε ότι έχετε 9,5 εκατομμύρια από τα ανταποδοτήματα
Δημοτικά για την Καθαριότητα. Βρίσκεστε στον τρίτο χρόνο της θητείας σας, δεν παρουσιάζετε τίποτα και απλά αναφέρεστε στους προηγούμενους. Η συζήτηση του θέματος δεν κατέληξε κάπου, πέρα από την έγκριση της πρόσληψης των 10 διμηνητών με τη Δημοτική Αρχή Διασώματος Δημάρχου και Αντιδημάρχου Καθαριότητας να υπερασπίζεται το έργο της, να καταλογίζει ευθύνες στους προηγούμενους και να διαβεβαιώνει ότι μέχρι το

0: τέλος του τρίτου χρόνου της θητείας της, όλα θα λάμψουν. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου, προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθις διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών που προκάλεσε σε συσκευές, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπεραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται στο νησί μας σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, προκειμένου να δεχτεί πολίτες. Σε 1.904 τροχονομικούς ελέγχους προχώρησε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Συνολικά βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις σε οδηγούς και συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 517 έλεγχοι, καταγράφηκαν 14 παραβάσεις, στη Χίο 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις και στη Σάμο 621 έλεγχοι με 2 παραβάσεις. Από τη διεύθυνση δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου τις ίδιες ώρες στις οδούς Καλουτά, Καρόλη και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διεύθυνση δευτεροβάθμιας. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατά το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά και Αριστίδη Γλύκα. Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, σημειώνοντας ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας, στις μέρες μας όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Όπως είπε η μαέστρος της Φιλαρμονικής, Ευγενία Βοριά, πρόκειται για μια εκπαιδευτική εβδομάδα από 23 έως 29 Ιουλίου, που δίνει την ευκαιρία σε παιδιά όλων των ηλικιών να έρθουν σε επαφή με καθηγητές μουσικής που δεν θα ήταν εύκολο να γνωριστούν. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκου. Στις 9 παρα 20 θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και σε 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νένιτα στις 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» αύριο Παρασκευής, 8 το βράδυ, στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου, φιλόλογος, και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος, εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Ιουλίου 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Σωμάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αύριο Παρασκευή γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και κτηνοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το κεντητήρι, το ειδικό εργαλείο. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία θυμίζουμε ότι το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άιλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη, πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσπερίδα το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-769-1132. Το Έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισό αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 Στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιεί η εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων συνεχίζει τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεμπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον άβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η βραδιά θα είναι ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λακταρό, μια πρωτότυπη ελεύθερη εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριδεφίλου στην πλατεία Ναυτοσύνη στην Κυριακή 26 Ιουλίου 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα το Άσο 2026 παρουσιάζει από την Τρίτη 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου επίσης 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια, όπου 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λιραγκίκα. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρών Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά Ωμέγας Εσπερινός το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, την Κυριακή το πρωί στις 7 όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαχστίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 710 72 212. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερετικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Μουσείου Μαστίχας 22 710 72 212. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο πολίστας του Ναυτικού Ομίλου Χίου Αύρα, Θανάσης Καστρινάκης, κλήθηκε σε προπονήσεις αξιολόγησης της Εθνικής Ομάδας Νέων Ανδρών. Ο νεαρός χιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισεντζής κλήθηκε σε κάμπ προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Παιδών K16 εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ. Η ΠΕΚΕΒ συγκέντρωσε 44 βαθμούς στη βαθμολογία των αγοριών και 6 βαθμούς στη βαθμολογία των κοριτσιών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του κυπέλου εραστεχνών στο ποδόσφαιρο, στην οποία θα συμμετάσχει ο κυπελούχος Χίου Όμηρος Καλλιμασιάς. Στη Θεσσαλονίκη, από 23 έως 26 Ιουλίου, θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου και του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Οι ομάδες Πόλο, Προμήνη, Μικτό, K10 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΦ θα αγωνιστούν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο κολυμβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στους αγώνες του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Οι χιώτικες ομάδες μετέχουν στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους τη Βουλιαγμένη και τη Γλυφάδα. Αύριο το πρωί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης θα πραγματοποιηθεί ο καταρτισμός των ομίλων της National League 2 μπάσκετ ανδρών, στην οποία θα συμμετάσχουν οι Ιωνές. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ, ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννης Ζανάρας διοργανώνει τουρνουά 6x6 K16 προς τιμή του Γιάννη Ζανάρ, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Βαρβασιακό και στο χιώτικο ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ μετά τις 9 το βράδυ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλείου Ανίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 ιδρύεται στοιχείο το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και αρχίζει αγώνας ενάντια στη γερμανική κατοχή για την εθνική απελευθέρωση της χώρας μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949 ισχυρός σεισμός στο νησί. 11 νεκροί, οι καταστροφές εκτεταμένες, οι άστεγοι πολλοί. Χωρίς να μπορεί να γίνει σύγκριση με το μεγάλο προηγούμενο σεισμό, άλλωστε έχουν περάσει 68 χρόνια, από στόμα σε στόμα το βουητό του σεισμού συνοδεύει το βουητό της μνήμης από τον πολύ νεκρό σεισμό του 1881, τον λεγόμενο χαλασμό. Επισκέπτονται το νησί ο Στυλιανός Γονατάς και ο Υπουργός Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012, πτώση λεωφορείου σε γκρεμό πριν τη Σικιάδα. Απανθρακώθηκαν το ζευγάρι Ευστράτιος Γιαριμόγλου του Αναστασίου 66 χρόνων και Κατερίνη Γιαριμόγλου του Αποστόλου 70 χρόνων που έκαναν διακοπές στοιχείο και εξέπνευσε η 56χρονη Μαρία Γεράρδη Πασαλή, χαράκτρια και ενδυματολόγος, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 9, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
9: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
10: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
12: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
13: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βουτιά έως 21% στην αεροπορική κίνηση Ιουνίου. Προκλητική σπατάλη 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις στο Δημοχείο. Πρόστιμο και στη ΔΕΗ για έλλειψη πυρασφάλειας. Ως απολύτως φυσιολογικό στο αρχείο η υπόθεση Μηταράκη στον ΟΠΚΕΠΕ. Στοιχείο ο Γιώργος Αυτιάς. Η λύση για το χάος με τα σκουπίδια. Καταργήστε τους κοινόχρηστους κάδους του ψυχίατρου Χρήστου Παπαχρήστου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πρόταση λειτουργίας οίκου αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός. Γιατί μόνο στη Λέσβο μπήκαν 1080 φωτιστικά. 16χρονος με λαμπρό μέλλον. Να καθαριστεί περιμετρικά η Βιάλ με εισαγγελική εντολή. Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Δύσκολη τουριστικά η φετινή χρονιά. Θα καλύψουμε τα κοντέινερς στον δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός το χρώμα του ποιητή Κώστα Μαρδά. Γραφείο Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης. Παρουσιάζεται στοιχείο το νέο βιβλίο του Πάνου Δημάκη. Στοιχείο και στη Βενετία η νέα έκθεση της Δέσποινα Σταθάκη. Η Νικολέτα Φιλιππάκη στις 17 Αυγούστου στο Μπούρτζι. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ερωτήματα από τον Σύλλογο Εστίασης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοχείου. Ελληνή στη Νότια Κορέα με σφραγίδα Παντελή Βατούση. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. 28 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στον τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι γονείς ζητούν λιώμενο για να πάνε όλοι επιτυχώντες στο μουσικό. Παγκόσμια διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Αγγελική Πλακοτάρη, η δασκάλα που δίδαξε πρώτα με τη ζωή της, του Παύλου Καλογεράκη. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο ένοχος βρέθηκε, του Βασίλη Μυριακού. Χίος, τουρισμός καλοκαίρι 2026. Τα μοντέλα συνεχώς αλλάζουν, αυτή είναι η πραγματικότητα του Κώστα Μούνδρου. Μυροβόλος ή σκατοβόλος του καπετάν Αλέκου Καραμούζου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
14: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
15: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
16: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμο.
5: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
6: Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
5: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στη Βασιλείας Αμαλίας και Σοφίας προς την Βουλή. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Μέσω του 112 ενημερώθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα καθώς πυροσβεστικές δυνάμεις από την Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κύριο μέτωπο της φωτιάς είναι μακριά από κατοικημένη περιοχή, ωστόσο καταβάλλονται προσπάθειες να περιοριστεί για να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα σε 7 στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί και η κεντρική εκδήλωση για το τρισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το σύστημα ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στη λίστα των προς έγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων αλλά και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας την 3η Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος, και ο οποίος τραυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Στο Ιράν, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα ανατολικά της χώρας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε ο 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή και τραυμάτισε με 3-1 άνδρα 41 ετών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές ημέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε το ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου προκαλούν οι συνεχές διακοπές στην ηλεκτροδότηση ΣΕΜΑ στη Χοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του εμποριού αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Η ηχηρή παρέμβαση του Γιάννη Μανδάλα, διευθύνοντα συμβούλου της Μεντιτέρα για τις παθογένειες στο νησί, φως, νερό, τηλέφωνο, συγκοινωνίες που έχουμε αποδεχθεί ως κανονικότητα. Ζητά να επέμβει η εισαγγελία για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά. Το ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Τους λόγους που στην Υπουργική Απόφαση

0: πρόσβαση πρόσληψης λιμενοφυλάκων. Απέκλεισε τους αποφύτους ΑΕΝ πλοιάρχους και μηχανικούς εμπορικού ναυτικού από το σύστημα μοριοδότησης υποψήφιων δοκίμων λιμενοφυλάκων. Ζητά να μάθει. Με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μασκοπαραγωγούς. Ανέβηκαν οι τόνοι στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Δήμαρχο αν γνωρίζει πού απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και η Χίος δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθις διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών σε συσκευές που προκάλεσε, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Σταμβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται στη Χίο σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 1.904 τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχής στη μη χρήση κράνου. Στοιχείο έγιναν 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου στις οδούς Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκι, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήρια υγρών καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διένθηση δευτεροβάθμιας. Από τη διέμφθηση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, τη Δευτέρα 27 του μήνα στην οδό Σκαραμαγκά, την Τρίτη 28 του μήνα στις οδούς Αγγελία Αμπροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής μετά από 50 χρόνια. Τον καθηγητή κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Νάστο φιλοξενεί ο Γιάννης Τζούμας σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Ερσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρκους στις 9 παρά 20 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. θεατρική ομάδα Βλέα του φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νέντα σε 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Στοιχείο και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια της έκθεσης στοιχείου θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Γκαλερί Des Art Gallery στο Φρούριο. Ο μορφωτικός εκπολιτιστικός σύλλογος σπιτιού ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνουν την 7η γιορτή βουνού και κτηνοτροφίας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Πιτιός. Για ακόμη μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσφαιρίδα το Σάββατο στις 10 το βράδυ στο Ντεστήλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με τραγούδια του Νίκου Καβαδία. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον άμβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα όρθρος και θεία λειτουργία την Κυριακή στις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλα στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 2 έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 31 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα τον Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Βουτιά έως 21% στην αεροπορική κίνηση Ιουνίου. Προκλητική σπατάλη 104.000 ευρώ για τρεις παραστάσεις στο Δημοχείο. Πρόστιμο και στη ΔΕΗ για έλλειψη πυρασφάλειας. Ως απολύτως φυσιολογικό στο αρχείο η υπόθεση Μηταράκη στον ΟΠΚΕΠΕ. Στοιχείο ο Γιώργος Αυτιάς. Η λύση για το χάος με τα σκουπίδια. Καταργήστε τους κοινόχρηστους κάδους του ψυχίατρου Χρήστου Παπαχρήστου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πρόταση λειτουργίας οίκου αγάπης πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννη Πουλή στο Χαλκιός. Γιατί μόνο στη Λέσβο μπήκαν 1080 φωτιστικά. 16χρονος με λαμπρό μέλλον. Να καθαριστεί περιμετρικά η Βιάλ με εισαγγελική εντολή. Εγγραφές στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Δύσκολη τουριστικά η φετινή χρονιά. Θα καλύψουμε τα κοντέινερς στον δημοτικό κήπο για να μην ενοχλούν αισθητικά. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός το χρώμα του ποιητή Κώστα Μαρδά. Γραφείο Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης. Παρουσιάζεται στοιχείο το νέο βιβλίο του Πάνου Δημάκη. Στοιχείο και στη Βενετία η νέα έκθεση της Δέσποινα Σταθάκη. Η Νικολέτα Φιλιππάκη στις 17 Αυγούστου στο Μπούρτζι. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Ερωτήματα από τον Σύλλογο Εστίασης για πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοχείου. Ελληνή στη Νότια Κορέα με σφραγίδα Παντελή Βατούση. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. 28 χρόνια μεταπτυχιακές σπουδές στον τουρισμό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι γονείς ζητούν λιώμενο για να πάνε όλοι επιτυχώντες στο μουσικό. Παγκόσμια διάκριση για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Αγγελική Πλακοτάρη, η δασκάλα που δίδαξε πρώτα με τη ζωή της, του Παύλου Καλογεράκη. Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο ένοχος βρέθηκε, του Βασίλη Μυριακού. Χίος, τουρισμός καλοκαίρι 2026. Τα μοντέλα συνεχώς αλλάζουν, αυτή είναι η πραγματικότητα του Κώστα Μούνδρου. Μυροβόλος ή σκατοβόλος του καπετάν Αλέκου Καραμούζου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτή.

0: Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμο.
1: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
1: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 11 και 42 πρώτα λεπτά η ώρα, 5η 23 Ιουλίου. Και όπως και κάθε μέρα, εκτός αργιών και απεργιών, και σήμερα είμαστε μαζί σας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Να πούμε ότι είμαστε βέβαια στον αστερισμό των διακοπών στην ηλεκτροδότηση. Σήμερα έχουμε κανονικά ρεύμα, δεν έχουμε κανένα blackout, χτυπάτε ξύλο, δαγκάστε τη γλώσσα σας, αλλά μετράμε ζημιές. Το πρωί είχαμε μία παρέμβαση από το Γιάννη Μαντάλα στο ραδιόφωνο. Είναι η δεύτερη φορά που ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μεντέρα παρεμβαίνει για το συγκεκριμένο θέμα που έχει να κάνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, διότι έχουν εκτός των άλλων και ζημιές στο κέντρο έρευνας Μαστίχας. Έχουμε μία ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΧ που λέει ότι λόγω των διακοπών στην ηλεκτροδότηση παρουσιάστηκαν προβλήματα στη λειτουργία των μονάδων αφαλατώσεων αλλά και στις γεωτρήσεις στο Δελφίνι, με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε πρόβλημα και στην υδροδότηση του Βροντάδου. Μάλιστα η ΔΕΙΑΧ συνιστά στους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις απολύτως απαραίτητες χρήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια του δικτύου για το σύνολο των κατοίκων. Τώρα, αν έχετε πρόβλημα, αν δεν έχετε νερό, το τηλέφωνο που δίνει η ΔΕΙΑΧ είναι το 2271-044-352. Για να επιβεβαιωθεί βεβαίως, βλέποντας την συνολική εικόνα, ο Γιάννης ο Μανδάλας, που το πρωί μας έλεγε πώς μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά μας να επιστρέψουν σε αυτόν τον τόπο, να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά, να έρθουν εδώ, από τη στιγμή που δεν έχουμε εξασφαλίσει τα στοιχειώδη, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, οι επικοινωνίες, το νερό και οι συγκοινωνίες, βάζοντας και το θέμα της έλλειψης υπεραστικής συγκοινωνίας, αν δεν κάνω λάθος, για 346 ημέρες σήμερα, έτσι, μετράμε εδώ. Όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου, σαν λες όλα θα γίνουνε. Η καλή είδηση τώρα της ημέρας, που περιμένουμε να τη δούμε στην εφαρμογή της. Προς το παρόν όμως φαίνεται να υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα με πρωτοβουλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του Νότη Μηταράκη, για να επιληθεί αυτό το ζήτημα της διπλής φορολόγησης του πλεονάσματος των μάστιχο παραγωγών. Ο κύριος Μηταράκης γνωστοποιεί ότι παρενέβη στο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μάστιχο παραγωγούς. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είναι σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση, ώστε να μην πληρώνουν δύο φορές φορολογία για το ίδιο πλεόνασμα ή μάστιχο παραγωγή. Να θυμίσουμε ότι λόγω αυτής της διαδικασίας και της φορολόγησης, φέτος είχε ανακοινωθεί από τη διοίκηση της Ένωσης ότι το πλεόνασμα θα περιορίζονταν στα 5 ευρώ, γιατί έπρεπε να πληρωθεί ο φόρος. Να δούμε πώς θα το προχωρήσουν πρακτικά, για να αντιμετωπιστεί ένα δίκαιο αίτημα των μάστιχο παραγωγών. Απ' την άλλη τώρα έρχεται να επισημάνει το άδικο που υπάρχει στην προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας για την πρόσληψη λιμενοφυλάκων, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος καταθέτηκε ερώτηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας, διότι θα πάρουν λιμενοφύλακες αλλά δεν περιλαμβάνουν επιπλέον μοριοδότηση για τους αποφύτους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Μουσική.
Επί δεκαετίες οι πτυχιούχοι των ΑΕΝ, διπλωματούχοι, πλοίαρχοι, μηχανικοί ήταν βασική πηγή στελέχωσης για το λιμενικό σώμα, καθώς τελεχειακό δυναμικό με τις συγκεκριμένες ειδικότητες συντελεί αποφασιστικά στην εκπλήρωση της αποστολής του, γράφει ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, επισημένοντας ότι σημαντικός αριθμός νέων επιλέγει τις ΑΕΝ, ώστε μετά από κάποιο διάστημα θαλάσσιας υπηρεσίας σε εμπορικά πλοία να μπορέσει να ενταχθεί στο λιμενικό σώμα. Καλή δε των Υπουργών Ναυτιλίας να άρει άμεσα τον αποκλεισμό από την μοριοδότηση των αξιωματικών εμπορικού ναυτικού υποψηφίων για κατάταξη στο λιμενικό σώμα ως δοκίμων λιμενοφυλάκων, τροποποιώντας την υπουργική απόφαση ώστε να συμπεριληφθούν και αυτοί στους μοριοδοτούμενους υποψηφίους. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μιχαηλίδης ζητά από τον Υπουργό Ναυτιλίας να διευκρινίσει και τον ακριβή αριθμό των διαγωνισμών που θα διενεργηθούν, καθώς επίσης και τον ακριβή αριθμό των δοκίμων λιμενοφυλάκων που θα καταταγούν στο λιμενικό σώμα. Το πρωί έκανε παρέμβαση στο ράδιο Αλήθεια ο Βουλευτής, καταγγέλλοντας αυτή τη διαδικασία, λέγοντας ότι αυτό γίνεται ενώ τρέχουν και οι διαδικασίες για την πρόσληψη λιμενικών με βάση και την συμμετοχή των παιδιών στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, στρατιωτικές σχολές κλπ. Και ότι όλο αυτό γίνεται, εννοεί συγκεκριμένη προκήρυξη ο κ. Μιχαηλίδης, για ψηφοθυρικούς λόγους εν ώψη εκλογών για να βρίσκονται σε ομοιρία χιλιάδες υποψήφοι. Λοιπόν, έχουμε πολλά σήμερα στην ατζέντα των χιώτικων ραδιοπαλμών. Έχουμε και πολιτιστικές δράσεις, διότι ετοιμάζεται και η περιφέρεια για το φεστιβάλ το καλοκαιρινό και σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Επίσης να σας πούμε στην περιφερειακή ενότητα Χίο, επίσης να σας πούμε ότι έχουμε επίσης και τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Ακόμη δεν είναι, πριν από λίγο δεν είχε ξεκινήσει η συνεδρίαση. Αναμένονται πάντως ανακοινώσεις και για το κομμάτι που έχει να κάνει με το συγκοινωνιακό, την περαστική συγκοινωνία και τα προβλήματα που έχουμε εδώ στη Χίο, αλλά και με τη λειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ, το οποίο θυμίζουμε από τον περασμένο Φλεβάρι έχει βάλει λουκέτο και συνεχώς δίνονται παρατάσεις για τα οχήματα που λήγουν οι προθεσμίες για να περάσουν από τον έλεγχο του Δημόσιου ΚΤΕΟ. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις οχημάτων που δεν αρκούνται σε αυτές τις παρατάσεις και πηγαίνουν τελικά στη Μυτιλήνη, όπως τα δημοτικά βαρέα οχήματα, και περνούν από τον έλεγχο γιατί δεν μπορούν να το διακινδυνεύουν. Με την έννοια ότι ο συγκεκριμένος έλεγχος από το Δημόσιο ΚΤΕΟ συνδέεται και με την ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων σε περίπτωση ατυχήματος. Έτσι μας έλεγε και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο κ. Παπαδόπουλος. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα διαφημιστικά μηνύματα. Σε λίγο επιστρέφουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά και θα τα δούμε όλα ένα προς ένα. Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Για να πάμε να ακούσουμε την δήλωση που έχει κάνει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νότης Μηταράκης, αναφορικά με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να υπάρξει μία νομοθετική ερμηνεία ώστε να αποφευθεί διπλή φορολόγηση του πλεονάσματος των μάστιχων παραγωγών.
2: Ζήτησα από το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξει νομοθετική διευκρίνηση του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστιχοπαραγωγούς. Υπάρχει ένα ζήτημα που μου το εξήγησε διεξοδικά η διοίκηση της Ένωσης, που αφορούν τη διπλή φορολόγηση και της Ένωσης και των παραγωγών λόγω του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα που έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου. Αυτό είναι μια αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είμαστε σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση, ώστε να μην πληρώνουμε δύο φορές φορολογία στο ίδιο πλεόνασμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από την πρώτη τετραετία προχώρησε στη δραστική μείωση του φορολογίας εισοδήματος που πληρώνει η μαστιχοπαραγωγή. Στηρίζουμε την αγροτική παραγωγή, στηρίζουμε τη μαστίχα. Και εγώ προσωπικά είμαι πάντα κοντά σας, πάντα δίπλα σας, πάντα παρόν.

0: Αφού ξεκινήσαμε με τους βουλευτές, μετά τον Νότιο Μηταράκη να ακούσουμε και ένα τμήμα της παρέμβασης του Σταύρου Μιχαηλίδη σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, που έχει να κάνει με αυτήν την ερώτηση που κατέθεσε τον Υπουργό Ναυτιλίας για την πρόσληψη λιμενοφυλάκων, και δεν υπάρχει έξτρα μοριοδότηση στα πλαίσια της προκήρυξης για τους αποφύτους των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
1: Πήρατε μια ερώτηση που κατέθεσα χτες το βράδυ για τα άλλα ντροπιαστικά συστήματα διοίκησης που εφαρμόζει αυτή η κυβέρνηση και προκειμένου για το διαγωνισμό. Σήμερα βγαίνουν οι βάσεις για το πού θα περάσουν τα παιδιά, και μέσα σε αυτό το διαγωνισμό είναι και οι σχολές του λιμενικού σώματος, και αυτός πριν καν να βγούνε, χωρίς να σεβασμό ο Κικίλιας σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό τον κόπο και το βάσανο, κάνει διαγωνισμό με μοριοδότηση για να πάρει λιμενοφύλακες, με μοριοδότηση, και μάλιστα χωρίς εξετάσεις, χωρίς εξασφάλιση φερικιότητας και αδιαφάνειας και διαφάνειας και τα λοιπά. Και τι κάνει? Ενώ το παίρνει για να επανδρώσει, στελεχώσει τα σκάφη, τις υπηρεσίες του λιμενικού σώματος, ενώ σώματος που έχει σχέση με τη θάλασσα, δεν μοριοδοτεί τους αποφύτους, τους πλοιάρχους και μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού, τους αποφύτους των ακαδημιών, και μοριοδοτεί τους ανθρώπους που έχουν άδεια χειριστού ταχυπλώου. Πρέπει, παιδιά, μπορεί να το βάλει ο νου σας. Η άδεια χειριστού ταχυπλώου έχει γίνει προσόν λήψη στο δημόσιο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Πραγματικά εξαιρετικά επικίνδυνοι. Έλα το κρατούμε.
2: Την οποία άδεια χειριστή ταχυπλώου μπορεί να έχει και ένας απόφυτος, φαντάζομαι, τον ΑΕΝ. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Και θα μετρήσει το άδεια χειριστού ταχυπλώου.
2: Αλλά θέλω να πω ότι βάζει τα ίδια μόρια και στον ΜΕΝ και στον ΔΕ και στον άλλο που έχει κάτσει στη σχολή 4 χρόνια.
1: Ναι. Χριστίνα μου, δεν βάζει μόρια στους πτυχιούχους, στους διπλωματούχους, στους φιλιάρχους, στους μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού. Άσε τον άδεια χειριστού.
2: Ναι.
1: Σου λέω ότι πας εσύ και εγώ. Εγώ είμαι πλοίαρχος ή μηχανικός.
2: Πόσα άτομα θα πάρει έτσι, κύριε Μιχαηλίδη?
1: Λέει 400 μέσω προεκλογικής περίοδου. Εχθές ο Γκίκας έλεγε 1000. Δηλαδή θα έχει 1000-2000 οικογένειες Ελλήνων ομήρους στην προεκλογική περίοδο για να τους προσλάβει με αδιαφανή τρόπο στο λιμενικό. Και θα τους προσλάβει χωρίς να περάσουν τη σχολή που περνάνε όλα τα στελέχη του λιμενικού σώματος, σχολή με φυλάγους, σχολή με παξιωματικό κτλ. Και θα τους στείλει για να εκπαιδευτούν με αλληλοδιδακτική στα λιμεναρχεία.
0: Λοιπόν, αυτό το σχεδιασμό έχουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας, όπως καταγγέλει ο Σταύρος Μιχαηλίδης. Έχει καταθέσει την ερώτηση, οπότε περιμένουμε με ενδιαφέρον την απάντηση. Σήμερα βεβαίως είναι μια ξεχωριστή μέρα για τα παιδιά που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, καθώς και επισήμως έλαβε τέλος για χιλιάδες υποψηφίους η αναμονή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων, ενώ όσοι είχαν εγγραφεί στην ειδική υπηρεσία ενημέρωσης του Υπουργείου λαμβάνουν τα αποτελέσματα και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους. Σύμφωνα με τους πίνακες που έχει αναρτηθεί, υπάρχει μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές σχολές, ενώ μικρότερη άνοδο έχουμε και στις ιατρικές σχολές. Να σημειώσουμε ότι επίσης ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα εισαγωγής στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η ώρα είναι 12, εμείς ελπίζουμε να πέτυχαν τους στόχους τους τα παιδιά. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να περάσεις Εκεί που θέλεις πραγματικά, αυτό είναι και το σημαντικό, και νομίζω ότι αν κάποιος θέλει να βρει το δρόμο του, ακόμη και αν έχει αποτύχει σε μια τέτοια διαδικασία, υπάρχουν και άλλες διέξοδοι για να αναζητήσει τη διαδρομή η οποία θα τον οδηγήσει στον τελικό του στόχο. Λοιπόν, η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ για οτιδήποτε κάνουμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από τον ΣΚΑ. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.
3: Της Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά και της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέου Βουτζάου, που βρίσκεται το Μνημείο των Θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισέα. Στόχος της συνεδρίασης να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής οράκησης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα των προσέγγριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβάτες. Κοινός στόχος όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθήκων μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν σήμερα οι πρέσβοι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις. Το νέο πακέτο ενισχύει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, επεκτείνοντας τους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, το εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Στο επίμαχο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμβιβασμό. Διατηρείται περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαίρεση θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψη την Μπάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πλέον ξανά μέλος της Liverpool, ακολουθώντας την προετοιμασία της ομάδας επί αμερικανικού εδάφους, δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Tom Ντέλε Μπασίρου από τη Watford με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε.

0: Σήμερα γενικά εύθριος καιρός και η θερμοκρασία 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 5η 23 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνησης εορτάστηκε χθες Τετάρτη η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλας της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικίων Χίου προκαλούν οι συνεχές διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του εμποριού αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Η ηχηρή παρέμβαση του Γιάννη Μανδάλα, Διευθύνοντα Συμβούλου της Μεντιτέρα,

0: για τις παθογένειες στο νησί. Φως, νερό, τηλέφωνο, συγκοινωνίες που έχουμε αποδεχθεί ως κανονικότητα. Ζητά να επέμβει η εισαγγελία για τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής διοργανώνει μερίδα για την ναυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 το απόγευμα στο νότιο λίμενο Βραχίωνα στο λιμάνι της Χίου. Η μερίδα θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Στις εργασίες της συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Τους λόγους που στην υπουργική απόφαση πρόσληψης λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ΑΕΝ πλοιάρχους και μηχανικούς εμπορικού ναυτικού από το σύστημα μοριοδότησης υποψήφιων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μιχαηλίδης. Με παρέμβασή του στο Υπουργείο Οικονομικών, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νότης Μηταράκης ζήτησε να υπάρξει νομοθετική ερμηνεία του ζητήματος της φορολόγησης του πλεονάσματος που δόθηκε στους μαστικοπαραγωγούς. Ανέβηκαν οι τόνοι στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της Χίου αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας, με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Δήμαρχο αν γνωρίζει πού απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και η Χίος δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα η εικόνα θα αλλάξει. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθις διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών στις συσκευές που προκάλεσε, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταμβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται σε στοιχείο σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 1.904 τροχονομικούς ελέγχους πραγματοποίησε η αστυνομία στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας μηδενική ανοχής τιμή χρήση κράνου. Στοιχείο έγιναν 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής, Κεραία Βόνταφων και στην πόλη της Χίου στις οδούς Καλουτά, Καραολή και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήρια υγρών καυσίμων Σέλ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διένθεση δευτεροβάθμιας. Από τη διεύθυνση δασών έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιούνται εργασίες αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά, Γλύκα, τη Δευτέρα 27 του μήνα στην οδό Σκαραμαγκά, την Τρίτη 28 του μήνα στις οδούς Αγγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται σήμερα Πέμπτη 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής μετά από 50 χρόνια. Το τον καθηγητή κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτη Νάστο φιλοξενεί ο Γιάννης Τζούμας σήμερα Πέμπτη στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δημουχίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιών. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Ερσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολιτιχίου Ψαρών Κινουσών κυρίου Μάρχου στις 9 παρά 20 το βράδυ λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας και στις 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Μίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα Πέμπτη στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Νέντα σε 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε». Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών». Στη Χίο και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Τα εγγένεια της έκθεσης στη Χίο θα γίνουν το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην Galerie des Art Gallery στο Φρούριο. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιούς ο Μάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνουν την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο Πιτιός. Για ακόμη μια χρονιά το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χορεσφαιρίδα το Σάββατο στις 10 το βράδυ στον Τεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου σε 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική, συντροφιά με τραγούδια του Νίκου Καβαδία. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 στήσεων που διοργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα» από την Ευτυχία Βλεσίδου στον άμβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ιρών ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα όρθρος και θεία λειτουργία την Κυριακή στις 7 το πρωί. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 2 έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 31 έως 68%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 2 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και υγρασία από 23 έως 77%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις, τα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αρχίζει!
5: Δεν νόησαμε, παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση εν μέσω καύσωνα και τα προβλήματα που ακολουθούν μετά τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα τα θέματα στην μονάδα φαλάτωσης και στις γεωτρήσεις στο Δελφίνι και υπάρχουν προβλήματα και στην υδροδότηση του Βροντάδου. Θα έλεγε κανείς ότι έχουν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις το τελευταίο διάστημα. Να πούμε ότι μία από τις ισχυρές παρεμβάσεις ήταν αυτή που ακούσαμε σήμερα το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, στην εκπομπή Καλημέρα Χίος, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μεντιτέρα, τον Γιάννη τον Μανδάλα. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο που ο Γιάννης Μανδάλας παρεμβαίνει για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες. Και εκείνοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με ζημιές, αλλά και προβλήματα στην λειτουργία τους, είτε αφορά το κέντρο έρευνας, είτε αφορά το Μουσείο Μαστίχας. Διότι με τις εργασίες που γίνονται αυτή την περίοδο για την αντικατάσταση των δικτύων σε τμήμα των νοτιοχώρων, μεταξύ άλλων, κόβεται και το ρεύμα στο πυργί, στο εμποριό, στο Μουσείο Μαστίχας. Ο Γιάννης Μανδάλας έβαλε μια συνολική διάσταση αναφορικά με αυτό που λέμε υποδομές στο νησί. Νησιωτική πολιτική με στόχο όχι απλά να κρατήσεις τους κατοίκους που έχεις εδώ, αλλά και να προσελκύσεις τους νέους να έρθουν πίσω στην πατρίδα τους να δουλέψουν, βάζοντας κέρια ερωτήματα και μιλώντας όχι μόνο για τις ευθύνες αυτών που διοικούν, αλλά και για τις συλλογικές μας ευθύνες, υπό την έννοια ότι και η κοινωνία αποδέχεται μυρολατρικά αυτά που συμβαίνουν, θεωρώντας τα ως κανονικότητα. Δεν είναι αυτή η κανονικότητα, λέει ο Γιάννης Μανδάλας, και ζητά την παρέμβαση του εισαγγελέα. Για να πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε.

0: σκληρό, δημιουργεί οργή και προβληματισμό. Έτσι, αυτή η αδιαφορία καταρχήν, η οποία ξεκινάει από τη ΔΕΗ όσον αφορά την παροχή ρεύματος με τρόπο ο οποίος θα είναι κανονικό και συνεχής. Δημιουργεί απορία η δικιά μας, σαν κοινωνία, παθητική στάση στην προβληματική αυτή κατάσταση. Και βεβαίως δημιουργεί και απορίες όσον αφορά την κεντρική διοίκηση, διαχρονικά, σήμερα δεν έχει πολύ ενδιαφέρον για μας, έτσι, η οποία πραγματικά έτσι δεν τοποθετείται απέναντι στο γεγονός ότι ένα νησί, το οποίο είναι το πέμπτο σε μέγεθος στην Ελλάδα, σε ένα νησί το οποίο περηφανεύεται για τη μαστίχα, την αυτιλία, τον όμηρο και πάρα πολλά άλλα που εμείς γνωρίζουμε, έτσι, δεν μπορεί να έχει ρεύμα με κανονικές συνθήκες. Έχουμε αποδεχθεί ότι νοικοκυριά, επιχειρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε αποδεχθεί το να έχουμε καθημερινά διακοπές, ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνα, γιατί πάντα υπάρχει έτσι πρόβλημα, είτε είναι χειμώνα είτε είναι καλοκαίρι, και να μην συμβαίνει τίποτα. Το μοιραζόμαστε αυτή την εμπειρία με ανθρώπους που ζουν στην υπηρετική Ελλάδα και οι οποίοι δεν το πιστεύουν, δεν είναι σε θέση να πιστέψουν ότι ηχείως αυτό το νησί με αυτή την ιστορία, με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, δεν έχει ρεύμα κάθε μέρα ή δεν έχει ρεύμα όπως θα έπρεπε, με την ποιότητα και την ποσότητα που θα έπρεπε. Και αν το συνδέσουμε και με τα υπόλοιπα, δηλαδή δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε συγκοινωνίες, έχουμε τεράστια έργα τα οποία κάθονται έτσι, είναι σε αδράνη κτλ. Δεν έχουμε τηλεπικοινωνίες, ανταγωνιστικές τηλεπικοινωνίες, έτσι. Λέει, παιδί μου, υπάρχει σχέδιο να μας διώξουν όλους από εδώ πέρα ή θα έπρεπε να κατηγορηθούν για προδοσία αυτοί που έχουν την ευθύνη. Είναι η ΔΕΗ, είναι η διοίκηση ΔΕΗ, δεν ξέρω.
1: Γιάννη,
0: αλλά είναι ασύλληπτο, είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως χιώτες έτσι, σε αυτό που συμβαίνει, θα φύγουμε. Θα μας φύγουν μάλλον. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα αφήσει να εγκατασταθεί στο νησί έτσι, για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι τηλεπικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει. Σε μια Ελλάδα, σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να προηγείται από οποιοδήποτε άλλη, προφανώς δεν υπάρχει. Διαχρονικά δεν υπάρχει. Έτσι. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει και διάθεση για συζήτηση.
1: Αυτά, Χριστίνα μου,
0: με πολύ οργή, δεν θα μείνει.
1: Να μου πεις να μας πεις ποια ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε την οργή. Γιατί θυμάμαι, τέλος Γενάρη, είχες κάνει πάλι παρέμβαση για το θέμα των διακοπών στην ηλεκτροδότηση, διότι ακριβώς, τότε είχατε ακριβώς. Και κάποιες ζημιές στο κέντρο έρευνας Μαστίχας.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα είχατε πάλι ζημιές.
0: Τώρα είχαμε πάλι ζημιές. Το κέντρο έρευνας δεν έχει σταματήσει και είναι αυστηρά λειτουργούμε, δεν έχει άλλη πηγή ενέργειας, είναι μόνο με ηλεκτρισμό, οπότε είχαμε ξανά ζημίες, ξανά διακοπές, αλλά η σταγόνα ήταν αυτό που συμβαίνει στην Νότια Αιγαίο. Ξέρετε, έχουμε δραστηριότητα στο μουσείο, έχουμε δραστηριότητα στο πυργί που έχουμε πάρει σαν εταιρεία κτλ. Έτσι, για ώρες, πολλές διακοπές απροειδοποιητές κτλ.
1: Λες και για τις προειδοποιημένες που γίνονται για το δίκτυο. Έχει και απροειδοποιητές παράλληλα.
0: Βεβαίως έχει και απροειδοποιητές. Το οποίο είναι ακόμα πιο προκλητικό και δεν σηκώνει και κάνει το τηλέφωνο. Και δεν ξέρει πόσο διάρκεια. Αλλά και αυτές που είναι με προειδοποίηση, μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανείς έργα Ιούλιο-Αύγουστο. Δηλαδή, τίποτα δεν. Η διοίκηση τη ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Είναι ένας γίγαντας ή τον φτιάξαμε γίγαντα. Έτσι. Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα, ούτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, προφανώς ούτε στην κυβέρνηση, έτσι. Και χαράζουν αυτήν την ισιωτική πολιτική.
1: Στην παρέμβαση την τελευταία.
0: Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνουν, ας πούμε, την από εισαγγελικές αρχές ή κάτι τέτοιο. Μα υπάρχουν καταγγελίες όχι μόνο από εμάς. Ξέρω, η εφημερίδα στο κανάλι σας το αναδεικνύει καθημερινά σχεδόν το θέμα, έτσι. Ξέρω ότι έχουν κάνει παρεμβάσεις θεσμικές στο επιμελητήριο, έτσι. Ο σύλλογος ξενοδόχων, νοικιασμένων δωματίων, όλοι έχουν κάνει παρεμβάσεις παράδειγμα. Έτσι. Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέμβαση εισαγγελική. Μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολίων που μας υποχρεώνουν να υπογράφουμε, γιατί έχουμε επιλογή, μπορεί να υπογράψουμε κάποιον άλλον. Δεν είναι καταχρηστικό δικαίωμα αυτό. Και είπαμε, και όταν αυτά κουμπώσουν μόλις οι υπόλοιπες διαχρονικές έτσι...
1: Παθογένειες.
0: Ναι, παθογένειες που υπάρχουν. Έχετε αναδείξει και πολύ σωστά τη συνέλευση συγκοινωνία. Είναι δυνατόν στο πέμπτο σε μέγεθος νησί της χώρας να μην υπάρχουν συγκοινωνίες. Δηλαδή να μην δηλαδή, υποχρεωμένος να έχω αυτοκίνητο για να κινηθώ από ή προς την ύπαιθρο του ισχύου. Είναι δυνατόν. Δηλαδή είναι αποκλεισμένοι όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο, όσοι είναι νέοι και δεν έχουν δίπλωμα, όσοι είναι μεγάλης ηλικίας και δεν μπορούν να οδηγήσουν, αποκλεισμένοι. Είναι υποχρεωμένοι να μείνουν στο χωριό τους ή μέσα στην πόλη για να μπορούν να επισκεφθούν το πατρικό τους.
1: Γιάννη Μανδάλα, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή εσείς ως μεντιτέρα έχετε ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και φιλοξενείτε κατά διαστήματα και αρκετούς ανθρώπους από το εξωτερικό. Ναι. Αυτές τις παθογένειες που εμείς φτάσαμε στο σημείο να τις θεωρούμε κανονικότητα, τις εντοπίζουν όταν έρχονται στην Χίο και πώς αντιδρούν, δηλαδή ποια είναι η αντίδρασή τους?
0: Εννοείται. Είχαμε φιλοξενούμενους οι οποίοι ήθελαν να μείνουν, να σας πω, ανάβατο, αγώνυμα και τα λοιπά. Αγώνυμα, στο πιστεύω, από επιλογή τους. Και λέμε μετά, okay, να φοβήσουμε να δούμε, να έρχομαστε να σας παίρνουμε κάθε μέρα. Όχι, μα θα σας πάρουμε, θα δούμε το λεωφορείο. Έτσι, αυτό είναι ένα ανέκδοτο το οποίο γίνεται κάθε μέρα, έτσι, κάθε χρόνο. Με φιλοξενούν σε δεν θέλουν να μείνουν μέσα στην πόλη ή που μένουν μέσα στην πόλη και θέλουν να πάνε να έχουν μόνο τους και μια μέρα ελεύθερο πρόγραμμα για να μετακινηθούν. Αν είναι καλοκαίρι δεν βρίσκουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο ή τέλος πάντων δεν θέλουν να νοικιάσουν αυτοκίνητο γιατί τους αρέσει πάρα πολύ ο περίπατος, έτσι.
1: Να.
0: Και θέλουν να κάνουν μια βόλτα παράδειγμα να συναντάνε στον εμποριό. Στο μουσείο, το πιο απλό, το μουσείο της Μαστίχας, το οποίο δεν έχει σύνδεση με λεωφορείο, με την πόλη.
1: Ένα χρόνο τώρα, ναι.
0: Το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο όμως είναι απίστευτο. Προφανώς δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση ούτε με το ρεύμα, ούτε με τις συγκοινωνίες. Δεν είναι κατάσταση που ένας επισκέπτης στο νησί, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για τουρισμό, την μπορεί να τις κατανοήσει.
1: Άρα καταλήγουμε αυτή την παράμετρο που... Ναι, με την παράμετρο που βάζεις εσύ σήμερα, λες ότι κανονικά πρέπει να επέμβει η εισαγγελία. Το κομμάτι των πολιτικών παρεμβάσεων είναι μέσα στο πλάνο, δηλαδή είναι κάτι που εσείς ως μεντιτέρα, ως επιχειρηματικός κόσμος, σε συνεργασία με το επιμελητήριο θα το ανακοινήσετε.
0: Η μεντιτέρα μπορεί να, ως νομικό πρόσωπο που ασχολείται με την εμπορική παροχή δραστηριότητας, οφείλει να ενημερώνει και να απευθύνεται στο επιμελητήριο. Έτσι, σε επιμελητήριο και σε επαγγελματικούς.
1: Ναι, το οποίο επιμελητήριο και την προηγούμενη φορά πήρε μία απάντηση από τη ΔΕΗ που στην ουσία έλεγε ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν φταίμε. Αυτά συμβαίνουν.
0: Εμάς ως εταιρεία, ο συνομιλητής μας είναι το επιμελητήριο και οι επαγγελματικοί φορείς στους οποίους συμμετέχουμε. Και επειδή συμμετέχουμε σε αρκετούς, όπως είναι το ελλαδικά μας, όπως είναι το δίκτυο Endeavor, προφανώς θα τα κοινοποιήσουμε. Ξέρετε, δεν το κάνουμε μέχρι τώρα, γιατί νιώθουμε ότι αν επικοινωνούμε, αν μοιραζόμαστε τέτοιου είδους ζητήματα για το νησί μας, κάνουμε διαφήμιση.
1: Να.
0: Οπότε φαντάζομαι ότι ίσως πάνω σαν σε μια τέτοια λογική έτσι δεν αντιδρούμε, είναι ο μόνος τρόπος, ας πούμε, ξέρω. Αλλά τουλάχιστον να δράσουμε τοπικά. Είναι απαράδεκτο. Η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με τις επικοινωνίες, είναι συνδεδεμένη με το νερό, είναι δημόσιο αγαθό, έτσι. Δεν είναι προνόμιο για λίγους ή για κάποιες περιοχές. Δεν είναι προνόμιο της φορτεύουσας, δεν είναι προνόμιο της προεδρικής Ελλάδας. Και δεν έχουμε και επιλογή.
1: Να
0: καταργηθεί το μονοπόλιο της ΔΕΗ, έτσι, ως μάθος. Είναι ο μόνος τρόπος είναι ως τοπική κοινωνία, ως μικρή επιχειρηματική κοινότητα και τοπική κοινωνία να αντιδράσουμε, μπας και δοθεί μια λύση έτσι, για την επόμενη γενιά τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν το ξέσπασμα του Γιάννη Μανδάλα, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Μεντιτέρα. Δεύτερη φορά επαναλαμβάνουμε μέσα σε ένα χρόνο αυτή η δημόσια παρέμβαση αναφορικά με τα προβλήματα που δημιουργούνται και στην λειτουργία των επιχειρήσεων, του κέντρου έρευνας, των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει η εταιρεία και η ΜΧ, είτε στο Πυργή είτε το Μουσείο Μαστίχας, αλλά και γενικότερα τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία μιας νησιωτικής κοινωνίας εξαιτίας αυτών των άναψε κλείσε. που έχουμε στο κομμάτι που αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, ιδωμένο βέβαια σε ένα γενικότερο πλαίσιο όπως αυτό που έβαλε ο Γιάννης ο Μανδάλας, που αφορά τις υποδομές συνολικά στο νησί, είτε λέγεται ίδρευση, είτε λέγεται τηλεπικοινωνίες, είτε λέγεται συγκοινωνία, θυμίζουμε, χωρίς υπεραστική συγκοινωνία το νησί εδώ και 346 ημέρες. Σήμερα έγινε και σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε, γιατί έχουμε και μια δεύτερη παρέμβαση για το θέμα που αφορά το ενεργειακό. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Φορέα Τουρισμού, τον Κώστα το Μούντρο.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Σημειώνει ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας στις μέρες μας, όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βοώντος εν τη έρημο.
7: Υπάρχουν πολύ ωραίες περιγραφές ακραίων καιρικών φαινομένων, πολύ ωραίες, παραδείγματος χάρη, θαλασσοταραχές. Υπάρχει η πρώτη, αν θέλετε, ορισμός, παρουσία, αν θέλετε, των ανεμοστροβίλων στον Όμηρο. Αλλά τώρα υποφέρει από τα φαινόμενα της φύσης, έχοντας αποσταθεροποιήσει ο ίδιος τη φύση αυτή τη στιγμή. Αποσταθεροποιείται μόνο και από τον άνθρωπο.
8: Μάλιστα. Αυτό είναι αυτοκαταστροφικό.
7: Έχουμε φτάσει σε μία πολύ κρίσιμη καμπή. Σας είπα, για ένα εκατομμύριο χρόνια το διοξείδιο ήταν 280 μέρη στο εκατομμύριο, έχουμε φτάσει στο 427.
9: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, μετά τον Γιάννη Μανδάλα, πάμε να ακούσουμε και τον πρόεδρο του φορέα, του ιδιωτικού φορέα τουρισμού, τον Κώστα Μούντρο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μούντρο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Από όσο καταλαβαίνω από μια ανάρτησή σας, προαναγγέλλεται κάποιες ενέργειες μετά τις τελευταίες διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Είχαμε πρόσφατα και μια ανακοίνωση διαμαρτυρία από το Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων. Σήμερα έχουμε και την παρέμβαση Μανδάλα. Έχουμε αναφορές κατά καιρούς. Από εκεί και πέρα, στο διατάφτα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το ζήτημα?
1: Το διατάφτα πρέπει να προχωρήσουμε με όλα τα μέσα που μπορούμε και διαθέτουμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μάλιστα, δεν έχει να κάνει μόνο με τους επισκέπτες, γιατί εγώ έγραψα για τους επισκέπτες, έχει να κάνει και με εμάς τους ίδιους. Και υπάρχουν και άλλα ζητήματα σε σχέση με αρρώστους που χρειάζονται, από κλιματισμό μέχρι οξυγόνο κλπ. Δεν μπορεί να έρχεται. Εγώ εκνευρίστηκα χθες, γιατί ήρθε άνθρωπος και δικαιολογημένα, ο οποίος μου λέει, δεν έχω νερό. Νερό είχαμε. Δεν είχαμε αντλία όμως. Έτσι. Ήρθε ένας άλλος που μου λέει, το κλιματιστικό δεν δουλεύει. Δηλαδή, πώς θα γίνει? Ο άλλος έρχεται να περάσει καλά. Και εγώ, αν έρχεται και μου μιλάει έτσι, εγώ στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί δεν μπορώ να τον εξυπηρετήσω, γιατί τον θέλω καλό πρεσβευτή για να μπορέσει αύριο να πάει να πει ότι πέρασα καλά. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον με ανθρώπους που έρχονται και ξανάρχονται και είναι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες μας. Κάποια πράγματα τα αναγνωρίζουμε, έχουμε ελλείμματα, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να λυθούν. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνονται και να μιλάμε πριν από 1 και 1,5 χρόνο ότι προκύπτουν επενδύσεις για να μην έχουμε τέτοια ζητήματα και στο τέλος να έχουμε τέτοια ζητήματα. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τις διακοπές, έχει να κάνει και με πολλοίς κόσμος χάνει και συσκευές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μου χάλασε το ένα, μου χάλασε το άλλο. Πώς θα γίνει?
0: Η διαπίστωση του προβλήματος έχει γίνει εδώ και χρόνια. Επειδή είπατε ότι εμείς θα προχωρήσουμε με όσα μέσα διαθέτουμε. Έχετε συγκεκριμένη πρόταση δηλαδή? Γιατί είχαμε και μια παρέμβαση του επιμελητηρίου πριν από μερικούς μήνες.
1: Θέλουμε συμμάχους για να καταθέσουμε με ένδικο τρόπο αγωγή, αποζημιώσεις, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν κάποιοι ότι δεν παίζουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να το λέμε, να το ξαναλέμε. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι αν υπάρχει μια πάνδημη προσπάθεια και κατατεθεί μια αγωγή, θα έλεγα, δεν ξέρω, κάποιος νομικός θα μπορέσει, κάποιοι νομικοί να μας βοηθήσουν πάνω σε αυτό και να μας καθοδηγήσουν. Να πούμε σε μια διαδικασία, παιδιά, δεν πάει άλλο.
0: Δηλαδή, θα αναλάβετε εσείς πρωτοβουλία ως φορέας τουρισμού να απευθύνετε κάλεσμα?
1: Ήδη ετοιμάζεται μια επιστολή, μια ανοιχτή επιστολή, η οποία θέλουμε συμμάχους για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε πράγματα για να λυθεί το θέμα.
0: Θα απευθυνθείτε στο δικηγορικό σύλλογο ή σε συγκεκριμένα νομικά γραφεία? Πώς το σκέφτεστε?
1: Όχι. Καλό θα είναι να βοηθηθούμε από τον δικηγορικό σύλλογο. Αλλά κάποιοι άνθρωποι θα αναλάβουν αυτό το θέμα. Δεν πάει άλλο. Πώς θα γίνει?
0: Άρα, επί της ουσίας, εσείς λέτε μια μαζική αγωγή κατά της ΔΕΗ.
1: Εγώ λέω, εμένα δεν μας... να σας πω, είναι ένα μέσο το οποίο μπορεί να φέρει λύση. Εγώ αυτό που έχω...
0: Βέβαια, η μόνιμη αιτιολογία, η επιχειρηματολογία, ναι, από πλευράς της επιχείρησης είναι ότι είστε ένα νησί μη διασυνδεδεμένο, ότι αυτά τα προβλήματα παρουσιάζονται.
1: Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει?
0: Όχι, απλά εγώ λέω ότι και θυμάμαι και την προηγούμενη παρέμβαση που είχε κάνει το επιμελητήριο, ότι θυμάστε κι εσείς, έτσι,
1: γιατί,
0: και τις απαντήσεις που εδόθησαν με ένα νομικό κάλυμα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εσείς λέτε ότι ανεξάρτητα από όλα αυτά, εμείς το προχωράμε και θα διεκδικήσουμε το δίκαιο μας.
1: Δεν πρέπει να προκύψει μια κανονικότητα. Δηλαδή, εντάξει, είμαστε στο εσωτερικό.
0: Εγώ μαζί σας είμαι. Δηλαδή, υπό την έννοια ότι θεωρούμε κανονικότητα να κόβετε το ρεύμα, εγώ δεν το θεωρώ κανονικότητα. Αλλά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ εκτιμώ ότι θα πιεστεί μια κατάσταση και μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Εν κατακλείδη στο μυαλό μας δεν είναι οι αποζημιώσεις. Εμείς δεν θέλουμε να ξαναγίνει.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά αν προκύψουν και κάποιες αποζημιώσεις, να μπορέσουν, για παράδειγμα, ως φορέας να υπάρξουν προωθητικές ενέργειες για να καλυφθεί ένα μέρος της ζημιάς. Έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί, όλοι μας δηλαδή. Μια πάνδημη προσπάθεια μπορεί να γίνει και γιατί όχι, μπορεί να καταλήξουμε και σε κάποια αγωγή να προχωρήσουμε και να διεκδικήσουμε πράγματα. Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι στο εργοστάσιο, στον αυτόνομο σταθμό παραγωγής φέτος υπήρχε και ενίσχυση με την προσθήκη μιας ακόμης μηχανής, δεν έχουν αποφευθεί κάποια προβλήματα, έτσι, όπως και το blackout που είχαμε την περασμένη Τρίτη το πρωί. Και παράλληλα, επαναλαμβάνουμε, έχουμε και τις προγραμματισμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση λόγω εργασιών που γίνονται στα δίκτυα. Για να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με μία δήλωση που έγινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου Στοιχείο, όπου ανέβηκαν και οι τόνοι κάποια στιγμή. Υπήρχαν, λέει, κάποιοι διαπληκτισμοί μεταξύ του Συμβούλου της Αντιπολίτευσης του Παντελή Μπογδάνου και του Περιφερειάρχη του Κώστα του Μουτζούρη. Εκεί έγιναν και οι ανακοινώσεις που αφορούν την υπεραστική συγκοινωνία. Τις είχε κάνει την περασμένη Τρίτη και στο ραδιόφωνο της Αλήθειας ο Κώστας ο Μουτζούρης. Θα ακούσουμε τι λέει και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, τι δηλώνει στην Αλήθεια και στην Κυριακή Τζούμα, ο Νίκος Ονίκτας. Σπλες, πλάς και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
6: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
8: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
7: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
7: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Προδοκανάκη 13.
8: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, την πρόθεση της περιφέρειας να διαθέσει 200.000 ευρώ προκειμένου να δρομολογηθεί η λύση στην παρούσα φάση που αφορά την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην Νότια Χίου. Γνωστοποίησε ο Νίκος Ονίκτας, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, στα πλαίσια και της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου στην Χίο. Ο κύριος Νίκτας έκανε δήλωση στην Αλήθεια, την οποία μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Αναφορικά με το θέμα του περαστικού χτέλ για τη Χίο, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορούσε κυριολεκτικά την κυβέρνηση για το θέμα της χρηματοδότησης. Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρήσαμε ότι μας ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να έχει Χίος λεωφορεία, γιατί πρέπει να έρχονται οι συμπολίτες μας από τα χωριά, αυτοί που πάσχουν κυρίως, και ποιο, γιατί αυτοί παίρνουν το λεωφορεία και κυρίως αυτοί που έχουν προβλήματα. Λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο προσπαθήσαμε, βρήκαμε από τους ΚΑΠΧΙΟΥ 200.000 ευρώ, και αυτά τα οποία ψηφίστηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή θα κοιτάξουμε ώστε να χρηματοδοτηθεί η συγκοινωνία για το υπεραστικό χτέλ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, το πιέζουμε, προσπαθούμε πάρα πολύ και δυναμικά ώστε να βοηθήσουμε τον τόπο μας, γιατί θεωρούμε απαραίτητο, ξαναλέω, για τις συγκοινωνίες το γεγονός αυτό, το οποίο είναι κάτι που αφορά τον απλό κόσμο και κυρίως αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι, τις υπαίθρους, οι οποίοι θέλουν να έχουν μια μικρή και επικοινωνία και σημαντική για την καθημερινότητά τους με την πολιτική.

Λοιπόν, τελούμε την αναμονή προς το παρόν. Συνεχίζουμε να καταγράφουμε μέρες χωρίς λεωφορεία στα χωριά μας, με εξαίρεση μόνο την Αμανή που εκτελούνται κάποια δρομολόγια από τον Δήμο της Αιχείου. Έχοντας στάσει στις πόσες μέρες, 346 τώρα. Άντε. Πλησιάζουμε στο χρόνο. Δελτίο ειδήσεων με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί έχουμε και πολιτιστικό μενού σήμερα. Είναι το 5ο φεστιβάλ Χίο από την περιφέρεια στα Σκαριά. 11 ημέρες με πολλές πολιτιστικές δράσεις και διεθνείς συναντήσεις. Στο φεστιβάλ αναφέρθηκε η υπεύθυνη από πλευράς της περιφέρειας, η κυρία Δήμητρα Μουτζούρη, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιά συγκίνηση εορτάστηκε χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου η μνήμη της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Μαρκέλης της Γεωπολίτιδος στον ομώνυμο Ιερό Ναό της στη Βολισσό, παρουσία πλήθους πιστών, εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η φετινή πανήγυρη της Πολιούχου της Χίου είχε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αμανή, με τους πιστούς να προσέρχονται για πρώτη φορά στην εορτή της Αγίας στα Καμένα της Βολισσού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών και Ινουσών, κύριος Μάρκος. Τη διαμαρτυρία του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, Διαμερισμάτων και Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών Χίου προκαλούν οι συνεχείς διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε μαστιχοχώρια που περιλαμβάνουν και την περιοχή του Εμποριούς αλλά και το Μουσείο Μαστίχας. Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, οι επιχειρήσεις, οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες καλούνται να αντιμετωπίσουν σειρά προβλημάτων που προκαλούν οι διακοπές, οι οποίες επιφέρουν και τηλεπικοινωνιακό blackout. Αυτό που τονίζεται είναι ότι δεν διαφωνεί κανείς με τα έργα αναβάθμισης του ηλεκτρικού δικτύου στην περιοχή, όμως θεωρούν ότι ο σχεδιασμός που έγινε δεν είναι εκείνος που θα έπρεπε για να μετριαστούν οι όποιες επιπτώσεις, ζητώντας παράλληλα να υπάρξει καλύτερος συντονισμός των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Για δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο, Γιάννης Μανδάλας, διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, μια προσωπικότητα συνδεδεμένη με τον όρο πραγματική ανάπτυξη στο νησί μας, παρεμβαίνει στο Ράδιο Αλήθεια επιχειρώντας να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα ύδατα της αποδοχής και από μέρους της κοινωνίας ως κανονικότητας αυτού που συμβαίνει με τις διακοπές στην ηλεκτροδότηση, προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες και όχι μόνο. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αν δεν αντιδράσουμε εμείς ως σιώτες σε αυτό που συμβαίνει θα φύγουμε ή μάλλον θα μας φύγουν, ανέφερε και συνέχισε. Ποιο νέο παιδί, ποια οικογένεια, ποιος επιστήμονας θα έρθει να εγκατασταθεί στο νησί για να ζήσει μια κανονική ζωή χωρίς τα βασικά δημόσια αγαθά που στην εποχή μας είναι ο ηλεκτρισμός, είναι οι επικοινωνίες, είναι το νερό, είναι οι συγκοινωνίες. Γιατί να έρθει σε μια χώρα που είναι θαλασσινή, σε μια χώρα που η νησιωτική πολιτική θα έπρεπε να προηγείται από οποιαδήποτε άλλη, η οποία όμως προφανώς δεν υπάρχει διαχρονικά. Μα είναι δυνατόν να σχεδιάζει κανείς έργα Ιούλιο-Αύγουστο? Η διοίκηση της ΔΕΗ προφανώς αδιαφορεί. Έχουμε φτιάξει έναν γίγαντα που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν και το πιο προκλητικό, κανένας δεν απαντάει στο τηλέφωνο, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Μεντιτέρα, ζητώντας την παρέμβαση της αγγελίας. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να κρύβεται πίσω από τα ψηλά γράμματα των συμβολέων που μας υποχρεώνουν να υπογράψουμε όταν δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν είναι αυτό καταχρηστικό δικαίωμα? Διερωτήθηκε λέγοντας ότι από μέρους τους αυτή τη φορά θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, γνωστοποιώντας την κατάσταση στο επιμελητήριο και στους επαγγελματικούς φορείς στους οποίους συμμετέχει, που είναι αρκετοί. Το ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, διοργανώνει μερίδα για την αυτιλία το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 7 το απόγευμα στο νότιο λιμενοβραχίωνα στο λιμάνι της Χίου, η οποία θα κλείσει με ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Στις εργασίες θα συμμετέχουν από το ΠΑΣΟΚ η Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη τομέα ανάπτυξης, ο Ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης και ο Σταύρος Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του Κόμματος. Επίσης θα πάρουν μέρος εκπρόσωποι διοικητικών συμβουλίων και φορέων της ναυτιλίας, ενώσεων εργαζομένων, επαγγελματικών και παραγωγικών οργανώσεων. Τους λόγους που στην υπουργική απόφαση πρόσληψης λιμενοφυλάκων απέκλεισε τους αποφύτους ακαδημιών, εμπορικού ναυτικού πλοιάρχους και μηχανικούς από το σύστημα μοριοδότησης υποψηφίων δοκίμων λιμενοφυλάκων, ζητά να μάθει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια, ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και υπεύθυνος κοινοβουλευτικού τομέα ελέγχου ναυτιλίας Σταύρος Μιχαηλίδης. Επιπλέον, ο κύριος Μιχαηλίδης ρωτά τον Υπουργό Ναυτιλίας αφενός κατά πόσον θεωρεί ότι η κατοχή διπλώματος ταχυπλώου
από υποψήφιους λιμενοφύλακες συντελεί στην εκπλήρωση της αποστολής του λιμενικού σώματος καλύτερα από την επαγγελματική ιδιότητα του αξιωματικού εμπορικού ναυτικού και αν θα άρει άμεσα τον αποκλεισμό από την μοριοδότηση των αξιωματικών υποψηφίων για κατάταξη στο λιμενικό σώμα ως δοκίμενο λιμενοφυλάκων.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, υπάρχει ένα ζήτημα που μου το εξήγησε διεξοδικά η διοίκηση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών που αφορούν τη διπλή φορολόγηση και της Ένωσης και των μαστιχοπαραγωγών λόγω του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα που έχει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό είναι μια αδικία που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σύμφωνα με τον Ότι Μηταράκη, το Υπουργείο Οικονομικών άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή το ζήτημα και είμαστε σε συζήτηση για να υπάρξει αυτή η απαραίτητη διευκρίνηση ώστε να μην πληρώνουν δύο φορές φορολογία στο ίδιο πλεόνασμα. Ανέβηκαν οι τόνοι στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής μεταξύ του Δημοτικού Συμβούλου της Συμμαχίας Αξιών Παντελή Μουχλή και του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για την εικόνα της ΧΙΟ αναφορικά με ζητήματα καθαριότητας και ανακύκλωσης. Αφορμή στάθηκε η πρόληψη 10 διμηνητών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας με τον Παντελή Μουχλή να καυτηριάζει τη χρονική περίοδο και παράλληλα να ρωτά τον Γιάννη Μαλαφή αν γνωρίζει πού απασχολούνται οι 160 εργαζόμενοι στην καθαριότητα και ηχείως δίνει την εικόνα μιας βρώμικης περιοχής. Παράλληλα, ο ίδιος τόνισε ότι και στην ανακύκλωση είναι μία από τα ίδια, καθώς οι γεμάτοι κάδοι υποχρεώνουν τους δημότες να τοποθετούν ανακυκλώσιμα υλικά σε λανθασμένους κάδους. Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας υπογράμμισε ότι δεν βρήκαν υποδομές από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, κυρίως στον τομέα της ανακύκλωσης, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι σύντομα μα η εικόνα θα αλλάξει. Στην καθαριότητα μας βομβαρδίζουν όλοι, αλλά ηχείως έχασε το πλεονέκτημα να πάρει χρήματα από το πρόγραμμα Τρίτσης με αποτέλεσμα να μην παρθούν μηχανήματα, ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι προσπαθούμε όλα αυτά να τα διορθώσουμε. Οι αναφορές για προβλήματα που κληρονομήθηκαν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή προκάλεσαν την αντίδραση του Δημοτικού Συμβούλου της Σύμπραξης Δημιουργίας Βασίλη Μυριαγκού, που τόνισε ότι έχετε 9,5 εκατομμύρια από τα ανταποδοτικά για την καθαριότητα, βρίσκεστε στον τρίτο χρόνο της θητείας σας, δεν παρουσιάζετε τίποτα και απλά αναφέρεστε στους προηγούμενους. Η συζήτηση του θέματος δεν κατέληξε κάπου, πέρα από την έγκριση της πρόσληψης των 10 διμηνητών με τη Δημοτική Αρχή Διαστόματος Δημάρχου και Αντιδημάρχου Καθαριότητας να υπερασπίζεται το έργο της, να καταλογίζει ευθύνες στους προηγούμενους και να διαβεβαιώνει ότι μέχρι το τέλος του τρίτου χρόνου της θητείας της όλα θα λάμψουν. Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης υπέγραψε τη σύμβαση κατασκευής του έργου συντήρησης εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στο κεντρικό τμήμα στο νησί της Χίου, προϋπολογισμού 2.069.052 ευρώ. Η συνήθις διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε πάλι το πρωί της Τρίτης από τη ΔΕΗ, εκτός των εκατοντάδων βλαβών που προκάλεσε σε συσκευές, κλάδεψε και τα φανάρια της Φάρκινας καίγοντας τη βασική πλακέτα τους. Μέχρι την αντικατάστασή της, οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν σχετική προσοχή. Ο περιφερειακός συμπεραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης Μιχάλης Ταβακέλης, στα πλαίσια των επισκέψεών του στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, θα βρίσκεται στο νησί μας σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου προκειμένου να δεχτεί πολίτες. Σε 1.904 τροχονομικούς ελέγχους προχώρησε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους». Συνολικά βεβαιώθηκαν 24 παραβάσεις σε οδηγούς και συνεπιβάτες. Στη Λέσβο πραγματοποιήθηκαν 517 έλεγχοι, καταγράφηκαν 14 παραβάσεις, στη Χίο 766 έλεγχοι με 8 παραβάσεις και στη Σάμο 621 έλεγχοι με 2 παραβάσεις. Από τη Διεύθυνση Δασών Χίου έγινε γνωστό ότι την 3η 28 Ιουλίου, την 3η 11 Αυγούστου και την 3η 25 Αυγούστου 9.30 το πρωί στα γραφεία της στην Οδό Κύπρου 2 θα γίνουν εξετάσεις κρίσης ικανότητας νέων κυνηγών. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα Πυργίου, Θερμοκήπιο Χαλιά Καλαμωτής και Ρέα Βόνταφων και στην πόλη της Χίου τις ίδιες ώρες στις οδούς Καλουτά, Καρόλη και Δημητρίου, Αγίου Ελευθερίου, Χαράλαμπο Λιμονάκη, κατάστημα Ηλεκτρονέτ, πρατήριο υγρό καυσίμων Σελ και Σαβάκι, παιδικό σταθμό, συνεργεία περιοχής, διεύθυνση δευτεροβάθμιας.
στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, εταιρεία πυλώνας.

0: ΑΕΠΣΙΛΟΝ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατά το παρακάτω πρόγραμμα. Αύριο Παρασκευή στις οδούς Θεσμοφορείων, Σκαραμαγκά και Αριστίδη Γλύκα. Δευτέρα 27 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά. Τρίτη 28 Ιουλίου στις οδούς Αγγελία, Αμβροσύνης και Κλινομάχου. Οι απόφοιτες του 1976 από το Λιβάνιο Γυμνάσιο Θηλαίων ξανασυναντιόνται μετά από 50 χρόνια σήμερα 5η, 8.30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Χανδρής για να θυμηθούν παλιές στιγμές και να ζήσουν καινούργιες. Παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά στην Ομηρική Ακαδημία και με την ευκαιρία αυτή ο Παναγιώτης Νάστος, καθηγητής κλιματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα σήμερα 5η στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, σημειώνοντας ότι διαχρονικά από την εποχή του Ομήρου μέχρι σήμερα το κλίμα ένα πράγμα μας διδάσκει, ότι χρειάζονται σε όλα μέτρο και φρόνηση. Δυστυχώς, σημειώνει ο πολύ ενδιαφέρον αυτός επιστήμονας, στις μέρες μας όλα αυτά έχουν αντικατασταθεί από το κέρδος. Δυστυχώς, παρά τα άπειρα καμπανάκια που χτυπούν, η φωνή των επιστημόνων είναι φωνή βόντος εν τη ερήμο. Ξεκινά σήμερα η 4η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής Δήμου Χίου σε συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Φίλων της Φιλαρμονικής και το Βούριο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδίων. Όπως είπε η μαέστρος της Φιλαρμονικής, Ευγενία Βοριά, πρόκειται για μια εκπαιδευτική εβδομάδα από 23 έως 29 Ιουλίου, που δίνει την ευκαιρία σε παιδιά όλων των ηλικιών να έρθουν σε επαφή με καθηγητές μουσικής που δεν θα ήταν εύκολο να γνωριστούν. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια θα εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στο Καστέλο της Χίου με βάση το παρακάτω πρόγραμμα. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7 και 4 το απόγευμα ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Στις 9 παρα 20 θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου και σε 9 το βράδυ πολιτιστικό μέρος, στη διάρκεια του οποίου η Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας θα βραβεύσει διάφορους φορείς για την προσφορά τους. Η θεατρική ομάδα Βλέα του Φιλοπρόδου Ομίλου Βροντάδου παρουσιάζει σήμερα 5η στην αυλή της Εκκλησίας του Αγίου Τρίφωνα στα Ανένητα στις 9 το βράδυ τη θεατρική παράσταση «Και το παραμύθι δεν τελείωσε» σε σκηνοθεσία διασκευή Νίτσας Κλουβά. Οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ και οι εκδόσεις Διόπτρα προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Πάνου Δημάκη «Ο ήλιος στα μάτια των λιονταριών» αύριο Παρασκευής 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Γιάννης Γλύκας, γιατρός συγγραφέας, η Σοφία Σκουφάλου φιλόλογος και ο συγγραφέας Πάνος Δημάκης. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η ερασιτέχνης ηθοποιός Μαριέτα Σκανδάλη. Στη Χίο αλλά και στη Βενετία θα παρουσιαστεί η νέα ατομική έκθεση ζωγραφικής της Δέσποινας Σταθάκη με τίτλο «Χίος εσωτερικές ουτοπίες». Στη Χίο η έκθεση θα παρουσιαστεί από το Σάββατο 25 Ιουλίου έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στη Des Art Gallery στο Φρούριο. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 25 Ιουλίου 8 το βράδυ και η έκθεση θα είναι επισκέψιμη 9 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι και το απόγευμα 7 με 10. Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Σπιτιού Ομάκελος σε συνεργασία με το Σύλλογο Ποιμένων Χίου Άγιος Μάμας και την Κινσέπ Πιτιός Προορισμός διοργανώνει την 7η Γιορτή Βουνού και Κτηνοτροφίας που θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει αύριο Παρασκευή γλέντι με την Ορχήστρα Κωνσταντά Κοντού και το Σάββατο 25 Ιουλίου η Ορχήστρα Σμύρνα θα παρουσιάσει σμυρναϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα και την Κυριακή 26 Ιουλίου η γιορτή θα ολοκληρωθεί με ένα νησιώτικο γλέντι με τον Ματθαίο Γιαννούλη και την ορχήστρα του. Η γιορτή συμπεριλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας και παραδοσιακών αγροτικών και ακτινοτροφικών αντικειμένων, δημιουργικά εργαστήρια, παραμύθια και πολλές άλλες δράσεις για τα παιδιά και για όλη την οικογένεια. Για μία ακόμη χρονιά, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει επίδειξη μαστιχοκαλλιέργειας στο Μουσείο Μαστίχας το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Έμπειροι μαστιχοπαραγωγοί θα παρουσιάσουν ζωντανά στον μαστιχώνα του Μουσείου τη διαδικασία του κεντήματος του σχήνου, μιας από τις σημαντικότερες φάσεις της μαστιχοκαλλιέργειας, εξηγώντας τη σημασία και την τεχνική της χάραξης του κορμού με το κεντητήρι, το ειδικό εργαλείο. Η επίδειξη προσφέρει στους επισκέπτες μια αυθεντική εμπειρία γνωριμίας με την παραδοσιακή τεχνογνωσία της μαστιχοκαλλιέργειας, η οποία θυμίζουμε ότι το 2014 εντάχθηκε στον κατάλογο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η συμμετοχή στη δράση είναι ελεύθερη, πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων διοργανώνει χωρεσπερίδα το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο Ντεστίλ στα Καρδάμηλα με την ορχήστρα Ταναΐνη Αγγελάρα και τη συμμετοχή των ερμηνευτών Δημήτρη Λιούντρη και Σοφίας Χατζαθανάση. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-769-1132. Το έθος Αιγαίου την ερχόμενη Τρίτη 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ θα βρίσκεται στο θεατράκι της Βίγλας Αγίας Ελένης του Καρφά. Έχει βάρδια ποιητική και μελωδική συντροφιά με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και ποιητή, τον Νίκο Καβαδία, που μισό αιώνα και ένα έτος από το θάνατό του, χάρη και στις μελοποιήσεις του έργου του που έγιναν από τότε μέχρι σήμερα, συνεχίζει να ακροβατεί στα Παταράτσα με επιτυχία μοναδική. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της γιορτής των 5 Στήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιεί η εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Η Δημοτική Κοινότητα Καρδαμήλων συνεχίζει τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις της την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα παρουσίαση του βιβλίου του Αριστίδη Κελεμπερτζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμηλα» από την Ευτυχία Βλησίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η βραδιά θα είναι ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό το καλοκαίρι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το νησί των Ινουσών στο βορειοανατολικό Αιγαίο μετατρέπεται σε μία από τις συναρπαστικές σκηνές σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. Από 24 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου το Συμπόσιο Τεχνών Ινουσών Άσο 2026 συγκεντρώνει 48 επιλεγμένους συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα για 10 ημέρες εντατικών εργαστηρίων, συλλογικής δημιουργίας και ζωντανών παραστάσεων. Λακταρό, μια πρωτότυπη ελεύθερη εκτέλεση εμπνευσμένη από το έργο Grave της Sarah Kane σε σκηνοθεσία Βασίλη Τριανταφύλου στην πλατεία Ναυτοσύνης την Κυριακή 26 Ιουλίου 9.30 το βράδυ. Μια ποιητική σκηνική εμπειρία για την απουσία, την αναμονή και την ανάγκη της επιστροφής. Παράλληλα το Άσο 2026 παρουσιάζει από την Τρίτη 28 Ιουλίου 5.30 το απόγευμα έως την Τετάρτη 29 Ιουλίου επίσης 5.30 το απόγευμα τη Βάρδια, όπου 48 καλλιτέχνες θα κρατήσουν μια αδιάλειπτη 24-ωρη καλλιτεχνική βάρδια στην πλατεία Ναυτοσύνης, στην καρδιά του λιμανιού των Ινουσών. Πρώτη ύλη της παράστασης είναι τα αυθεντικά γράμματα του καπετάν Γιώργη Χαλκιά, ενός Ινουσιώτη καπετάνιου που έγραφε σπίτι του από τη θάλασσα, διασωσμένα στο βιβλίο «Για να μην με ξεχνάτε» της εγγονής του Ειρήνης Λιραγκίκα. Συνεχίζεται και στα Ψαρά το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 το Σάββατο 25 Ιουλίου 9 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων Ολοκαυτώματος μουσικοχορευτική παράσταση από τα χορευτικά τμήματα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαρών με χορούς από όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή 26 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Ζηφιά ο Μέγας Εσπερινός, το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα, την Κυριακή το πρωί στις 7, όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων Φιλαρμονικής Χίου παρουσιάζουν ένα ρεσιτάλ κλασικής μουσικής με τη συμμετοχή των καθηγητών της 4ης Φερινής Μουσικής Ακαδημίας Χίου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Μουσείο Μαχστίχας. Καταξιωμένοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν έργα που εκτείνονται από την προκλασική και την κλασική περίοδο έως τον 20ο αιώνα και τη σύγχρονη εποχή, προσφέροντας στο κοινό ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που αναδεικνύει τη διαχρονικότητα της μουσικής δημιουργίας. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πρόγραμμα της 4ης Θερινής Μουσικής Ακαδημίας και η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22 710 72 212. Την 5η 30 Ιουλίου θα εορταστεί αρχιερετικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήριο για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Αρχικά, μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίκλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Μουσείου Μαστίχας 22 710 72 212. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο πολίστας του ναυτικού ομίλου Χίου Αύρα, Θανάσης Καστρινάκης, κλήθηκε σε προπονήσεις αξιολόγησης της Εθνικής Ομάδας Νέων Ανδρών. Ο νεαρός χιώτης πολίστας Κωνσταντίνος Μισεντζής κλήθηκε σε κάμπ προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Παιδών K16 εν όψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεπ. Η ΠΕΚΕΒ συγκέντρωσε 44 βαθμούς στη βαθμολογία των αγοριών και 6 βαθμούς στη βαθμολογία των κοριτσιών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Στις 31 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του κυπέλου ερασιτεχνών στο ποδόσφαιρο, στην οποία θα συμμετάσχει ο κυπελούχος Χίου Όμηρος Καλλιμασιάς. Στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 26 Ιουλίου θα διεξαχθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου και του Ναυτικού Ομίλου Χίου. Οι ομάδες Πόλο, Προμήνη, Μικτό, K10 του Ναυτικού Ομίλου Χίου και της ΠΕΚΕΒ θα αγωνιστούν από την Παρασκευή έως την Κυριακή στο κολυβητήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στους αγώνες του Κυπέλλου Ανάπτυξης. Οι χιώτικες ομάδες μετέχουν στον τρίτο όμιλο με αντιπάλους τη Βουλιαγμένη και τη Γλυφάδα. Αύριο το πρωί στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης θα πραγματοποιηθεί ο καταρτισμός των ομίλων της National League 2 μπάσκετ ανδρών, στην οποία θα συμμετάσχουν οι Ιωνές. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο την ερχόμενη 5η 30 Ιουλίου από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, 8 το βράδυ, ο Βαρβασιακός στο Αθλητικό Κέντρο Γιάννη Ζανάρας διοργανώνει τουρνούα 6x6 K16 προς τιμή του Γιάννη Ζανάρα, ενός ανθρώπου που αφήνει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο Βαρβασιακό και στο χιώτικο ποδόσφαιρο. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς και η υγρασία από 23 έως 77%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα στην πόλη της Χίου διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Ξίδα στην οδό Κουντουριώτη 38. Ενώ μετά τις 9 το βράδυ θα διανυκτερεύει το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1943 ιδρύεται στοιχείο το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο και αρχίζει αγώνας ενάντια στη γερμανική κατοχή για την εθνική απελευθέρωση της χώρας μας. Σαν σήμερα στοιχείο το 1949 ισχυρό σεισμό στο νησί. 11 νεκροί, οι καταστροφές εκτεταμένες, οι άστεγοι πολλοί. Χωρίς να μπορεί να γίνει σύγκριση με το μεγάλο προηγούμενο σεισμό, άλλωστε έχουν περάσει 68 χρόνια, από στόμα σε στόμα το βουητό του σεισμού συνοδεύει το βουητό της μνήμης από τον πολύ νεκρό σεισμό του 1881, τον λεγόμενο χαλασμό. Επισκέπτεται το νησί ο Στυλιανός Γονατάς και ο Υπουργός Εμμανουήλ Κεφαλογιάννης. Σαν σήμερα στοιχείο το 2012. Πτώση λεωφορείου σε γκρεμό πριν τη Σικιάδα. Απανθρακώθηκαν το ζευγάρι Ευστράτιος Γιαριμόγλου του Αναστασίου 66 χρόνων και Κατερίνη Γιαριμόγλου του Αποστόλου 70 χρόνων που έκαναν διακοπές στοιχείο και εξέπνευσε η 56χρονη Μαρία Γεράρδη Πασελή, χαράκτρια και ενδυματολόγος, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 9, μεταξύ των οποίων και ο οδηγός.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
10: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
11: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Χιώτη κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι, ελάτε να μιλήσουμε για πολιτισμό, ελάτε να μιλήσουμε για τις δράσεις της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Χίου. 11 ημέρες λοιπόν θα έχουμε αρκετές δράσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις, επιστημονικές συναντήσεις, προβολές. Το πρόγραμμα αναλυτικά του φεστιβάλ παρουσίασε σήμερα η υπεύθυνη κυρία Δήμητρα Μουτζούρη σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Το φεστιβάλ θα ξεκινήσει την 3η 25 Αυγούστου στη Βολισσό με συναυλία του Ακύλα που μας εκπροσώπησε φέτος στην Eurovision. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Δήμητρα Μουτζούρη.
1: Συζητάμε πολλά πράγματα μαζί και νομίζω έχει σημασία να δείξουμε ότι ο κόσμος της Χίου είναι μαζί μας. Ελπίζουμε να έρθει κόσμος, αυτή είναι και η ουσία αυτής της συνέντευξης, να μιλήσουμε στους χιώτες, να τους πούμε τι έχουν να δουν και να περιμένουμε, να τους περιμένουμε πολύ χαρά, γιατί ό,τι κάνουμε, εάν δεν έχουμε θεατές από τη Χίο, δεν έχει καμία αξία. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τους χιώτες. Επομένως, θερμή παράκληση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να έρθουν σε εκδηλώσεις μας. Λοιπόν, αυτή τη φορά επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, τον κύριο Καλτάκη, την κυρία Αργυρό Κυριαζή που διεκπεριώνει πάρα πολλά γραφειοκρατικά του φεστιβάλ, και να ξεκινήσουμε να πω το πρόγραμμά μας. Τηρώντας την υπόσχεσή μας στην περσινή, το φεστιβάλ ξεκινάει με παράλληλες εκδηλώσεις και με συνδιοργανώσεις από τη Βόρεια Χίο, από τη Βολισσό. Οργανώνουμε συναυλία του Ακύλα στα Λιμιά στις 25 Αυγούστου, μια συναυλία με όλο το team, όλη την ομάδα, όλους τους χορευτές του Ακύλα. Είναι δηλαδή πραγματικά μια υπερπαραγωγή, μια Eurovision γύρω θα γίνει στα Λιμιά. Και την επόμενη μέρα, στις 26, θα έχουμε παράσταση της Χιώτισσας ηθοποιού Χρύσας Κλούβα και στη συνέχεια Λαϊκό Γλέντι με τον Πιπίδη. Τη συναυλία του Ακύλα θα την παρουσιάσει Καλλιρόη Μυριακού, νομίζω ότι όλοι την ξέρετε και όλοι την αγαπάτε. Και είναι μεγάλη μας χαρά, γιατί ο στόχος του φεστιβάλ, που για μένα αδικείται με τη λέξη φεστιβάλ, γιατί δεν είναι ακριβώς φεστιβάλ, δηλαδή όταν ακούς κανείς φεστιβάλ λέει εντάξει, ένα ακόμα καλοκαιρινό φεστιβάλ. Δεν πρόκειται γι' αυτό, θα έπρεπε να φεύγει μια ειδική λέξη γι' αυτό που κάνουμε, κάτι μεταξύ συνεδρίου και φεστιβάλ και δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, η κυρία Μυριαγκού, θα έρθει με πολύ χαρά, και γιατί θέλουμε, και πολύ χαρά δική μας, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να προβάλλουμε τους χιώτες. Τους χιώτες ηθοποιούς, τους χιώτες καλλιτέχνες, τους χιώτες τραγουδιστές. Αυτό είναι το ένα μέρος του φεστιβάλ. Σκοπός να προβάλλουμε τον χιώτικο πολιτισμό. Δηλαδή αυτό που παράγεται στη Χίο και τους ανθρώπους. Λοιπόν, μία ηθοποιός χιώτησα είναι η Καλλιρόη Μυριακού, δεύτερη ηθοποιός είναι η Χρύσα Κλούβα, έχουμε τον Πιπίδη που θα έχει την ομάδα αυτή με την ορχήστρα του, και μετά ξεκινάνε...
2: Που πάλι Πιπίδη.
1: Πού παλού, πράγμα με λοιπόν, μετά πάμε στο Καστέλι. Νομίζω το Καστέλι λίγο πολύ το ξέρετε όλοι. Έχετε έρθει. Ξεκινάμε με την κυρία Ευθυμίου, Μαρία Ευθυμίου, την 5η 27 Αυγούστου, και στη συνέχεια θα έχουμε ένα μουσικό επίλογο με μουσική, με στο πιάνο θα είναι η κυρία Βαφιά, γι' αυτό έχει φροντίσει η κυρία Βαφιά. Την Παρασκευή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, για το φεστιβάλ, αλλά πιστεύω κυρίως για τη Χίο, γιατί θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή και ευλογία, νομίζω, να έρθει ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο Θεόδωρος ο Β'. Είχε επισκεφθεί το Πατριαρχείο πριν 2 χρόνια στην Αλεξάνδρεια για τα 20 χρόνια του Πατριαρχείου και είχε εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το έργο του Πατριάρχη. Δεν είναι ένας σε εισαγωγικά κοσμικός Πατριάρχης. Είναι ένας Πατριάρχης που τρέχει στις ερήμους, στις ζούγλες, παντού. Αν δείτε το βίντεο πώς βοηθάει τα παιδάκια, πραγματικά θα κλάψετε. Λοιπόν, επομένως το ότι θα έρθει στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Την ίδια βραδιά θα μας τιμήσει ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Θα είναι η κυρία Πλακιωτάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Γέφυρα, Συνδέσμου Φίλων του Πατριαρχείου. Τα λέω απ' έξω και τις πιθανότητα να ξεχάσω κάποιους. Ποιος άλλος? Θα είναι ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο οποίος θα κάνει μια εισαγωγή. Θα έρθουν πολλοί άρχοντες του Πατριαρχείου για να τιμήσουν τον Πατριάρχη, και ερχόμενοι εκείνοι βέβαια τιμούν και τυχείο. Θα έρθουν πραγματικά πολλοί. Πολύ. Θα τιμήσουμε τον κύριο Μελισσανίδη για την προσφορά του στην Ορθοδοξία, γιατί όντως αυτός ο άνθρωπος έχει προσφέρει στην Ορθοδοξία και στον Ελληνισμό ως πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης. Τι άλλο έχουμε την Παρασκευή, Κυριακό?
2: Αυτά.
0: Λοιπόν, για τα υπόλοιπα του φεστιβάλ αμέσως μετά την επιστροφή μας από τις διαφημίσεις. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε 20 Ιουλίου, Λίμνο, Υπαίθριο Θέατρο Μούδρου, 22 Ιουλίου, Λέσβο, Δημοτικό Αμφιθέατρο και 24 Ιουλίου, Χίο, Κεντρική Πλατεία. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 18:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος Β, είναι το κεντρικό πρόσωπο, θα μπορούσαμε να πούμε, των φετινών πολιτιστικών επιστημονικών εκδηλώσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Στοιχείου, στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Χίου. Ακούσαμε προηγουμένως την κυρία Δήμητρα Μουτζούρη που αναφερόταν και στην εκδήλωση η οποία θα γίνει προς τιμήν του την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Πάμε να ακούσουμε για την συνέχεια το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Ελπίζω να προλάβουμε να τουλάχιστον ακούσουμε τις βασικές εκδηλώσεις. Επαναλαμβάνουμε ότι το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου και ξεκινάει στις 25 Αυγούστου με την συναυλία Ακύλα στην Βολισσό.
2: Τώρα πάμε το Σάββατο. Το Σάββατο θα έχουμε την χαρά να υποδεχτούμε τον Κίκα Χαρδούβελη, είναι ο διοικητής Εθνικής Τράπεζας, πρώην υπουργός οικονομικών, καθηγητής, τον Παύλο Γερουλάνο και την Λούκα.
1: Αναφέρεται στην εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 29 Αυγούστου, το λέω για να μην μπερδευτούμε, έτσι, γιατί στην ουσία τον επόμενο μήνα θα γίνουν οι εκδηλώσεις.
2: Και δείχνει ότι η Χίος είναι μέσα στο, στις τεταγμένες της, είναι στα σωστά σημεία, δηλαδή δεν είμαστε, όχι μόνο η Χίος, όλο το Βόρειο Αιγαίο, γιατί αυτό δεν είναι, λέγεται Φεστιβάλ Χίου, αλλά ουσιαστικά είναι το Φεστιβάλ του Βορείου Αιγαίου, είναι η ναυαρχίδα των πολιτιστικών εκδηλώσεων, της περιφέρειας και όχι μόνο. Λοιπόν, τιμά η παρουσία αυτών των ανθρώπων όλο το Βόρειο Αιγαίο και δείχνει ότι δεν είμαστε απομακρυσμένα νησιά, που βέβαια κατά κάποιο τρόπο είμαστε, γιατί δεν μας δίνει κανείς σημασία, και τώρα με τον Αθώδη δυστυχώς δεν υπάρχει καμία συμπαράσταση, όμως από εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει, όμως πρέπει να ακουστούμε, πρέπει να ακουγόμαστε. Και ήδη επί τη ευκαιρία να πω ότι επειδή όλη τη ζωή έχω ζήσει στην Αθήνα και περνάω πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην Αθήνα, μπορώ να σας βεβαιώσω ότι το φεστιβάλ έχει κάνει πολλή δουλειά, έχει καταφέρει να ακουστεί και σχεδόν να γίνει συνώνυμο της Χίου, δηλαδή το συζητάνε πάρα πολύ, θέλουν να έρθουν και όσοι δεν μπορούν να έρθουν το παρακολουθούν. Θα μας πει και ο Κυριάκος μετά όσοι μπορεί.
1: Λοιπόν, ακούσαμε εμείς κάποια αποσπάσματα στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας στο ραδιόφωνο. Ολοκληρωμένα θα μπορέσετε να τα διαβάσετε όλα αυτά και στο αλήθεια.gr και να τα δείτε βέβαια στην τηλεόραση της Αλήθειας. Εντάχει να σας πούμε ότι στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, εκτός από την εκδήλωση που ακούσαμε ότι θα γίνει στο Καστέλι στις 29 Αυγούστου, στις 30 Αυγούστου θα έχουμε εκδήλωση στον Άγιο Γιώργο το Σικούσι, όπου θα πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια του ανακαινισμένου Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, και το βράδυ της ίδιας μέρας στο Χαμιδιέ Τζαμί στο κάστρο της Χίου θα γίνει εκδήλωση με τη συμμετοχή και του ιστορικού και καθηγητή ύστερης αρχαιότητας και βυζαντινών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, του Πίτερ Σαρίς, και θα γίνουν και τα εγγένεια της έκθεσης του διακεκριμένου Έλληνα εικαστικού Σωτήρη Σόρογγα. Ειδική ενότητα θα υπάρχει και για τον εορτασμό των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών στο Καστέλ τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Εκεί θα έχουμε και τον δικό μας, τον κύριο Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος θυμίζουμε είναι μεταξύ των πολλών ιδιωτήτων που έχει, είναι και τέος πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών ο κύριος Κρυμιζής. Να σημειώσουμε ότι θα πραγματοποιηθεί και μια διεθνή συνάντηση για το ντοκιμαντέρ για τον Έλγιν την 3η-1η Σεπτεμβρίου πάλι στο Καστέλι, και θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο και αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας. Θα έχουμε μια βραδιά όπερας στην οποία θα πρωταγωνιστήσει και διακεκριμένη σοπράνο Χριστίνα Πουλίτσι. Τέλος, να πούμε ότι θα υπάρχει και ένα συνέδριο με θέματα μια ημερίδα που θα αφορά τις πρωτοπόρες διαδρομές, αλλά και το θαλάσσιο τουρισμό και την ναυτιλία. Και ενώ είπαμε οι εκδηλώσεις για το 5ο Φεστιβάλ Χίο θα ξεκινήσουν στην Βολισσό με συναυλία, οι εκδηλώσεις για το ίδιο φεστιβάλ θα κλείσουν στον Ανάβατο, όπου θα έχουμε θεατρική παράσταση με την εξαιρετική Κατερίνα Διδασκάλου, το μονόλογο της Κλυτεμνίστρας. Λοιπόν, είπαμε αναλυτικά, θα τα διαβάσετε και στο αλήθεια.gr, θα μπορέσετε να τα δείτε και στην τηλεόραση της Αλήθειας. Με τούτα και με τα άλλα, η σημερινή χιότικη ραδιοπαλμή έφτασαν στο τέλος τους. Καλά να είμαστε, θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια σας.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεων σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Με ένα ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νέο τέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Παράλληλα, προσθέτει ότι οι ζημιές ενδέχεται να είναι πολύ σημαντικές, ωστόσο η χρήση των συγκεκριμένων κεφαλαίων αποτελεί το δίκαιο και ισότιμο πράγμα που πρέπει να γίνει. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση και κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Η Γερμανία εχθές ανακοίνωσε ότι αποσύρει 2 πολεμικά πλοία της που βρίσκονται κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών τορμούς μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Τα 100 ευρώ το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,9% στα 100,5 δολάρια το βαρέλι. Σύρινες συναγερμού είχαν χθες βράδυ στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και drones. Ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε χθες το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά τορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τάσνιμ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσή του απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη άντρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε Πορτογαλή συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα το μεσημέρι. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, χθες το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μια γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας, που έμενε στο σπίτι κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ τους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιά στις υπόλοιπες περιοχές με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 33 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική Επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό, να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ημέρα και όπως μαθαίνω από

0: ποινικού δικαίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σήμερα κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Κιλ. Κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάντη και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Χαραλαμπάκη για αυτήν τη συζήτηση που θα κάνουμε με την ευκαιρία αυτής της μεταρρυθμίσεως. Χαρακτηρίζεται ιστορική, είναι γεγονός
1: στην ενότητα
0: εκπαίδευση, με την δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες να επιλέγουν ανάμεσα σε ένα δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο, και επιτέλους το ζούμε, θα ζήσει η ελληνική κοινωνία από εδώ και μετά, η ελλαδική κοινωνία για να είμαι ακριβής, αυτήν την δυνατότητα της επιλογής. Τώρα, εσείς έχετε υπηρετήσει το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτήν την μεταβολή στο ακαδημαϊκό πεδίο?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους μας. Για όλους όσοι ασχολούμαστε με την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί πράγματι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στις οποίες, με όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, στις οποίες αυτό ήταν κάτι το αυτονόητο, δεν υπήρξε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά από την πλουσιότατη εμπειρία σας, τόσο εύκολη. Χρειάστηκε ένα περάσμα από πολλά κύματα και μέχρι που τόλμησε η κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την μεταρρύθμιση. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα προσωπικό βίωμα για να καταλάβετε και από μια άλλη πλευρά το πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το πράγμα. Πριν από αρκετά χρόνια είχα διατελέσει πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠΗ, περισσότερος κόσμος το ξέρει ως ΔΙΚΑΤΣΑ. Είναι αυτή η κρατική αρχή που αναγνωρίζει τα πτυχία από τα ΛΟΔΑΠΑ πανεπιστήμια. Είχα βάλει λοιπόν τότε τους συνεργάτες μου, επειδή είχαμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας, να κάνουν μια έρευνα και να μου πούν πόσα Ελληνόπουλα εκείνη τη χρονική στιγμή σπουδάζονταν στο εξωτερικό, δηλαδή είχαν φύγει από την πατρίδα τους, και δεν εννοώ τα Ελληνόπουλα της Διασποράς ή τα γεννημένα στο εξωτερικό, αυτά μόνο που φύγαν από την πατρίδα τους για να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί δεν έβρισκαν τρόπο να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Ξέρετε τι αριθμό μου βγάλαν τότε, κύριε Πρωτοσάλτε? Πάνω από 100.000 σε μία χρονική στιγμή. Εάν αυτό, κάντε μια απλή μαθηματική πράξη, το πολλαπλασιάσετε επί 30-35.000 που είναι, όπως λένε τα στατιστικά δεδομένα, ένας μέσος όρος κόστους σπουδών ενός παιδιού στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας έχανε 3,5 δις το χρόνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τίποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν.
0: Τώρα, πριν από λίγο, στο προηγούμενο ημίωρο, ο αντισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης,
1: τόνισε με μεγάλη προσοχή.
0: Ναι. Ναι. Και τόνιζε το γεγονός ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του πληθυσμού της πατρίδας μας και του αριθμού των δικηγόρων, κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη. Λέμε πόσες ακόμη νομικές υπάρχουν, ακόμη περιθώριο, και έρχεται και το ΚΙΛ με μια νομική σχολή. Πώς το χειρίζεστε αυτό το θέμα?
1: Εντάξει, καταρχήν αυτό... Πράγματι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δικηγόρων. Βέβαια θα μου επιτρέψει ο φίλτατος κύριος εισαγγελέας, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και τον εκτιμώ πάρα πολύ, να κάνω μια μικρή διόρθωση σε αυτά που είπε, από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον. Τεράστια ευθύνη για τον πληθωρισμό των δικαστηρίων φέρουν και οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς. Εάν δείτε πόσες υποθέσεις στέλνουν οι εισαγγελείς στο ακροατήριο που δεν ήταν για ακροατήριο, ενώ έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο να τη θέσουν στο αρχείο, θα βλέπατε και μια άλλη σκοπιά αυτής της υπερφόρτωσης, αν θέλετε, των δικαστηρίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δικαστικά συμβούλια, που πολύ συχνά, θα είμαι σκληρός αλλά πρέπει να το πω, αντί να εντρυφήσουν στην υπόθεση και να τολμήσουν να πούν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι όριμη για ακροατήριο, γιατί δεν προκύπτουν ευθύνες του κατηγορημένου, περιορίζονται σε μια απλή αντιγραφή του κατηγορητηρίου.
0: Αλλά σε αυτό θα πούμε, αυτό συμβάλλει στην καθυστέρηση των διαδικασιών εντός δικαιοσύνης.
1: Όμως, δεν είναι μονοπλευρά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ο αριθμός των δικηγόρων είναι άλλο πεδίο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο διαφορετικά πεδία.
1: Βεβαίως, ναι. Έχετε δίκιο και θα έρθω αμέσως σε αυτό. Υπάρχει λόγος στις τρεις μεγάλες

0: εξαιρετικές. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί σε μία από αυτές είχα την τιμή να υπηρετήσω για πολλά χρόνια. Και οι τρεις νομικές σχολές της χώρας μας είναι υψηλωτά του επίπεδου, από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Σας το λέω ξανά. Υπάρχει όμως λόγος να έχουν 500 φοιτητές στο έτος η κάθε μία. Μπορεί κανείς πράγματι να επιτελέσει το σοβαρότατο και υπευθυνότατο λειτουργήμα του ως ακαδημαϊκός δάσκαλος, έχοντας 500 παιδιά μπροστά του, όταν στα αντίστοιχα τμήματα στα ξένα πανεπιστήμια δεν υπερβαίνουν τους 30, 40, 50. Είναι δηλαδή τόσο εκτός πραγματικότητας οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, που επιβάλλουν ολιγομελή τμήματα στις νομικές σχολές, και όχι μόνο στις νομικές, και σε άλλες σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης. Πώς να λειτουργήσεις με 500 άτομα ανά έτος μπροστά σου? Καταλαβαίνετε ότι εδώ το θέμα του υπερπληθωρισμού των νομικών αν υφίσταται, γιατί κατ' εμέ δεν είναι τόσο οξύ, διότι υπάρχουν και άλλα παρεμφερή και συναφή επαγγέλματα ή ασχολίες με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας νομικός. Δεν είναι απαραίτητα να είναι δικηγόρος ακροατηρίου, όπως πολλοί από εμάς. Άρα χώρος υπάρχει. Αλλά πέραν τούτου, αντί να εξορθολογήσουμε τον αριθμό των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια, να τα ανακουφίσουμε, να δώσουμε στους συναδέλφους τον χρόνο και την άνεση να επιτελέσουν ακόμα καλύτερα το λειτουργήμά τους, που το επιτελούν οι περισσότεροι με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που κάνουν. Λέμε τώρα για υπερπληθωρισμό φοιτητών νομικής. Νομίζω ότι το βάρος το θέτουμε στη λάθος πλευρά.
1: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κιλ, ποια είναι τα μαθήματα κορμού του ελληνικού δικαίου τα οποία θα διδαχτούν οι υποψήφοι σας, και πώς αυτό θα συνδυαστεί με την βρετανική το βρετανικό δικαίο?
0: Και εδώ έχουμε δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι προσφέρουμε το κλασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουν και οι κρατικές νομικές σχολές, λίγο πολύ με τα ίδια μαθήματα, με την ίδια λίγο πολύ κατανομή, δηλαδή τις κλασικές νομικές σπουδές που κάθε παιδί που μπαίνει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο σπουδάζει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν διαφέρει σε τίποτα το δικό μας, ο κορμός του δικού μας προγράμματος, από αυτό που θα σπούδαζε ένα παιδί στο Αριστοτέλειο, στο Δημοκρίτιο ή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στη νομική του σχολή. Εκείνο που είναι, αν θέλετε, κάτι που διαφοροποιεί το πρόγραμμα του ΚΙΛ από... Και επίσης ξέχασα να πω ότι εννοείται ότι το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζει το ισότιμο, δηλαδή αυτός που θα πάρει το πτυχίο του θα γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο, δεν χρειάζεται αναγνώριση το πτυχίο του, είναι σαν να έχει πάρει ένα πτυχίο από μια κρατική νομική σχολή. Εκείνο όμως που δίνει σε εμάς και μια ιδιαιτερότητα είναι το εξής. Παράλληλα με αυτό, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και 6 μαθήματα βρετανικού δικαίου, ειδικά μαθήματα βρετανικού δικαίου, που αν τα διδαχθεί και τα περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις, ταυτόχρονα και παράλληλα μπορεί να γραφτεί και ως μέλος στον Βρετανικό Δικηγορικό Σύλλογο. Δηλαδή θα έχει μια δυσυπόστατη οντότητα, νομική οντότητα ο αποφυτός μας. Και αυτό σήμερα που η παγκοσμιοποίηση, ο χώρος της νομικής είναι από τους πρώτους τους οποίους έχει παρισφρήσει η παγκοσμιοποίηση, το γνωρίζετε και εσείς με την πλουσιότητα εμπειρία σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή παρουσιάζω εγώ τα μηνύματα του Πανεπιστημίου Κιλ, βλέπω υπάρχει ένα άλλο στο πρόγραμμα σπουδών, ένα σκέλος εκπαίδευσης που αφορά στην διερευνητική εγκληματολογία.
0: Ναι, αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα, δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα σπουδών της νομικής, το κλασικό, είναι ένα άλλο παράλληλο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί κάποιοι φοιτητές και το παρακολουθούν στο πρώτο έτος, το οποίο είναι, όσοι έχουν δει CSI New York και τα λοιπά στην τηλεόραση, καταλαβαίνουν έχει να κάνει με τις ανάγκες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή του εξυγχρονισμού της εγκληματολογικής προσέγγισης του εγκλήματος και όλων όσων συμβαίνουν, της αστυνομικής διερεύνησης μιας υποθέσεως κτλ.
1: Είναι κάτι παράλληλο, λέτε, το οποίο θα είναι ένα επιπλέον προσόν για τον πτυχιούχο.
0: Ναι, ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τις βασικές σπουδές της αστυνομικής, δεν δηλαδή το παρακολουθούν τα παιδιά που σπουδάζουν νομική, κλασική νομική, αλλά υπάρχουν τα παιδιά που τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι μοναδικό στην Ελλάδα, από τα λίγα στην Ευρώπη, πολύ πρωτοποριακό, και δίδει σε κάποιους που έχουν πράγματι ένα ενδιαφέρον για το φαινόμενο της εγκληματολογίας και της εγκληματολογικής προσέγγισης τη δυνατότητα να κάνουν σπουδές που θα τους αναδείξουν, αν θέλετε, σε μια πολύ μικρή, σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που θα κατέχουν αυτό το αντικείμενο.
1: Κλείνουμε με ένα σύντομο μήνυμά σας στους υποψηφίους γονείς, φοιτητές, φοιτήτριες, παρακαλώ.
0: Πρώτον, είμαι και εγώ γονιός, δεύτερον και ως ακαδημαϊκός δάσκαλος πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω τι σημαίνει, ποια είναι η ψυχική, η ηθική, η οικονομική, η προσωπική ταλαιπωρία όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των έρμων των γονέων που περνάνε, η δοκιμασία που περνάνε σε αυτές τις μέρες, με την ευκαιρία που, ότι σε λίγα λεπτά από ό,τι έχω πληροφορηθεί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πω, και πιστέψτε με, το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι όσοι πετύχουν, μπράβο, και να κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν καλές σπουδές. Και όσοι δεν πετύχουν, δεν τελειώνει ο κόσμος σήμερα εδώ. Η ζωή δίνει πάντα δεύτερες ευκαιρίες, ειδικά για ένα νέο 18-19 χρονών, και δεύτερες και τρίτες. Ας μείνουν ψύχρεμοι και ας βρουν τρόπο να δράξουν τη δεύτερη ή την τρίτη ευκαιρία που τους δοθεί.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι και καλή επιτυχία.
0: Το ίδιο και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου, του μη κρατικού Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Ο κύριος Χαραλαμπάκης, σήμερα ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου, δίδαξε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία, για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ναι, απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος πως εξετάζει να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι οι στελέχοι της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Κρύβουν το κεφάλι τους στην άμμο, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Σύρινες συναγερμού είχαν χθες βράδυ στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας, εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, το απόγευμα χθες η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Σήμερα ένα από τα θέματα της ημέρας είναι αυτή η εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα στελέχη, ο κύριος Τριαντόπουλος, στο ειδικό δικαστήριο μαζί με άλλα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος να πάνε στην τακτική δικαιοσύνη προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Δεν θα μπω στο να κρίνω την πρόταση του εισαγγελέα, δεν το συζητούμε, έχει περισσότερα στοιχεία, ξέρει τα πάντα και εκείνος θα κάνει αυτή την πρόταση, θα εξεταστεί από το δικαστικό συμβούλιο και θα αποφανθούν το τι πρέπει να κάνει η δικαιοσύνη αναφορικώς με την παραπομπή όχι στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Αυτό που έχω να πω είναι ότι με το άκουσμα της είδησης ξεκίνησε ο χορός της αντιπολίτευσης για άλλη μια φορά, η οποία εργαλειοποιεί την τραγωδία των Τεμπών. Και να σημειώσω ότι αν πρέπει να συζητήσουμε κάτι για εκείνη τη χρονική στιγμή που συμβαίνει το δυστύχημα, είναι το ότι δυστυχώς η Ελλάδα, το κράτος μας ως κράτος, δεν διαθέτει πρωτόκολλο για το πώς αντιμετωπίζονται οι αντίστοιχες περιπτώσεις. Δυστυχώς, δεν διαθέτει. Ναι. Έχουμε λήψεις στο κράτος μας. Εδώ δεν είχαμε επιτροπή αντιμετώπισης διαλεύκανσης τροχαίων δυστυχημάτων και σιδηροδρομικών δυστυχημάτων και την συστήσαμε αργότερα. Αλλά αυτό πες είναι η επιτροπή διερεύνησης. Εδώ δεν είχαμε το πρωτόκολλο, το τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος και τι κάνουν, πώς είναι μοιρασμένο. Τι κάνει το κεντρικό κράτος, τι κάνει η αυτοδιοίκηση, τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει το πυροσβεστικό σώμα. Απλώς θέλω να πω ότι η λέξη μπάζωμα έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και τη βρήκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη και το πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό. 8 στους 10 Έλληνες πιστήκατε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει τι πράγμα, τι συγκαλύπτει. Το ατομικό λάθος ενός σταθμάρχη, ο οποίος έβαλε 2-3 να συγκρουστούν, τι καλύπτει. Γιατί η ξυλολιάδα δεν υπήρχε, αλλά φτιάχτηκε η ξυλολιάδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όλα θα διερευνηθούν στην ακροαματική διαδικασία και νωρίτερα, αν υπάρχουν ευθύνες στον κύριο Τριαντόπουλο, θα αποφανθεί το δικαστικό συμβούλιο. Αν λοιπόν έχουμε να πούμε για εκείνη τη χρονική στιγμή κάτι, είναι ότι πράγματι δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Αλλά αν θυμηθώ τις συνθήκες δυστυχημάτων που έγιναν στον ευρωπαϊκό χώρο με επίκεντρο την Ισπανία και σε άλλα κράτη όμως, αλλά μετά το δυστύχημα των Ντεμπών, είναι ότι θυμόμαστε πως πήγαν στο ίδιο σημείο γερανοί, πάτησαν πάνω στην επιχωμάτωση και όχι στα μπάζα, έγιναν δηλαδή στηρίγματα για να μπορέσουν να κρατήσουν οι γερανοί να σηκώσουν τα βαγόνια που είχαν ανατραπεί, προκειμένου να αναζητηθούν από κάτω είτε ζωντανοί είτε τραυματίες. Γι' αυτό το λόγο έγιναν όλα αυτά. Δεν προχωρώ παρακάτω, διότι η αντιπαράθεση αυτή έχει τοξικά χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται δυστυχώς άλλη μια φορά από την αντιπολίτευση, η οποία παρά το γεγονός ότι πήγε στον κουβά πολλές φορές, επιμένει, διότι η ένδυα πολιτικών θέσεων και οι φιλοδοξίες γεννούν και περιπτώσεις Σαλμά και τις περιπτώσεις Σαλμά, το λέω αναφορικώς με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει εξεταστεί πολλαπλώς και δεν έχει εντοπιστεί κάτι ως προς τις κατηγορίες που το αποδόθηκαν στη σκευωρία Νοβάρτης, αλλά και προς την πλευρά των άλλων πολιτικών κομμάτων που ψάχνουν να βρουν, ακριβώς γιατί υπάρχει ένδυα πολιτικών θέσεων, να βρουν τρόπους να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Τέλος. Χθες άνοιξα το θέμα για τον ξενώνα στέγων, τον οποίον έκλεισε ο Δήμος Αθηναίων σήμερα με δύο φιλοξενούμενους. Την κυρία Μαρία Στατηγάκη, είναι αντιδήμαρχος Αθηναίων Ισότητας Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας, την οποία θα καλημερίσω σε λίγο, αφού σας διαβάσω ένα email, και τον Κώστα Μπακογιάννη, τέος δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας είπα χθες, θα επικοινωνούσα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Επικοινώνησα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Μόνο που ο κύριος Βαρτζόπουλος την επικοινώνησα με ποια λογική. Να έρθει ο κύριος Βαρτζόπουλος να μας εξηγήσει τη λογική για αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Αλλά ο κύριος Βαρτζόπουλος μου λέει, δεν είμαι πια υπουργός, τι να εξηγήσω κάτι που έκανα τώρα ως βουλευτής, που έκανα ως υπουργός. Δεν την κατάλαβα τη λογική. Okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και διαβάζω την επιστολή που έλαβα. Άκουσα τη ραδιοφωνική σας εκπομπή με καλεσμένους τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Στο τέλος της εκπομπής είπατε ότι θα επανέλθετε στο θέμα και ότι θα αναζητήσετε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Σας προτείνω να αναζητήσετε και τον κύριο Θεοχάρη, πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ. Για την ιστορία, ο ΕΟΠΑΕ είναι πλέον ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω που ενοποιήθηκαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί οι τρεις οργανισμοί ενοποιήθηκαν και έγιναν ΕΟΠΑΕ. Και να το ψάξετε και πιο πέρα το θέμα σε σχέση με την απεξάρτηση, διότι η συγχώνευση δεν έγινε και δεν γίνεται ανέμακτα. Γίνονται συγχωνεύσεις δομών χωρίς προειδοποίηση, γίνονται μετακινήσεις προσωπικού χωρίς συνένεση. Όσοι δεν ανήκουν στους συμμετέρους έχουν και ανάλογη μεταχείριση. Υπάρχουν δύο σύλλογοι εργαζομένων που ένας είναι φιλικός προς τη διοίκηση και ο άλλος όχι. Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που να ορίζει το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων, με αποτέλεσμα όλες οι ειδικότητες να καλούνται να γίνουν εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων και στο ενδεχόμενο που αρνείται να υπάρχει η απειλή της δυσμενούς μετάθεσης. Συγγνώμη που θα το γράψω, αλλά θέλω να διατηρηθεί η ανωνυμία μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και τον χρόνο σας. Αγαπητοί μου, έχω διαβάσει αντίστοιχη επιστολή που μου έχει σταλεί πριν από 15 μέρες. Τώρα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνω, αυτό αφορά εσάς εκεί στην ενοποίηση που διαμαρτύρεστε γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Στατηγάκη.
4: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε.
3: Καλημέρα σας, κύριε Μπακογιάννη, καλημέρα σας. Και αρχίζω με εσάς, κύριε Μπακογιάννη.
5: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Εγώ, κύριε Μπακογιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ευκαιρίας δοθήσεις με την ενοποίηση έκλεισε ο Δήμος τον ξενώνα. Έχετε να πείτε κάτι άλλο επ' αυτού?
5: Όχι, εγώ... Κύριε, επειδή κοιτάξτε, τώρα μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα και να ρίχνουμε τον μπαλάκι των Αθηνών ο ένας τον άλλον. Εγώ θέλω να σταθώ στην ουσία, στην πραγματικότητα της Αθήνας. Ποια είναι αυτή? Όποιος κάνει μία βόλτα στην πόλη θα αντιληφθεί ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ανθρώπους ξαπλωμένους στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών, στα πάρκα, στα μπαγκάκια. Παραδομένους ανθρώπους, ξεχασμένους, αόρατους. Για πάρα πολλούς από εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση οι ίδιοι, επιβαρύνουν όμως και τις γειτονιές. Σκεφτείτε ένα παιδάκι το οποίο πρέπει να βγει από την έξοδο μιας πολυκατοικίας και συναντά αυτή την εικόνα. Τι είχαμε κάνει εμείς όταν ήμασταν στο Δήμο? Είχαμε πάρει την πρωτοβουλία ως Δήμος, ως αυτοδιοίκηση και είχαμε δημιουργήσει μια δομή, μια δομή η οποία μπορούσε να στεγάσει σχεδόν 80 ανθρώπους, μια δομή detox η οποία πετύχει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα δεύτερο δικαίωμα στη ζωή και είδα με τα μάτια μου ανθρώπους που ήταν λιωμένοι κυριολεκτικά σε ένα πεζοδρόμιο να σηκώνονται όρθιοι και να βγαίνουν μπροστά. Και δεύτερον, ανακούφιζε αυτή η δομή τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία
6: σε κάποιο βαθμό, οποία... σε κάποιο βαθμό.
5: Προφανώς, έχετε δίκιο. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου, η οποία είχε αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τον Bloomberg, από τους πάντες. Και η συζήτηση που κάναμε εμείς ήταν τι ωραία που έχουμε αυτή τη δομή, πως επειδή δεν αρκεί πρέπει να δημιουργήσουμε και μια δεύτερη και μια τρίτη δομή. Και μάλιστα αν θυμάστε, γιατί τα έχουμε συζητήσει και πριν τις εκλογές του 23, δικιά μας προεκλογική δέσμευση ήταν ότι θα δημιουργήσουμε και άλλη μια δομή, γιατί βλέπαμε ότι αυτό δουλεύει, ότι είχε αποτέλεσμα. Έρχεται τώρα ο Δήμος Αθηναίων και αυτή τη δομή την κλείνει. Το Μάιο μας είπε ότι θα αναβαθμιστεί η δομή. Σήμερα η δομή αυτή, η αναβάθμιση της πια είναι ότι έκλεισε. Κλείδωσε. Τώρα, θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι και να πούμε ότι δεν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Στο τέλος, ποιος την πληρώνει? Ο Αθηναίος.
6: Ναι. Λοιπόν, κύριε Στατικάκη, έχετε αντίλογο σε αυτή τη λογική?
4: Βεβαίως. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο κ. Μαγκογιάννης, ότι το πρόβλημα υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή η δομή αφορά στέγη, υπνοτήριο μάλλον, ξενώνα εξαρτημένων, δεν λύνει το πρόβλημα, δεν λύνει το πρόβλημα και κυρίως η εξειδίκευσή της, το να φροντίζεις άτομα εξαρτημένα, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο του 2025 και με το Υπουργείο και με τον...
6: Ωραία, ωραία. Δεν είναι δουλειά του Δήμου. Να πάω παρακάτω, κυρία Στατικάκη.
5: Κύριε Μπακογιάννη.
4: Συγγνώμη, μπορώ να
5: τελειώσω. Γιατί δεν είναι τώρα δουλειά του Δήμου?
6: Κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ.
4: Την έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννη σε μια άλλη εποχή. Τώρα έχουμε τον ΠΑΕ.
6: Κυρία Στατικάκη, πείτε μου, ο καινούριος φορέας παρέχει αυτό που έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννης?
4: Πού το παρέχει? Ο καινούριος φορέας. Έχει υπνοτήρια, έχει κέντρα ημέρας. Στη Σουρμελή έχει δικά του. Έχει διάφορες δομές τις οποίες είναι για εξαρτημένα άτομα. Αυτή τη δομή πρέπει να την έχει ο ΕΟΠΑΕ, γιατί ακριβώς.
6: Όχι, μισό λεπτό. Την έχει, κυρία Στατικάκη.
4: Την
6: έχει ή πρέπει να την έχει?
4: Όχι. Έχει υπνοτήριο αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΑΕ και έχει και 8 εκατομμύρια από την περιφέρεια, από το ΠΕΣ.
6: Υπεφεύγεται, κυρία Στατικάκη, με συγχωρείτε, υπεκφεύγεται. Με συγχωρείτε.
4: Δεν υπεκφεύγω καθόλου.
6: Επιτρέψτε μου. Μισό λεπτό. Κύριε Μπακογιάννη, ο ΕΟΠΑΕ τα έχει αυτά. Μισό λεπτό, κυρία Στατικάκη. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Είμαι λίγο γρήγορο. Εγώ να με συγχωρείτε. Ναι. Κύριε Μπακογιάννη, τα έχει αυτά όπως διατείνεται η κυρία Στατικάκη, ο ΕΟΠΑΕ? Έχει τέτοιους...
5: δεν αρκούν.
6: Δεν αρκούν. Άρα τα έχει. Άρα έχει. Ναι.
5: Είναι απλά μαθηματικά.
6: Μισό λεπτό. Ένας. Κυρία Στατικάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Μπακογιάννη, άρα.
5: Απλά και μαθηματικά. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε μία δομή. Ξέρουμε ότι δεν μας αρκεί. Αντί να φτιάξουμε άλλες, κλείνουμε τη δομή που έχουμε. Και λέμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά.
6: Όταν φτιάξατε εσείς τη δική σας, όταν φτιάξατε αυτή τη δομή, ο ΕΟΠΑΕ, αυτός ο ΚΕΘΕΑ, είχε πάλι και εκείνο, είχε εκείνη την εποχή. Ένας, μα δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αφήστε να καταλάβω το θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το καταλάβω και θα δικαιωθείτε όλοι. Κύριε Μπακογιάννη, όταν φτιάξατε εσείς τον φορέα, η ΚΕΘΕΑ και τα άλλα που ήταν πριν την ενοποίηση είχαν αντίστοιχους...
5: Βεβαίως είχαν, για όνομα του Θεού, αλλά... και αποτιμάμε το έργο αυτό των ανθρώπων.
6: Μπράβο, είχαν, αλλά είπατε να φτιάξουμε και ένα παραπάνω να διευκολύνουμε. Κατανοητόν.
5: Είπαμε ότι χρειαζόμαστε και άλλες
6: δομές. Το κατάλαβα, και άλλες δομές.
5: Σήμερα και άλλες η κανονική δομές. Συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε δημοσίως, ναι, αλλά και ιδιωτικά, θα ήταν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες δομές. Όχι να διαφωνούμε και να κλείνουμε δομές. Θα πρέπει να συμφωνούμε για τα επόμενα, όχι να καταργούμε τα πρόβλημα.
6: Το κατάλαβα. Κυρία Στατικάκη, απαντήστε σε αυτό και θα κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα η κουβέντα παρακάτω.
4: Εγώ απαντώ ότι συμφωνήσαμε με τον ΕΟΠΑΕ να αναλάβει την ευθύνη αυτής της δομής ως εξειδικευμένος φορέας, γιατί εκεί μέσα είναι άτομα εξαρτημένα. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα άτομα αυτά αφού επεξαρτηθούν, να τους βρει δουλειά κτλ. Δεν μπορεί να αναλάβει τα θέματα εξάρτησης. Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο κάθε
6: 20 ευρώ ευρέ εργασία ο Δήμο.
4: Πρέπει να κάνει καλύτερα.
6: Να
4: συγχωρείτε.
6: Συγγνώμη,
4: ο κάθε φορέα πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του για αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Ο ΕΟΠΑΕ φτιάχτηκε και αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να επομίζεται ο Δήμο Αθηναίων ένα τεράστιο κόστο για τη σήμανση που είχε κάνει ο κ. Μπακογιάννη. Θα ήταν πολύ υπέρογγη σε σχέση με το κόστο αυτή τη δομή. Και δεν είναι εξειδικευμένο ο Δήμο Αθηναίων. Αναγκάστηκε να πληρώσει πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτή τη δομή. Τώρα πρέπει να την αναλάβει ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και έχει και τα αντίστοιχα χρήματα, όπως είπα προηγουμένως. Δεν καταλαβαίνω, η ίδια κυβέρνηση πρέπει ο κάθε φορέας να κάνει αυτό που πρέπει και με δημοσιονομικούς, με δημοσιονομικά κριτήρια να μην ξεφεύγει.
6: Δεν είναι επιλογή. Ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είπε αυτό δεν το θέλω διότι δεν το θέλω. Τελεία. Είναι επιλογή.
4: Όχι, είναι
6: κυρία Σταντιγάκη, δεν απαγορεύεται,
4: αν με πείτε.
6: Κυρία Σταντιγάκη, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Επαναλαμβάνω, ο διοικών έχει μπροστά του έναν κατάλογο. Αυτά τα κρατώ, τα άλλα δεν τα κρατώ. Αυτά θα κάνω, τα άλλα δεν τα κάνω. Τελεία.
4: Είναι δικαίωμα. Όμως έχει δεχτεί και έχει αποδεχτεί ο καθήκον.
6: Κυρία Σταντιγάκη, μην πετάτε
4: την.
6: Κυρία Σταντιγάκη, αναγνωρίζουμε δημοκρατικά στον εκλεγμένο να αποφασίσει τι κρατάει, τι πετάει. Δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια.
4: Και τι κοστίζει το κάθε πράγμα.
6: Κυρία Στατηγάκη, κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Κυρία Στατηγάκη, εννοείται ότι όταν ο διοικών αποφασίζει τι κρατάει, τι πετάει, βάζει κάποιες παραμέτρους. Κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι λοιπόν που πήρε, δεχόμαστε ότι ο κύριος Δούκας εξέτασε με παραμέτρους και δεν κάθισε ένα πρωί φυσώντας τα δάκτυλά του να πει τι πετώ, τι κρατώ, και με βάση τις παραμέτρους που βάλατε είπατε αυτό το θέλω, το άλλο δεν το θέλω, τελεία. Κύριε Μπακογιάννη, μια κουβέντα κλείσαμε. Κυρία Στατηγάκη, δεν έχει νόημα τώρα.
4: Αρμοδιότητα και Κύρια Στρατηγάκη,
6: σας παρακαλώ, μην ετεροπροσδιορίζετε το θέμα σε σχέση με τον ΕΠΑΕ. Ο Δήμος είχε παραλάβει, ο κύριος Δούκας παρέλαβε την προηγούμενη διοίκηση 10 πράγματα, σχηματικά το λέω. Ήθελε να κρατήσει κάποια από αυτά τα 10 και άλλα να μην τα κρατήσει. Είναι απόφαση του κυρίου Δούκα. Μην μου το βάζετε σε σχέση με άλλους παράγοντες.
4: Για ποιο λόγο, κύριε Πορτοσάλη, το θέμα είναι για ποιο λόγο. Δεν το
6: εξηγήσατε.
4: Αυτό,
6: το εξηγήσατε. Είπατε ότι μας κόστιζε πολύ. Μα είπατε, κυρία Στατηγάκη, μας είπατε. Μας κόστιζε πολύ και δεν το θέλαμε. Ωραία. Ο κύριος Μπακογιάννης. Κυρία Στατηγάκη, δεν έχει νόημα η κουβέντα τώρα. Το καταλάβαμε.
4: Δεν έχουμε την αρμοδιότητα.
6: Το καταλάβαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ορίστε παρακαλώ.
5: Πολύ ήρεμα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τους τόνους. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που το οποίο νομίζω μπορεί να διαπιστώσει οποιοδήποτε ακροατή είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά νοοτροπιών. Η δικιά μας άποψη είναι ότι ό,τι συμβαίνει με στην πόλη και ό,τι πρόβλημα έχει η πόλη είναι η δουλειά του Δήμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να λέει ότι αυτό δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Από εκεί και πέρα, η κοινωνική πολιτική και η φροντίδα προφανώς κοστίζει. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπέρογκο το κόστος αυτής της κοινωνικής δομής. Θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό και νομίζω δεν μπορεί να με διαψεύσει κανείς γιατί τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τοποθέτησε η διοίκηση Δούκα κάποιους μικρούς κάδους για τα σκυλάκια στην πόλη. Δεν ξέρω αν τους έχετε δει. Είναι αυτοί που έχουν και ένα σακουλάκι. Ωραία είναι αυτοί οι κάδοι, άσχετα βέβαια αν τα σακουλάκια έχουν τώρα τελειώσει. Μια χαρά. Οι κάδοι αυτοί από μόνοι τους, το κόστος τους ισοδυναμεί με 2 χρόνια λειτουργίας αυτής της δομής. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, είναι και θέμα προτεραιότητων.
6: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
5: Όπως αντιλαμβανόμαστε την πόλη.
6: Ο καθένας ό,τι νομίζει.
5: Αλλά εδώ έχουμε έναν δίθεν προοδευτισμό, ο οποίος όμως είναι βαθιά υποκριτικός. Γιατί ο Δήμαρχος λείπει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να λειτουργήσει αυτή η δομή, να αρχίσουμε να μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ και να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του, αν χρειαστεί να το κάνουμε. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά κάπως θα πρέπει και ο ίδιος λίγο να ασχοληθεί με την πόλη και μια πόλη η οποία πονάει.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Κύριε Μπακογιάννη,
6: σας ευχαριστώ. Κυρία Σταντιγάκη, κλείσαμε. Κυρία Σταντιγάκη, Κυρία Σταδιγάκη, σας παρακαλώ, δεν έχει νόημα. Είπατε ποιες είναι οι επιλογές σας και τα κριτήριά σας. Είπε ο κ. Μπακογιάννης ποια είναι τα κριτήριά του και ποιες οι επιλογές του. Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεγονός είναι πάντως ότι ΕΠΑΕ, ΕΠΑΕ, εγώ βλέπω ανθρώπους να σέρνονται στα πεζοδρόμια. Και αυτό δεν είναι πολιτισμικά, καταβυθίζει το ότι βλέπουμε ανθρώπους. Δεν θα πω αν είναι οι τουριστικές περιοχές, δεν είναι τουριστικές περιοχές που δεν αφορά κανέναν αυτό, μα είναι πολιτισμικά, μας καταβυθίζει το γεγονός ότι ζουν άνθρωποι να σέρνονται στα πεζοδρόμια. Καλημέρα σας κυρία Σταντιγάκη, καλημέρα σας κύριε Μπακογιάννη.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνω με δύο μηνύματα. Ο Αλέξανδρος Ζούμπος έγραφε νωρίτερα στις 10 και 20 με αφορμή τη συζήτηση μεταξύ μη κρατικών και κρατικών πανεπιστημίων τα εξής. Βεβαίως χρειάστηκαν πολλά κύματα. Χρειάστηκε η απαξίωση των ελληνικών πανεπιστημίων. Ας υποδεχτούμε τις νέες στρατείες γιατρών τύπου από Ρουμανία, από Βουλγαρία, τώρα και με ελληνικό αγορασμένο πτυχίο και δικηγόρων. Κύριε Ζούκο, καλημέρα σας. Αυτή η αντίληψη του αγορασμένου, επειδή είναι ιδιωτικό, μη κρατικό το πανεπιστήμιο και άρα είναι αγορασμένο το πτυχίο, είναι μια ιδεολειπτική προσέγγιση. Θα μου επιτρέψετε και να ζητώ συγγνώμη, γιατί αν ανοίξουμε τέτοια συζήτηση, τότε θα πάμε στο δημοκρατικό 5 των δημοσίων πανεπιστημίων και τι φουρνιές πτυχιούχων βγήκαν. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Όλα αυτά τα λύνει η αγορά. Το θέμα είναι δηλαδή το ποιος είναι καλός επαγγελματίας και ποιος δεν είναι. Το ζήτημα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες, κύριε Ζούμπο μου, θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να πάνε σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο ή σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ζήτημα επιλογής και ευτυχώς παρέχεται και αυτό στον τόπο μας πλέον. Κλείνω με την κυρία Χαρά Πετρουνάκη από την Καλλιθέα, η οποία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διατυπώνει την σημερινή ημέρα μνήμης. Μνημεία τεμπών 5. Ένα στον τόπο της τραγωδίας, ένα στη Θεσσαλονίκη, ένα στον Γκάζι, άλλο ένα πρόσφατα στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και το πρώτο και καλύτερο πάνω και μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Μνημείο Μάτι 1 στον τόπο της τραγωδίας. Χαρά Πετρουνάκη, Καλλιθέα. Θα πρόσθετα δε και το εξής. Μνημείο για τους δολοφονημένους της Μαρφίν 1 και σπασμένο για να μην και σπασμένο διαρκώς για να μην υπάρχει μνήμη των δολοφονημένων της Μαρφίν από τα παιδιά αυτά τα οποία σε οποίους έδειξε θαλπορή δημοσιογραφία διαχρονικώς. Καλημέρα σας.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Ξεκίνησε πριν από λίγο νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση, οι επιθέσεις έχουν στόχο την απόδοση ευθυνών στο Ιράν και τη μείωση των απειλών που προέρχονται από το σώμα των φρουρών της Επανάστασης κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ιρανικά μέσα αναφέρουν πολλαπλές εκρήξεις στην Αχβάζ, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουζεστάν, στο νοτιοδυτικό Ιράν και δυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, με νέα του ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί το Ιράν, δηλώνοντας ότι από αυτό το σημείο και στο εξής και μέχρι νέο τέρας, οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν σε πλοία, φορτία ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα πληρωθούν από ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στην κατοχή και τον έλεγχο των ΗΠΑ. Χθες δήλωσε στο Άξιος ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σε ανάρτησή του, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραχτσί υποστήριξε ότι οι στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης αρνούνται να αναγνωρίσουν τις εξελίξεις και λειτουργούν με γνώμονα τις εσωτερικές πολιτικές επιδιώξεις. Τα συμβιβασμένα άτομα στην Αμερικανική κυβέρνηση κρύβουν τα κεφάλια τους στην άμμο, αγνοούν την πραγματικότητα και φαίνεται να επικεντρώνονται μόνο στο 2028, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Η Γερμανία, εντωμεταξύ, ανακοίνωσε χθες ότι αποσύρει 2 πολεμικά πλοία της που βρίσκονται κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούς μετά και τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσή του απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη άντρα στοιχείου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι Σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι